Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Στην προηγούμενη εκπομπή, μετά την ανάλυση που κάναμε του Τρισάγιου ύμνου, ο οποίος μας εισάγει σιγά σιγά στα αναγνώσματα, μπήκαμε στα ίδια τα αναγνώσματα. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα αναγνώσματα, το αποστολικό και το ευαγγελικό, κυρίως όμως για το ευαγγελικό θα μιλήσω σήμερα, ζητάμε ένα ιδιαίτερο φως. Για να κατανοήσουμε την ευαγγελική αλήθεια, να φωτιστεί ο νους μας και η καρδιά μας, η διάνοιά μας, να φωτιστεί από μια δύναμη που είναι έξω από τον κόσμο αυτό. Αλλιώς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το λόγο του Ευαγγελίου. Δεν φτάνει το συναίσθημα, η καρδιακή λατρεία δηλαδή. Δεν φτάνει η λογική, η νοερά, η νοητική λατρεία. Χρειάζεται μια δύναμη να έρθει απ' έξω για να μας φωτίσει. Η ευχή που αναγνώστηκε ο ιερέας είναι εξαιρετική. «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν». Για να τα κατανοήσω τα αναγνώσματα θέλω ένα φως που θα έρθει από έξω, δηλαδή το φως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο και την καρδιά θα ενισχύσει και το νου θα ενισχύσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα κατανοήσω. Μάλιστα η ευχή συνεχίζει και λέει «Ένθες ημί και των μακαρίων σου εντολών φόβων ή να τας σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν πάντα τα προσεβαρέστησιν την συν και φρονούντες και πράττοντες σίγαρ ή ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών». Εσύ φωτίζεις και τις ψυχές μας και τα σώματάς μας. Επομένως αυτή η κατανόηση που θα έρθει με το φως του Αγίου Πνεύματος έχει ένα αποτέλεσμα, το φωτισμό των ψυχών και των σωμάτων, ή για να το πω αλλιώς, τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσω να ακολουθήσω τις εντολές του Κυρίου. Αμέσως μετά ο διάκονος που θα αναγνώσει την ευαγγελική περικοπή ζητάει την ευλογία από τον ιερέα. Δεν ακούμε την μυστική ευχή του ιερέα, αλλά είναι ενδιαφέρουσα. Λέει ο διάκονος «Ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε». Ο ιερεύς τον σφραγίζει, τον ευλογεί δηλαδή τον διάκονο, και λέει «Ο Θεός δια πρεσβειών του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Τάδε δώει σειρήμα το ευαγγελιζομένο δυνάμει πολύ εις εκπλήρωση του Ευαγγελίου του αγαπητού Υιού αυτού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού». Δηλαδή το Ευαγγέλιο που θα μας διαβάσει ο διάκονος δεν θα το διαβάσει ως ένα οποιοδήποτε κείμενο, θα το διαβάσει ως Λόγο του Θεού. Και θα το διαβάσει ως Λόγο του Θεού επειδή θα έχει την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος. Ο λαός εκείνη την ώρα ψέλνει το «Αλληλούια», την δοξολογική αυτή αμετάφραστη λέξη. Καταλαβαίνουμε περίπου τι λέει αυτή η λέξη, αλλά δεν μπορούμε να την μεταφράσουμε. Μάλιστα οι Εβδομήκοντα την άφησαν έτσι στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, αμετάφραστη. Είναι αρχαία αραμαϊκή λέξη, σημαίνει ασφαλώς δοξολογία. Αυτά τα λάμδα που έχει παραπέμπουν στο όνομα Θεός, Ελοχήμ, Ελοή. Είναι μια ανάμιξη της ρίζας του ονόματος του Θεού μαζί με μια κραυγή χαράς του ανθρώπου. Δοξολογούμε λοιπόν τον Κύριο και τώρα ο ιερέας πάλι, ενώ προηγουμένως ο διάκονος είχε πει για τη σοφία που εμπεριέχει και υποκρύπτει το ευαγγελικό ανάγνωσμα, αναλαμβάνει ο ιερέας λοιπόν την ευθύνη να μας υπογραμμίσει ότι εδώ πρόκειται για σοφία, ενυπόστατη σοφία, τη σοφία του Υιού και Λόγου του Θεού.
θα ακούσουμε με έναν τρόπο που είναι συγχρόνως μετοχή, κλίση σε μετοχή. Θα μεθέξουμε στο ανάγνωσμα, για αυτό λέγεται σοφία. Και θα μας πει να προσέξουμε, πρόσχομεν. Σοφία. Ορθή, σηκωθείτε. Ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Και ο διάκονος λέει, σας διαβάζω το Ευαγγέλιο του Τάδε. Εκ του κατά Μάρκων Αγίου Ευαγγελίου κλπ. Και στα συνεχή κείμενα των Ευαγγελίων, τους κώδικες που έχουμε ως συνεχή κείμενα, αλλά και στις περικοπές, πάντα ο τίτλος είναι «Κατά Μάρκων», «Κατά Ματθαίο», «Κατά Λουκάν». Δεν είναι ο τίτλος «Ευαγγέλιο του Μάρκου», «Του Ματθαίου» ή «Του Λουκά», όπως παραδείγματος χάρη είναι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Τα Ευαγγέλια είναι κατά, δηλαδή κατά την παράδοση. Επικεφαλής της ομάδας που κατέγραψε αυτή την παράδοση είναι ο Μάρκος, ο Ματθαίος, ο Λουκάς, ο Ιωάννης. Υπάρχουν παραδόσεις και έχουμε τρεις εκδόσεις αυτής της παραδόσεως στα τρία πρώτα Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά. Κατά τρεις τρόπους αυτή η παράδοση ανοίγεται στην ιστορία. Και κατά έναν εντελώς διαφοροποιημένο τρόπο αυτή η παράδοση δεν ανοίγεται απλώς, αλλά μυσταγωγείται μέσα στην ιστορία όταν πρόκειται για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Λοιπόν, μας καλεί ο ιερέας να προσέξουμε, πρόσχομεν, και ο διάκονος αναγυνώσκει την Ευαγγελική περικοπή της ημέρας. Μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου, ο ιερέας ευλογεί το διάκονο λέγοντας «Ειρήνη σε σένα που ευαγγελίστηκες». Και ο λαός απαντάει «Δόξα σε σένα, Κύριε, δόξαση, Κύριε, δόξαση».

Αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακολουθεί το κήρυγμα. Θα σταθώ λίγο σε αυτό το σημείο. Σε παλαιές χειρόγραφες λειτουργικές φυλάδες αναγράφεται η λέξη κήρυγμα, όχι ομιλία, κήρυγμα. Σε νεότερες έντυπες φυλάδες υπάρχει και η λέξη ομιλία, αλλά με τη σημασία του κηρύγματος. Ασφαλώς το Ευαγγέλιο είναι κήρυγμα, αλλά μετά το Ευαγγέλιο ακολουθεί επίσης κήρυγμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι το κηρύττην είναι ένα συγκεκριμένο είχε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο στη ζωή της Εκκλησίας απ' αρχής. Σήμαινε και θα έπρεπε να σημαίνει την αναγγελία του σωτηριώδους γεγονότος της Αναστάσεως. Και στην Αγία Γραφή, αλλά και στα κείμενα των Πατέρων, το κήρυγμα αναφερόταν στο έργο του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Ποτέ δεν παρεξέκλεινε ως προς το περιεχόμενό του σε διδαχή ή σε ανάπτυξη σκέψεων, ακόμα και των πλέον ευσεβών σκέψεων. Ο περιορισμός αυτός του περιεχομένου του κηρύγματος ως εξαγγελίας του γεγονότος της Αναστάσεως διαφύλαξε την Εκκλησία από την ανάπτυξη μιας διδασκαλίας βασισμένης στην ανθρώπινη σοφία. Οι Απόστολοι από την πρώτη στιγμή διακηρύσουν ότι θα εξαγγείλουν αυτά που είδαν, που άκουσαν και που ψηλάφισαν, δηλαδή τον Αναστάντα Κύριο. Σύμφωνα με την επιταγή του Ιησού πριν την ανάληψή του, οι Απόστολοι έπρεπε να πορευθούν σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Το κηρύσιν λοιπόν, το κήρυγμα, ήταν ταυτόσιμο με το «Ευαγγελίζεσθε», με το Ευαγγέλιο. Τελικά είναι η ομολογία πίστεως. Ως ομολογία πίστεως συνδέθηκε με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή το καλό άγγελμα της ελεύσεως της Βασιλείας του Θεού. Είχε προηγηθεί το κήρυγμα των προφητών και το κήρυγμα του προδρόμου που προαναγγέλει την έλευση αυτής της Βασιλείας. Το δεύτερο μάλιστα του προδρόμου με ιδιαίτερο τονισμό της εγκύτητας αυτής της ελεύσεως. Η σύνδεση κηρύγματος και βασιλείας των ουρανών ή καλύτερα η αναφορά του κηρύγματος στη βασιλεία των ουρανών εντάσσει το κήρυγμα σε αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο. Το κήρυγμα λειτουργεί όταν και όπου εικονολογείται η βασιλεία. Είναι χαρακτηριστική και θεμελιώδης, νομίζω, μια σχετική αναφορά του Αγίου Ιγνατίου που λέει, από το δεύτερο αιώνα, που λέει ότι εγώ πέπιθα, είμαι πεπισμένος, πιστεύω, εις ημάς εν Κυρίω, ότι ουδέν άλλο φρονήσετε, δεν πρέπει τίποτα άλλο να έχετε στο νου σας, τίποτα άλλο από τι. Ότι μία είναι η σάρξ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ένα το αίμα που εκχύθηκε για χάρη μας, ένας ο άρτος που προσφέρεται σε όλους, ένα το ποτήριο που διανέμεται σε όλους, ένα το θυσιαστήριο σε όλη την Εκκλησία, ένας ο Επίσκοπος μαζί με τους πρεσβυτέρους του και τους διακόνους του, επειδή ένας είναι ο αγέννητος Θεός Πατήρ και ένας είναι ο μονογενής Υιός, Θεός Λόγος και άνθρωπος, και ένας είναι ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, για όλα αυτά ένα είναι και το κήρυγμα. Ένα το κήρυγμα και η πίστη μία και το βάπτισμα ένα και μία η Εκκλησία που ίδρυσαν οι Άγιοι Απόστολοι από περάτων έως περάτων. Μάλιστα, μερικές δεκαετίες νωρίτερα από τον Άγιο Ιγνάτιο, ο Άγιος Ιουστίνος, στην πρώτη απολογία του, περιγράφει τη διάταξη μιας θείας λειτουργίας των αρχών του 2ου αιώνα. Μας λέει εκεί «Και κατά την ημέρα της Κυριακής, όλοι από τις πόλεις και από τους αγρούς,
μαζευόμαστε μαζί. Και μετά με τη συνέλευση αυτή γινόμαστε ένα. Και εκεί τα απομνημονεύματα των Αποστολών

Δηλαδή το κήρυγμα ήταν ερμηνεία αυτού που ακούστηκε. Έπειτα, μετά το κήρυγμα, μας λέει ο Άγιος Ιουστίνος, σηκωνόμαστε όλοι και κάνουμε και αναπέμπουμε ευχές. Και όταν παύσουμε τις ευχές, προσφέρεται ο άρτος και ο ίνος. Γίνεται δηλαδή η Θεία Ευχαριστία μετά το κήρυγμα. Από την αποστολική δηλαδή εποχή μέχρι πρόσφατα, μέχρι δηλαδή την εμφάνιση της εκτροπής που αρχίζει να μεταποιεί την Εκκλησία σε θρησκεία, το κήρυγμα είναι αναπόσπαστο στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. Και η Θεία Λειτουργία είναι προετοιμασία και ψηλάφιση της Βασιλείας του Θεού και μόνον αυτό. Η Εκκλησία ενέταξε το κήρυγμα σε συγκεκριμένη θέση και με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Το τονίζω αυτό. Η θέση είναι αμέσως μετά τα αγιογραφικά αναγνώσματα, δηλαδή στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας που χαρακτηρίζεται ως λειτουργία του Λόγου, ως διδασκαλία δηλαδή. Περιεχόμενο του κηρύγματος είναι ο σχολιασμός του Ευαγγελίου, δηλαδή ο υπομνηματισμός της Βασιλείας του Θεού.

Στο σημείο αυτό θέλω να υπενθυμίσω ότι το Κυριακοδρόμιο της Εκκλησίας, λέει το βιβλίο που μας λέει ποιες περικοπές διαβάζονται κατά τις Κυριακές, περιέχει 52 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν από την Κυριακή των Αγίων Πάντων και τελειώνουν πριν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, και περιέχει επίσης και 20 ευαγγελικές περικοπές που αρχίζουν την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και τελειώνουν την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Υπάρχουν και 5 ευαγγελικές περικοπές που αναφέρονται στα Χριστούγεννα, στα Φώτα, στην Κυριακή των Προπατώρων, δηλαδή Κυριακές προ και μετά τα Χριστούγεννα, Κυριακές προ και μετά τα Φώτα. Πρόκειται δηλαδή για 57 ευαγγελικές περικοπές όλου του έτους. Θα μου πείτε, οι Κυριακές είναι 52. Ναι. Κάποιες όμως παραλείπονται, γιατί έχουμε την κινητή περίοδο των εορτών που πάει μπρος και πίσω. Όλες, και υπογραμμίζω τη λέξη όλες, οι περικοπές αυτές αναφέρονται στη Βασιλεία των Ουρανών. Είτε προαναγγέλλοντάς την, παραδείγματος χάρη, ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών, μας λέει μια παραβολή, είτε περιγράφοντάς την, είτε εικονολογώντας την. Κέντρο και άξονας είναι ο Ιησούς Χριστός, που συνεχώς υπενθυμίζει και διακηρύσει αυτό που οι προφήτες προανήγγυλαν. Οι προφήτες λοιπόν είδαν, οι Απόστολοι εδίδαξαν, η Εκκλησία παρέλαβε, οι διδάσκαλοι εδογμάτισαν. Με τα θαύματά του μας δείχνει τη δυνατότητα υπάρξεως ενός κόσμου χωρίς ασθένεια, χωρίς φθορά, χωρίς

με τις παραβολές του σκιαγραφή στοιχεία της πορείας προς τη μέλουσα κατάσταση ή και αυτού του μέλλοντος αιώνος, με τη διδασκαλία του καλεί σε συγκεκριμένη οδηπορία και νέο τρόπο βιωτής. Με όλα αυτά και κυρίως με το πάθος και την Ανάσταση μας παρουσιάζει τη Βασιλεία των Ουρανών. Το κήρυγμα λοιπόν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το Ευαγγέλιο. Συνεχίζει και υπομνηματίζει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το δικό του περιεχόμενο είναι ίδιο με το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Το περιεχόμενο και των δύο, Ευαγγελίου και Κηρύγματος, είναι περιγραφή και σχολιασμός της Βασιλείας των Ουρανών. Άλλωστε, το έχουμε πει ήδη, με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας αυτό εξαγγέλλεται. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι στις μέρες μας το κήρυγμα έχει διαφορετικό περιεχόμενο. Σημαίνει ασφαλώς την αναγγελία του γεγονότος σωτηρίας, αλλά επίσης σημαίνει σήμερα πια παρένεση ή διδασκαλία. Ενώ δηλαδή παλαιότερα τα δύο τελευταία διακρίνονταν από το κήρυγμα και χαρακτηρίζονταν με αυτοτελείς ομότιτλες ονομασίες ή αποτελούσαν το περιεχόμενο μιας ομιλίας, σήμερα χαρακτηρίζουν κυρίως το περιεχόμενο του κηρύγματος, με έμφαση μάλιστα σε αυτό που ονομάζουμε ηθικό ή κοινωνικό κήρυγμα. Και όμως, σε όλη τη λεγόμενη πατερική περίοδο, η ομιλία διακρινόταν από το κήρυγμα. Όποτε λεγόταν και γινόταν εκτός Θείας Λειτουργίας η ομιλία, είτε μετά τη Θεία Λειτουργία, είτε το εσπέρας, οπότε λεγόταν και εσπερινή ομιλία, διαφοροποιόταν από το περιεχόμενο του κηρύγματος. Όλες οι ομιλίες των πατέρων, είτε για ερμηνείες της Αγίας Γραφής επρόκειτο, είτε για ανάπτυξη κοινωνικών θεμάτων, είτε για σχολιασμό επίκαιρων καταστάσεων, είτε για κατηχητική διδασκαλία, γίνονταν συνήθως σε εσπερινές συγκεντρώσεις. Επαναλαμβάνω ότι το κήρυγμα με περιεχόμενο τη Βασιλεία του Θεού ήταν μέρος της Θείας Λειτουργίας και γινόταν πάντοτε μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Σήμερα η υπόμνηση αυτή, αυτά που παραπάνω σας είπα, πολύ περισσότερο η καταγγελία ότι η μετάθεση του κηρύγματος στο δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, σε αυτό που ονομάζουμε λειτουργία του μυστηρίου ή μυσταγωγία, είναι εκτροπή ή και αίρεση, μοιάζει λίγο αφελής. Όχι τόσο οι ιερείς ή οι θεολόγοι, όσο οι επίσκοποι που είναι κύριοι υπεύθυνοι της διαφύλαξης του ήθους της Εκκλησίας, δείχνουν να αντιλαμβάνονται μερικές φορές τη Θεία Λειτουργία ως θρησκευτική εκδήλωση και όχι ως φανέρωση, εδώ και τώρα, της έσχατης πραγματικότητας, δηλαδή ως αισθητή ψηλάφιση των εσχάτων. Συνηθίζουν αρκετοί από αυτούς να διακόπτουν τον ένο, δηλαδή τον ύμνο με τον οποίο δοξάζουμε, κατά τη διάρκεια του λεγόμενου κοινωνικού, τον σαρκοθέντα Κύριο που μας προσφέρεται ως σώμα και αίμα, για να αναπτύξουν σκέψεις, στοχασμούς, σχολιασμούς, ερμηνείες ή καταγγελίες ηθικών παρεκτροπών. Οι περισσότεροι από αυτούς ξέρουν ότι πρόκειται για λάθος. Το ξέρουν άλλωστε και γιατί έχουν διδαχθεί στις θεολογικές σχολές ποια είναι η θέση του κηρύγματος. Ωστόσο επιμένουν με την αιτιολογία ότι κατά την ώρα του κοινωνικού έχει μαζευτεί περισσότερος κόσμος ή σιωπηλώς υποδηλώνοντας ότι η ώρα του κοινωνικού είναι νεκρός χρόνος, παραλίγο θα έλεγα βαρετός χρόνος, που πρέπει να τον ζωντανέψουμε. Δεν νομίζω ότι θα υπερέβαλε κανείς αν ισχυριζόταν ότι πρόκειται για ένα είδος αλαζονίας,
ή μάλλον για μια ματαιόδοξη υπεκφυγή. Και θα μπορούσε επίσης να υπενθυμίσει κανείς ότι η ώρα του κοινωνικού αποτελεί την κορυφαία στιγμή του Κυριακού μας δείπνου. Την κορυφαία. Όλα γίνονται για αυτή την ώρα. Μαζευτήκαμε γύρω από το κοινό τραπέζι για να φάμε και να πιούμε τον Χριστό. Για να συντελεστεί το μυστήριο της υιοθεσίας. Να γίνουμε δηλαδή και εμείς παιδιά του Πατέρα του Χριστού. Με την μετάληψη του σώματος και του αίματος. Την ώρα ακριβώς που αρχίσαμε να κοινωνούμε, πρώτα οι κληρικοί μέσα στο Άγιο Βήμα και έπειτα οι πιστοί, με βίαιο τρόπο διακόπτεται αυτή η πράξη για να εκδηλωθεί μια άσχετη πράξη, επιτρέψτε μου να το πω. Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια άρχισε δειλά-δειλά να εμφανίζεται μια επιστροφή στην παλαιά λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Αλλά μέχρι να μπορούμε να μιλάμε για πραγματικό λειτουργικό ήθος, φοβούμαι ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε. Σημαντική αλλαγή θα επέλθει ως προς το κήρυγμα όταν παύσουμε να αξιολογούμε τη χρησιμότητα των σημείων της Θείας Λειτουργίας. Όταν δηλαδή καταλάβουμε ότι η διδασκαλία είναι διδασκαλία και η μυσταγωγία είναι μυσταγωγία. Μια αντίληψη που εξαρτάται από τις διαθέσεις των πιστών, προσέρχονται παραδείγματος χάρη αργά, βαριούνται κατά την ώρα του κοινωνικού, δυσανασχετούν από την καθυστέρηση της απόλυσης και άλλα, μετατρέπει τη Θεία Λειτουργία σε θρησκευτική τελετή ελάσσονος σημασίας και παραθεωρεί ότι πρόκειται για κορυφαία πράξη που ουσιαστικά μεταποιεί τον θάνατο σε ζωή. Τον θάνατο τον κάνει ζωή.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Μετά τα αναγνώσματα και με το κήρυγμα, αρχίζει η λεγόμενη εκτενής. Εκτενής θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Είναι μια σειρά αιτημάτων αρκετών και ξεκινάει με τη φράση «Είπομεν πάντες εξόλης της ψυχής και εξόλης της διανοίας ημών είπομεν». Δηλαδή μας καλεί ως σώμα να αναφερθούμε στον ουράνιο πατέρα. Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί. Το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Όλος ο λαός τώρα σε κάθε αίτημα που εκφωνείται θα απαντάει με το «Κύριε ελέησον». Είχαμε πει όταν μιλάγαμε για την αρχή της Θείας Λειτουργίας για τα ειρηνικά ότι έχουμε στα ειρηνικά 9 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 8 αιτήματα. Μετά την εκτενή ακολουθούν τα λεγόμενα κατηχούμενα που έχουν επίσης 9 αιτήματα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια αναλογία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο θα ζητήσεις. Μην αρχίσεις να βατολογείς και να λες πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από το περιεχόμενο που είχαμε στα ειρηνικά στην αρχή της Θείας Λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη. Μας ενδιαφέρει η σύναξη. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες. Και θα το δείτε τώρα, μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τη συγχώρεση των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλα τα αιτήματα αυτής της εκτενούς δεήσεως είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτός μας το έχει δώσει ο ίδιος. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει, κατά το μέγα σου έλεος λέμε, μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Αμέσως μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου. Είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Αλλά συγχρόνως δεν παρακαλάμε μόνο για μας, αλλά παρακαλάμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και παρακαλάμε ακόμα για το έλεος, λέμε υπέρ. Παρακαλάμε για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία, για τη σωτηρία, για την επίσκεψη, για τη συγχώρεση, για την άφεση των αμαρτιών όλων των δούλων του Θεού, όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλάμε επίσης για τους υπηρέτες του ναού, ιδιαίτερα τους επιτρόπους, τους συνδρομητές, τους αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλάμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Και παρακαλάμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Ιδιαίτερα παρακαλάμε τώρα για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες, αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό, οι γεωργοί του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Οι κοπιώντες, αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπίσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλάμε και για όλο το λαό που είναι γύρω-γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων μια εκκλησία. Σήμερα βέβαια έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, ο οποίος μάλιστα ανήκει σε συνδικαλιστικό φορέα. Υπάρχουν διορισμένοι ψάλτες. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται, αν και μερικές Κυριακές καμιά φορά τα ακούμε και αυτά, ιδίως όταν έχουμε αρχιερατική λειτουργία και έτσι θέλουμε να δώσουμε ένα πιο πανηγυρικό τόνο. Τα κατηχούμενα είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Είναι παρόντες. Τώρα πρέπει να φύγουν γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μύησεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί για να μπορέσεις να το ζήσεις. Ο διάκονος εξαγγέλει: «Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο». Προσευχηθείτε οι κατηχούμενοι στον Κύριο. Ο λαός μετά από κάθε αίτηση υπέρ των κατηχουμένων: «Κύριε ελέησον». Ο διάκονος συνεχίζει: «Οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν». Να προσευχηθούμε οι πιστοί για τους κατηχούμενους. Για ποιο πράγμα να προσευχηθούμε? «Ή να ο Κύριος αυτούς ελεήσει». Και παρακάτω: «Ή να ο Κύριος αποκαλύψει αυτή στο Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης». Και επίσης: «Να τους διαφυλάξει ο Θεός». Και τότε μας καλεί να κλείνουμε το κεφάλι. «Τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνατε». Κλείνουμε το κεφάλι στον Κύριο. «Συ Κύριε» του λέμε. Και ο ιερέας λέει την ευχή των κατηχουμένων. Την λέει χαμηλόφωνα συνήθως: «Κύριε ο Θεός ημών, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, εσύ που από ψηλά έχεις εποπτεία όλων των ταπεινών, ο δια την σωτηρίαν το γέννη των ανθρώπων εξ αποστήλας των ιών σου, επίβλεψον επί τους δούλους σου τους κατηχουμένους». Η προσευχή λοιπόν είναι προσευχή της κοινότητας των πιστών υπέρ των κατηχουμένων. Και τι ζητάμε σε αυτή την προσευχή? «Να τους καταξιώσει σε εύθετο καιρό του λουτρού της παλιγγενεσίας, της αφέσεως των αμαρτιών και του ενδύματος της αφθαρσίας». Δηλαδή να τους αξιώσει να φτάσουν μέχρι το βάπτισμα. Το βάπτισμα είναι μια παλιγγενεσία. Παλιγγένεση είναι μια δεύτερη γέννηση. είναι η άφεση της αποτυχίας, είναι η ένδυση της αυθαρσίας. Να τους αξιώσει λοιπόν να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν, να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ πήγαιναν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να πηγαίνουν προς την επιτυχία και να φορέσουν αυτήν την αυθαρσία. Μέχρι τώρα φόραγαν το θάνατο, τη φθορά, να φορέσουν την αυθαρσία. Ένωσέ τους με την Αγία Σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισον αυτούς τη εκλεκτή Σου πίμνη. Κάν τους μέλη του Ιερού Σώματος του Χριστού. Βάλ τους και αυτούς μέσα στην πίμνη Σου, όπου ένας είναι ο ποιμήν, πολλά τα πρόβατα. Μέχρι εκείνα τα χρόνια που υπήρχαν κατηχούμενοι, δηλαδή μέχρι και τον 5ο αιώνα, εάν έφευγες, ταξίδευες για λόγους επαγγελματικούς και πήγαινες σε μια άλλη πόλη, για να λάβεις μέρος στη Θεία Λειτουργία και να μείνεις σε αυτήν, έπρεπε να έχεις έγγραφο, μια έγγραφη πιστοποίηση που να λέει «αυτός είναι βαπτισμένος, ανήκει σε συγκεκριμένη εκκλησία, στην εκκλησία της Νικομιδίας, όπου επίσκοπος είναι ο Τάδε». Αυτό το ονομάζουμε εγγραφή στο βιβλίο ζωής. Έπρεπε λοιπόν να είσαι εγγεγραμμένος στο βιβλίο της ζωής ως πιστός. Κάθε ένας που βαπτιζόταν, ο επίσκοπος τον έγραφε σε αυτόν τον κατάλογο. Ήταν ένα είδος μέλους ενός στρατού. Γι' αυτό και στο βάπτισμα είναι πολύ χαρακτηριστική η έκφραση όταν ονομάζεται ο βαπτιστής νεοσύλλεκτος. Αμέσως μετά ο διάκονος παραγγέλνει στους κατηχούμενους να φύγουν. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε. Μη δεις των κατηχουμένων, κανείς από τους κατηχούμενους να μην μείνει. Και συνεχίζουμε έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεηθώμεν. Οι πιστοί τώρα αρχίζουμε τις δεήσεις μας. Και έτσι τελειώνει και αυτό το μέρος της Θείας Λειτουργίας, για να περάσουμε στη λεγόμενη λειτουργία των πιστών.

Μπαίνουμε τώρα στη Θεία Λειτουργία που την ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Έναξη λοιπόν Θεία Λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, ενώ μέχρι τώρα οι πιστοί δεν ήταν απόντες, αλλά ήταν παρόντες και οι μη πιστοί. Θέλω να προλάβω μερικές ενστάσεις ή ερωτήσεις που ενδεχομένως διαμορφώνονται μέσα μας. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης φροντίζει η Εκκλησία και θα ήθελε και αυτοί να μπουν μέσα στην ομάδα των μεμοιημένων, υπάρχουν άλλες ακολουθίες. Και στις άλλες ακολουθίες υπάρχει μια φροντίδα για αυτούς. Δέεται η Εκκλησία για αυτούς, προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μια θυσία, την οποία θα επιτελέσουν ως θυσία μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού να το επιτελέσουν. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Υπάρχει μια χάρη. Τη χάρη αυτή την παίρνουμε με το βάπτισμά μας, δηλαδή με την ελευθερία μας να ενταχθούμε σε αυτό το σώμα. Υπάρχουν αυτές οι φυλάδες, οι λεγόμενες λειτουργικές, οι οποίες είναι εξαιρετικές ως προς τις λεπτομέρειές τους. Συνήθως αρκετοί πιστοί γνωρίζουμε τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία από τα λεγόμενα εγκόλπια, μικρά βιβλιαράκια, και παρακολουθούμε τι λέγεται. Οι φυλάδες έχουν λεπτομέρειες και οι λεπτομέρειες είναι συγκλονιστικές. Όταν λέω λεπτομέρειες, εννοώ μια περιγραφή των όσων τελούνται κατά τη Θεία Λειτουργία. Αυτόν που τελεί ο ιερέας, μια χειρονομία παραδείγματος χάρη, μια κίνηση, ένας βηματισμός, ο τρόπος διευθέτησης των τιμίων δώρων, είναι συγκλονιστικά. Θέλω να καταθέσω από τη μεριά μου, αλλά νομίζω κάθε άνδρας μπορεί να το καταθέσει αυτό, που έχει μπει μέσα σε ένα ιερό βήμα, είτε ως παπαδάκι όταν ήταν μικρός, είτε αργότερα ως όριμος λαϊκός που είχε αυτή τη δυνατότητα να περιβρεθεί στο ιερό βήμα. Θέλω να σας καταθέσω ότι πρόκειται για συγκλονιστικά τελούμενα και δρόμενα. Και μάλιστα υποθέτω ότι δεν υπάρχει ιερέας που, αν το ρωτήσεις, δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη λοιπόν της λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, έχουμε πρώτα-πρώτα ως πρώτο ουσιαστικό γεγονός τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την είχαμε ονομάσει Μικρή Είσοδο. Δεν είναι αξιολογικός ο χαρακτηρισμός ότι μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη είναι μια πιο πανηγυρική είσοδος και επιτέλους με αυτή τη δεύτερη είσοδο εισάγονται τα δώρα για τη σάρκωση του λόγου, για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της Μεγάλης Εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε, τον 6ο περίπου αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές Μεγάλης Εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπάρχουν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή υπήρχε και μάλιστα ήταν η έναρξη της λειτουργίας. Τότε άρχιζε η λειτουργία. Και γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά μάλλον, του ψωμιού και του κρασιού από την είσοδο της Εκκλησίας στο Ιερό Βήμα. Τον 6ο αιώνα αρχίζει να εμφανίζεται αυτή η διάταξη που ξέρουμε όλοι και παρακολουθούμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή έχουμε την είσοδο του Επισκόπου και αμέσως μετά έχουμε την είσοδο των δώρων. Ο Επίσκοπος δεν λαμβάνει μέρος στην πομπή αυτή. Ο Επίσκοπος στέκεται και σήμερα ακόμα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδέχεται τα δώρα που του τα φέρνει ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού,
ή όταν δεν υπάρχει βέβαια διάκονος, ο ιερέας. Τα δώρα τα λαμβάνει ο επίσκοπος στην ωραία πύλη. Δεν μετέχει της πομπής. Είτε αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού, στην αρχαία διάταξη. Είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, δεν έρχεται από την Αγία Τράπεζα. Ξεκινάει από το βόρειο τμήμα του Βήματος, όπου υπάρχει μια τράπεζα, η τράπεζα της Προθέσεως, η οποία παλαιότερα υπήρχε στην είσοδο του ναού. Εκεί, σε εκείνη την τράπεζα της Προθέσεως, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Στην πράξη έγινε μια ιδιαίτερη ακολουθία. Σήμερα τελείται συνήθως προς το τέλος του όρθρου, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία, γιατί βέβαια με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας δεν μπορεί, δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί και με την προετοιμασία των δώρων. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Την ονομάζουμε προσκομιδή. Ο ιερέας με αρκετές ευχές, οι περισσότερες αφορούν τον ίδιο, προσωπικές ευχές για να γίνει άξιος να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, αρχίζει να προετοιμάζει το ψωμί πρώτα, το πρόσφορο όπως λέμε, και πρόσφορο γιατί έχει προσφερθεί. Από το πρόσφορο θα βγάλει τις μερίδες. Η κυρίως μερίδα είναι μία. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει ένα τεμάχιο, που αυτό αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί και να γίνει σώμα Χριστού. Και θα βάλει στο ιερό ποτήριο κρασί. Το κρασί αυτό παλαιότερα ήταν άκρατο, δηλαδή συμπυκνωμένο κρασί, χωρίς νερό. Γι' αυτό και αργότερα, όταν θα φτάσει η ώρα να προετοιμαστεί για να κοινωνήσουμε, θα του βάλουν νερό για να γίνει και κραμμένο και να μπορέσουμε να πιούμε. Πότε γίνεται η λειτουργία της προσκομιδής? Μετά την είσοδο του Ευαγγελίου του Όρθρου, την ώρα που ψέλνεται ο κανόνας, εκείνη την ώρα ο ιερέας τελεί την προσκομιδή. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να μπορούσε κανείς να δει τι κάνει ο ιερέας στην προσκομιδή, ιδιαίτερα πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Επάνω στο Άγιο Δισκάριο θα βάλει τη μερίδα για την οποία σας μίλησα, το τεμάχιο του Άρτου, το οποίο αργότερα θα προσευχηθούμε να γίνει σώμα Χριστού. Αλλά υπάρχουν και άλλα τεμάχια γύρω από αυτό. Ένα τεμάχιο θα αφαιρεθεί από το πρόσφορο στο όνομα της Παναγίας και θα τεθεί στα δεξιά του κυρίως τεμαχίου, το οποίο πια κυρίως τεμάχιο ονομάζεται αμνός, ο αμνός του Θεού. Και μάλιστα στις φυλάδες υπάρχει ολόκληρη διάταξη που εξηγεί προς τα που είναι τα δεξιά του αμνού. Τα δεξιά του αμνού είναι προς τα αριστερά του ιερέα. Θα αφαιρεθεί επίσης μια μερίδα στο όνομα του Ιωάννου του Προδρόμου. Θα αφαιρεθούν 9 μικρές μερίδες στο όνομα των 9 αγγελικών ταγμάτων, δηλαδή των επουράνιων δυνάμεων. Και μετά θα αφαιρεθούν πολλές μερίδες στο όνομα όσων θέλουν ιδιαίτερα να μνημονευθούν, γιατί είναι εμπερίστατοι. Και εμείς γνωρίζουμε στον ιερέα ότι έχουμε εμπερίστατους ανθρώπους, δηλαδή ασθενείς ανθρώπους, είτε έχουν μια δυσκολία οικογενειακή ή επαγγελματική ή έχουν κάνει κάτι. Γι' αυτό και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα για να τους μνημονέψει. Πάνω λοιπόν από το κυρίως τεμάχιο του Άρτου, που το ονομάζουμε αμνό, πάνω από τον αμνό, θα τεθούν αυτές οι μερίδες. Δεξιά είναι η Παναγία, αριστερά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, επίσης οι επουράνιες δυνάμεις. Από κάτω επικαλείται όσους τεθνεώτες θα θέλαμε να μνημονεύσουμε ιδιαίτερα στη Θεία Λειτουργία. Υπάρχουν τα λεγόμενα δίπτυχα,
στα οποία μνημονεύονται ονόματα που πρέπει, για τα οποία πρέπει να τεθεί μια μερίδα ζώντων και τεθνεώτων. Λέγονται μάλιστα δίπτυχα, γιατί στο ένα φύλλο είναι οι ζώντες, στο άλλο οι τεθνεώτες. Κάθε εκκλησία, κάθε ενορία πρέπει να μνημονεύσει ορισμένα πρόσωπα για να δείξει ότι συνδέεται με την οικουμένη. Όχι μόνο μάλιστα τη στρατευόμενη οικουμένη, αλλά και με μια θριαμβεύουσα οικουμένη. Εκεί λοιπόν θα μνημονευθεί το όνομα του επισκόπου στο όνομα του οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Θα μνημονευθούν οι επίσκοποι των αδελφών εκκλησιών, δηλαδή οι πατριάρχες, για να δείξουμε ότι υπάρχει μια κοινωνία της δικής μας ενορίας μέσω του επισκόπου μας με όλες τις άλλες. Θα μνημονεύσουμε τις αρχές και τις εξουσίες για να ζούμε ειρηνικά. Και πάλι στους τεθνεώτες θα μνημονεύσουμε τους ιδρυτές του ναού. Ο ιερέας θα μνημονέψει ιδιαίτερα τον δικό του πνευματικό πατέρα, τον διδάσκαλό του. Αυτά τα καταλαβαίνετε ασφαλώς όλα. Εκείνο που θέλω να καταλάβετε νοερά, δυστυχώς νοερά δεν γίνεται αλλιώς, είναι να δείτε αυτό το δισκάριο ως την εικόνα όλης της οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Μια προεικόνηση της Βασιλείας του Θεού. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα είναι Χριστός. Και με τον Χριστό εν μέσω θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Αφού λοιπόν τελειώσει όλη αυτή η προετοιμασία, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο ο ιερέας που το ονομάζουμε αστερίσκο, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι και υποτίθεται πως συμβολίζει το αστέρι πάνω από τη φάτνη, και το ακουμπάει πάνω στο δισκάριο ώστε με το κάλυμα να καλύψει το δισκάριο, χωρίς το κάλυμα να αγγίξει το αμνό και τα άλλα τεμάχια άρτου που έχουν τοποθετηθεί εκεί. Η κόγχη της προθέσεως συμβολίζει το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Ο Χριστός γεννιέται εκεί, ετοιμάζεται η γέννησή του, και όλη η μεγάλη είσοδος δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πορεία του Ιησού από τη γέννησή του μέχρι τη σταύρωσή του που θα γίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος και συμβολίζει πάντοτε τον τάφο, και μάλιστα είναι πολύ αρχαίος αυτός ο συμβολισμός. Γι' αυτό και στα πρωτοχριστιανικά χρόνια τη Θεία Ευχαριστία πολλές φορές την ατελούσαν πάνω σε τάφο μάρτυρος. Έχουμε τέτοιες μαρτυρίες από τις κατακόμβες και έχουν διασωθεί αυτές οι μαρτυρίες. Εκεί πάνω στον τάφο ετελείται η θυσία. Ο τάφος αυτός, κατά τη Θεία Λειτουργία, θα αποδειχθεί άδειος, γιατί ο Χριστός θα αναστηθεί. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει και μία αντίληψη για να φανεί ότι είναι τάφος, να εγκαθιδρύεται κάθε Αγία Τράπεζα με λείψανα μαρτύρων. Σε περίπτωση που δεν έχουμε μία Αγία Τράπεζα, όπως θα θυμόσαστε ίσως, έχουμε ένα ύφασμα το οποίο αντικαθιστά την Αγία Τράπεζα. Αυτό το ύφασμα το ονομάζουμε αντιμήνσιο, από το αντί και μένσα. Μένσα είναι λατινική λέξη που σημαίνει τάφο, και το ύφασμα αυτό ακόμα συμβολίζει τον τάφο του Χριστού. Ο διάκονος τώρα θα καλέσει τους πιστούς να δεηθούν. Όσοι πιστοί του Κυρίου δεηθώμεν. Έχουν κλείσει οι θύρες του ναού, δεν μπορεί να μπει κανείς πια μέσα, και εκεί θα ακολουθήσει μια ευχή του ιερέα, ο οποίος θα απλώσει το λεγόμενο ηλιτό, το οποίο ονομάζουμε αντιμήνσιο, πάνω στην Αγία Τράπεζα, για να μπορέσει εκεί επάνω να υποδεχθεί τα Άγια Δώρα. Η ευχή αυτή είναι μυστική. Η απόλυξή της μόνο ακούγεται. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Η ευχή μιλάει για μια ευχαριστία.
«Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας». Δηλαδή, ουσιαστικά ο ιερέας επικαλείται τη χάρη για να μπορεί να υπηρετήσει στην επερχόμενη θυσία. Ο διάκονος κάνει τις συνδέσεις των ευχών. «Έτι και έτι ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο καθ' αυτό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστης με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.
1: Η ώρα είναι

Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφιέρωμα στο Άγιο Πνεύμα, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

επιμελεί το Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-7298-222. Απαντά η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας έχει να κάνει με το τι λένε οι επιστολές των Αποστόλων για το Άγιο Πνεύμα, τι μας έχουν δώσει. Κοντά μας είναι ο πλέον επαΐων να μας μιλήσει γι' αυτό ο κύριος Χαράλαμπος Ατματζίδης, ομότιμος καθηγητής της Κοινής Διαθήκης στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε Ατματζίδη, κύριε καθηγητά, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχθήκατε. Επιστολές των Αποστόλων. Η πρώτη ερώτηση που έρχεται είναι: όλοι οι Απόστολοι που έγραψαν επιστολές αναφέρονται στο Άγιο Πνεύμα ή μόνο ο Απόστολος Παύλος?
1: Ναι, στο θέμα αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρατήρηση. Αναφερόμαστε γενικά στις επιστολές των Αποστόλων, γιατί συνήθως τα πορίσματα της επιστήμης και της διαθήκης δεν περνούν τόσο εύκολα στην καθημερινότητα. Στην Καινή Διαθήκη, γιατί το λέω αυτό, στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου, που είναι είτε γραμμένες από τον ίδιο είτε αποδίδονται σε αυτόν. Αυτές είναι οι περίφημες πρωτοπαύλες και δευτεροπαύλες επιστολές. Αλλά υπάρχουν και επιστολές που αποδίδονται σε Αποστόλους, ενώ δεν γράφτηκαν από αυτούς. Τέτοιες είναι η Α και Β Πέτρου, η Α και Β και Γ Ιωάννου, η προς Εβραίους και η Ιούδα, και η επιστολή του Ιούδα. Έτσι λοιπόν γεννάται το ερώτημα αν θα μπορούσαμε να πούμε επιστολές των Αποστόλων ή αν θα ήταν καλύτερα να μιλήσουμε για την αναφορά του Αγίου Πνεύματος στις επιστολές της Καινής Διαθήκης.
0: Οπότε λέμε για τις επιστολές των τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, το σωστό.
1: Ναι, με την προϋπόθεση τι θα μιλήσουμε, μπορούμε να πούμε, υπάρχουν μάλλον αφορές στο Άγιο Πνεύμα, σχεδόν σε όλες τις επιστολές. Όμως, επειδή ο Απόστολος Παύλος είναι η ναυαρχίδα, κατά κάποιο τρόπο, των αναφορών στο Άγιο Πνεύμα, είναι και εκ του χρόνου απαραίτητο να περιοριστούμε σε αυτόν. Όχι επειδή δεν μπορούμε να πούμε για τις άλλες, αλλά να περιστούμε σε αυτόν για να πούμε 2-3 πράγματα σχετικά με το Άγιο Πνεύμα. Άλλωστε, οι άλλες επιστολές δεν διαφοροποιούνται ως προς αυτά που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε.
1: Ναι. Επίσης, πριν ξεκινήσουμε για να αναφερθούμε ειδικά στο Άγιο Πνεύμα, στις επιστολές του Παύλου, θα ήθελα να κάνω και μια γενική παρατήρηση η οποία πάλι φαίνεται στον ορίζοντα να μην γίνεται, ας το πούμε, να μην κατανοείται πολύ εύκολα στη σημερινή ευρύτερη χριστιανική κοινότητα. Δηλαδή, ποια είναι αυτή? Στην Καινή Διαθήκη τα βιβλία τις οποίες συντάχθηκαν μετά τα μέσα του πρώτου αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή μετά το 60 μετά Χριστό, να πούμε έτσι χοντρικά, και μέχρι τις αρχές του δεύτερου αιώνα μετά Χριστόν, δεν έχει διαμορφωθεί κάποια διδασκαλία για την Αγία Τριάδα. Το Άγιο Πνεύμα φυσικά και αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, μάλιστα ως Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν έχουμε μια τριαδολογία όπως αυτή τη γνωρίζουμε μέσα από το σύμβολο της πίστεως, που έγινε όπως ξέρετε τον δεύτερο αιώνα μετά Χριστόν, και με τις Οικουμενικές Συνόδους. Έτσι λοιπόν αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό για τις αναφορές στο Άγιο Πνεύμα στην Καινή Διαθήκη. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν φράσεις, εκφράσεις, στίχοι, οι οποίοι, μέσα από τους οποίους, αν κάποιος διερευνήσει και ψάξει να αναφερθεί σε αυτό το θέμα της τριαδολογίας, μπορεί να στηριχθεί κάλλιστα. Έτσι, δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λέω, στο Ματθαίος 28:19 αναφέρει το περίφημο «Πορεσέντε σούν μαθητεύσατε πάντα τέθνη, βαπτίζοντας αυτούς εις το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Αυτό καταλαβαίνουμε πως είναι μια έμεση αναφορά σε αυτό που αργότερα οι πατέρες της Εκκλησίας ονομάσαν Αγία Τριάδα. Επίσης θα σας αναφέρω και ένα δύσκολο τώρα για τους ακροατές χωρίο, που είναι από την Α Κορινθίους, το 12:4-6. Εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος: «Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν διαιρέσεις διακονιών, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος», εννοεί τον Ιησού Χριστό. «Υπάρχουν διαιρέσεις ενεργειών, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που ενεργεί τα πάντα σε όλους. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι δικαιολογημένα οι πατέρες Εκκλησίας, όταν αργότερα εμφανίστηκαν οι αιρέσεις, και επειδή έπρεπε να μιλήσουν κατά τρόπο φιλοσοφικό όπως μιλούσαν τότε οι άνθρωποι λόγω της ελληνικής παιδείας τους, να ανατρέξουν μέσα στην Καινή Διαθήκη και να βγουν αυτά τα στοιχεία που αναφέρθηκαν στην Τριαδολογία. Μετά από αυτά εδώ τα δύο χαρακτηριστικά που είπαμε, μπορούμε να αναφερθούμε πιο εύκολα στις αναφορές του Αποστόλου Παύλου στο Άγιο Πνεύμα.
0: Ωραία, για να ακούσουμε λοιπόν και να μας τα αναπτύξουμε.
1: Μάλιστα. Καταρχάς θα πρέπει να πούμε τώρα, κοιτάξτε, όλο προϋποθέσεις σας θέτω, αλλά είναι απαραίτητες για να το κατανοήσουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος έζησε την εποχή, την ελληνιστική εποχή. Τότε δηλαδή που μιλούσαν όλη την ελληνική γλώσσα, σκεφτόντουσαν ελληνικά, και οι περισσότεροι νέοι χριστιανοί που εισήλθαν στις χριστιανικές κοινότητες τον πρώτο αιώνα ήταν, εκτός από πρώην Ιουδαίοι, ήταν και πρώην ειδωλολάτρες. Έτσι λοιπόν αυτοί μετέφεραν μέσα στο DNA τους, ας το πούμε, το πολιτισμικό, αντιλήψεις του ελληνιστικού κόσμου. Και ο ελληνιστικός κόσμος είχε αντιλήψεις για το πνεύμα γενικότερα, τις οποίες αντιλήψεις για το πνεύμα ο Απόστολος Παύλος τις υιοθετεί και τις ενσαρκώνει και τις εντάσσει μέσα στα κείμενά του. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αν διαβάσουμε μέρη από τις επιστολές του, όπως είναι στο Γαλάτας, θα ήθελα να μου πείτε πότε εσείς θέλετε να διαβάζουν εκείνο ή όχι, γιατί είναι και αυτό μεγάλα. Έτσι θα δούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις ο Απόστολος Παύλος θα μιλάει για το Άγιο Πνεύμα, κάνει μια βασική διάκριση που υπάρχει και στον ελληνιστικό κόσμο. Όταν μιλάει δηλαδή ότι από τη μια μεριά υπάρχει το Άγιο Πνεύμα και από την άλλη υπάρχει η σάρκα, προσέξτε το, τότε αμέσως είναι στοιχεία που έχει υιοθετήσει από τον ελληνιστικό κόσμο και τα φέρνει μέσα στην πραγματικότητα τη χριστιανική. Είναι πολύ ωραίο το κείμενο, θα αξίζει τον κόπο να το διαβάσω. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στο 5.16 και εξής: «Λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκός ου μη τελέσετε». Αμέσως πνεύμα και σάρκα. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός, ταύτα γάρα λύλης αντίκυνται, ή να μη εάν θέλετε, ταύτα πείτε. Και συνεχίζει παρακάτω ότι πρέπει να άγεστε από το πνεύμα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν το κεντρικότατο σημείο θα το δούμε και αργότερα για τον Απόστολο Παύλο, της διαφοράς μεταξύ πνεύματος και σάρκας, είναι στοιχείο που έχει λάβει από τον ελληνιστικό κόσμο και το υιοθετεί ο Απόστολος Παύλος. Επίσης, στον ελληνιστικό κόσμο το Άγιο Πνεύμα θεωρούνταν σαν μια δύναμη που ενέπνεε, όπως επίσης και ότι ήταν μια δύναμη που οδηγούσε τους ανθρώπους στο να αποκτήσουν σημαντικές εμπειρίες. Αυτό εδώ το στοιχείο πάλι το χρησιμοποιεί ο Παύλος και λέει, είπαμε σκάρι στο 2.10, «Σε εμάς δι' αποκάλυψε ο Θεός δια του Πνεύματος τα πάντα. Το γάρ πνεύμα πάντα ερευνά και τα βάθη του Θεού». Και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η δυναμική του πνεύματος να εισέρχεται παντού και να ερευνά τα πάντα, είναι που βοηθάει τον άνθρωπο να εμπνευστεί, να καταλάβει ορισμένα στοιχεία, και φυσικά αυτό το πνεύμα δεν πρέπει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην Α Θεσσαλονική στο 5.19, ποτέ να μην το σβήσετε. Το πνεύμα μη σβαίνεται. Ένα άλλο στοιχείο, το τρίτο και τελευταίο που σας αναφέρω από τα πολλά που δείχνει την επιρροή του ελληνιστικού κόσμου στον Απόστολο Παύλο, είναι ότι κατανοεί το πνεύμα σαν ουράνια δύναμη που αντιστρατεύεται τη γήινη δύναμη της σάρκας. Κάτι που είπαμε και προηγουμένως. Και εκεί θα πρέπει να σταθούμε σε ένα περίφημο χωρίο που έχει ο Απόστολος Παύλος, που αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, στο Ρωμαίους 1:3-4. Εκεί μιλάει ότι ο Υιός αυτού, λέει ο Απόστολος Παύλος, που είναι ποιος, ο Ιησούς Χριστός, του γενομένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, ο οποίος έγινε, γεννήθηκε, γενομένου είναι με έναν ι, που δημιουργήθηκε δηλαδή από το σπέρμα του Δαβίδ ως προς τη σάρκα, αλλά αυτού του Υιού που ορίστηκε από τον Θεό ως Υιός του Θεού μέσα σε ένα πνεύμα δύναμης και αγιοσύνης και μέσα από την Ανάσταση των νεκρών. Με άλλα λόγια δηλαδή, εδώ ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε μεν ως σάρκα από το σπέρμα του Δαβίδ, αλλά παράλληλα μέσα από την Ανάστασή του εκ των νεκρών ο Θεός τον ανάδειξε με το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ονομάζεται εδώ Πνεύμα Αγιοσύνης, σε Κύριο και Υιό και Υιό του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
0: Πώς το αντιμετώπιζαν, κύριε καθηγητά, οι ελληνιστές το Άγιο Πνεύμα? Ήταν δύσκολο να το κατανοήσουν?
1: Όταν λέτε ελληνιστές,
0: εννοώ σε αυτούς τους οποίους απευθύνεται, ναι, ο Απόστολος Παύλος, που έχουν την ελληνική παιδεία. Γιατί κάνατε αναφορά.
1: Οι ελληνιστές.
0: Κάνατε, ναι, αναφορά, γι' αυτό το ρωτώ.
1: Μάλιστα. Εκείνη την εποχή όταν λέμε ελληνιστές, εννοούμε τους ελληνόφωνους Ιουδαίους που έγιναν χριστιανοί. Mm-hmm. Δηλαδή ελληνόφωνους Ιουδαίους που μιλούσαν ελληνικά, είχαν επηρεαστεί από τον ελληνικό πολιτισμό, ήταν Ιουδαίοι στο θρήσκευμα και έγιναν χριστιανοί. Εμείς εδώ κάνουμε λόγο, τέτοιοι ελληνιστές όπως ξέρετε είναι οι 7 διάκονοι.
0: Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος.
1: Πολύ σωστά το είπατε, γιατί ο Απόστολος Παύλος ήταν από την Ταρσό της Κιλικίας, μιλούσε ελληνικά, έπειτα έμαθε τα εβραϊκά όταν πήγε στα Ιεροσόλυμα, και φυσικά είχε γνωρίσει στην περιοχή της Ταρσού όλους αυτούς όλα αυτά τα στοιχεία τα ελληνιστικά. Προσέξτε, ήταν ελληνιστής Ιουδαίος το θρήσκευμα, ο οποίος στη συνέχεια κράτησε την πίστη στον Ιουδαϊσμό, αλλά ταυτόχρονα τι έγινε? Έγινε και οπαδός, ο πιο ισχυρός θα μπορούσαμε να πούμε, του Ιησού Χριστού. Το ίδιο ήταν και και οι διάκονοι. Αυτό είναι πάλι μια λεπτομέρεια την οποία πολύ καλά κάνατε και μου το αναφέρατε για να την ξεχωρίσουμε. Τώρα το θέμα είναι ότι όταν ο Παύλος αρχίζει και μεταδίδει το Ευαγγελιό του, απευθύνεται σε ειδωλολάτρες, οι οποίοι συνήθως μιλούν την ελληνική ή είναι ειδωλολάτρες από διάφορα μέρη του κόσμου, και αυτοί πλέον γίνονται χριστιανοί. Αυτοί οι ειδωλολάτρες έχουν μέσα τους, κουβαλούν δηλαδή την ελληνιστική παιδεία, την παιδεία του ελληνιστικού κόσμου, την οποία χρησιμοποιεί ο Παύλος για να μπορέσει αυτούς να τους φέρει πιο κοντά τους στον Χριστό. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι έγινε κατανοητό ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ελληνιστών και των ειδωλολατρών ή εθνικών, όπως τους αναφέρει ο Απόστολος Παύλος.

0: οι οποίοι ήταν χριστιανοί, που δεν είχαν γίνει χριστιανοί από τον Παύλο, αλλά ήταν χριστιανοί και αυτοί υπήρχαν είτε μέσα στην περιοχή της Παλαιστίνης, είτε σε μεγάλα αστικά κέντρα της τότε γνωστού κόσμου, όπως είναι η Αντιόχεια. Αυτοί ήταν όλοι πρώην Ιουδαίοι που γίναν χριστιανοί. Λοιπόν, μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πρώτο χριστιανισμό, που είναι ως επιτοπλίστων χριστιανισμός που αποτελείται από πρώην Ιουδαίους, υπάρχουν μερικές αντιλήψεις βασικές, τις οποίες και αυτές υιοθετεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτές είναι, παραδείγματος χάρη, ότι το πνεύμα είναι η δύναμη της Ανάστασης. Είναι αυτό δηλαδή που οδηγεί στην Ανάσταση. Το ένα σας το ανέφερα προηγουμένως με τον Ιησού Χριστό. Επίσης στην προηγουμένως επιστολή του λέει, εάν δε το πνεύμα που εξήγηρε, που έγειρε, που ανάστησε τον Ιησού εκ των νεκρών κατοικεί ανάμεσά σας, ο εγείρας Χριστόν εκ νεκρών, αυτός που ανέστησε τον Χριστό από τους νεκρούς, δηλαδή ο Θεός, θα ζωποιήσει και τα θνητά σώματά σας δια του ενικούντος εν αυτού πνεύματος εν ημίν. Μέσα δηλαδή από το πνεύμα το Άγιο. Αυτή εδώ η αντίληψη για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι που οδηγεί στην Ανάσταση και ζωοποιεί, αυτή την αντίληψη την έχουν οι πρώτοι χριστιανοί και την ασπάζεται και ο Απόστολος Παύλος. Είναι κομμάτι δηλαδή της διδασκαλίας του. Όταν λέμε τα υιοθετεί αυτά, σημαίνει ότι τα εντάσσει, τα εκχριστιανίζει, ας το πούμε εδώ, για τα προηγούμενα εντός εισαγωγικών, και τα δεύτερα τα υιοθετεί. Είναι χριστιανικά και τα υιοθετεί και ο ίδιος. Επίσης, έχουμε την αντίληψη ότι το πνεύμα είναι αυτό που δορίζει την εσχατολογική σωτηρία. Δηλαδή, ότι σαν δύναμη που είναι, δίνει στους ανθρώπους δυνατότητα να σωθούν στο μέλλον. Λέει στο Ρωμαίος 5:5, η ελπίδα, λέει, δεν κατεσχύνει. Ότι η ελπίδα, τα λέμε, η ελπίδα σημαίνει στη σωτηρία που θα έρθει, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τις καρδίες ημών δια του Πνεύματος Αγίου δοθέντος ημίν. Ο άνθρωπος δηλαδή περιμένει και μέσω του Πνεύματος έχει την σταθερή ελπίδα ότι θα σωθεί. Και αν φτάσει σε αυτή την κατάσταση της σωτηρίας, τότε μέσω του Πνεύματος θα το στείλει στον κόσμο, λέει ο Παύλος αλλού, με τον Υιό του, θα καταστεί ο άνθρωπος ικανός να θεωρεί τον Θεό πατέρα. Ακούστε πώς το λέει ακριβώς, για να το λέω εγώ περιφραστικά, για να το κατανοήσουμε. Ότι δε είστε Υιοί, θα πέστειλε ο Θεός το πνεύμα του Υιού αυτού της καρδίας ημών, κράζον Αβά ο Πατήρ. Με άλλα λόγια, ότι οι άνθρωποι μέσω του Πνεύματος που κινείται διά του Υιού του, οι άνθρωποι φτάνουν στο σημείο της κατάστασης της υιοθεσίας. Δεν είναι παιδιά εκγενετής από γέννηση του Θεού, αλλά εξιοθεσίας, γίνονται εξιοθεσίας τέκνα του Θεού. Και τι κάνουνε? Έχουν τη δυνατότητα και να αποκαλούν τον Θεό Αβά. Αβά σημαίνει πατέρα, στα αραμαϊκά. Και το τέλος είναι ότι, σε άλλο σημείο το δούμε και παρακάτω, ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι μέσω του Αγίου Πνεύματος οι άνθρωποι παίρνουν σαραβόνα, ως σαραβόνα τη σωτηρία, η οποία θα έρθει στο τέλος. Αραβόνας είναι φοινικική λέξη. Ήταν όταν έκλειναν δύο έμποροι μια συμφωνία, τότε δίναν τα χέρια και κατέβαλαν ένα ποσό, μια προκαταβολή. Αυτή ήταν η διαδικασία του αραβόνος. Και στη συνέχεια, όταν ολοκληρωνόταν όλη η διαδικασία η νομική, η αγοραπολισία, ας το πούμε έτσι πιο απλά, τότε παίρνουν και το υπόλοιπο ποσό. Εμείς όταν ακούμε αραβόνα, πάει το μυαλό μας που
1: στο κοινωνικό, το αντρός και γυναικός.
0: Πολύ ωραία, πολύ σωστά πάει, αλλά και μάλιστα επειδή αυτός ο αραβόνας έχει

0: καταργηθεί πλέον στο αστικό δίκαιο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλέον αραβώνας στο αστικό δίκαιο. Υπάρχει όμως μέσα στην εκκλησία που ακολουθεί ο ιερέας, που συγκεντρωνόμαστε και ο ιερέας κάνει την ακολουθία του αραβώνος. Δεν είναι μυστήριο. Ακολουθία του αραβώνος είναι κάτι άλλο, είναι ο γάμος. Εκεί τα ζευγάρια παλιότερα σύμφωνα του παλιού νόμου αντάλλασαν δώρα του αραβώνος, έδινε ο άντρας στη γυναίκα δώρα του αραβώνος, και εκεί πλέον έδαινε η συμφωνία, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, για τον γάμο που θα ερχόταν αργότερα. Γι' αυτό και όταν λιώτανε και δεν γινόταν ο γάμος, συνήθως
1: επέστρεφαν τα δώρα.
0: Επέστρεφαν τα δώρα, ακριβώς αυτό. Εδώ λοιπόν θέλει να πει το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα τι κάνει. Από τώρα, Κύριε, σφραγίζει τον αραβώνα της μελλοντικής σωτηρίας. Τώρα, αν θέλετε, επειδή μιλάω πολύ και σας κούρασα,
1: να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, ναι, κύριε καθηγητά, να ξεκουραστείτε. Βεβαίως. Και συνεχίζουμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Κοντά μας ο καθηγητής Χαράλαμπος Ατματζίδης. Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων είναι ο τίτλος εκπομπής, όμως μας το διόρθωσε από την αρχή, λέγοντάς μας ότι όλες οι επιστολές στην Καινή Διαθήκη δεν είναι γραμμένες από τους Αποστόλους, άρα μιλάμε για τις επιστολές αυτές και βασικά μιλάμε για τον Απόστολο Παύλο. Και ήδη, κύριε καθηγητά, μας κάνατε αναφορά στην πρώτη προς Θεσσαλονικής και προς Ρωμαίους, αν θυμάμαι καλά, σωστά?
1: Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, το ας μου επιτραπεί η λέξη γκάμα,
0: ναι.
1: Η λέξη γκάμα για αυτά που λέμε εδώ είναι τεράστια. Αυτά που σας λέω είναι από, για το κάθε θέμα που λέμε παίρνω ένα ή δύο χωρία από τον Απόστολο Παύλο και λέω μερικά πράγματα. Φανταστείτε ότι για το ίδιο αντικείμενο, το κάθε ένα που αναλύουμε, έχουμε τουλάχιστον 3 με 4 χωρία του Αποστόλου Παύλου και στη συνέχεια και άλλα χωρία των άλλων επιστολών της Καινής Διαθήκης.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να κατανοήσουν και τότε οι ακροατές του Αποστόλου Παύλου, αλλά και σήμερα οι ακροατές μας, που είναι λίγο μπερδεμένοι και όσον αφορά αυτά τα του Αγίου Πνεύματος που είναι και το θέμα μας?
1: Ναι, να σας πω το εξής, αφού έπειτα συνεχίσουμε για τα άλλα. Δεν ήταν εκείνη την εποχή ο Απόστολος Παύλος διαμορφώνει την λεγόμενη δική του Παύλια Θεολογία.
0: Έτσι, ναι.
1: Για να το κάνει αυτό, σκέφτεται ποιον έχω απέναντί μου, τι ξέρει αυτός, πώς θα το δώσω να το καταλάβει καλύτερα για τον Ιησού Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Θα του μιλήσω λοιπόν στη γλώσσα του και στις δικές του προϋποθέσεις. Είναι πρώην ειδωλολάτρης που είναι ποτισμένος με τον ελληνικό τρόπο σκέψης? Θα του δώσω τη θεολογία περί Αγίου Πνεύματος και περί Ιησού Χριστού? Θα του το δώσω με ελληνιστική γλώσσα διαμορφωμένο. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι παίρνει από τον ελληνικό κόσμο πολλά στοιχεία και τα υιοθετεί. Θυμηθείτε, σάρκα, πνεύμα και το καθεξής, δύναμη που ενεργεί κτλ. Έτσι λοιπόν, ο ειδωλολάτρης, καθώς άκουγε αυτά τα πράγματα, τα κατανοούσε που του έλεγε ο Ιησούς Χριστός, ο
0: Απόστολος Παύλος.
1: Ναι, επίσης πρέπει να σκεφτείτε το εξής. Όταν ο Απόστολος Παύλος τα γράφει αυτά τα θέματα, τα γράφει για να αντιμετωπίσει συγκεκριμένες καταστάσεις που εμφανίζονται μέσα στις κοινότητες που αυτός είχε ιδρύσει. Παραδείγματος χάρη, εμφανίζονται περιπτώσεις στην εκκλησία της Κορίνθου, στην κοινότητα της Κορίνθου, στην κοινότητα της Κορίνθου, περιπτώσεις αυτό που λέμε με τα γλωσσολαλιά, χαρίσματα κτλ. Εκεί όπως ο Παύλος αναλύει με τρόπο ελληνιστικού χαρακτήρα πώς τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος διανέμονται μεταξύ των ανθρώπων και έτσι έχουμε προφήτες, δασκάλους, ιεραποστόλους και κ.ο.κ. που κάνουν μέσα τη δουλειά στην κοινότητα μέσα του Αγίου Πνεύματος, και φυσικά όταν θέλει να ανατρέψει μερικές αρνητικές καταστάσεις πάλι επειδή οι ακροατές του είναι πρώην ειδωλολάτρες, επικαλείται τέτοια στοιχεία που τα καταλαβαίνουν. Δηλαδή, εμφανίστηκε τότε το φαινόμενο της γλωσσολαλιάς, δηλαδή βγαίνανε εκεί και λέγανε ακατανόητες φράσεις κτλ. Και τις θεωρούσαν αυτές ότι οι Κορίνθιοι, και τις θεωρούσαν αυτές ότι ήταν χαρακτηριστικά και απότοκα τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος.
0: Κύριε καθηγητά, αυτό δεν έχει εξαλειφθεί και σήμερα και το χρησιμοποιούν και οι Προτεστάτες. Μισό λεπτό, μια ανωτελεία να ακουστεί η ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ζητώ συγγνώμη, κύριε Ατματζίδη, το υποχρεωτικό.
1: Παρακαλώ.
0: Λοιπόν, για πέστε μας γι' αυτό, γιατί υπάρχουν και απορίες από τους ακροατές που μας ακούν πάνω σε αυτό.
1: Ναι, ναι, ας μου επιτρέψετε να πω, όχι από τους Προτεστάντες όλους, αλλά από τους ακόλουθους, τους Πεντηκοστιανούς.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι από τους Προτεστάντες, παύλα Πεντηκοστιανούς. Λοιπόν, κοιτάξτε τι γίνεται. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, υπήρχε αυτό το φαινόμενο, εμφανίστηκε αυτό το φαινόμενο. Οι Κορίνθιοι χριστιανοί απευθύνθηκαν στον Παύλο και του λένε, διδάσκαλε, τι θα γίνει με αυτό, είναι σωστό αυτό που γίνει, τι δεν είναι. Και κοιτάξτε πώς απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Τους λέει, για φανταστείτε να περνάει κάποιος άνθρωπος έξω από το οίκημα στο οποίο βρίσκονται αυτοί οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν τη γλωσσολαλιά, μιλούν γλώσσες ακατανόητες κτλ. Να περνάει από εκεί και να τους ακούσει. Τι θα κάνει αυτός που τους ακούσει? Θα νομίσει ότι αυτοί οι άνθρωποι μένονται.
0: Είναι τρελαμένοι.
1: Το ρήμα μένεστε. Mm. Μένεστε, το οποίο είναι στοιχείο που προέρχεται από τη λατρεία του Διονύσου.
0: Μενάδες.
1: Οι μενάδες, ακριβώς. Έτσι λοιπόν, οι μενάδες βγαίνουν από το ρήμα αυτό εδώ και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν τι τους λέει? Εδώ, αν το κάνετε αυτό έτσι όπως το κάνετε, ή αυτοί που το κάνουν, θα μοιάζουν με αυτούς οι οποίοι εφάρμοζαν αντίστοιχες, ας το πούμε, τακτικές και τεχνικές στα μυστήρια του Διονύσου. Πράγμα που εμείς δεν το δεχόμαστε. Αντιλαμβάνεστε πώς είναι. Δηλαδή τους έδινε την απάντηση μέσω από ποιο? Μέσα από την, πώς το λένε, από την εμπειρία που είχαν αυτοί. Και στη συνέχεια ακούστε τι λέει. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρχεται και διαμοιράζεται, γιατί είναι όντως αυτό αλήθεια, το Πνεύμα δεν μπορεί να το κλείσει και να πεις εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εκεί, εγώ θα πας σε αυτόν, σε εκείνον, στον άλλον. Έρχεται και όπως θέλει πνί, όπως λέμε. Το Πνεύμα πνί, αλλά παράλληλα με την πνοή του και την ενέργειά του τι κάνει? Οικοδομεί. Όταν λοιπόν κάνετε τέτοιες ενέργειες, αυτοί που τις κάνουν, να βλέπετε οδηγούν σε κάποια οικοδόμηση του πιστού αυτές οι ενέργειες, ή απλώς δημιουργούν ένα αλαλούμ το οποίο τους παρομοιάζει, τους κάνει σαν να φαίνονται οπαδοί του Διονύσου. Καταλάβατε? Ο σκοπός, λέει ο Απόστολος Παύλος, που έρχεται το Άγιο Πνεύμα και ενεργεί μεταξύ των πιστών, είναι να τους κάνει καλύτερους, να τους οικοδομήσει, δηλαδή να τους κάνει καλύτερους, να τους κάνει πιο πιστούς, να τους βοηθήσει να αλλάξουν τρόπο σκέψης, ζωής και ενέργειας μέσα στον κόσμο. Με τον ίδιο τρόπο, αν ζούσε ο Απόστολος Παύλος σήμερα, θα απαντούσε σε τέτοιου είδους ενέργειες. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι οι ενέργειες αυτές δεν είναι ενέργειες που ακολουθούνται από όλους. Θυμηθείτε την τελευταία φορά που έγινε αυτό το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, με το συγκεκριμένο που έλεγε το πνεύμα του Χριστού σου λέει πέσε και τα λοιπά, το θυμόσαστε?
0: Ναι, πρόσφατα.
1: Αυτό είναι μια λανθασμένη, ας το πούμε, μεταφορά του μηνύματος του Αποστόλου Παύλου. Το σημαντικό είναι ότι ο Απόστολος Παύλος, ανάλογα με το τι έχει απέναντί του, απαντάει. Αν είναι τώρα οι Ιουδαίοι που έγιναν χριστιανοί, τότε χρησιμοποιεί σταθερές ιουδαϊκές θέσεις για το πνεύμα. Όπως παραμεσχάρι το πνεύμα είναι το πνεύμα του Θεού. Θυμηθείτε παραμεσχάρι στην γέννηση, στα αρχικά κεφάλαια, που λέει ότι πνεύμα Θεού επιφέρετο ή Κυρίου επιφέρετο επάνω των υπεράνωτων υδάτων. Και όταν έχει να κάνει με Ιουδαιοχριστιανούς, δηλαδή πρώην Ιουδαίους χριστιανούς, τότε εκεί χρησιμοποιεί αντίστοιχες εμπειρίες από την Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός, θα ήθελα όμως τώρα εδώ να συνεχίσω λιγάκι.
0: Έχουμε...
1: και να πω το εξής.
0: Πριν συνεχίσετε, επειδή είναι πάνω κάτω σε αυτά που είπατε, ακροάτρια είναι μπερδεμένοι σχετικά το Άγιο Πνεύμα πώς λαμβάνει, και ρωτάει το Άγιο Πνεύμα που έλαβαν οι μαθητές στην Πεντηκοστή διαχέεται και στους απλούς πολίτες ή πάει μόνο στους ρασοφόρους, να το πούμε έτσι γενικά?
1: Α, κατάλαβα. Ακούστε, υπάρχει η εξής βασική διαφορά. Στην Καινή Διαθήκη, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος που έχει στους Αποστόλους δεν έγινε μόνο στους Αποστόλους. Ήταν μέσα σε εκείνο το χώρο που ήταν συγκεντρωμένοι, αυτό που εμείς λέμε ως 12 Αποστόλοι, ήταν και ένα σωρό άλλοι χριστιανοί, οι οποίοι μετά την Ανάσταση του Ιησού μείνανε τι? Μείνανε θορυβημένοι, φοβισμένοι και κλειστήκαν στο σπίτι και φοβόντουσαν αντιδράσεις των Ιουδαίων εναντίον τους.
0: Και ήταν και άντρες και γυναίκες και παιδιά, σωστά?
1: Φυσικά, φυσικά. Εκεί όταν, εκεί τι γίνεται, πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Ο Λουκάς, ο οποίος γράφει τις πράξεις των Αποστόλων σε μια εποχή πολύ αργότερα, μεταφέρει αυτή τη δυνατότητα του Πνεύματος να, δημιουργεί μια καινούργια κοινότητα, η επιφύτηση αυτό που λέμε, τη μεταφέρει με τρόπο αφηγηματικό, μέσα στον οποίο η ρίζα, ο πυρήνας είναι ότι το Άγιο Πνεύμα δημιουργεί την κοινότητα τη χριστιανική μέσω της επιφυτήσεως, αλλά όλα τα άλλα είναι το περιτύλιγμα με το οποίο περιγράφεται αυτό στις πράξεις των Αποστόλων. Έτσι λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε, θα κρατήσουμε αυτό το κλασικό στοιχείο, το οποίο υπάρχει πριν από τότε που γράφηκαν οι πράξεις, στον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό το τονίζουμε στις επιστολές, ειδικότερα του Απόστολου Παύλου, γιατί αν οι επιστολές του Απόστολου Παύλου γράφηκαν μέχρι το 65 μετά Χριστόν, οι πράξεις γράφηκαν το 100 μετά Χριστόν. Άρα λοιπόν αυτό που γράφει ο Παύλος προηγείται, και ο Παύλος είναι πεντακάθαρος και λέει ότι το Άγιο Πνεύμα τι κάνει, επηρεασμένος και από την υπόλοιπη χριστιανική κοινότητα, ανασταίνει, δωρίζει την εσχατολογική σωτηρία, μεταδίδει το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτιση, το λέει ο Απόστολος Παύλος. Επίσης συνεισφέρει στην Ιεραποστολή και είναι παρόν κατά τη λατρεία, κατοικεί μέσα στον πιστό και έχει τη δύναμη να προσφέρει στον άνθρωπο σωτηρία και ηθική βελτίωση.
0: Σε κάθε πιστό, έτσι, να απαντήσουμε και στην ακροάτρια.
1: Βέβαια σε κάθε πιστό. Το λέει εδώ, ακούστε τι λέει εδώ. Στο Α Κορινθίους 3.16. Δεν γνωρίζετε ότι ναός Θεού εστέ, ότι είστε ο ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού οικεί εν ημίν. Ξεκάθαρος ο Παύλος. Εσείς, ποιοι εσείς είστε? Οι άνθρωποι πιστοί. Είστε ναός του Θεού και το Πνεύμα του Θεού κατοικεί ανάμεσά σας. Επίσης λέει ο δε καρπός του Πνεύματος, στο Γαλάτας 5.22, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εντασσόμενο, εγκατοικώντας, κατοικώντας ας το πω, μέσα στον άνθρωπο, επενεργεί σε αυτόν και τον διαμορφώνει. Τον διαμορφώνει σαν άνθρωπο γεμάτο από χαρά, αγάπη κτλ. Στη λατρεία. Στη λατρεία. Έστω, όχι μόνο όπως την βλέπουμε σήμερα, αλλά και τότε. Λατρεία ήταν και τότε, λατρεία είναι και τώρα. Διαμορφωμένη διαφορετικά ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες. Λέει στο Ρωμαίος 8:26, ο σάρτος δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τι ασθενία ημών. Το γάρ τι προσδεξόμεθα καθώς διού πηδαμέν, αλλά το πνεύμα υπερτυγχάνει στην αγμής αλλά αλήτης. Όταν δηλαδή συγκεντρωνόμαστε μέσα στη Θεία Λατρεία, το Πνεύμα το Άγιο μας προσεγγίζει και με τρόπο ο οποίος δεν μπορεί να είναι κατανοητός, μας βοηθάει να νεωθούμε στην Ιεραποστολή. Λέει ότι εμείς όταν κάνουμε την Ιεραποστολή για να κερδίσουμε νέους πιστούς, αυτή η δουλειά δεν είναι δικιά μας, είναι δουλειά του Αγίου Πνεύματος. Κοιτάξτε, εμείς σήμερα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αλλά και άλλες ομολογίες και οι Ρωμαιοκαθολικοί, τι κάναμε? Υπερτονίσαμε πάρα πολύ την παρουσία του Ιησού Χριστού ως Υιού του Θεού, ως του Αναστάντος και Παντοκράτορα κτλ. Κτλ, ο οποίος θα κάνει τα πάντα όλα μέσα στην Εκκλησία. Ξεχάσαμε όμως ένα πολύ βασικό στοιχείο, ότι ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάληψή του είναι στους ουρανούς και θα επανέλθει κατά τη Δευτέρα παρουσία του. Όταν θα επανέλθει, βρισκόμαστε στο 2023, δεν έχουμε ακόμη έλλειψη της Δευτέρας παρουσίας του Κυρίου. Ενδιάμεσα τι γίνεται? Πώς πορεύεται ο Ιησούς Χριστός? Μόνο από τη δασκαλία? Όχι, από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο Άγιο Πνεύμα είναι παρόν στη ζωή της χριστιανικής κοινότητας από την ανάληψη του Κυρίου μέχρι σήμερα και ενεργεί με αυτά που είδαμε στη συνέχεια και σας τα είπα προηγουμένως. Έτσι λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο συνέχει αυτό που το ακούμε κιόλα, την Εκκλησία σήμερα. Για να το κάνουμε πιο κατανοητό, δεν ξέρω αν εσείς αναφερθήκατε καθόλου στα Ευαγγέλια και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο.
0: Άλλοι συνάδελφοι πιο νωρίς. Σε άλλες εκπομπές. Ναι.
1: Αν αναφερθήκατε, ας μου επιτραπεί τότε εδώ να τονίσω κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Εκεί στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται ότι ο Ιησούς Χριστός, καθώς συνομιλεί με τους μαθητές του και τους άλλους που τον ακολουθούν, λέει: «Εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω τον παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας, το οποίο θα σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια». Είναι το χαρακτηριστικό κοινό κομμάτι στο οποίο φαίνεται ότι τη θέση του Ιησού Χριστού στον κόσμο, αν στιγμή που ο Ιησούς Χριστός μετέστη στους ουρανούς και μέχρι τη Δευτέρα του παρουσία, την παίρνει ποιος? Το Άγιο Πνεύμα, ο παράκλητος, αυτό που λέμε, το πνεύμα της αληθείας. Με αυτά τα δεδομένα, ο πρώτος, ας το πούμε, σε κείμενα χριστιανικά που το αντιλαμβάνεται, σε χριστιανικά κείμενα γραπτά που το αντιλαμβάνεται και το καταθέτει γραπτός, είναι ο Απόστολος Παύλος και σου λέει: «Μέχρι να έρθει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου», άσχετα την περίμενα από τους Παύλους πολύ νωρίς, μπορεί και να ζούσε όταν θα ερχότανε, «μέχρι να έρθει η Δευτέρα παρουσία, αυτό που λειτουργεί μέσα στον κόσμο και στις κοινότητές μας είναι το Άγιο Πνεύμα». Και υπάρχει παντού. Στην Ιερά Αποστολή, στη λατρεία, στην αναμόρφωση και τη βελτίωση του ανθρώπου και ούτω καθεξής. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. Έτσι πρέπει να διαβάζουμε τα κείμενα. Και θα δούμε ότι πλέον ξεπερνιούνται. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός.
0: Από μένα γίνατε. Τώρα η ακροάτρια ελπίζω να αναπαύτηκε με αυτό το οποίο είπατε.
1: Εύχομαι. Ό,τι θέλει, ευχαρίστως. Ευχαρίζω να το ξαναρωτήσει. Μη φοβόσαστε και μη φοβόμαστε εμείς οι χριστιανοί του 21ου αιώνα να πιστεύουμε στην ενεργητική, διαμορφωτική και παρουσία και αγιαστική παρουσία του Πνεύματος του Θεού. Εμείς σήμερα μετά από μεγάλα προβλήματα που εμφανίστηκαν με τις αιρέσεις τον 4ο αιώνα, καθίσαν οι Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί τότε, πατέρες Εκκλησίας να το πούμε για να γίνουμε πιο κατανοητοί, και διαμορφώσαν με βάση αυτά που λέει και η Διαθήκη το τριαδολογικό δόγμα, αυτό το σύμβολο της πίστεως. Και σήμερα το ζούμε και το εκφράζουμε καθημερινά και στη λατρεία μας. Λοιπόν, αυτό το στοιχείο δείχνει ότι και σήμερα ακόμη πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Κατευθύνει τα βήματά μας. Και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο και συμπατρίο και Υιό συμπροσκυνούμενο. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Έτσι λοιπόν, δεν το υποτιμούμε, το κρατούμε παράλληλα με τη βασική πίστη που υπάρχει στον Ιησού Χριστό και στη Χριστολογία. Τώρα, μετά από αυτά που είπαμε, μερικά ακόμη εισαγωγικά, αν έχουμε το χρόνο.
0: Έχουμε ερωτήσεις, κύριε καθηγητά, έτσι?
1: Έχει ανάψει.
0: Λοιπόν, για να θέλω να τιμώ τους ακροατές πάντα και το ξέρουν αυτό.
1: Η ακροάτρια
0: ρωτάει για τον Απόστολο Πέτρο, λέει, είπε: πιστέψατε, βαπτιστήκατε, πήρατε το Άγιο Πνεύμα. Και ρωτά: αυτή τη σειρά πρέπει να κρατήσουμε? Πιστεύω, βαπτίζομαι, παίρνω το Άγιο Πνεύμα. Πήρατε το Άγιο Πνεύμα?
1: Ναι.
0: Πρώτα να πιστέψουμε και μετά να βαπτιζόμαστε και να παίρνουμε το Άγιο Πνεύμα? Και ρωτά: γιατί τα παιδιά πρώτα τα βαπτίζουμε και μετά κατηχούνται στην πίστη?
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, καταρχάς να μου πει πού το βρήκε αυτό.
0: Δεν μας δίνει.
1: Πρέπει να μας πει πού το βρήκε. Ποιο είναι, ο Πέτρος λέει πού. Πού ο Πέτρος. Εγώ τα έχω εδώ όλα τα κομμάτια. Στην πρώτη Πέτρο και τα λοιπά. Δεν το βλέπω αυτό.
0: Άρα δεν το έχει πει. Ωραία.
1: Λοιπόν, λέει, αλλοκριτώσεις καρδίες να δουν. Όχι, το έχω εδώ μπροστά μου εγώ. Πού το, ας μας βρει το χωρίο και ας μας το πει.
0: Ωραία.
1: Αλλά για να μην την αφήσουμε παραπονούμενοι, ας το πούμε, και να μην νομίσουμε ότι υπεκφεύγουμε, σας παρακαλώ πέστε μου ξανά την ερώτηση και θα σας το συμπληρώσω, γιατί είμαι ηλικιωμένος και χάνω λιγάκι το ρυθμό.
0: Γιατί τα παιδιά πρώτα τα βαπτίζουμε και μετά κατηχούνται στην πίστη, θεωρώντας ότι μήπως θα έπρεπε πρώτα να τα κατηχήσουμε, να μεγαλώσουν λίγο, να μάθουν δηλαδή όπως γινόταν παλιά και μετά να τα βαφτίσουν.
1: Αυτά είναι κλασικές
0: ερωτήσεις,
1: κλασικά επιχειρήματα κατά του νήπιου βαπτισμού. Καταλάβατε. Είναι κατά του νήπιου βαπτισμού. Συνήθως αυτά τα επιχειρήματα έρχονται από τους μεταρρυθμιστές, μιλάνε αυτό, οι οποίοι δεν δέχονται τον νήπιο βαπτισμό. Κοιτάξτε, ο νήπιο βαπτισμός είναι μια παράδοση η οποία εμφανίστηκε στην Εκκλησία για διάφορους ιστορικούς λόγους. Και παρέμεινε. Το βασικό και το καλύτερο βέβαια θα ήταν να γίνονται αυτά με τη σειρά που τα είπατε. Εδώ τι γίνεται, το παιδί βαπτίζεται σε εμάς Ορθοδόξους τον νήπιο βαπτισμό, και στη συνέχεια η μετάδοση των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, μάλλον η μελέτη του χριστιανισμού, γίνεται μέσω του μαθήματος των θρησκευτικών, μέσω του κατηχητικού κτλ. Προηγείται δηλαδή η βάπτιση και έρχεται κατόπιν η κατήχηση. Και μάλιστα, δηλαδή, στη δεύτερη περίπτωση, το παιδί ουσιαστικά πραγματικά προσεγγίζει τον χριστιανισμό και αποφασίζει αν θα τον ακολουθήσει ή όχι. Η αλήθεια είναι ότι εδώ ισχύει το αντίθετο σε εμάς. Όμως επιμένω ότι αυτό είναι μια ιστορική, ας το πούμε, ένα ιστορικό προϊόν, κάτι που εμφανίστηκε στον ιστορικό ορίζοντα, υιοθετήθηκε για πολλούς και διαφόρους λόγους και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τον πιστό, το παιδί δηλαδή, το νέο, μέσα από την κατήχηση την οποία έχει, να μαθαίνει και συνέχεια να αποφασίζει αν θα μείνει ή όχι. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το Άγιο Πνεύμα εντάσσεται μέσα στη ζωή του πιστού, όπως το περιγράφει ο Παύλος, κατά τρόπο που δεν μπορούμε να το εξιχνιάσουμε, αλλά μπορούμε να το δούμε μέσα από τις ενέργειές του που διαπλάθουν τον άνθρωπο και το χαρακτήρα του και τη συμπεριφορά του μέσα στην κοινωνία. Τότε λέμε ότι αυτός φέρει το Πνεύμα του Θεού. Το αντιλαμβανόμαστε πως πάει. Έτσι είναι. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός.
0: Να προχωρήσουμε γιατί πλησιά. Δεν έχουμε πολλά. Έχουμε 5 λεπτά, κύριε καθηγητά, για να ολοκληρωθεί το θέμα.
1: Το υπόλοιπο θα πω είναι ότι ο Απόστολος Παύλος σε όλα του τα κείμενα συνεχίζει να τονίζει τις διαφορές του Πνεύματος με τη σάρκα, να τονίζει τις επενέργειες του Πνεύματος σε όλο τον κόσμο, να τονίζει ότι το Πνεύμα του κατοικεί στους ανθρώπους, τους βοηθά να αλλάξουν τρόπο ζωής, το τονίζει ότι είναι αντίθετο με τη σάρκα, το είπαμε επίσης, και όλα τα άλλα που αναφέραμε προηγουμένως. Αυτό που είναι όμως συνταρακτικό και πρέπει να το δούμε με τα μάτια του Αποστόλου Παύλου εκείνη την εποχή, είναι ότι με το Πνεύμα κατά τον Απόστολο Παύλο εγκαινιάζεται μια καινούργια εποχή, η εποχή της Καινής Διαθήκης, που υποκαθιστά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης. Τα σχετικά κείμενα του Παύλου για το θέμα αυτό είναι πάρα πολλά και πολλές φορές ιδιαίτερως δυσνόητα. Αυτό όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι για να γίνει κατανοητός ο κρατές εκπομπής μας, είναι ότι ο Παύλος, σαν πιστός Εβραίος που είναι και ταυτόχρονα πιστός στον Χριστό, δεν αντικρούει το Μωσαϊκό νόμο, που ούτως ή άλλως είναι θεϊκός και άγιος νόμος. Τονίζει όμως ότι ο Μωσαϊκός νόμος πρέπει να ξαναδιαβαστεί, να ξαναερμηνευτεί από τους ανθρώπους που τον διαστρέβλωσαν, και τώρα πρέπει να διαβαστεί με τα γυαλιά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, του Ιησού Χριστού και τις διδασκαλίες του και του γεγονότος που έφερε ο Χριστός στον κόσμο με το Σταυρό και την Αναστασή του. Εάν γίνει αυτό, λέει, τότε μπαίνουμε στην καινούργια εποχή της Καινής Διαθήκης. Και σε αυτήν την καινούργια εποχή της Καινής Διαθήκης, εκτός από την παρουσία του Χριστού, έχουμε την παρουσία του πνεύματος, το οποίο όμως ο Παύλος σε πολλές περιπτώσεις, ξέρετε τι λέει, δεν το περιγράφει πλέον ως πνεύμα Θεού, αλλά ως πνεύμα Κυρίου. Και μην ξεχνάμε ότι στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Παύλος και άλλοι χρησιμοποιούν τη λέξη Κύριος για να αναφερθούν στον Ιησού Χριστό, ένας τιμητικός τίτλος όπως λέμε εμείς στην θεολογική επιστήμη, περιγράφουν τον Ιησού Χριστό σαν τους κυρίους της εποχής του, δηλαδή τους αυτοκράτορες, που ήταν και θεοί και άνθρωποι. Μην το ξεχνάμε αυτό, ο αυτοκράτορας θεωρούνταν θεός και άνθρωπος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν τι κάνει? Αντί να αναφέρει Κύριος, να αναφέρει πνεύμα Θεού, αναφέρει πνεύμα Κυρίου. Και σου λέει ότι όλα πλέον ξεκινούν από το πνεύμα του Κυρίου και την επενέργειά του μέσα στον κόσμο. Έτσι παντρεύει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, παντρεύει το Άγιο Πνεύμα, παντρεύει το Άγιο Πνεύμα που ήταν στην Παλαιά Αθήκη μόνο πνεύμα Θεού, με τον Ιησού Χριστό, και έχουμε το πνεύμα Κυρίου. Να το διαβάσω για να μην νομίζω ότι λέω πράγματα άσχετα. Λέει, ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου ελευθερία. Επίσης, εμείς δε όλοι με ανακεκαλυμμένο το πρόσωπο θα δούμε, θα καθρεφτιστούμε στη δόξα του Κυρίου και θα μεταμορφωθούμε από δόξη δόξων κατάπερα από Κυρίου Πνεύματος. Εδώ είναι πολύ δύσκολο αυτή η έκφραση Κυρίου Πνεύματος, αλλά βλέπουμε ότι παίρνει διαφορετικές ενοιολογικές διαστάσεις. Επίσης, σε άλλο σημείο λέει ότι πλέον στον καινούριο χώρο της Καινής Διαθήκης, δηλαδή σε αυτό που ζούμε εμείς τώρα, οι άνθρωποι μέσα από το βάπτισμα, είτε είναι Ιουδαίοι είτε είναι Έλληνες είτε δούλοι, όλοι έχουν λάβει ένα πνεύμα που μπορεί να είναι πνεύμα Θεού ή πνεύμα Κυρίου. Και επίσης μετά από αυτή την λήψη του Αγίου Πνεύματος, η οποία μπορεί να είναι συλλογική αλλά και ατομική, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αρχίζουν οι άνθρωποι να λειτουργούν όπως θέλει το Πνεύμα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, τόσο ανόητοι είσαστε ότι εναρξάμενοι πνεύματι μην σαρκεί επιτελείστε, ότι ενώ αρχίσατε να λειτουργείτε σαν να έχετε το Πνεύμα μέσα σας, τότε τώρα λειτουργείτε όπως σαν να έχετε τη σάρκα. Ο ούν επιχορηγών ημίν το πνεύμα, ο ενεργών δυνάμεις ημίν, εξέργω νόμου ή εξακοής πίστεως. Ή να είστε έθνη ευλογία το βράμι γέννητε, ή να την επαγγελία του πνεύματος λάβομεν δια της πίστεως. Άρα λοιπόν, κλείνοντας όλη αυτή τη διαδικασία, ο Απόστολος Παύλος παίρνει το πνεύμα του Θεού, το μεταφέρει μέσα στη χριστιανική κοινότητα, επηρεάζεται από διάφορα στοιχεία, τονίζει την δυναμική παρουσία του και τη μεταμορφωτική παρουσία του πνεύματος μέσα στον κόσμο, και στη συνέχεια καλεί τους ανθρώπους να φροντίσουν να το διατηρήσουν έως ότου έλθει η Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Τότε θα κριθούν ανάλογα με το αν αυτόν τον αραβόνα του πνεύματος που είχαν με την παρουσία του πνεύματος εδώ, τον κρατήσανε και θα λυτρωθούν στο έσχατο.
0: Η ακροάτρια που μας είπε για τον Απόστολο Πέτρο μας λέει ότι το βρήκε στις Πράξεις των Αποστόλων, στίχος 37-41, και είναι τα αποτελέσματα της ομιλίας.
1: Πράξεις των Αποστόλων λέει.
0: Ναι, ναι, Πράξεις των Αποστόλων, στίχη 37-41, και είναι τα αποτελέσματα της ομιλίας του Πέτρου.
1: Ακριβώς, να το ξαναπεί πάλι.
0: Έχει τελειώσει ο χρόνος. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Είναι Πράξεις 37-41.
1: Πράξεις 37-41.
0: Υπάρχει και μια άλλη ερώτηση, γιατί το πνεύμα παρουσιάστηκε με τη μορφή περιστεράς και πυρήνων γλωσσών. Αυτό δεν το έδωσα, γιατί θα υπάρξει αργότερα εκπομπή ειδικά γι' αυτό την Πέμπτη. Κύριε καθηγητά,
1: δεν μου λέτε, έχετε για το
0: δευτερόλεπτα.
1: Ναι. Αν έχετε και για τις πράξεις, εντάξει. Εμείς μιλήσαμε σήμερα για τον Απόστολο Παύλο, για τις πράξεις, να αναφερθεί η ερώτηση στον αντίστοιχο ομιλητή. Θα μπορούσα να απαντήσω. Δεν έχω πρόβλημα, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
0: Δεν έχουμε χρόνο, ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμήσατε με την παρουσία. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης Χαράλαμπος Ατματζίδης. Ακούσατε την εκπομπή «Το Άγιο Πνεύμα στις Επιστολές των Αποστόλων» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο», εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Πίστη και απιστία. Στα σημερινά χρόνια βαστάει η κληρονομιά της αθείας και μάλιστα δυναμώνει. Οι σημερινοί σοφοί πολεμούν τον Θεό και την πίστη στο όνομα της υπέρτατης θεάς επιστήμης, δηλαδή στο όνομα του μυαλού τους, που είναι για αυτούς ο Θεός. Θρησκεία σήμερα είναι τα μαθηματικά, η χημεία, η βιολογία, η φυσική, η μηχανική. Μέσα σε τούτη την παραζάλη υπάρχουν και λίγοι σοφοί που λένε πως βλέπουν κάποια απροσδιόριστη και θαμπή σκιά, που τη λένε δύναμη σκεπτόμενη ή ελέγχουσα και που μοιάζει σαν Θεός. Τίποτα άλλο. Ένας ξαναμοραμένος σημερινός φιλόσοφος από εκείνους που είναι κολλημένοι στην ύλη είπε πως είναι αναξιόπρεπο να πιστεύουν οι άνθρωποι στον Θεό. Ο πνευματικός όμως άνθρωπος, λέγει ο Απόστολος Παύλος, δηλαδή ο χριστιανός, δεν πρέπει να πολεμά την απιστία, μιλώντας ή γράφοντας με τον ίδιο τρόπο που μιλούν και γράφουν οι άπιστοι, απαντώντας σε κάθε τι που λένε και που γράφουν, με κάποιον όμοιο τρόπο, προσπαθώντας να τους φέρει την πίστη με την ίδια λογική που μιλάνε οι άπιστοι. Η συζήτηση, με άλλα λόγια ο διάλογος, είναι ο τρόπος που πορεύονται οι φιλόσοφοι, κυνηγώντας με τα λόγια και με την εξυπνάδα να πιάσουν την ψεύτικη αλήθεια. Για τον άνθρωπο που έχει πίστη στον Θεό, η συζήτηση και η λεγόμενη διαλεκτική είναι ολότελα ανώφελα πράγματα για να μεταδώσει στον άλλον την πίστη του. Η πίστη είναι δώρο και φωτισμός του Θεού και δίνεται σε όποιον έχει ταπείνωση και καθαρή ψυχή. Η πίστη δεν έρχεται με συλλογισμούς. Με συλλογισμούς μπορεί να παραδεχθεί ο άνθρωπος εκείνο που είναι πιστευτό, όχι όμως εκείνο που είναι απίστευτο και απαράδεκτο από τη λογική του, δηλαδή από τις αισθήσεις του. Η γνώση τούτου του κόσμου, λέγει ένας Άγιος, δεν μπορεί να γνωρίσει τίποτα χωρίς να κάνει ένα πλήθος συλλογισμούς και γι' αυτό δεν είναι σε θέση να νιώσει εκείνο που νιώθεται με την απλότητα της διάνοιας. Τούτη την πνευματική γνώση όχι μονάχα είναι αδύνατο να την αποκτήσει κανένας με την κοσμική γνώση, με τη φιλοσοφία και με την επιστήμη, αλλά μήτε να την αισθανθεί καν είναι δυνατό. Και αν κάποιοι θελήσουν να πάνε κοντά σε εκείνη την πνευματική γνώση, δεν θα μπορέσουν μήτε λίγο να την πλησιάσουν αν δεν αρνηθούν την κοσμική γνώση που έχουν και την πολύπλοκη μέθοδό της και σταθούν στον ήπιο φρόνημά της. Αυτή η πνευματική γνώση είναι απλή και δεν χρησίζει η λάμψη της επάνω σε υλικούς λογισμούς, παρά μονάχα αν ελευθερωθεί η διάνοια από τους πολλούς συλλογισμούς και έλθει στην καθαρότητα της απλότητος. Οι επιστήμονες δεν έχουν καμιά σχέση με τη γνώση του Θεού και του πνευματικού κόσμου. Η φυσική, η χημεία, η βιολογία, η μηχανική, η αστρονομία δεν είναι δρόμοι που πάνε σε αυτόν τον μυστικόν κόσμο και ας ψάχνουν επί αιώνες. Ο Χριστός είπε «Ουκ έρχεται η Βασιλεία του Θεού με τα παρατηρήσεως, ουδέ ερούσιν ιδού όδε ή ιδού όδε, ιδού γαρι Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν». Και ο Απόστολος Παύλος είπε «Δια πίστιος γαρ περιπατούμεν, ου δια είδους», που θα πει «Περπατούμε με την πίστη και όχι με τη γνώση, με την παρατήρηση, με την εξέταση, με την έρευνα, με το μυαλό». Αυτά έχουν ανάγκη από συζητήσεις και κρίσεις. Τις τέτοιες συζητήσεις μας συμβουλεύει να τις αποφεύγουμε ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στον Άγιο Τιμόθεο. «Τας δε μωράς και απαιδεύτους ζητήσεις παρετού, ειδός ότι γεννώσει μάχας». Και στον Άγιο Τίτο γράφει
μοράς δε ζητήσεις και γενεαλογίες και έρης και μάχας νομικάς περιίστασο. Ισίγαρ ανοφελής και μάταιη. Ερετικών άνθρωπων μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν παρετού. Ιδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Είδες πως λέγει ο Απόστολος νουθεσία και όχι συζήτηση. Και με όλα τα αυτά, κάποιοι θεολόγοι και άνθρωποι της θρησκείας συζητούν τα ζητήματα της θρησκείας κατά τα ορθολογιστικά συστήματα της Δύσης και δεν έχουν τη γνώμη που είχε για αυτές τις συζητήσεις ο Απόστολος Παύλος, που είναι δηλαδή ανοφελής και μάταιη. Με τους πολύπλοκους συλλογισμούς που κάνουνε, παραλογίζονται και το μόνο αποτέλεσμα που φέρουνε είναι το να κάνουνε τους άπιστους περισσότερο άπιστους. Εκείνος που έχει την πίστη μιλά όχι για να την αποδείξει, αλλά για να δείξει και να ομολογήσει την πίστη του, γιατί η πίστη είναι δίχως απόδειξη. Η πίστη δεν έχει μέσα της καμιά αμφιβολία, ώστε να χρειάζεται απόδειξη. Η σταθερή πεποίθηση που έχει όποιος πιστεύει δίνει μια χαρά ανεκλάλητη στην καρδιά του. Πώς λοιπόν μπορεί να συζητεί ένας τέτοιος άνθρωπος και να κάνει συλλογισμούς σε καιρό που τον φλογίζει η φλόγα της πίστης? Τον συλλογισμό τον χρειάζεται η γνώση που τον έχει σαν ραβδί για να τον στηρίζει βήμα με βήμα. Η πίστη όμως φτάνει ίσια και μονομιάς σε εκείνο που πιστεύει και δεν έχει ανάγκη από την βοήθεια του συλλογισμού. Η καθαρή διάνοια του πιστού θολώνεται από τις ομιλίες και από τους διαλογισμούς των ανθρώπων που είναι κολλημένοι στην ύλη και στις βαριές αναθυμιάσεις της.

Η χαρά του πιστού είναι η προσευχή και με αυτή εκφράζει την αγαλίασή του για την μακάρια ελπίδα που απόκτησε με την πίστη και ευχαριστεί τον Κύριον για τα ατίμητα δώρα του. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδωκεν ημίν. Όποιος νιώθει μέσα του τη χαρά της πίστης, όχι μοναχά συχαίνεται τις μάταιες συζητήσεις, αλλά αποφεύγει κάθε πράγμα που ικανοποιεί τον εγωισμό του και τον ξεμακραίνει από τη μακάρια κατάσταση που βρίσκεται και από την ελευθερία της διάνοιάς του. Γιατί αυτός δεν είναι σιδεροδεμένος με τις αλυσίδες της γνώσης, όπως είναι η άπιστη, αυτή η κατάδικη της απελπισίας. Η ψυχή του ανθρώπου που πίστεψε, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, σαν να ξυπνά από κάποιο βάθος και εντείνεται τη φλόγα του ζήλου και σαν να ανασταίνει από τους νεκρούς και υψώνεται και γυρίζει στην αρχαία τάξη της, αγωνιζόμενη κατά πάνω στο διάβολο και στην αμαρτία. Ο πιστός δεν φοβάται τον θάνατο και γι' αυτό νιώθει χαρά και αγάπη, ενώ ο άθεος τον φοβάται και από τούτον τον φόβο προέρχεται η κακία των αμαρτωλών ανθρώπων και το μίσος που έχουν κατά πάνω στον Θεό. Εκείνος όμως που ζει με την πεποίθηση της πίστης έχει χαρά ανεκλάλητη και από τη χαρά που έχει πετά στα ουράνια και δεν μισεί κανένα, αλλά πλημμυρίζει ψυχή του από αγάπη. Γιατί πώς μπορεί να έχει στην καρδιά του αγάπη ένας άνθρωπος που γι' αυτόν ο κόσμος είναι ένα τυφλό και άσιωπο χάος και η ζωή μία απελπιστική και άσπλαχνη κίνηση γεμάτη πόνο που ρίχνει αδιάκοπα στην άβυσο της ανυπαρξίας μυριάδες πλάσματα και που γι' αυτόν δεν υπάρχει μήτε Θεός, μήτε πνεύμα, μήτε τίποτα. Οι άθεοι δεν γνωρίζουν πατέρα εν της ουρανής που αγαπά και πονεί τα πλάσματά του. Για αυτούς ο κόσμος είναι βουβός και αδιάφορος και η ζωή είναι μια στιγνή και αγέλαστη καταδίκη που τελειώνει με τον θάνατο. Πώς να έχουν λοιπόν πνευματική αγαλίαση και αγάπη? Κατά τη γνώμη τους, με τον θάνατο τελειώνουν όλα για τον άνθρωπο. Η απελπισία σκληρύνει την καρδιά τους και τη γεμίζει κακία. Γι' αυτό μισούν τον Χριστό. Δεν λένε μοναχά πως δεν πιστεύουν σε όσα παρηγορητικά είπε ο Χριστός στους απελπισμένους ανθρώπους για την φροντίδα που έχει ο Θεός για αυτούς και για τη μακαριότητα της άλλης ζωής. Αλλά κατά βάθος, από τη μοχθηρία τους, δεν θέλουν να βγουν αληθινά όσα είπε ο Χριστός και έτσι να θριαμβέψει η μοχθηρή και ζωφερή φιλοσοφία τους. Και αληθινά, όσο αγαπήθηκε ο Χριστός από εκείνους που τον πιστέψανε, γιατί η καρδιά τους έκλεινε στο καλό, άλλο τόσο μισήθηκε από εκείνους που είχαν μέσα τους το δηλητήριο της κακίας. Κανένας από τους άπιστους δεν είπε πως ναι μεν δεν πιστεύω πως είναι αληθινά όσα φανέρωσε ο Χριστός στους ανθρώπους για τη σωτηρία της ψυχής και για τη μέλουσα μακάρια ζωή, αλλά λυπάμαι όμως γιατί δεν είναι αυτά αληθινά. Κανένας. Όλοι οι δαιμονόψυχοι άπιστοι μιλούν με χερεκακία κατά πάνω στον Χριστό μόνο και μόνο επειδή έφερε παρηγοριά στους δυστυχισμένους ανθρώπους και τους είπε πως ο πατέρας τους τον έστειλε στον κόσμο για να τους φέρει την καλή είδηση της σωτηρίας τους. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ίνεκεν έχρισέμε. Ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέμε. Ιάσαστε τους συντετριμμένους στην καρδίαν. Κηρύξε εχμαλώτους άφεσιν και τυφλής ανάβλεψην.

τόσες φροντίδες, τόσα εγκλήματα, τόση ραδιουργία, τόση αμαρτωλή δραστηριότητα από μέρους εκείνων που πιστεύουν πως τελειώνουν όλα με το θάνατο. Θα έλεγε κανένας πως αυτοί που χαλάνε τον κόσμο με χίλιον ειδών τρόπους για το καλό της ανθρωπότητος, πως κάνουνε ό,τι κάνουνε για μια ζωή δίχως τέλος. Ο χριστιανός δίνει κάποια σημασία σε τούτη τη ζωή, επειδή από αυτή τη ζωή ετοιμάζεται για την άλλη, και γιατί ζώντας με την ελπίδα της αιώνιας ζωής χαίρεται και τούτη την πρόσκαιρη. Ο θάνατος γι' αυτόν δεν είναι το σβήσιμο της ψυχής, αλλά ο πηγεμός από την σκληρή δοκιμασία στη μακάρια ανάπαυση. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, ότι ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταβεύηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ω τρισανόητοι, εσείς που έχετε την ιδέα πως είσαστε και άξιοι να γίνετε οδηγοί του κόσμου, για λίγα χρόνια μιας ζωής που είναι και αυτά γεμάτα ταραχή, ανησυχία και απελπιστησία, γεμάτα πολέμους και εγκλήματα, για αυτές τις λίγες μέρες λοιπόν κάνετε τόση φασαρία, για αυτές φτιάνετε τόσες θεωρίες, για αυτές πνίγετε στο αίμα την ανθρωπότητα, για αυτές τις λίγες στιγμές την αφιονάζετε με ένα πλήθος όνειρα για ευτυχία, που το τέλος του θα είναι το τίποτα. Αληθινά, είσαστε τρελοί και κακοί τρελοί, σατανάδες της απάτης. Όλοι οι άνθρωποι θα περάσουν με τον θάνατο του κορμιού και θα πάγει ο καθένας όπου τον προώρησε ο Κύριος, κατά την πίστη και κατά τα έργα του. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος που είναι για τους καλούς, κατά τα λόγια του Χριστού, μετάβασης εκ του θανάτου εις την ζωήν. Εκείνοι όμως που θελήσανε να γίνουν εχθροί του Θεού και είπανε πως δεν υπάρχει και ρίξανε τους αδερφούς τους στον κεάδα της απελπισίας και της απιστίας, αυτοί, παρεκτός από τον πρώτο θάνατο, θα περάσουν και τον δεύτερο θάνατο. Ναι, αυτό τον δεύτερο θάνατο, που είναι ο αληθινός θάνατος, θα τον δοκιμάσουνε όσοι δεν θα βρεθούν γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής.

Η δύναμη της πίστης και η αδυναμία της απιστίας. Οι άνθρωποι έχουν στην καρδιά τους μεγάλο φόβο μήπως απομείνουν απροστάτευτοι και πτωχοί στη ζωή τους, και για τούτο ο νους και ο λογισμός τους είναι στο να μαζέψουν χρήματα ή να αποκτήσουν χτήματα και άλλα πλούτη για να τα έχουν στην ανάγκη τους. Και καλά για εκείνους που δεν πιστεύουν στο Θεό και κρεμούν την ελπίδα τους στα χρήματα και στα άλλα πλούτη. Αλλά τι να πει κανένας για εκείνους που λέγονται χριστιανοί, που πάνε στην εκκλησία και παρακαλούν τον Θεό να τους βοηθήσει στη ζωή και που λένε πως έχουν την ελπίδα τους στο Χριστό, στην Παναγία και στους Αγίους, και απ' την άλλη μεριά είναι φιλάργυροι, δεν δίνουν τίποτα στα αδέρφια τους τους φτωχούς και όλο ένα μαζεύουν χρήματα και πλούτη. Στη ζωή μου είδα πως οι τέτοιοι λεγόμενοι χριστιανοί είναι οι περισσότεροι, και απορεί κανένας πως μπορούν να συμβιβάσουν μια ζωή συμφεροντολογική με τα λόγια του Χριστού που λέγει και ξαναλέγει: «Μη φροντίζετε για το τι θα φάτε και για το τι θα πιείτε και για το τι θα ντυθείτε. Κοιτάξτε τα πουλιά, μήτε κοπιάζουν, μήτε μαζεύουν, και όμως ο πατέρας τους ο ουράνιος τα θρέφει. Κοιτάξτε με πόση μεγαλοπρέπεια είναι ντυμένα τα αγριολούλουδα, που και ο ίδιος ο Σολομώντας δεν στολίστηκε σαν αυτά τα τυποτένια λουλούδια». Λοιπόν, αν για το χορτάρι του χωραφιού που σήμερα λουλουδιάζει και αύριο το καίουνε στον φούρνο φροντίζει ο πατέρας σας που είναι στον ουρανό, πόσο περισσότερο θα φροντίσει για σας ο λιγόπιστη. Αυτά είναι λόγια καθαρά, απλά, σίγουρα, και δείχνουν πως πρέπει να είναι η βάση και το θεμέλιο της διδασκαλίας του Χριστού. Γιατί πως μπορεί να έχει πίστη στον Χριστό ένας άνθρωπος και μαζί να είναι κολλημένος στα χρήματα και στο συμφέρον, πολλές φορές μάλιστα περισσότερο και από τους άθεους? Θα πει πως νομίζει πως θα ξεγελάσει τον Θεό, αλλά Θεός ου μη κτηρίζεται, ο Θεός δεν περιπέζεται. Κι όμως η πονηρή γνώμη του ανθρώπου όλα μπορεί να τα συμβιβάσει, να είναι γαντζωμένος καλά στο χρήμα, δηλαδή στο διάβολο, που τον λέγει ο Χριστός Μαμονά, Θεό της φιλαργυρίας, και τον ίδιο καιρό να παρουσιάζεται για χριστιανός, να πηγαίνει στην εκκλησία, να κάνει σταυρούς και μετάνοιες, να κλαίγει πολλές φορές από την αγάπη του για τον Χριστό, αλλά να μην μπορεί να ξεγαντζωθεί από τα λεφτά και από τη μανία του παρά. Λογική δεν χωρά καθόλου σε αυτούς. Είναι ολότελα ανέστητοι και πονηροί, και ό,τι κάνουν το κάνουν για να το έχουν δίπορτο, και ό,τι κερδίζουν βάστα γερά, σου λέγει, τα λεφτά που είναι χεροπιαστά. Άναβε και κανένα κερί, κάνε και καμιά μετάνοια, για να έχεις το μέσο και με τον Χριστό. Αν βγουν αληθινά τα λόγια του για παράδεισο και για κόλαση, έχουμε και από εκεί τη σιγουράντζα. Ό,τι και να γίνει, είναι κανένας κερδισμένος. Ο Απόστολος Παύλος λέγει: «Ή εν τη ζωή τούτου ηλπικότες εσμένεν Χριστό, μόνον ελεηνότεροι πάντων ανθρώπων εσμέν». Αν λέγει ελπίζουμε στο Χριστό μοναχά για τούτη τη ζωή, είμαστε οι πιο ελεηνοί άνθρωποι. Γιατί οι ψευτοχριστιανοί παρακαλούν τον Χριστόν προπάντων για τις υποθέσεις ετούτου του κόσμου, για τις δουλειές τους, για τη σωματική υγεία τους, για τα παιδιά τους, και μόλις σκοτεινιάσει η κατάσταση
αρχίζουν τα παράπονα γιατί ο Χριστός και η Παναγία δεν τρέξανε να τους βοηθήσουν στις δουλειές τους. Πολλές φορές σε τέτοιες δουλειές που είναι απάνθρωπες και που τους κάνουν να κακουργούν κατά πάνω στα αδέρφια τους. Ο Απόστολος Παύλος λέγει πάλι αλλού. «Καλόν γάρ χάριτι βεβαιούσθε την καρδίαν, ου βρώμασιν ενείς ουκ ωφελήθησαν οι περιπατήσαντες». Είναι καλό, λέγει, να στερεώνετε την καρδιά σας με την ελπίδα στη χάρη του Θεού και όχι με φαγητά, δηλαδή με σαρκικά και υλικά πράγματα, που με αυτά δεν ωφεληθήκανε όσοι αφιερώσαν τη ζωή τους αυτά, δηλαδή στο να μαζέψουν χρήματα, ξεγελώντας τον εαυτό τους πως με αυτά εξασφαλίζονται. Γιατί «επελθόν γαρ ο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε». Δεν υπάρχει κανένα πράγμα πιο σίγουρο από την ματαιότητα του κόσμου. Κανένα. Όλη η ιστορία της ανθρωπότητος φανερώνει αυτή την απελπιστική ματαιότητα. Κι όμως, πόσοι άνθρωποι στον κόσμο καθίσανε και σκεφτήκανε απάνω σε αυτό το φανερότατο και σιγουρότατο φαινόμενο, στη ματαιότητα, που θα έπρεπε ο κάθε άνθρωπος να το έχει μέρα νύχτα μπροστά του, μα εμείς κάνουμε σαν το καμιλοπούλι της Τουρθοκάμιλο που χώνει το κεφάλι του στον άμμο για να μην βλέπει τον φωνιά του και θα ρει πως κρύφτηκε από αυτόν.

Πόσο αξιολείπητοι σ' αυτό επάνω είναι οι σπουδαίοι άνθρωποι της γης, ενώ βλέπουνε καθαρά πως το βάραθρο που κατάπιε όλους τους σπουδαίους από καταβολή κόσμου και πως το ανοιχτό στόμα του περιμένει να τους καταπιεί και αυτούς, εκείνοι δώστου και καταγίνονται με μάταια και ψευδή, με πολιτικές πονηριές, με πολέμους, με ψευτομεγαλεία παιδιακίσια, με παράταξες και με ανοησίες που διαλαλούνται σε όλη την οικουμένη. Ω ανοησία εκείνων που τους λέγει ο κόσμος σοβαρούς, μυαλωμένους, τετραπέρατους, μεγαλοφυείς. Τι φτώχεια αληθινά από κρίση και από γνώση, και από τέτοιους κυβερνιέται ο κόσμος. Ή οι άλλοι που καταγίνονται με μανία στις μάταιες φιλοσοφίες και στις τέχνες και τους αποθεώνουν οι άλλοι, οι πολλοί που δεν έχουν κουκούτσι κρίση, ενώ ξέρουν καλά πως δεν θα περάσει πολύς καιρός που θα σβήσουν όλοι από τον κόσμο. Η περηφάνεια θολώνει την κρίση, και όπου υπάρχει περηφάνεια δεν μπορεί να υπάρχει πίστη, και από όπου λείπει η πίστη λείπει και η ελπίδα. Αν πιστεύαν οι άνθρωποι πως εκείνα που λέγει ο Χριστός είναι αληθινά, δεν θα κολλούσανε τόσο στα επίγεια. Αλλά κατά βάθος τα λόγια του Κυρίου είναι καλά για αυτούς, για να ευχαριστούνται τα αυτιά τους μοναχά. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος λέγει: «Αν πιστεύεις πως ο Θεός προνοεί για σένα, τι μεριμνάς και φροντίζεις για τα πρόσκαιρα και για τις ανάγκες της σάρκας σου? Και αν πάλι δεν πιστεύεις πως ο Θεός φροντίζει για σένα και για τούτο φροντίζεις χωρίς εκείνον, για τις ανάγκες σου, είσαι ο πλέον ταλέπορος από όλους τους ανθρώπους. Ρίξε τη μέριμνά σου στον Κύριον και εκείνος θα σε θρέψει, και δεν θα φοβηθείς από όποιον κίνδυνο κι αν έρθει κατά πάνω σου». Και πάλι λέγει ο ίδιος ο Άγιος: «Από καιρό σε καιρό η ψυχή σου σαλεύει με φόβο, τόσο που να δηλιάζει και από ένα νίσκιο. Γιατί η πίστη είναι εκείνη η δύναμη, η νοητή, που στηρίζει την καρδιά στο φως της διάνοιας και που με τη μαρτυρία της συνειδήσεως δίνει στην ψυχή πολλή πεποίθηση, ώστε να μην φροντίζει η ίδια για τον εαυτό της, αλλά να κρεμάσει στον Θεό τη φροντίδα της για όλα, χωρίς να μεριμνά για τίποτα». Ο Άγιος που τα λέγει αυτά δεν τα είπε μοναχά όπως κάνουν οι περισσότεροι, αλλά τα έκανε στην πράξη, γιατί πήγε και ασκήτεψε από νέος στην έρημο της Μεσοποταμίας, χωρίς να φροντίσει ολότελα για την συντήρησή του, και όπως λέγει ο ίδιος, δεν στερήθηκε τίποτα σε όλη του τη ζωή. Και μάλιστα, σαν τον πήραν οι χριστιανοί με το στανιό και τον κάνανε επίσκοπο της Νινεβή, δεν πέρασε πολύ καιρός και γύρισε πίσω στην αγαπημένη του έρημο, και εκεί τελείωσε τη ζωή του και εκοιμήθη πλήρης ημερών, μέγας Άγιος. Αλλά θα μου πει κανείς πως αυτά γινόντανε τον παλαιό καιρό και πως σήμερα δεν υπάρχουν άνθρωποι με τέτοια πίστη. Λοιπόν, τον διαβεβαιώνω πως ναι, υπάρχουν και στη σημερινή αμαρτωλή και σαρκική εποχή κάποιοι γνήσιοι μαθητάδες του Χριστού που αναθέσανε την φροντίδα της ζωής τους στον Κύριον. Εγώ γνωρίζω κάμποσους τέτοιους και έχω πληροφορηθεί και για άλλους πολλούς. Είναι απίστευτο και όμως είναι αληθινό. Τον τελευταίο καιρό γνώρισα μια μοναχή Ελληνίδα που, οδηγημένη από μια μυστική φωνή που της είπε να πάγει στην Ινδία να κάνει μοναστήριο ορθόδοξο, δεν δίστασε καθόλου, αλλά σηκώθηκε και πήγε στην Ινδία
δίχως χρήματα, δίχως κανένα γνωστό, σε εκείνη την απέραντη χώρα, χωρίς να ξέρει τη γλώσσα. Και έκανε το μοναστήρι με έναν τρόπο αληθινά θαυματουργικό. Το μοναστήρι το έκανε στα Ιμαλάια και έχει 11 χρόνια που βρίσκεται σε εκείνα τα εξωτικά μέρη. Για αυτή τη μοναχή και για το μοναστήρι της σκοπεύω να γράψω κάποτε. Μία ασθενήσεις εν την πεπιθήσει προς τον προνοητήν σου. Οικονομίε γάρ θαυμαστέ γίνονται εν της οικείς αυτού. Διότι εν ερήμο αϊκήτο οικονομεί τους εν πεπιθήσει αυτού καθημένους και ουκ εν χερσί ανθρώπων. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Να μην αδυνατήσει, να μην κλονιστεί η πεποίθησή σου, η εμπιστοσύνη σου στον προνοητή σου, στον Θεό. Γιατί τα οικονομεί ο Κύριος κατά θαυμαστόν τρόπο για τους δικούς του ανθρώπους. Επειδή και στην ακατοίκητη έρημο εξοικονομεί εκείνους που κάθονται με την πεποίθηση σε αυτόν και όχι στη βοήθεια από τους ανθρώπους.

Το Άγιον Όρος και οι γιορτές του. Το αγιασμένο Βυζάντιο έζησε 1000 χρόνια από τον Μέγα Κωνσταντίνο, ίσα με τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο, και δεν πέθανε ειρηνικά, παρά θανατώθηκε από ένα άγριο γένος που ήρθε από τη βαθιά Ασία. Βέβαια, θανατώθηκε εύκολα επειδή ήταν γερασμένο. Μα τα βασίλεια και οι πολιτείες με αυτόν τον τρόπο πεθαίνουν πάντα, γιατί είναι κτίσματα και συστήματα του αιώνος τούτου του καταργουμένου. Για τούτο έλεγε ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς: «Ουκ έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμεν». Σε τούτο τον άστατο κόσμο δεν στέκεται τίποτα σίγουρα, μήτε αυτοκρατορία, μήτε βασίλειο, μήτε κανένα άλλο σύστημα κανωμένο από τον άνθρωπο. Όσους αιώνες και να ζήσει, θα έρθει η ώρα του να πεθάνει και να λιώσει, όπως πεθαίνει και λιώνει το κορμί του ανθρώπου. Και ας είναι Αχιλλέας, είτε Μέγας Αλέξανδρος, είτε Κέσαρας, είτε Μεχμέτης, είτε Ταμερλάνος. Κατά τον ίδιο τρόπο που χάνεται το χωματένιο κορμί, μα η αθάνατη ψυχή δεν πεθαίνει μαζί του, αλλά ζει στον αιώνα, έτσι και η ψυχή του Βυζαντίου δεν χάθηκε μαζί με το βασίλειο, αλλά έζησε ύστερα από το πάρσιμο της πόλης και ζει ακόμα ίσα με σήμερα. Και αυτό έγινε επειδή το Βυζάντιο είχε ψυχήν ζώσαν, ενώ άλλα βασίλεια δεν έχουν ψυχή αθάνατη και γι' αυτό πεθαίνουνε μια για πάντα, αφήνοντας πίσω τους κάποια συντρίμια βουβά και άψυχα, επειδή οι άνθρωποι που τα είχαν συστήσει ήτανε μόνο ύλη, χωρίς πνεύμα, και τα δημιουργήματά τους αποβλέπανε μοναχά στις υλικές ανάγκες του ανθρώπου. Η πόλη πάρθηκε και χάλασε στα 1453. Μα η αθάνατη ψυχή της, που γέμιζε τον κόσμο από την Ανατολή ως τη Δύση, στάθηκε απέθαντη και αγέραστη, επειδή ήταν η αγιασμένη κυβωτός του Χριστού που είπε: «Μη φοβηθείτε από τον απεκτενόντον το σώμα, την δε ψυχή μη δυναμένον αποκτήνε, και το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελίου δεν». Αυτό το αθάνατο πνεύμα ζει και υπάρχει ως τα σήμερα. Είναι η Ορθοδοξία, αγέραστη και απέθαντη, όπως ο Χριστός που τη θεμελίωσε και που είπε για αυτή: «Και πήλε άδου ουκ ατισχύσουσιν αυτής». Λοιπόν, τούτη γεραρά και αγέραστη Ορθοδοξία κάλεσε σήμερα εκδυσμών και βορρά και θαλάσσης και αιώα στα τέκνα της, σε ένα πνευματικό συμπόσιο που έδωσε μέσα στο ολάνθιστο και μυροβόλιο περιβόλι της Παναγίας, στο Άγιο Όρος, 1000 χρόνια από το θεμελίωμα αυτής της αγιασμένης μοναχικής πολιτείας και 510 χρόνια από το σκλάβωμα της Κωνσταντινούπολης. Εορτών εορτή και πανήγυρης πανηγύριων. Δεν θα μιλήσω εδώ για το πώς θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να γίνουν αυτές οι γιορτές. Μόνο θα πω πως θα μπορούσαν να γίνουν με περισσότερη πίστη και με λιγότερη θεατρική επίδειξη. Αλλά ποιοι τα κανονίσανε αυτά τα πράγματα? Μήπως κάποιοι άνθρωποι που η ζωή της Ορθοδοξίας είναι ζωή τους και το Βυζάντιο η αναπνοή τους? Ρωτώ να μάθω. Έχω την ιδέα πως αν ζούσε ο Παπαδιαμάντης θα ήταν ο μόνος παρικών εν Ιερουσαλήμ και μη μετέχων των εν τέλει βουλευμάτων αυτής. Η Εκκλησία σήμερα δεν συμπαθεί αυτούς που την αγαπούν και τη σέβονται, αλλά εκείνους που την κολακεύουνε.
Θα μιλήσω λοιπόν μοναχά για τη λειτουργία που έγινε στο Πρωτάτο την περασμένη Κυριακή, 23 Ιουνίου, και που την άκουσα από μακριά, από το ραδιόφωνο. Η ψαλμωδία, προπάντων στον όρθρο, ήταν ακατάστατη, ανιαρή και άτεχνη. Φωνές άτακτες, άλλος μπροστά, άλλος πίσω, κακοφωνίες, παραφωνίες, προχειρότητα, χωρίς συντονισμό ανάμεσα στις φωνές. Έλειπε πνευματικός ενθουσιασμός. Μην νομίσουν κάποιοι πως, λέγοντας πνευματικό ενθουσιασμό, εννοώ κάποια επίδειξη της φωνής και έμφαση, αλλά ίσα ίσα τη μυστική κίνηση της ψυχής. Χασμωδία, συχνά απελπιστική. Ο μυστικός τόνος έλειπε σχεδόν ολότελα. Το χερουβικό έκανε μια εξαίρεση και θα μπορούσε να γίνει καλύτερο αν σωπαίνανε κάποιοι Σωκράτες και βοηθοί κακόφωνοι, παράφωνοι και απρόσεκτοι. Μόλο που έλειπε γενικά από την ψαλμωδία ο εκφαντορικός και διαπρίσιος τόνος. Ωστόσο πάλι ξεχώριζε η σεμνότητα των δικών μας μέσα στις μελοδραματικές φωνές κάποιων από τους ξένους ιερωμένους που φαινότανε σαν να έκαναν επίδειξη της φωνής τους στο θέατρο. Αυτό θα μπορούσε να διδάξει κάτι στους θειασότες της ευρωπαϊκής μουσικής και να τους δείξει τη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στη λειτουργία και στην κοσμική μουσική. Μα για να γίνει αυτό πρέπει εκείνος που ακούει να ακούγει με πνευματικά αυτιά. Άλλη φορά στο Άγιον Όρος υπήρχαν οι άριστοι ψάλτες. Τώρα όμως, όπως ήταν παραμελημένη ζωγραφική και μάλιασε η γλώσσα μας και στράβωσε η πένα μας για να κάνουμε τους αγιορείτες αγιογράφους να μην ζωγραφίζουν ιταλικές γενοβέφες και Ρώσους γαλανομάτιδες, έτσι και η μουσική ξέπεσε και κατάντησε ερασιτεχνική στο Όρος, που ένας από τους αγίους του είναι και ο Αρίωνας της Ορθοδοξίας, ο Ιωάννης ο Κουκουζέλης. Σήμερα υπάρχουν πολύ λίγοι αξιόλογοι ψαλτάδες ανάμεσα στους αγιορείτες. Αυτή η παραμέληση βγήκε από την παρακμή της μοναχικής ζωής και από την προχειρότητα που ξέπεσε η πνευματική ζωή στο Άγιον Όρος, καθώς και από την αντίληψη πως η ασκητική ζωή δεν χρειάζεται τις εκκλησιαστικές τέχνες, αλλά χωρίς αυτές ο μοναχός είναι καλύτερα προσιλωμένος στον Θεό, επειδή δεν τον απασχολούν τα γήινα. Και ανάμεσα στα γήινα λογαριάζουν και την ψαλμωδία κάποιοι μοναχοί και για τούτο την περιφρονούν και δεν την σπουδάζουν, μήτε την καλλιεργούν. Πού? Στο Άγιον Όρος, εκεί που έψαλε ο άγγελος το άξιον εστί και που άγεσε ο ιδύλαλος Κουκουζέλης, που συγκινούτανε με την κατανυκτική ψαλμωδία του η Παναγία, όπως γράφει η ιστορία του. Ο Κουκουζέλης που έγινε σύμβολο του ορθοδόξου μοναχισμού. Γιατί αληθινά η ψαλμωδία είναι καθαρά πνευματική έκφραση της ορθοδόξου ψυχής και ανεβάζει την ψυχή των πιστών εις θεϊκάς αναβάσεις. Η Ορθοδοξία θρέφει τους πιστούς της με πνευματικά ακούσματα και οράματα και με αυτά αγιάζει τις αισθήσεις. Δεν καταργεί τις αισθήσεις για να ρίξει την ψυχή του χριστιανισμού στην αοριστία, στην αμορφία και στο μεταφυσικό χάος, αλλά τις καθαρίζει, καθαρθώμεντα σε αισθήσεις και οψόμεθα, μεταλλάζοντάς τες από φυσικές και σαρκικές σε πνευματικές.

οι λειτουργικές τέχνες είναι στενά δεμένες με την πνευματική ζωή του Ορθόδοξου Χριστιανού και με την ευσέβεια, γιατί είναι τα μέσα που εκφράζεται η ευσέβεια. Για τούτο, οι εκκλησιαστικές τέχνες ακμάσανε σε καιρούς που βρισκότανε σε ακμή η ευσέβεια. Η ωραία φωνή είναι θεϊκό χάρισμα και πρέπει να υπηρετεί στην δοξολογία του Θεού, όπως όσα πολύτιμα έχει ο άνθρωπος προσφέρονται στο υποπόδιο των ποδών του. Το ίδιο γίνεται και στην αγιογραφία. Με πνευματικά ακούσματα και οράματα κατανοίγεται η ψυχή του πιστού και δροσίζεται και αρδεύεται και δεν ξηραίνεται με τον διανοητικόν λίβα. Με αυτά εκφράζεται η πίστη του, η πνευματική αγαλίασή του και η συντριβή του. Αυτά δίνουν πνευματική μορφή στην ορθόδοξο πίστη. Αλλιώς, η έννοια της Ορθοδοξίας θα καταντήσει στην παγωμένη αμορφία του Προτεσταντισμού και στον χαόδη εφιάλτη του Βουδισμού και της Θεοσοφίας. Η λειτουργία του Πρωτάτου θα μπορούσε να χρησιμέψει σαν ένα μάθημα για τους ανωτέρους κληρικούς μας. Ας βάλουν με το νου τους πως οι τοιχογραφίες του Πανσελίνου ακούγανε άλλη φορά κάποιους αγγελόφωνους ψαλτάδες που η ψαλμωδία τους ήτανε ό,τι είναι στη ζωγραφική τα έργα του Πανσελίνου. Ας καταλάβουνε πως η ψαλμωδία, καθώς και οι άλλες ιερές τέχνες, δίνουν τον βαθύν και μυστικό παλμό στις τελετουργίες της εκκλησίας μας, και ας μην τις θεωρούν σαν κάτι επουσιώδες που δεν αξίζει την προσοχή τους όσο άλλα πράγματα που είναι αληθινά ασήμαντα. Η ψαλμωδία είναι η ίδια η φωνή της εκκλησίας και ας την καλλιεργούν με σύστημα και με επιμέλεια. Ας διαλέγουν για χειροτονία ευσεβείς μεν ανθρώπους αλλά και καλήφωνους. Γιατί όπως πάμε, το ιερατείο μας γέμισε από κακόφωνους και ανέκφραστους κληρικούς που συνεργούν στη δυσφήμιση της Αγίας Εκκλησίας μας, που ήταν καταστολισμένη από όλα τα πνευματικά άνθη της λειτουργικής τέχνης. Ένας αρχιερεύς ή ιερεύς καλήφωνος και κατανυκτικός είναι στόλισμα του ναού. Το να μην δυσανασχετήσει κανείς ακούγοντας έναν κακόφωνον ιερέα, μοναχά για έναν άγιο κακόφωνον μπορεί να το κάνει. Δυστυχώς, σε όλα τα σεβάσμια προσκυνήματά μας, στην Παναγία της Τίνου, στον Άγιο Ανδρέα των Πατρών, στην Υπαπαντή της Καλαμάτας, στον Άγιο Γεράσιμο της Κεφαλονιάς, στον Άγιο Σπυρίδωνα της Κέρκυρας, κατά την ημέρα της εορτής τους, επικρατεί στη λειτουργία η χειρότερη ακαταστασία, κακοφωνία, προχειρότητα και αθλειότητα, ιδίως στα ψαλσίματα και στο διάλεγμα των κληρικών που κάνουν τις εκφωνήσεις. Ανάμεσα σε αυτούς δύσκολα βρίσκεται κανένας καλήφωνος ή καν υποφερτός. Οι περισσότεροι είναι παράφωνοι, απρόσεκτοι, χωρίς θείον ενθουσιασμό και φόβο Θεού. Οι μεταδόσεις που γίνονται με το ραδιόφωνο σκορπούν την απογοήτευση στους πιστούς. Οι κακόφωνοι και άτονοι κληρικοί δεν ενδιαφέρονται για την εκκλησιαστική μουσική, ενώ έπρεπε να έχουν για αυτή ιερό πάθος, όπως είχαν οι παλαιοί αρχιερείς και ιερείς. Και όταν συλλειτουργούν τέτοιοι άμμουσοι άνθρωποι σε μια εκκλησία που είναι και αγιογραφημένη κατά των ίδιων βάρβαρων τρόπων, αντί να κατανυγεί ο εκκλησιαζόμενος λαός, στεναχωριέται και απογοητεύεται, και μοναχά οι εχθροί της εκκλησίας μας μας εμπέζουν και χαίρονται. Εκείνοι πάλι από τους ιερωμένους μας που γνωρίζουν κάποια μουσική, οι περισσότεροι νοθεύουν την ψαλμωδία με τα ευρωπαϊκά τραγούδια που τα μάθανε δυστυχώς σε κάποιες ιερατικές σχολές ή στα οδεία. Τελειώνοντας, παίρνω το θάρρος να μιλήσω και για κάποιον άτοπο που γίνεται κατά τις ιεροτελεστίες και που σκανδαλίζει πολλούς χριστιανούς. Θέλω να πω για εκείνα τα ατελείωτα εις πολλά έτη δέσποτα. Οι ψάλτες αφήνουν στην πάντα των Χριστών
και αντί να πούνε «δόξαση κύριε δόξαση», κολακεύουν τον δεσπότη σαν να είναι κανένας πολυχρονεμένος πασάς. Αυτά κι άλλα στραβά δίνουν αφορμή στους άπιστους για να εμπέζουν τη θρησκεία μας και οι ρασοφόροι μας καλό θα είναι να φροντίσουν να τα διορθώσουν. Υπάρχει καλή παράδοση. Υπάρχει όμως και κακή παράδοση. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου «Ασάλευτο θεμέλιο» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Για μια ακόμη φορά είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και σήμερα και έχουμε τη χαρά και την τιμή, όπως άλλωστε σε κάθε εκπομπή αυτής της σειράς, να συζητάμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάντοτε πολύ για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων και για να έρθουμε στα της εκπομπής μας ώστε να εκμεταλλευτούμε κάθε λεπτό του χρόνου. Να πούμε ότι ξεκινήσαμε ήδη από την προηγούμενη εκπομπή μας να εξετάζουμε τους ψαλμούς που είναι ενταγμένοι στη Θεία Λειτουργία και αρχίσαμε με τους ψαλμούς που ψάλλονται ως πρώτο και δεύτερο αντίφωνο κατά τις κυριακάτικες λειτουργίες. Σήμερα θα δούμε τον ψαλμό 117 που προβλέπεται να ψάλλεται ως τρίτο αντίφωνο κατά τις λειτουργίες της Κυριακής. Πρόκειται για τον ψαλμό που ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο έχει επηρεάσει τη Χριστιανική Εκκλησία, καθώς στίχοι του βρίσκονται διάσπαρτοι σε ολόκληρη την Καινή Διαθήκη και ψάλλονται σε διάφορες ακολουθίες. Το περιεχόμενο λοιπόν αυτού του ψαλμού θα αποτελέσει το θέμα της σημερινής μας εκπομπής και θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε με τη βοήθεια του ομότιμου καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Να υπενθυμίσουμε για τους ακροατές μας που αυτή την ώρα βρίσκονται στο σπίτι και μας ακούν να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον ψαλμό 117 του κειμένου των Εβδομήκοντα ή στον ψαλμό 118, αν διαθέτουν κάποια άλλη μετάφραση ώστε να παρακολουθούν πιο εύκολα τον σχολιασμό. Ο λόγος εσάς λοιπόν, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά. Ο ψαλμός 117, κύριε Παπά, είναι ο τελευταίος μιας ομάδας ψαλμών, συγκεκριμένα των ψαλμών 112 έως 117, που στην σύγχρονη βιβλική γλώσσα αναφέρεται ως Αιγυπτιακό Χαλέλ. Χαλέλ είναι μια εβραϊκή λέξη που σημαίνει υμνείται, είναι προστακτική, δοξολογείται, και ονομάζεται Αιγυπτιακό γιατί το περιεχόμενο αυτής της ομάδας των ψαλμών αναφέρεται στην απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, στην ιστορία της Εξόδου δηλαδή. Έτσι το Αιγυπτιακό Χαλέλ έχει επικρατήσει στην Ιουδαϊκή παράδοση να ψάλεται στις μεγάλες γιορτές του Ιουδαϊσμού. Όπως είπα, πρόκειται για ένα ύμνο στο λυτρωτικό έργο του Θεού, διακηρύσει δηλαδή την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και αργότερα την απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία με τη δύναμη του Θεού. Ο ψαλμός είναι ίσως από τους πιο αγαπητούς ψαλμούς τόσο στην Ιουδαϊκή όσο και στη Χριστιανική παράδοση. Στον αρχαίο Ιουδαϊσμό ψαλόταν, όπως είπαμε, στις μεγάλες γιορτές, πιθανότητα στο πλαίσιο κάποιες τελετουργίες εισόδου στο ναό. Σύμφωνα με την Μισνά, η Μισνά είναι ένα Ιουδαϊκό κείμενο που ερμηνεύει τον νόμο, η πομπή γύρω από το θυσιαστήριο που γινόταν 7 διαδοχικές ημέρες κατά τη διάρκεια της γιορτής της Κοινοπηγίας συνοδευόταν από την απαγγελία του ψαλμού αυτού. Στην σύγχρονη Ιουδαϊκή παράδοση βεβαίως δεν υπάρχει λατρεία στο ναό, οπότε ο ψαλμός αυτός ψάλλεται από τα μέλη της οικογένειας προς το τέλος του Πασχαλινού δείπνου, καθώς προσφέρεται το τέταρτο εορταστικό κύπελο του κρασιού. Στη σύγχρονη δυτική παράδοση ο ψαλμός ψάλλεται δύο φορές, μάλλον στίχοι του ψαλμού, ο πρώτος, δεύτερος και ο 14ος μέχρι τον 24ο διαβάζονται την Κυριακή του Πάσχα, ενώ οι στίχοι 19-29 διαβάζονται την Κυριακή των Βαΐων. Στην δική μας παράδοση, σύμφωνα με το τυπικό της Ορθόδοξης Εκκλησίας, κατά την τρίτη στάση των αντιφώνων της Θείας Λειτουργίας έχει επικρατήσει να ψάλλονται οι στίχοι 1, 4 και 24. Όπως το έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, για λόγους συντομίας κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας δεν ψάλλονται ολόκληροι οι ψαλμοί ως αντίφωνα, αλλά μόνο ορισμένοι στίχοι τους και συνοδεύουν τα κάθε φορά εφήμνια. Παρ' όλα αυτά, από τον ψαλμό αυτό δεν ψάλλονται μόνο αυτοί οι στίχοι κατά την Θεία Λειτουργία, αλλά και σε διάφορες άλλες ακολουθίες. Παραδείγματος χάρη, είναι πολύ γνωστό το πρώτο ημιστήχιο του στίχου 27, «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν», που συνοδευόμενο από τους στίχους 1, 10 και 23 του ίδιου ψαλμού, ψάλλεται καθημερινά κατά την ακολουθία του όρθρου αμέσως μετά τον εξάψαλμο. Ας δούμε λίγο τον ψαλμό όμως, για να μην μιλάμε έτσι θεωρητικά. Αρχίζει ο ψαλμός με ένα θριαμβευτικό παγκόσμιο κάλεσμα για δοξολογία του Θεού. Τον Κύριο δοξολογείται γιατί είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Είναι πιο γνωστό στην αρχαία εκδοχή, εννοείται τον Κύριον ότι αγαθών, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού συνοδεύεται πίσω το εφήμνιο «Αλληλούια». Διακηρύξτε απόγονοι του Ισραήλ ότι είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Διακηρύξτε απόγονοι του Ααρών ότι είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Διακηρύξτε όλοι όσοι τον Κύριο σέβεστε, γιατί είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του. Στις επόμενες στροφές τον λόγο παίρνει ένα πρόσωπο που ευχαριστεί το Θεό για τις ευεργεσίες του και για την σωτηρία της ζωής του. «Όταν σε δύσκολη ήμουν θέση τον Κύριο επικαλέστηκα και εκείνος μου αποκρίθηκε, βγάζοντάς με από το αδιέξοδο. Ο Κύριος με βοηθάει. Δεν θα φοβηθώ ό,τι και να μου κάνουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος με βοηθάει, ώσπου να δω ταπεινωμένους τους εχθρούς μου. Καλύτερα να εμπιστεύεται κάποιος τον Κύριο παρά να εμπιστεύεται ανθρώπους. Καλύτερα να ελπίζει κάποιος τον Κύριο παρά σε άρχοντες να ελπίζει. Όλοι λέει τριγύρω με περικύκλωσαν, αλλά με του Κυρίου τη δύναμη τους απομάκρυνα. Ασφυκτικά με περικύκλωσαν, αλλά με του Κυρίου τη δύναμη τους απόθυσα. Με περικύκλωσαν όπως οι μέλισσες στην κυρίθρα, απλώθηκαν σαν τη φωτιά στα αγκάθια, αλλά με του Κυρίου τη δύναμη τους έδιωξα μακριά. Με έσπρωξαν, κόντεψαν να πέσω, μα ο Κύριος με υπερασπίστηκε. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και αυτόν υμνώ. Αυτός υπήρξε η σωτηρία μου. Κραυγές χαράς και νικητήριες μες των δικαίων της σκηνές. Η δύναμη του Κυρίου θριάμβευσε, η δύναμη του Κυρίου με εξύψωσε, η δύναμη του Κυρίου θριάμβευσε. Λοιπόν, δεν θα πεθάνω, αλλά θα ζήσω και του Κυρίου τα έργα θα εξιστορώ. Σκληρά με παιδαγώγησε ο Κύριος, αλλά και στον θάνατο δεν με παρέδωσε. Μετά τον στίχο αυτό ακολουθεί ένας διάλογος ανάμεσα σε κάποιον που ζητά την άδεια να έρθει στο ναό και κάποιον άλλον, προφανώς έναν ιερέα, που ορίζει τις προϋποθέσεις εισόδου ώστε ο πρώτος διακηρύσει την ευγνωμοσύνη του προς το Θεό και για την απάντησή του. «Ανοίξτε μου τις πύλες όπου η δικαιοσύνη κατοικεί, ώστε εκεί να μπω και να δοξολογήσω τον Κύριο. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου, μόνον οι δίκαιοι θα περάσουν από αυτήν. Θα σε δοξολογήσω γιατί μου αποκρίθηκες και έγινες για μένα ο σωτήρας». Στη συνέχεια το λόγο παίρνει ο λαός που ευχαριστεί τον Θεό, που είπαμε είναι ένα σχετικά μακρύς ψαλμός, για τις ευεργεσίες του, ενώ ο ιερέας ευλογεί τους εισερχομένους στο ναό. Οι εισερχόμενοι δοξολογούν τον Θεό και ο ψαλμός ολοκληρώνεται με επανάληψη της πρόσκλησης για παγκόσμια δοξολογία του. Διαβάζω αυτούς τους τελευταίους στίχους. «Ο λίθος που τον πέταξαν οι οικοδόμιος άχρηστο, αυτός έγινε το αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Είναι έργο του Κυρίου η μέρα αυτή. Αυτή τη μέρα ας νιώσουμε αγαλίαση και αφροσύνη. Έλα Κύριε να μας σώσεις, έλα Κύριε να μας χαρίσεις προκοπή. Ας είναι ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Σας ευλογούμε από του Κυρίου το ναό. Ο Θεός είναι ο Κύριος και μας φανέρωσε την εύνοιά Του. Με τα κλαδιά στα χέρια κάντε υπομονή, κάντε πομπή εορταστική μέχρι του θυσιαστηρίου τα κέρατα. Εσύ είσαι ο Θεός μου και θα σε δοξολογώ. Εσύ είσαι ο Θεός μου και θα σε εξυμνώ. Θα σε δοξολογήσω γιατί μου αποκρίθηκες και έγινες για μένα ο σωτήρας. Τον Κύριο δοξολογείτε γιατί είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη Του». Πρώτος στίχος αποτελεί μια τυπική πρόσκληση της κοινότητας στην λατρευτική σύνθεση, όπως και ο τελευταίος: «Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού». Με την ίδια πρόσκληση δοξολογία αρχίζουν και άλλοι ψαλμοί, παραδείγματος χάρη 105, 106, 135, αλλά ως τυποποιημένη έκφραση απαντά και σε άλλα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Η λέξη του πρωτοτύπου έλεος, που στη μετάφραση αποδίδεται με την λέξη αγάπη, αποτελεί μετάφραση του εβραϊκού όρου χέσεδ, που σημαίνει επίσης αγάπη, αλλά έχει μια ειδική σημασία και συνδέεται νοιολογικά με τη σχέση Διαθήκης που συνδέει τον Θεό με τον λαό του. Το ακλόνητο και την αιώνια διάρκεια αυτής της σχέσης αγάπης που προκύπτει από τη Διαθήκη καλούνται με τους επόμενους στίχους να διακηρύξουν προς πάσα κατεύθυνση πρώτα οι Ισραηλίτες, έπειτα οι απόγονοι του Αρών, οι ιερείς δηλαδή των Ισραηλιτών, και γενικά όλοι όσοι αναγνωρίζουν τον Κύριο ως Θεό τους, στο στίχο 4. Μετά το στίχο 4, ο όρος έλεος αγάπη εμφανίζεται ξανά στη δοξολογία του τελευταίου στίχου, του στίχου 29 του ψαλμού. Διαπίστωση που μας επιτρέπει να θεωρήσουμε ότι η ενδιάμεση στίχη, οι στίχοι που μεσολαβούν δηλαδή ανάμεσα στο στίχο 4 και στο στίχο 29, δεν είναι τίποτα άλλο παρά περιγραφές παραδειγμάτων αυτής της ιδιαίτερης σχέσης που συνδέει τον Θεό με τον λαό του.
0: Αφού πήραμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, μια γεύση από το περιεχόμενο του ψαλμού, στο σημείο αυτό ας κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, ώστε να συνεχίσουμε μετά την ερμηνευτική ανάλυση των επιμέρους στιγμών.

0: Επιστρέφουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό μας διάλειμμα στην ερμηνευτική προσέγγιση του ψαλμού 117 που αποτελεί το θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Να υπενθυμίσουμε σε όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους ραδιοφωνικούς τους δέκτες, τους 89,5 μεγακύκλους των FM, ότι και στη σημερινή εκπομπή, όπως άλλωστε σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών για τους ψαλμούς, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Τώρα, είπαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ότι ο ποιητής αρχίζει με ένα παγκόσμιο κάλεσμα για δοξολογία του Θεού και δικαιολογεί αυτή τη δοξολογία με το επιχείρημα ότι η αγάπη του αιώνια διαρκεί. Είπαμε επίσης ότι η έννοια της αγάπης στη συγκεκριμένη συνάφεια σχετίζεται με την έννοια της διαθήκης μεταξύ Θεού και Ισραήλ και ότι οι στίχοι που ακολουθούν αποτελούν παράδειγμα αυτής της ιδιαίτερης σχέσης που συνδέει το Θεό με τον λαό του. Ποιος λοιπόν, κύριε καθηγητά, αφηγείται αυτά τα παραδείγματα και από πού αντλεί το περιεχόμενό τους?
1: Μετά την πρόσκληση για δοξολογία, όπως είπατε κι εσείς κύριε Παπά, κάθε στίχος στις επόμενες στροφές, είναι 4 στροφές, 5 έως 9, 10 έως 14, 15 έως 16 και 17 έως 18, περιγράφει μια εμπειρία σωτηρίας που βίωσε κάποιος σε μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπισε στη ζωή του. Η ταυτότητα και η ιδιότητα του προσώπου που αφηγείται αυτές τις εμπειρίες σωτηρίας και ευχαριστεί για αυτές το Θεό δεν διευκρινίζεται στον ψαλμό. Πιθανολογείται ότι είναι κάποιος βασιλιάς που ευχαριστεί το Θεό για την νίκη που του χάρισε στον πόλεμο και για τη σωτηρία της ζωής του. Δεν δίνεται όμως καμιά πληροφορία για το ιστορικό γεγονός που υπόκειται σε αυτές τις ευχαριστίες. Επομένως θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι το πρόσωπο που απευθύνει τις ευχαριστίες στο Θεό είναι και ένας απλός πιστός. Και με την έννοια αυτή ο ψαλμός μπορεί να γίνει μια καθημερινή προσευχή και για κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από ποια θέση κατέχει αυτός. Διαβάζω μερικούς στίχους έτσι για να τους θυμηθούμε. «Όταν σε δύσκολη ήμουν θέση τον Κύριο επικαλέστηκα και εκείνος μου αποκρίθηκε βγάζοντάς με από το αδιέξοδο. Όλοι οι λαοί τριγύρω με περικυκλώσαν, αλλά με του Κυρίου τη δύναμη τους απέκρουσα. Με έσπρωξαν, κόντεψαν να πέσω, μα ο Κύριος με υπερασπίστηκε», στίχος 13. Αυτή λοιπόν η μακρά σειρά παραδειγμάτων καταλήγει στον στίχο 14 με την ομολογία «Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος

0: γενετό με ισοτηρία. Εδώ έχουμε μια ένδειξη για την πηγή από την οποία αντλεί ο ποιητής τα παραδείγματά του. Με τα ίδια σχεδόν λόγια αρχίζει και ο ευχαριστήριος ύμνος που έψαλαν ο Μωυσής, η Μαριάμ και όλοι οι Ισραηλίτες μετά τη σωτηρία τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Βοηθός και σκεπαστής εγένετόμη η σωτηρία. Για το ίδιο γεγονός, την έξοδο από την Αίγυπτο, στο ίδιο γεγονός μάλλον παραπέμπει και το φραστικό της τέταρτης στροφής. Όπως στην οδή του Μωυσή, όπως ο Μωυσής ομολογεί στην οδή του: «Η δεξιά σου, Κύριε, δε δόξα σε ενισχύει, η δεξιά σου, Χυρ, Κύριε, έθραυσε εχθρούς». Κατά ανάλογο τρόπο, μετά τη σωτήρια επέμβαση του Θεού, ακούγεται σύμφωνα με τον ψαλμοδό: «Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη, δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη». Δεν είναι κατά συνέπεια τυχαίο που η Ιουδαϊκή παράδοση συνέδεσε τον ψαλμό αυτό με την ανάμνηση της απελευθέρωσης από τη δουλεία της Αιγύπτου. Οι δοξολογικές κραυγές που παρατίθενται στην παραπάνω στροφή αιτιολογούνται στην αμέσως επόμενη, από την οποία προκύπτει ότι ο κίνδυνος που αντιμετώπισε ο λαός του Θεού αφορούσε την ίδια του την επιβίωση. Έτσι τώρα, απελευθερωμένος ο ψαλμοδός από το άγχος της απειλής του θανάτου, μπορεί να διακηρύξει με βεβαιότητα ότι χάρη στην επέμβαση του Κυρίου δεν θα πεθάνω αλλά θα ζήσω, και του Κυρίου τα έργα θα εξιστορώ. Σκληρά με παιδαγώγησε ο Κύριος, αλλά στο θάνατο δεν με παρέδωσε. Αυτές οι αναφορές στη σκληρή παιδαγωγία του Θεού παραπέμπουν βεβαίως στην περίοδο της αιχμαλωσίας, κατά την επιστροφή από την οποία πρώτο μέλημα της κοινότητας ήταν η ανοικοδόμηση του Ναού της Ιερουσαλήμ, που είχε καταστραφεί κατά την άλωση της πόλης από τους Βαβυλώνιους. Η λαχτάρα της μετεχμαλωσιακής κοινότητας για επανέναρξη της λατρείας του Ναού φαίνεται να υπόκειται στο διάλογο που παρατίθεται στους στίχους 19-21 του ψαλμού. «Ανοίξτε μου τις πύλες όπου η δικαιοσύνη κατοικεί, ώστε εκεί να μπω και να δοξολογήσω τον Κύριο». Η απάντηση στο αίτημα αυτό περιγράφει τις προϋποθέσεις για την είσοδο στο ναό. «Αυτή η πύλη του Κυρίου, μόνον οι δίκαιοι θα περάσουν από αυτήν». Η εξαγνισμένη λοιπόν από τις περιπέτειες της εχμαλωσίας κοινότητα του λαού, που έχει αποκαταστήσει πια τις σχέσεις της με τον Θεό κατά τη νέα εξοδό της από τη Μεσοποταμία προς τη Χαναάν, μπορεί πλέον να δοξάζει τον Θεό, επαναλαμβάνοντας τα λόγια του ύμνου που έψελε ο Μωυσής κατά την πρώτη έξοδο: «Θα σε δοξολογήσω γιατί μου αποκρίθηκες και έγινες για μένα ο σωτήρας».
1: Μέχρι εδώ λοιπόν το ποίημα φαίνεται, κύριε καθηγητά, να αφηγείται τις περιπέτειες του λαού στην ιστορική του πορεία και να ευχαριστεί το Θεό για όσες φορές παρενέβει σωτηριολογικά. Ο επόμενος στίχος όμως, τον οποίο χρησιμοποιεί και ο Χριστός εφαρμόζοντάς τον στο πρόσωπό του και τον αναφέρουν όλοι οι Ευαγγελιστές πώς εντάσσεται στη συνάφεια του ψαλμού, είναι ένα ερώτημα. Αναφέρομαι στον στίχο 22. «Λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντος, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας». Σας ακούω.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πραγματικά είναι ένας από τους πιο γνωστούς στίχους του ψαλτηρίου, καθώς τον επαναλαμβάνει, όπως είπατε, και ο Χριστός εφαρμόζοντάς τον στον εαυτό του. Και διαβάζοντάς τον κανείς σε σχέση με τα προηγούμενα φαίνεται λίγο να είναι εκτός της συνάφειας, και πραγματικά αποτελεί ένα πρόβλημα για την ερμηνεία πώς εντάσσεται αυτός ο στίχος μέσα σε όσα είπαμε μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να δούμε το στίχο εκτός της ιστορικής συνάφειας των υπολείπων, αν θεωρήσουμε ότι ο ποιητής αναφέρεται στον ίδιο τον λαό του. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι με την λέξη «λίθος», ο λίθος που πέταξαν οι οικοδόμοι, ο ποιητής εννοεί τον λαό του Ισραήλ. Και εδώ χρησιμοποιεί κάποια παροιμία της εποχής. Αυτό το θαύμα της ανέλπιστης σωτηρίας του λαού, που οι ισχυροί της γης τον θεώρησαν ασήμαντο, αλλά η δύναμη του Κυρίου τον εξύψωσε, περιγράφεται με την παροιμία που παρατίθεται στο στίχο 22. «Ο λίθος που τον πέταξαν οι οικοδόμοι ως άχρηστο, αυτός έγινε το αγκονάρι». Κάτι τόσο αξιοθαύμαστο Μόνο ως έργο του Κυρίου μπορεί να γίνει κατανοητό, και αυτό ακριβώς διαβεβαιώνει ο Ψαλμωδός με τον επόμενο στίχο. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Παρακυρίου εγένε το αύτη και έστι θαυμαστήν οφθαλμίσιμον. Η εβραϊκή λέξη που το εβδομήκοντα αποδίδει ως θαυμαστή είναι παχητική μετοχή του ρήματος παλά, που σημαίνει κατά κυριολεξία είναι αδύνατον, είναι ακατανόητο. Απέναντι σε ένα τόσο πέρα από κάθε λογική γεγονός, ο ψαλμωδός δεν μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά παρά μόνο καλώντας ολόκληρη την κοινότητα των πιστών σε μια πανηγυρική σύνταξη. Είναι έργο του Κυρίου η μέρα αυτή, αυτή η μέρα ας νιώσουμε αγαλίαση και φροσύνη. Όμως η ανάγκη του ανθρώπου για σωτηρία δεν μειώνεται ποτέ, καθώς κάθε φορά που επιτυγχάνεται ένας στόχος, οι αντικσότητες της ζωής απειλούν συνεχώς να ανατρέψουν τις όποιες ευεργετικές συνέπειες της επιτυχίας. Έτσι, αμέσως μετά την πρόσκληση του ποιητή προς την κοινότητα για πανηγυρισμούς, επανέρχεται και στρέφεται και πάλι προς τον Θεό, ανανεώνοντας την έκκλησή του για θεία συμπαράσταση. «Έλα Κύριε να μας σώσεις, έλα Κύριε να μας χαρίσεις προσοχή», σημειώνεται στο στίχο 25. Οι πύλες όπου η δικαιοσύνη κατοικεί, όπως σημειώνεται στο στίχο 19, είναι πλέον ανοιχτές. Ο Θεός έχει αποκαταστήσει τη σχέση του με το λαό του και περιμένει να τον υποδεχτεί. Κάποιος ιερέας καλωσορίζει λοιπόν τους εισερχομένους και τους ευλογεί, τους καλεί να ομολογήσουν ότι αναγνωρίζουν τον Κύριο ως Θεό τους και τους καθοδηγεί σε πανηγυρική πομπή μέχρι το θυσιαστήριο. «Ας είναι ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Σας ευλογούμε από του Κυρίου το ναό. Ο Θεός είναι ο Κύριος που μας φανέρωσε την εύνοιά Του. Με τα κλαδιά στα χέρια κάντε πομπή εορταστική μέχρι του θυσιαστηρίου τα κέρατα». Ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του ιερέα, η κοινότητα των πιστών με κλαδιά φοινικιάς, μυρτιάς και ιτιάς θα υμνήσει και θα δοξολογήσει το Θεό. Επαναλαμβάνοντας τα λόγια του στίχου 21 για την σωτηρία που της χάρισε. «Εσύ είσαι ο Θεός μου και θα σε δοξολογώ. Εσύ είσαι ο Θεός μου και θα σε εξυμνώ. Θα σε δοξολογήσω γιατί μου αποκρίθηκες και έγινες για μένα ο σωτήρας». Ο ψαλμός ολοκληρώνεται, όπως είπαμε, όπως ακριβώς άρχισε, με επανάληψη της πρόσκλησης για παγκόσμια δοξολογία του Θεού. «Τον Κύριο δοξολογείτε, γιατί είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη του».
1: Με την ολοκλήρωση λοιπόν της ερμηνευτικής ανάλυσης του ψαλμού στην ιστορική συνάφεια, μπορούμε στο σημείο αυτό, νομίζω, κύριε καθηγητά, να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Κωνσταντίνο έχει και την επιμέλεια όλης αυτής της σειράς των εκπομπών για τους ψαλμούς. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό άλλωστε μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Σήμερα λοιπόν στρέφουμε την προσοχή μας στην ανάλυση και ερμηνεία του ψαλμού 117. Είπαμε ήδη από την αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι αυτός ο ψαλμός, ο 117, έχει επηρεάσει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τη χριστιανική εκκλησία. Θέλουμε λοιπόν να μας πείτε τώρα, κύριε καθηγητά, πού ανιχνεύεται αυτή η επίδραση.
1: Πέρα από την θέση που ο συγκεκριμένος ψαλμός έχει στον εορτασμό του Ιουδαϊκού Πάσχα, ανάλογη σημασία έχει και για το χριστιανικό Πάσχα, καθώς στην πορεία από την ταπείνωση στην εξύψωση που περιγράφεται στους στίχους του ψαλμού, οι χριστιανοί μπορούν να δουν μια προτύπωση της πορείας του Ιησού Χριστού από τη σταυρική θυσία στην Ανάσταση. Η Ανάσταση του Χριστού ισοδυναμεί για μας τους χριστιανούς με μια νέα έξοδο. Αυτή τη φορά όχι πλέον από την Αίγυπτο προς την Χανάν, αλλά από τον θάνατο προς τη ζωή, και είναι ένα σημάδι αυτού που ο ψαλμός συνεχώς επαναλαμβάνει, ότι η αγάπη του Θεού αιώνια διαρκεί. Το πόσο σημαντικός ήταν ο ψαλμός 117 για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες αποδεικνύεται από την διαπίστωση ότι στίχοι του παρατίθενται και στα τέσσερα Ευαγγέλια. Αναφερθήκαμε ήδη στα λόγια των στίχων 22-23, ο λίθος που τον πέταξαν οι οικοδόμιος άχρηστο, αυτός έγινε το αγκονάρι, ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας, παρατίθεται συχνά από τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, καθώς είδαν να σκιαγραφείται σε αυτά το πρόσωπο του Χριστού και η Ανάστασή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 21, στίχο 42, ο ίδιος ο Ιησούς, απευθυνόμενος στους αρχιερείς και τους πρεσβυτέρους του λαού, ταυτίζει τον εαυτό του με το λιθάρι που αναφέρεται στο στίχο 22 του ψαλμού. Αυτός είναι ο λίθος που περιφρονήθηκε από τους οικοδόμους και που έγινε το ίδιο, που έγινε το πιο βασικό αγκονάρι, θα διακηρύξει ο Απόστολος Πέτρος στο συνέδριο στην Ιερουσαλήμ, και θα επαναλάβει αυτή την διακήρυξη η πρώτη επιστολή Πέτρου, διαβεβαιώνοντας τους πιστούς ότι για σας που πιστεύετε αυτό το λιθάρι είναι πολύτιμο, για όσους όμως δεν πιστεύουν είναι το λιθάρι που οι χτίστες το παραπέταξαν σαν άχρηστο. Αυτό όμως έγινε το πιο πολύτιμο αγκονάρι, και σε αυτό το λιθάρι ο κόσμος θα σκοντάφτει και θα είναι για αυτούς η πέτρα που θα τους κάνει να πέφτουν. Το ίδιο χωρίο υπενήσεται και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο 2, στίχη 20-21, ενώ ο στίχος 6 του ψαλμού υπόκειται στην προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο 8, στίχος 31, όπως και στο, στην προς Εβραίους επιστολή, κεφάλαιο 13, στίχος 6. Δεν θα διαβάσω όλους αυτούς τους στίχους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο στίχος 24 του ψαλμού, αυτή η μέρα είναι ποιήσεν ο Κύριος αγαλιασόμεθε και φρανθόμενε είναι αυτή, που διαλαλεί τον ενθουσιασμό της κοινότητας για τη σωτήρια επέμβαση του Θεού και καλεί όλους σε συμμετοχή στη χαρά και στην αγαλίαση, ψάλλεται πανηγυρικά κατά τις αναστάσιμες λειτουργίες της διακαινήσιμου εβδομάδας ως προκείμενο στο Χριστός Ανέστη. Όλοι έχουμε εμπειρία αυτών των πανηγυρικών λειτουργιών, όπου ο ιερέας αναφωνεί αυτή η μέρα επίησεν ο Κύριος αγαλιασόμεθα και εφραθόμεν αυτή, και συνεχίζει ψέλνοντας το Χριστός Ανέστη. Και όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος στον λόγο του εις την Ανάσταση, ταύτην την ημέρα επίησε ο Κύριος αγαλιασόμεθα και εφρανθόμενεν αυτή, χάριτη του Χριστού, του δια της αυτού Αναστάσεως την σύμπασαν οικουμένην εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένην φωτίσαντος. Πρόκειται επομένως για μια πανάρχια πρακτική που ασκείται κατά την λατρεία μας. Ξεχωριστό ενδιαφέρον, θα μου επιτρέψετε εδώ να πω, παρουσιάζουν οι στίχοι 25 και 26 του ψαλμού, καθώς με φράσεις από τους στίχους αυτούς υποδέχονται πάντα σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο τα πλήθη των Χριστό κατά την τελευταία είσοδό του στην Ιερουσαλήμ. Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι οι Ευαγγελιστές που αναφέρονται στις επιθυμίες του πλήθους παραθέτουν την εβραϊκή έκφραση «οσιανά» του στίχου 25, που το εβδομήκοντα την αποδίδει ως «σώσον δι», όχι στα ελληνικά αλλά στην αραϊμαϊκή της μορφή «οσανά», μεταγραμματισμένη με ελληνικούς χαρακτήρες, χωρίς όμως να επεξηγούν όπως συνήθως κάνουν με άλλες εβραϊκές εκφράσεις το νόημά τους. Το ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση βρίσκεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το πλήθος υποδέχεται τον Ιησού στην Ιερουσαλήμ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Παπάς. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένος στην εκπομπή μας πάντοτε ο κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος εσάς, κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ. Είπαμε ότι ενώ το 70 παραθέτει τον ψαλμό, καθώς μεταφράζει τον ψαλμό, παραθέτει την έκφραση «σώσον δι ιε του Δαβίδ», στο το πλήθος οι ευαγγελιστές παραθέτουν την φράση όχι στην ελληνική της μετάφραση αλλά στην αραμαϊκή της, ξεκινώντας τις επιθυμίες του πλήθους με την λέξη «οσανά». Είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούμε και στην λειτουργία μας επίσης χωρίς να την επεξηγούμε, δηλαδή στα αραμαϊκά. Γιατί συμβαίνει αυτό? Όπως αναφέρθηκε, η επαγγελία του ψάλμου 117 αποτελούσε μέρος του τυπικού της γιορτής της κοινοπηγίας. Όσοι μετήχαν στη γιορτή αυτή κρατούσαν το λεγόμενο λουλάβ, μια δεσμίδα δηλαδή κλαδιών Φινικιάς, Μυρτιάς και Ιτιάς, το οποίο κουνούσαν κάθε φορά που ακουγόταν κατά τη διάρκεια της λατρείας η επίκληση «Οσανά». Στο πλαίσιο της γιορτής αυτής του φθινοπόρου, η κραυγή του στίχου 25, «Ο Κύριε σώσον δι», «Οσανά» δηλαδή, συνδέθηκε με τις αγωνιώδεις προσευχές για βροχή που συνοδεύονταν από το χτύπημα του εδάφους με κλαδιά, τυπικό που φαίνεται να υπενήσεται και ο στίχος 27 του ίδιου ψαλμού. Το αποκορύφωμα των επταήμερων τελετουργιών για τον ερχομό της βροχής, όπου οι προσευχόμενοι κύκλωναν 7 φορές το θυσιαστήριο κουνώντας και κτυπώντας τα κλαδιά και κραυγάζοντας «Οσανά», ονομαζόταν «Οσανά Ραβά», δηλαδή «Μεγάλη Βοήθεια». Έτσι η προστακτική «Οσανά», «Βοήθησε», «Σώσε μας», έγινε κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικό, που δήλωνε τις επικλήσεις για βροχή και αργότερα τις επικλήσεις γενικά. Η αλλαγή αυτή του ονόματος, δεν ξέρουμε πότε έγινε, του νοήματος από προστακτική δηλαδή να γίνει ουσιαστικό, υποθέτουμε ότι συνέβη κατά την μακαβαϊκή περίοδο, όπου ο όρος αυτός απέκτησε και πολιτική διάσταση. Έχουμε μια πληροφορία δηλαδή στο Β' Μακαβαίων, κεφάλαιο 10 στίχη 5, στίχη 5 έως 8, όπου ο Ιούδας ο Μακαβαίος, όταν ανακατέλαβε την Ιερουσαλήμ, προχώρησε σε καθαρισμό του ναού και οι γιορτές με τις οποίες έγινε ο καθαρισμός και η επανέναρξη της λατρείας ακολουθούσαν αυτό το τυπικό που ακολουθείται και στη γιορτή της κοινοπηγίας. Έτσι οι επικλήσεις για βοήθεια που ήταν συνδεδεμένες με τη γιορτή απέκτησαν πολιτική διάσταση, καθώς τώρα εξέφραζαν τη χαρά του λαού για την απόκτηση της ελευθερίας και τις ελπίδες του για το τέλος των πολιτικών δεινών. Με βάση τώρα τις διαπιστώσεις αυτές, πολλοί ερμηνευτές υποθέτουν ότι η λέξη «Οσανά» μέσω της λειτουργικής της χρήσης απομακρύνθηκε από το αρχικό της νόημα και κατέληξε να χρησιμοποιείται ανεξάρτητα από την ετυμολογική της προέλευση ως επεφημία ή χαιρετισμός κατά την υποδοχή των προσκυνητών ή κάποιου μεγάλου ραβίνου στην Ιερουσαλήμ. Επειδή λοιπόν ο όρος «Οσανά» στην αμετάφραση μορφή του χρησιμοποιείταν σύμφωνα με την υπόθεση αυτή ως επιθυμία, οι ευαγγελιστές δεν μεταφράζουν τη λέξη όπως κάνουν οι εβδομήκοντα και επομένως με αυτή τη σημασία πρέπει να κατανοηθούν και οι κραυγές του πλήθους κατά την υποδοχή του Ιησού. Δυστυχώς δεν έχουμε καμία μαρτυρία για τη χρήση του όρου «Οσανά» ως επιθυμία, επομένως η άποψη αυτή παραμένει μια απλή υπόθεση. Σύμφωνα με την μαρτυρία του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, κεφάλαιο 21 στίχος 9, οι κάτοικοι των Ιεροσολύμων υποδέχτηκαν τον Ιησού με την κραυγή «Οσανά το Υιό Δαβίδ». Τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Η δοτική πτώση της λέξης «Υιός» στην προκειμένη περίπτωση προκύπτει από καταλέξη μετάφραση μιας εβραϊκής λέξης που αποτελείται από την από μία πρόθεση και τη λέξη «Μπεν Υιός». Η πρόθεση αυτή που αντιστοιχεί στην ελληνική πρόθεση «εν» ή «εις» και συνήθως οι λέξεις που συνοδεύει αποδίδονται στα ελληνικά σε δοτική πτώση. Νεότερες μελέτες όμως πάνω στην εβραϊκή γλώσσα έχουν αποδείξει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το ίδιο μόριο λειτουργεί και ως μόριο της κλητικής. Οπότε η Ιαχή ως ανά το Υιό Δαβίδ θα πρέπει να κατανοηθεί όχι ως δόξα στον γιο του Δαβίδ, όχι ως επιφημία δηλαδή, αλλά έλα να σώσεις γε του Δαβίδ. Αν δούμε από αυτή την οπτική γωνία τα πράγματα, ο λαός με την Ιαχή αυτή δεν επιθυμεί απλώς τον Ιησού ως απόγονο του Δαβίδ, αλλά φαίνεται να αναγνωρίζει στο πρόσωπό του έναν ηγέτη, ο οποίος έρχεται να πραγματώσει τις ελπίδες αιώνων για απελευθέρωση από τις κατοχικές δυνάμεις, γεγονός φυσικά που εξηγεί και το γιατί οι ηγετικές τάξεις της Ιερουσαλήμ αντέδρασαν τόσο βία σε αυτές τις επιθυμίες του πλήθους. Επομένως, μια ορθή μετάφραση με βάση όσα είπαμε, καθώς οι Ευαγγελιστές χρησιμοποιούν την αραμαϊκή μορφή της λέξης και μεταφράζουν στη συνέχεια κατά λέξη τις αραμαϊκές επιθυμίες του λαού, το «Οσανά το Υιό Δαβίδ» θα πρέπει να σημαίνει «έλα να μας σώσεις γε του Δαβίδ». Κατά συνέπεια, «έλα να μας σώσεις», επομένως μια πολιτική φράση, και «γε του Δαβίδ» ένας επίσης πολιτικός όρος, καθώς «γιος του Δαβίδ» σημαίνει λίγο πολύ ότι σημαίνει για μας σήμερα ο όρος «μεγαλειότατος», έτσι, αυτός δηλαδή ο οποίος είναι γνήσιος βασιλιάς. Δεν είναι κατά συνέπεια τυχαίο που η Χριστιανική Εκκλησία είδε στο περιεχόμενο του Ψαλμού 117 να προαναγγέλλεται το τέλος της επίγειας δράσης του Χριστού. Αυτός ο ελευθερωτής θα γίνει δεχτός με ανοιχτές πύλες, με οσανά και με ευλογίες, ωστόσο ο ίδιος είναι και ο ακρογωνιαίος λίθος που θα απορριφθεί. Ακριβώς σύμφωνα με τα λόγια και το πνεύμα αυτού του ψαλμού, ο Ιησούς έγινε δεκτός ως ελευθερωτής στα Ιεροσόλυμα και λίγες μόνο μέρες αργότερα απορρίφθηκε και σταυρώθηκε.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Επαναλαμβάνουμε ότι σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και να ερμηνεύσουμε τον ψαλμό 117, να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Θέλουμε για μια ακόμη φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για όσα αναφέρατε και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας που είχαν την υπομονή όλη αυτή την ώρα να μας ακούσουν. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.

Λίγο πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, σκεφτήκαμε ότι θα ήταν καλό, κλείνοντας, να θυμηθούμε και πάλι τους στίχους του συγκεκριμένου ψαλμού, του ψαλμού 117, που όπως είπαμε ότι επηρεάζει όσο οποιοδήποτε άλλος σε σχέση με τις ακολουθίες, ο συγκεκριμένος ψαλμός και πραγματικά αξίζει την προσοχή μας για ακόμα μια φορά, καθώς κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αρχίζει λοιπόν με ένα θριαμβευτικό παγκόσμιο κάλεσμα για δοξολογία του Θεού στους πρώτους στίχους, τον 1 έως 4. «Τον Κύριο δοξολογείτε γιατί είναι καλός, γιατί η αιώνια διαρκεί αγάπη Του. Διακηρύξτε, απόγονοι του Ισραήλ, ότι είναι καλός, γιατί η αιώνια διαρκεί αγάπη Του. Διακηρύξτε, απόγονοι του Ααρών, ότι είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί αγάπη Του. Διακηρύξτε όλοι όσοι τον Κύριο σέβεστε ότι είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη Του». Στις επόμενες στροφές τώρα το λόγο παίρνει ένα πρόσωπο που ευχαριστεί τον Θεό για τις ευεργεσίες Του στους στίχους 5-9, 10-14 και 15-16 και για την σωτηρία της ζωής Του. Διαβάζουμε. «Όταν σε δύσκολη ήμουν θέση τον Κύριο επικαλέστηκα και εκείνος μου αποκρίθηκε βγάζοντάς με από το αδιέξοδο. Ο Κύριος με βοηθάει. Δεν θα φοβηθώ ό,τι και να μου κάνουν οι άνθρωποι. Ο Κύριος με βοηθάει, ώσπου να δω ταπεινωμένους τους εχθρούς μου. Καλύτερα να εμπιστεύεται κάποιος τον Κύριο παρά να εμπιστεύεται ανθρώπους. Καλύτερα να ελπίζει κάποιος τον Κύριο παρά σε άρχοντες να ελπίζει. Όλοι οι λαοί τριγύρω με περικύκλωσαν, αλλά με του Κυρίου τη δύναμη τους απέκρουσα. Ασφυκτικά με περικύκλωσαν, αλλά με του Κυρίου τη δύναμη τους απόθησα. Με περικύκλωσαν όπως οι μέλισσες στην κυρίθρα. Απλώθηκαν σαν την φωτιά στα αγκάθια, αλλά με του Κυρίου τη δύναμη τους έδιωξα μακριά. Με έσπρωξαν, κόντεψαν να πέσω, μα ο Κύριος με υπερασπίστηκε. Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και αυτόν υμνώ. Αυτός υπήρξε η σωτηρία μου. Κραυγές χαράς και νικητήριες μες των δικαίων της σκηνές. Η δύναμη του Κυρίου θριάμβευσε. Η δύναμη του Κυρίου με ξύψωσε. Η δύναμη του Κυρίου θριάμβευσε. Λοιπόν, δεν θα πεθάνω, αλλά θα ζήσω. Και του Κυρίου τα έργα θα εξιστορώ. Σκληρά με παιδαγώγησε ο Κύριος, αλλά στο θάνατο δεν με παρέδωσε. Ακολουθεί από εκεί και πέρα ένας διάλογος ανάμεσα σε κάποιον που ζητά την άδεια να εισέλθει στο ναό και κάποιον άλλον, προφανώς έναν ιερέα, που ορίζει τις προϋποθέσεις εισόδου. «Ανοίξτε μου τις πύλες όπου η δικαιοσύνη κατοικεί, ώστε εκεί να μπω και να δοξολογήσω τον Κύριο. Αυτή είναι η πύλη του Κυρίου. Μόνον οι δίκαιοι θα περάσουν από αυτήν. Θα σε δοξολογήσω γιατί μου αποκρίθηκες και έγινες για μένα ο σωτήρας». Στη συνέχεια, το λόγο παίρνει ο λαός που ευχαριστεί το Θεό για τις ευεργεσίες του, ενώ ο ιερέας ευλογεί τους εισερχομένους στο ναό. «Ο λίθος που τον πέταξαν οι οικοδόμοι ως άχρηστο, αυτός έγινε το αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας. Είναι έργο του Κυρίου η μέρα αυτή. Αυτή τη μέρα ας νιώσουμε αγαλίαση και φροσύνη. Έλα Κύριε να μας σώσεις. Έλα Κύριε να μας χαρίσεις προκοπή. Ας είναι ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Κυρίου. Σας ευλογούμε από του Κυρίου το ναό. Θεός είναι ο Κύριος και μας φανέρωσε την ευνοιά Του. Με τα κλαδιά στα χέρια κάντε πομπή εορταστική μέχρι του θυσιαστηρίου τα κέρατα. Εσύ είσαι ο Θεός μου και θα σε δοξολογώ. Εσύ είσαι ο Θεός μου και θα σε ξυψώνω. Θα σε δοξολογήσω γιατί μου αποκρίθηκες και έγινες για μένα ο σωτήρας. Τον Κύριο δοξολογείτε γιατί είναι καλός, γιατί αιώνια διαρκεί η αγάπη Του».

0: Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο επιμελήθηκε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Η ώρα είναι

0: Θα συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Εδώ τριάβη, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα εμψίσεις Θεό και ποιείς ειρήν ανθρώψα δικία. Δόξα εμψίσεις Θεό και ποιείς ειρήν ανθρώψα δικία. Δόξα εμψίσεις Θεό και ποιείς ειρήν ανθρώψα δικία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγέλει την ένεσή σου. Κύριε τι επιθύμησαν θλιβοντές με, πολλοί επανίστανται του με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου και σου κρύα, αυτό είναι το Θεό αυτό. Σι δε Κύριε αντιλήπτερο μου η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου. Φωνή μου πρες Κύριε ναι και έκραξε και πήκουσέ με ξόρους αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνες εξηγέθηνε ότι Κύριος αντιλήψατε μου. Που φοβηθήσω από μεριά λόγου δεν κύκλωσε με πεθεμένα μη. Ανάσταν Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύε πάταξας πάντας υπονοντάς μου ματέως. Δόνας αμαρτωλών συνέτριψες, τα Κυρίου σωτηρία και πτελών σου, ευλογία σου. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνας εξηγέθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε μου το θυμό σου ελέξε με, δε τι οργή σου παιδεύσε με, τα βέλη σου ενεπάγησά μου και πεστήξε το με τη χείρα σου. Και στην ίση της αρχή μου προσώπου της οργής σου και στην ίση της μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομή μου φερήραν την κεφαλή μου, συγχωρτίων βαρύ ευαρύντησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάψαν οι μοδοπές μου. Τα προσώπου της αφρασίνης μου ταλαιπώρησαν και κατεκάθουν έως τέλους. Όλη την ημέρα σκυθροπάζονται χορευόμενοι. Ότι η ψώμη μου επλήσε πεγμάτων και ουκέ στην ίση της αρχή μου. Καθόρθη και ταπεινώθηκε ως φόδρα οριόμενο προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμός μου που σου καπεκρύβει. Τα καρδία μου ταράχθη κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτό που έστειμε θεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και γιστά μου μακρόθεν έστησαν. Οι ξεβιάζοντες ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε σηκώ φως, οικών και όσοι άλλα λόγου κανείγω το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος κακούν και οκέφων το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα εσύ είσαι ακούσει Κύριε Θεός μου. Ότι είπαν μη πατώ πιθαρό σημεία θρή μου τους αλεθήνε πόδας που έπρεπε με μεγαλευμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμας και λιγδόν με νοπιόν μου εστίδια παντός. Ω, την ανομία μου αγώνα γελώ και με ρημνήσω επέ της αμαρτίας μου. Η δεύτερη μου ζώος και κάτω έτε περαιμέ και επίθυνσαν να μισούνες με αδίκως. Και τα αποδιδόντες με κακάντια γαθόν ενδιαβαλών με πήκατε έρω τον αγαθοσύνη. Μία καταλήπεις με Κύριο Θεός μου, μία πρόσθεσε επέ μου πρόσφυση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μία καταλήπεις με Κύριο Θεός μου, μία πρόσθεσε επέ μου πρόσφυση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωθρίζει, δίψεσαι η ψυχή μου. Ως απλώς της άρξη με γύρι μου και αβάτω και ανίδρο, όπως είναι το γιο, όπως την δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου και ζωά στα χείλη μου επένευσης είσαι. Ότι σε ευλογήσεις εν τη ζωή μου και το όνομα της σου έρωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητας ευλίστη η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσαι ως ενέσαι στο στόμα μου. Ήμνη μου ανεβώνσε της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Τη γεννή της βοηθός μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγλιάσου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εις αλεύσεις στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσετε η ισχύ.

δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: έλεγμα εαυτής, παρεδόθηκε ο ξεπαρευόμοιος θαλμή μου εις στενής ανατοχίας. Εκεί έκραξα πέσα η Κυρία όλη την ημέρα, αντί επέτασα πέσα τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, γιατροί αναστήσουσε και ξαναλογίσονται έσυ. Μη διηγήσετε της ανατάφα του ελαιός και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνώστησετε το σκότα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη. Εγώ πρόσε Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Είναι ότι Κύριε αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Εγώ σημεί εγώ και εγκόπησε εκνεόντιτός μου, ψωθήτσε ταπεινώθη και ξεκορήθη. Εμέ δήλθαν οι οργές υποβερισμής εξετάραξαν με. Κύκλωσαν με ως είδωρον την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων, γνωστός μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου. Ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου εισερθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνον το ου στη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύματα πάσα νομία σου τον ιόμενον πάσα σας νόσου. Το λυτρούμενον εκφοράς της ζωής σου στουφανούνταν σε νελέ και εκτιρημής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου να κινήσει το σάι του η νεότη σου. Ποιόν ελιμοσύνε ο κύριο και κρίμα πάσα τη οικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ιση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημο και λέει ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Κριστέλο ο γη τη Θεοδέη στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τα ανομία ημών επίση ενημίνου. Δέκατα αμαρτία ημών ανταπέδου και ενημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατεύσει ο Κύριος το έλεος αυτού επιτσοβουμένου σε αυτόν. Όσον απέχουν να το λέω από δυσμόν εμάκρυνα φημό τη ανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτήρισε Κύριο του φοβμένου σε αυτόν. Γιατί αυτό έγνα το πλάσμα ημών εμνίστε τη γούσε με. Άνθρωπο σα συγχώρετε σε ημέρα αυτού ω οι άνθρωποι του αυγού το εξανθίσει. Ότι πνεύμα αντίλθε εν αυτό και έχει υπάρξει και έχει επιγνώσει από το τόπον αυτού. Ο δέλεος του Κυρίου από του αιώνας και έως του αιώνας και τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση αιώνας φυλάω στη διαθήκην αυτού και μην μέσα των εντολών αυτού το ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες η άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντας το λόγον αυτού που ακούσε της φωνής το λόγον αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της ποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν πάντη τόπο της ποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της ευχής μου, ενώτησε τη εσύ μου τη αληθεία σου. Εις άκουσον δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ο δικαιωθήσε τα ενώπιό σου πάζον, ότι κατηδίεξε να εχθρώσει την ψυχή μου, ταπείνωσε εν εις γήν της ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδίασε να πεμέ το πνεύμα με εν εμείς τα καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, επί είμαι στο χειρό σου εμελέτω. Διεπέτασα πέσα τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Εχείς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και μειωθήσε με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί του ελαιός ότι πισήθησα. Γνώρισον μη Κύριε τον υπορεύσω μου την προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλου μέχρι τον εθρόν μου Κύριε πρόσε κατέφυγον δίδαξω με το πίν το θελημά σου της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο γάθον οδηγήσει με υγεία ευθεία ενώ και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψε στην ψυχή μου και εν το ελαίος εξολοθρεύσου εχθρούς μου. Για πολλής πάντα σου στρίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο γαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αιώνα και ους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Πέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αντωνίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πιστή οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπερπλέον των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ τουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της ηχάριτην.
2: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν

δοξάζομαι και το όνομα του Κυρίου ημιν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν

Отца, Патрите и Отя Гио Пневмати, Протосвефи нашен Василевси, Θείον έδρας μάτης ευσεβίας, απ' ουρανού δεδεγμένος το χάρισμα, ο Θεέ Χριστού των Σταυρών εφανέρωσος και την Ορθόδοξαν πίστην εφύπλωσας,

0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων λιμονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, ειν και αεί και

0: Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αναστάσω Ιησούς πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνει πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή, αφήσε εκβεβλίκη επτά δαιμόνια, εκείνη πορευθήσα, απήγγειλε της μετά αυτού γενωμένης, πενθούσι και κλαίουσι. Κακίνοι ακούσαντες ότι ζει και θεάθη υπ' αυτής, υπίστησαν. Μετά δε τα αυτά δυσήν εξ αυτών περιπατούσιν, εφανερώθη εν εταίρα μορφή, πορευωμένη εις αγρών. Κακίνοι απελθόντες, απήγγειλαν της λυπής, ουδέ εκείνης επίστευσαν. Ύστερον ανακειμένης αυτής της ένδεκα εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεάς αμένης αυτών εγιγερμένων ουκ επίστευσαν. Και είπεν αυτής, πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσασι ταύτα παρακολουθήσει, εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσι, γλώσσες λαλήσουσι καινές, όφησαρούσι, καν θανάσιμον τυπίωσιν, ούμοι αυτούς βλάψι, επί αρρώστους χείρας επιθύσουσι και καλός έξουσιν. Ομένουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής,

0: Ανάσταση Χριστού Θεέ άμνη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντε οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι που μήνας δι ημάς, θανάτων, θάνατον, όλεσεν.
1: Ελεησόν με Θεός κατά το μέγα ηλιός, κατά πλήστον κοιμός, εξάλληψον το μημά μου. Επιπλήον πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με όδιν ανομία μου αγωγινώσκω. Και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Σήμωνο ήμαρτε που το πονηρών ενώπιόν σε πείσα, όπως αδικήθησε τις λόγεις σου και νικήσε το πυρνε στέσαι. Οι δω ανομίες συλλήφθην και αμαρτίες σκίσε με η μήτρη μου. Η δούρα αλήθινη αγάπη σα τα άπειλε και τα κρύφια τη σοφία του δηλωσά μου. Ραντίζει με ισόπτια, καθαριστήσει με, πλυνίζει με και επιχειρολευκανθήσω με. Ακουτίζει μια γαλλία σου και εφρασίν να γαλλιάσω τέω τέτα πεινωμένα. Από όσο με το πρόσωπό σου μαρτιών μου και πάω σαν μια με εξάλληψα. Καρδία καθαρά κτίσει είναι μια Θεό και πνεύμα τη εγκαίρεση τη εγκάτη μου. Μια απορρίσμα του προσώπου σου και τα πνεύμα στο Άγιο, μια αντανέλησα πε μου. Απόδοση με την αγαλία σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους σου δούς και σε εμείς επισέ επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις ασύ αν εδώ κάνω καυτώματα ο και ουδακίσεις. Θυσίαν το Θεό πνεύμα σε τριμμένον καρδία σε τριμμένο και ταπεινωμένο ο Θεός που ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη δοκίες του Τσιών και οικοδομήθη τα δατή Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες της Τσιών δικαιοσύνη σου να φοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου σε ψευστηριών σου, μόσου.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, την άμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και ενδόξου Πρόφητου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου, του εν Γλυφάδα και Ροδοπόλη ερατεύσαντος, του εν Αγίης Πατρός Σιμών Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κρυμαίας, του Ιατρού και Θαυματουργού, της Αγίας και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μονεπολιέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

0: και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσι, συν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κωνσταντίνος σήμερον στην Δημητρή τη Ελένη του Σταυρών εμφαίνουσι το πανσεβάσμιον ξύλων πάντων μεν των Ιουδαίων εσκηνινόντα όπλων δε πιστών ανάκτων κατεναντίων δι' ημάς γάραν εδείχθη σημείων μέγα και εν πολέμη σφιχτών. Κωνσταντίνων πιστή στην Δημητρή τη μίσομεν του προφήτου γαραυτή λόγους ακροασάμενη εν κέντρο και πεύκη και κυπαρίσω των τρισύνθετων σταυρών κατενόησαν, διού το σωτήριον πάθος εξικολούθησε και πάντας παρέστησαν τους Ιουδαίους παρασκευάζεστε, δείξε της λαής μέγα δικαίωμα το κεκριμένον δια των φθόνων και βασκανίαν την αυτών και τούτο ευρώντες ανέδειξαν αυτοί, δια τούτο της πάση νικηφόροι ανεδείχθησαν, όπλων φέροντες απροσμάχητων, σημείων μέγα και εν πολέμης φρικτών.

0: και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Σίγαρη ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και

0: Δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ είμαι με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Εγώ είμαι με θυμών και ουδείς καθημών.
2: Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανανύψωμεν και εισύψωσε πάρωμεν, όματα και νοήματα. Πετάσωμεν τα σώψεις, ομού και τα σεστήσεις, επί τας ουρανίους πύλας ηθνητή. Νομίσωμεν είναι του ελαιόνος εις όρος και ατενίζειν το λυτρωμένο επί νεφέλης εποχουμένο. Εκεί θεγγάρο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε της αποστόλης αυτού, καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς. Οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών.

21η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων μεγάλων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ως κοινών ήχων γης βασιλής το στέφος, έχουσι κοινών το του πόλου στέφος. Ξύνθανε μητέρη κάδη πρώτη Κωνσταντίνος. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Παχώμιος, ο εν το ουσάκι της Φιλαδελφίας μαρτυρίσας ξύφη τελειούται. Τι αυτή η μέρα πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη νεορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εκ δεξιά καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν. Ο αναλυφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός,

Θείον κάθαρσιν αμλαγημάτων. Πυρύπνων δέξαστε πνεύματος δρόσων. Ο τέκνα

Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Σου την Θεώθησαν σαρκώροντες Χριστέ.

τους αρχιπτωχεύσαντος και συνεδρία πατρός τετίμητε, φύσης ημών έκτοτος, πανηγυρίσομεν και συμφώνος πάντες αλλά

της προσιούσι πάντοτε βλύζει η αμά των παντοδαπών, το σκότος απελάβνων και φέρνει.

βασιλείας της ανοιξίωσας, ους ευσεβώς πάλε δικαίωσας επί γης, του βασιλεύειν Κύριε, σε ηγαπικότας ειλικρινός, ελένην την Αγίαν των Μέγαν Κωνσταντίνων, ον

ειν όθεν σε συμφώνος δοξάζομεν.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Διελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

0: σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δε

0: ημών δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθα σου επάκουσον.

0: και Ορθοδόξων Χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ
2: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και
0: του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών

υγεία σωτηρίας, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτάυτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφηρωτών της Αγίας.

0: Μεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτωνα ο τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
0: Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κυρίο, πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθώμεν, να ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατηχήσει αυτούς των λόγων της αλήθειας.

0: Και αυτή η συνημή δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μη της των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη
1: της.
2: Σοφία.
3: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρη
4: σου.
5: Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Προσέρχεστη, προσεγγίζει η λειτουργία της μας και του Θεού, του Άγιου Αγίου Πνεύματος, και αυτές τις εμπορίες δυνάμεις, αλλά όμως για την άφαντα, για μέτρη τόνους, και αναγιώτος γέγονες άνθρωπος, και έρχε ρεύσιμον εκ μάτισης.

του Αρχιεπισκόπου και Πατριάρχου ημών Βαρθολομαίου, των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Ιερονίμου Αρχιερέως και Αντωνίου Αρχιερέως, Νύφωνος Ιερομονάχου μετά τη συνοδείας αυτού, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εντοκράτη ημών και του φιλοχρίστου ημών στρατού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών προσκυνητών κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, ημών των προσελθόντων και εν κατανοίξη ψυχής επιτελούντων, την ιεράν και ανέμακτον μυσταγωγίαν ταύτην, των προσφερόντων τα τίμια δώρα και μεμνημένων των πενήτων. Μνηστή Κύριος ο Θεός, εν η βασιλεία αυτού πάντοτε,

Του μακαρία τη λήξη γενωμένου, αηδήμου προκατόχου ημών, Παύλου αρχιερέως, των αημνίστων αρχιεπισκόπων, Σεραφείμ και Χριστοδούλου, των αημνίστων αρχιερέων, Μελετίου Αλεξίου, Χρυσοστόμου και Αγαθαγγέλου, τον υπερπίστεως και πατρίδος, ηρωικός αγωνισταμένων και ενδόξος πεσόντων, κατά τους ιερούς του έθνους ημών αγώνας, πάλετε και πεσχάτων. Των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων, του Αγίου Ναού τούτου, Αλκιβιάδου Ευαγγελίας και Αθηνάς, και των ιερατευσάντων εν αυτό, Αντωνίου Κωνσταντίνου Μάρκου και Παντελεήμονος των Πρεσβυτέρων και πάντων των ιερατευσάντων εν Ιερά Μητροπόλητα αυτή, των και κοιμημένων πνευματικών πατέρων και παιδων ημών, γονέων αναδόχων, διδασκάλων ημών εν τη πίστη, συγγενών οικείων και φίλων ημών, πάντων των αναπαυωμένων εν της ιερής κημητηρής της ιεράς Μητροπόλεως ταύτης και εν απάση τη δεσποτεία Κυρίου, όν εμνημονεύσαμεν κατ' όνομα εν τη Αγία και Ιερά προθέση, ζώντων τε εκεί και κοιμημένων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει. Μνηστή Κύριος ο Θεός.

της ιεροσύνης ημών και της ιεροδιακονίας ημών εστί Κύριος ο Θεός, της αρχιεροσύνης ημών

Όλοι μαζί πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ή την αγού και ηλίσου ατών δε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μοναγενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινόν, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γεννένε, το διημάς τους ανθρώπους, ιδιαίτερη μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τες γραφάς και ανελευθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξα κρίνε ζώντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και εστετέρους, και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωπιό, το εκ του Πατρός υπορευόν, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον, και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διάγλωθητο, εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

εσύ ευχαριστεί, σε προσκυνήν εν παντή τόπου της ποτείας σου, σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αείώνος αύτοσον, σύ και ομολογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το ίνεϊ μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ούκ απέστης πάντα παιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενής Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατ' εξίω σας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρσια απτέρωτα.

ομαμ το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον τούτο μετά το διπνίσε λέγον. Ήετε εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Με μνημένη την σωτηρητάξη.

Si προσφέρομεν κατά πάνταμ και δια πάνταμ. Έτι προσφερομένσι την λογικήν ταύτην και ανέμακτον λατρείαν και παρακαλούμενσε και δεόμεθα και κεντέμον.

Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας.

0: μίστητη Κύριε, της Ιεράσιμων Συνόδου, της Ορθοτομούσης των Λόγων της εις αληθείας.
1: Εμπρότης μίστητη Κύριε, της Ιεράσιμων Συνόδου, της Ορθοτομούσης

Και δώσει μην εν εν ιστόματι και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων
1: και μετά του Πνεύματος Σου
2: πάντων των Αγίων.

Μόνο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπέρον Άγιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην την

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως. Τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω εν βασιλείας σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί τον άρτον ημών του επίου σου, δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε με εις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ

0: Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ενδοξότατε στρατηγέ, κυρία Δημοτική Σύμβουλος, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα για μας τους χριστιανούς, αλλά και για μας τους Έλληνες. Γιατί σήμερα, με την ανάληψη του Χριστού εις το πρώτερον, εκεί που ήταν πάντα, μαρτυρείται μια μεγάλη αλήθεια που αφορά τη ζωή των ανθρώπων. Γνωρίζω, και το ξέρουμε όλοι από την ιστορία, ότι ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλη δύναμη μέσα του, διότι είναι κατ' εικόνα του Θεού δημιουργημένος, δηλαδή έχει τον λόγον, τη σκέψη, τη σοφία, τη δημιουργία, την ελευθερία. Είναι τα δύο τα χαρίσματα που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Και στην εποχή μας, αγαπητοί μου αδελφοί, είδαμε ότι ο άνθρωπος έχει μια τεράστια δύναμη. Και δεν φαίνεται μόνο στην τεχνολογία και στην επιστήμη, φαίνεται παντού. Αλλά ο άνθρωπος έχει πολλούς τρόπους για να ανέλθει. Σήμερα βλέπουμε μια τραγική πραγματικότητα. Ο άνθρωπος χρησιμοποίησε την επιστήμη εναντίον του εαυτού του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση και δεν γνωρίζουμε πού θα οδηγηθεί η ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο λάθος τρόπος με τον οποίο ο άνθρωπος χρησιμοποιεί τα χαρίσματά του. Υπάρχει και ο άλλος δρόμος, ο δρόμος της αγιότητας και της καταχάριν θεώσεως του ανθρώπου. Γιατί κατά τη θεολογία της Εκκλησίας μας, στο πρόσωπο του Χριστού ενώθηκε το ανθρώπινο με το Θείο και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει κατά χάριν Θεός. Πολύ μεγάλο, πολύ μοναδικό, πολύ σημαντικό. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού, έχει τελείως διαφορετικά κριτήρια και ζει τελείως διαφορετικά και είναι μια ευλογημένη ύπαρξη ξεχωριστή στον κόσμο. Αυτό είναι το ένα θέμα που γιορτάζουμε σήμερα. Δηλαδή, ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο μια βιολογική ύπαρξη που εξαντλείται στις βιολογικές του ανάγκες. Ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός. Δεν μιλάω για τον υπεράνθρωπο που κάποιοι φιλόσοφοι οδήγησαν σε αδιέξοδα με τις απόψεις στην ανθρωπότητα, αλλά μιλάω για τον ένθεο άνθρωπο, τον άνθρωπο που έχει την εικόνα του Θεού μέσα του και είναι πραγματικά ευλογημένος. Σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, γιορτάζουμε και τιμάμε τη μνήμη του πρώτου Ευρωπαίου χριστιανού ηγέτη, του μεγάλου Κωνσταντίνου, του πατέρα της Ρωμιοσύνης, αυτός που δημιούργησε μια ολόκληρη αυτοκρατορία για 1000 χρόνια, η οποία έλαμψε όχι για το κατακτητικό της μέλος, αλλά γιατί προσέφερε στον πολιτισμό και στην ιστορία, και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι το κράτος του Θεού. Εκεί που ευασίλευσε και η αμαρτία δυστυχώς, αλλά ευασίλευσε το κήρυγμα του Χριστού. Το Μέγα Κωνσταντίνο τον ονόμασε η ιστορία Μέγα, μεγάλο. Γιατί άραγε? Γιατί μετέφερε το κέντρο του κόσμου από τη Δύση στην Ανατολή? Ήταν πολύ σημαντικό το ότι αποφάσισε να κάνει ένα τόσο μεγάλο τόλμημα όταν έγινε μονοκράτορας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Πραγματικά, το Βίζαντα, αρχαία αποικία των Μεγαρέων, την έκανε την πρωτεύουσα της νέας αυτοκρατορίας, που έλαμψε στην Ανατολή. Και βέβαια γνωρίζετε ότι οι μεταγενέστεροι, οι διάδοχοί του, του έδωσαν το όνομά τους. Μιλάμε για τη Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, που έλαμψε και λάμπει μέχρι σήμερα, 500 χρόνια από την άλωση. Εάν πάτε και δείτε την υπέροχη γεωγραφική θέση που έχει αυτή η πόλη, είναι η λεγόμενη Επτάλοφος. Αν πάτε και δείτε τη λαβωμένη Αγία Σοφιά με τα περίφημα ψηφιδούτα, 1500 χρόνια ιστορία, και δυστυχώς στις μέρες μας είδαμε πολύ δυσάρεστο. Δεν έπρεπε οι γείτονές μας να φερθούν με τέτοια μικροπρέπεια, να μετατρέψουν μετά από το 1933 που ο ηγέτης τους την έκανε μουσείο, να τη μετατρέψουν πάλι σε τζαμί και να κρεμάσουν κάτι κουρέλια μπροστά στα μνημιακά αυτά ψηφιδωτά που είναι το αποτύπωμα της βυζαντινής τέχνης και του βυζαντινού πολιτισμού. Και βέβαια τι να πω για την υπέροχη Μονή της Χώρας με ψηφιδωτά του 11ου αιώνα που είναι ένα μεγαλείο. Ακόμα και άσχετοι καμαρώνουν, τη γεμίσανε γυψοσανίδες. Και είναι σήμερα δύσκολο να δούμε το μεγαλείο αυτού του πολιτισμού. Μέγας ο Κωνσταντίνος, γιατί ήτανε μεγάλος πολιτικός, πρέπει σε αυτό να σταθούμε, και διέκρινε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι η χριστιανική πίστη, που για τρεις αιώνες ανθίσταται στην ειδωλολατρική νοοτροπία. Έτσι διείδε ότι το μέλλον ανήκει στους χριστιανούς, και ως μεγάλος πολιτικός άρχισε να κάνει μία κλίση προς τη χριστιανική πίστη. Υπάρχει ένας ιστορικός που ονομάζεται Ευσέβιος, που τον λάτρευε τον Κωνσταντίνο και που αναφέρει όλες του τις εσωτερικές παρορμήσεις. Εθαύμαζε ο Κωνσταντίνος πολύ τους μάρτυρες, τη γενναιότητα, τη γενναιοψυχία. Εθαύμαζε και τη χριστιανική πίστη, γιατί είχε μητέρα χριστιανή. Η Αγία Ελένη ήταν χριστιανή, δεν έγινε. Και βέβαια της έδωσε το δικαίωμα μετά το διάταγμα για την ανεξιθρησκεία να μπορεί να ευεργετεί τους χριστιανούς. Και βέβαια έφτασε η Αγία Ελένη μέχρι στα Ιεροσόλυμα και αναζήτησε το Σταυρό του Χριστού και έκτισε εκκλησίες, και το ίδιο στη Βασιλίδα των Πόλεων, που ήταν πλέον μια ανερχόμενη χριστιανική πόλη. Ο Μέγας Κωνσταντίνος από την Εκκλησία ονομάστηκε εις Απόστολος. Η λέξη αυτή σε μια περίοδο που ο χριστιανισμός από το διωγμό απολάμβανε την ελευθερία και την αξιοπρέπεια δεν ήταν εύκολη. Μερικοί λένε ότι η Εκκλησία λύγησε μπροστά στην εξουσία του Κωνσταντίνου και προσπάθησε με κολακευτικά λόγια να τα πλησιάσει. Δεν είναι αλήθεια, διότι είμαστε όχι σε μεταγενέστερη εποχή, αλλά στη μεταβατική περίοδο από τους διωγμούς στην ελευθερία, στην αναγνώριση και την αξιοπρέπεια. Η χριστιανική εκκλησία ουδέποτε θα έκανε τέτοιο λάθος, έναν ειδωλολάτρη ηγεμόνα να τον προσκυνήσει. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μία φάση που τα νομίσματα τα οποία εξέδιδε ο Κωνσταντίνος απ' τη μια είχαν χριστιανικά σύμβολα και απ' την άλλη διατηρούσαν την παλιά παράδοση. Ήτανε το στάδιο που και αυτός αμφιταλευότανε τι πρέπει να κάνει. Γνώρισε τους Αγίους Αρχιερείς στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και γοητεύθηκε από τις προσωπικότητες των Αγίων αυτών ανδρών. Ο Κωνσταντίνος έγινε χριστιανός ένα χρόνο πριν πεθάνει και αναρωτιόνται μερικοί για σκοπιμότητα. Ο Κωνσταντίνος δεν ήξερε ότι θα πεθάνει την επόμενη χρονιά, αλλά όταν ορίμασε η πίστη μέσα του και επειδή ήταν τότε της εποχής το έθιμο χριστιανοί να γίνονται σε όριμη ηλικία μετά από κατήχηση, και αυτός επειδή όταν ασκείς εξουσία είναι πολύ δύσκολο να διατηρείς τη χριστιανική καθαρότητα, να είσαι έντιμος, αξιοπρεπής, μακριά από τη φιλαργυρία, μακριά από τη μανία της εξουσίας. Η εξουσία είναι μία φοβερή εμπειρία που μπορεί τον άνθρωπο που δεν έχει πνευματική δυνατότητα να τον οδηγήσει στο χάος και στην πνευματική καταστροφή. Υπάρχουν ιστορικοί που λένε αρκετά αρνητικά για τον Κωνσταντίνο πριν γίνει χριστιανός. Μιλάμε για μια εποχή που η εξουσία ήταν ουσιαστική, δεν υπήρχαν συντάγματα, οπότε οι ηγεμόνες ήταν οι κύριοι ζωής και θανάτου των υπηκόων. Ο Κωνσταντίνος όμως όταν ορίμασε, θα σας πω τι έκανε που δείχνει ακριβώς τη μεγάλη μεταστροφή την οποία υπέστη. Προσήλθε να βαπτιστεί, το ζήτησε από την Εκκλησία. Η Εκκλησία τον εδέχθη, έβγαλε όλα τα βασιλικά ενδύματα και από τότε φορούσε ένα λευκό χιτώνα, τίποτα άλλο. Ο Κωνσταντίνος τον τελευταίο χρόνο της ζωής του έζησε ταπεινά, απλά, χριστιανικά, με όλη τη συμμετοχή του. Και από τότε πλέον ήρθε η ώρα να φύγει από την παρούσα ζωή. Η Εκκλησία τον ανακήρυξε εις Απόστολο. Η εικόνα που έχουμε στο τέμπλο είναι ο Κωνσταντίνος και η μητέρα του με το σταυρό. Μεγάλη μορφή, γιορτάζει τη Ρωμιοσύνη σήμερα. Αγαπητοί μου αδελφοί, το Βυζάντιο μπορεί να ήταν ευλογημένο, αλλά κάνανε πάρα πολλά την εποχή εκείνη, και οι ιερωμένοι και τα μοναστήρια και ο κόσμος. Γι' αυτό επέτρεψε ο Θεός να πέσουμε 400 χρόνια σε δουλεία. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε. Δεν θέλω να αναφερθώ σε βυζαντινούς ιστορικούς που περιγράφουν το τι συνέβαινε. Γι' αυτό το λόγο ήρθε το τέλος, σκλαβώθηκε η βασιλίδα των πόλεων, σταμάτησε η ιστορία και ο πολιτισμός και οι Ρωμιοί έγιναν δούλοι, έγιναν σκλάβοι. Οι άνθρωποι των γραμμάτων, οι άνθρωποι της τέχνης, οι αριστοκράτες γίνανε όλοι δούλοι για 400 χρόνια. Το μόνο που έμεινε για 17 αιώνες είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και βέβαια εδώ η περιοχή ολόκληρη από το Παλαιό Φάλιρο, τη Νέα Σμύρνη είναι επικισμένο από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο παραμένει εκεί στην ιστορία και κάθε φορά που πάμε και φυλάμε το χέρι του Πατριάρχη προσκυνάμε την ιστορία. Και μάλιστα να σας πω ότι το Πατριαρχείο δεν είναι εγκαταλελειμμένο. Το Πατριαρχείο το στηρίζει η αγάπη μας. Ας είναι οι Έλληνες λίγοι οι Ρωμιοί. Από 300.000 που είμαστε, μετά την άλωση λέω, σήμερα είναι 2.000 ζήτημα. Δεν ασχολείται πια κανείς μαζί μας. Υπάρχει όμως ο συνεχής έλεγχος. Σπανίως αισθάνονται άνεση και ελευθερία. Σήμερα λοιπόν προσκυνούμε τον πατέρα της Ρωμιοσύνης, τον μεγάλο αυτό πολιτικό άνδρα, τον πρώτο Ευρωπαίο χριστιανό ηγέτη, ο οποίος έδωσε ελευθερία και αξιοπρέπεια στους χριστιανούς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Θέλω να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη σας, τον κύριο Αντώνιο, που με κάλεσε να έλθω σήμερα να λειτουργήσω και βέβαια να εκφράσω τη μεγάλη εκτίμησή μου στο Μητροπολίτη Λαρίσης, που χθες μας έδειξε τι παιδεία έχει και τι δυνατότητες έχει για να προσφέρει στην Εκκλησία μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλωσορίσατε και κύριε Δήμαρχε.
1: Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.

Όπως ανυμνήσαμε την δόξα σου, την ηξία σου σημάς των Αγίων σου μεταξύν μυστηρίων, ήρισον ημάσοντας στο αγιασμό, όλην την ημέραν μελετά την δικαιοσύνη σου.

0: Θύμετα λαβώντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω με το Κυρίο.
1: Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Την
0: ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κυρία και αγιάζουν τους επί σύ πεπιθώτας, σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίεσον σωραπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε, ειρήν το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το σατό και πανήν το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγάθη και πάντο ρήμα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνεξ του Πατρός των φώτων, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνησίαν απέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφ' ημάς. Τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών δόξα Σοι, ο εν δόξη αναληφθείς στους αρανούς αφημών, και εκ δεξιά ο καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, και εσείς Τιμιέν δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης,

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας για την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λαοδικίας κ. Θεοδόρητος.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα συζητάμε για την Εκκλησία, μιλάμε για την Εκκλησία, τι είναι, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της, ποια είναι η ταυτότητά της, όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος της εκπομπής «Φίλες και φίλοι». Και σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον και την προσοχή μας σε ένα θέμα από την Παλαιά Διαθήκη που έχει να κάνει όμως με την Εκκλησία. Θα μιλήσουμε για τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για τον Μεσσία και την σημασία τους για το λαό του Ισραήλ, για τον λαό του Θεού. Και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια της καλεσμένης μας, την οποία θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας η κυρία Βάλια Παπαναστασοπούλου, μέλος ΕΔΥΠ Βιβλικής Θεολογίας και Αρχαιολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλο, χαιρετώ και τους ακροατές του σταθμού σας. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, για την ωραία κουβέντα που είμαι σίγουρη ότι θα κάνουμε.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα και για την αποδοχή της πρόσκλησης. Μιλάμε και θέλουμε μάλλον να μιλήσουμε σήμερα για τις προφητείες σχετικά με τον Μεσσία, τις μεσιανικές προφητείες στην Παλαιά Διαθήκη. Και ποια ουσιαστικά είναι η σημασία τους για τον λαό του Ισραήλ, πώς ενδεχομένως μπορεί να, αν θέλετε, να επηρεάζει τον λαό του Ισραήλ και πώς συνδέεται με την πίστη του λαού, έτσι, στο Μεσσία. Πώς θα μπορούσαμε ίσως να ξεκινήσουμε, κατά τη γνώμη σας, κυρία Παπαναστασοπούλου?
1: Κύριε Σπυρόπουλε, να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα, το θέμα της έννοιας του Μεσσία και της σημασίας, έτσι, στην θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Ένα θέμα το οποίο αφορά και τον Ιουδαϊσμό, όπως καταλαβαίνουμε, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο προέρχεται από τον λαό Ισραήλ, είναι το δημιούργημα του λαού Ισραήλ, αλλά αφορά και στην Εκκλησία. Ιδιαιτέρως, γιατί θα πρέπει να πούμε από την αρχή ότι ο Μεσσίας ταυτίζεται για τους χριστιανούς με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά σπουδαίο και με ένα πλούσιο υλικό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη προφητιών που βρίσκουμε και χρονικά ξεκινάνε από την περίοδο πριν από την Βαβυλώνια Εχμαλωσία, να πούμε έτσι χοντρικά 586 π.Χ. για να ξέρουν και οι ακροατές. Ότι έχουμε τη Βαβυλώνια Εχμαλωσία, την έναρξη, αλλά και μετά. Δηλαδή είναι μια θεολογική ιδέα και σημασία η οποία διατρέχει χρονικά σε εκατοντάδες χρόνια τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Και βέβαια νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει πρώτα να έτσι πούμε είναι τι σημαίνει Μεσσίας.
0: Ναι.
1: Για να ξεκινήσουμε την κουβέντα και να δούμε τις προφητείες, οι οποίες δεν είναι μόνο τους προφήτες, αλλά θα δούμε ότι συναντάμε και σε άλλες επικύλα κείμενα και σε ιστορικά κείμενα και σε ψαλμούς. Δηλαδή είναι ένα πλουσιότατο θέμα και για έρευνα και για συζήτηση.
0: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε έτσι από τον όρο Μεσσίας, να δούμε τι σημαίνει Μεσσίας.
1: Ωραία. Είναι μια λέξη οποία η αρχή της, η προέλευσή της είναι εβραϊκή, εξελινισμένη δηλαδή μορφή της εβραϊκής λέξης Μασιάχ, που δεν σημαίνει τίποτα άλλο από χρησμένος και χρησμένος. Ο Χριστός, όπως ξέρουμε και στην Εκκλησία, είναι αυτός λοιπόν ο οποίος έχει λάβει το χρήσμα, ειδική χρήση με έλαιο, σαν σημείο θα λέγαμε αφιέρωσης και θεϊκής αποστολής στον αρχαίο Ισραήλ. Όσοι πρόκειτο να λάβουν ένα είδος ας πούμε εξουσίας η οποία προερχόταν ή λειτουργήματος που προερχόταν πάντοτε από τον ίδιο τον Θεό, γινόταν μια ειδική τελετουργία, πολύ απλή αλλά πολύ σημαντική. Ένας ιερέας θα έχριε στο κεφάλι από ένα κέρας που είχε από το κέρατο, να το πούμε απλά, ενός ζώου, κρυαριού ή οτιδήποτε άλλο, είχε εκεί μέσα που λειτουργούσε σαν χωνή έλαιον, αγιασμένο έλαιο κλπ, το οποίο το έχριε στο πρόσωπο, στο κεφάλι του προσώπου που θα αναλάμβανε την αποστολή. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν χρείονταν με αυτόν τον τρόπο και οι βασιλείς και οι ιερείς, και ορισμένες φορές και προφήτες, δηλαδή άνθρωποι που αναλάβαναν ένα κρίσιμο ρόλο για τη ζωή του λαού.
0: Ναι. Ίσως κάποιοι θα λέγαμε, ναι, και ξεχωριστοί άνθρωποι,
1: ναι, ναι,
0: οι άνθρωποι που ξεχώριζαν.
1: Ξεχώριζαν ένας βασιλιάς, ας πούμε ο Δαβίδ, ένας προφήτης, ένας ιερής επίσης. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν ειδική αποστολή μέσα στον λαό Ισραήλ, εκλεγμένοι πάντοτε έτσι από το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι δηλαδή σαφές από το κείμενο. Ήταν λοιπόν, αυτό σημαίνει Μεσσίας και χρησμένος που έχει περάσει αυτή τη διαδικασία της χρήσης. Έτσι αυτό ήταν η έναρξη της αποστολής μέσα στην ιστορία του λαού Ισραήλ. Αυτός ο όρος λοιπόν, έτσι όπως χρησιμοποιήθηκε μέσα στον λαό Ισραήλ, όπως περνούν οι αιώνες, τα χρόνια, αποκτά ακόμα πιο βαθύ νόημα και σιγά σιγά μέσα από τις ιστορικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει και ο λαός Ισραήλ, με τις εξορίες, τις μαλωσίες, όλα αυτά που θα τα δούμε και στη συνέχεια, αρχίζει να παίρνει ένα πιο εσχατολογικό νόημα η λέξη αυτή, ο όρος Μεσσίας. Έτσι λοιπόν, δεν είναι... μέσα ειδικά από την εμπειρία της εξορίας και της πολιτικής κατάρρευσης, ο λαός Ισραήλ αρχίζει να αναζητά έναν άλλο ξεχωριστό Μεσσία, ο οποίος δεν είναι ένας απλός βασιλιάς ή ηγέτης ή οτιδήποτε άλλο, είναι μια προσωπικότητα μοναδική, η οποία έχει και εσχατολογική διάσταση, δηλαδή στο τέλος της ανθρώπινης ιστορίας ή τέλος πάντων κάποια στιγμή μελλοντικά, έτσι δεν είναι... Ναι. Όπως ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που το σύγχρονό τους λοιπόν, και είναι μια προσωπικότητα μοναδική, η οποία θα αποκαθιστούσε τη δικαιοσύνη και θα έφερνε πίσω την ειρήνη, θα έφτιαχνε δηλαδή θα ξεκινούσε μια καινούρια εποχή η οποία θα καθόριζε τη σχέση ανάμεσα στον Θεό και τον λαό Ισραήλ.
0: Μια νέα διαθήκη ίσως
1: αυτό κατά κάποιο τρόπο. Αλλά προσέξτε τώρα, πολλοί αυτή τη μεσαιωνική ιδέα, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο εμφανίζεται, η μεσιανική ιδέα δεν είναι κάτι που εμφανίζεται σταδιακά, ξαφνικά στο λαό Ισραήλ, εμφανίζεται σταδιακά, αναπτύσσεται σταδιακά στην Παλαιά Διαθήκη. Δηλαδή όπως είπαμε πριν στην αρχή, ότι ο Μεσσίας συνδέεται με βασιλείς σαν και χρησμένος, έτσι, κυρίως με τη βασιλική δυναστεία, θα το δούμε και στις προφητείες, με τη βασιλική δυναστεία του Δαβίδ, γιατί όπως φαντάζομαι ξέρει ο κόσμος, ο Δαβίδ θεωρείται το ιδανικό πρόσωπο, ας πούμε το πρόσωπο το οποίο θα έπρεπε να μιμηθούν όλοι οι βασιλείς του Ισραήλ, για τον τρόπο με τον οποίο ήταν πιστός στον Θεό, στο θέλημα του Θεού, παρόλες τις αμαρτίες τις οποίες υπέπεσε αλλά και τις οποίες αναγνώριζε, θεωρούνταν ο ιδανικός βασιλιάς, έτσι. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα ξεκινάει μια κατάσταση η οποία συνδέει την έννοια του Μεσσία με τον Δαβίδ και τον βασιλικό του οίκο, δηλαδή τη συνέχεια του, τους διαδόχους του κλπ, και αναπτύσσεται μια ιδέα του τύπου ότι από εκεί ο Μεσσίας θα προέρθει, από τη Δαβιδική δυναστεία. Αυτό τελικά θα διαμορφωθεί διαφορετικά στην πορεία, όπως θα το δούμε κιόλας, και φτάνουμε στην εποχή του χριστιανισμού, όπου έχουμε τον τονισμό της Δαβιδικής, της σχέσης του Ιησού Χριστού με τη Δαβιδική δυναστεία. Το βλέπουμε και στο Ευαγγέλιο, όταν ξεκινάει το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, που έχουμε τις γενεαλογίες. Υπάρχει αυτή η σταθερή σύνθεση με τον οίκο Δαβίδ του Χριστού. Αλλά πάει ένα βήμα περισσότερο. Δηλαδή, έχουμε πλέον μία μορφή πάρα πολύ σπουδαία ο Μεσσίας, που ταυτίζεται με το πρόσωπο του Χριστού, του Ιησού Χριστού, η οποία έχει έναν σωτηριολογικό χαρακτήρα και δεν έχει τόση σημασία αν προέρχεται από τον Νίκο Δαβίδ, γιατί πλέον είναι ένα πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα οδηγήσουν την ανθρωπότητα πλέον ολόκληρη στη σωτηρία. Οπότε βλέπετε ότι από την πολιτική διάσταση που μπορεί να έχει στην αρχή, η έννοια του Μεσσία έχει ένα διαφορετικό οικουμενικό και λυτρωτικό χαρακτήρα.
0: Αποκτά λοιπόν άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά, θα λέγαμε, ναι, κυρία Παπαναστασοπούλου, έτσι, ο όρος Μεσσίας, ο οποίος Μεσσίας είναι ένα πρόσωπο που θα φέρει
1: τη λύτρωση,
0: την ειρήνη, έτσι.
1: Ναι, ναι. τη δικαιοσύνη, σωστά. Δηλαδή δεν είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, γιατί ξέρετε, ακόμη και σήμερα στον Ιουδαϊσμό αναμένουν το Μεσσία, δηλαδή προφητείες οι οποίες υπάρχουν για την Ιουδαϊκή θρησκεία δεν αναγνωρίζουν το Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για τον Χριστιανισμό όμως, για την Εκκλησία, την κοινότητά μας, αυτό είναι κάτι τετελεσμένο πλέον, δηλαδή όλες οι προφητείες έχουν εκπληρωθεί στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει ένα ζήτημα διαφορετικής ερμηνείας και αντίληψης, όπου ο χριστιανισμός, η πρώτη εκκλησία, αλλά και εμείς βλέπουμε πλέον το Μεσσία σαν ένα πρόσωπο το οποίο ταπεινώθηκε, σταυρώθηκε, έπαθε, έτσι θα το δούμε, ένας Πάσχων Μεσσίας, ενώ αυτό δεν μπορεί να το αντιληφθεί η Ιουδαϊκή αντίληψη εύκολα, οπότε δεν αναγνώρισε στο πρόσωπο. Το θέλει σαν δυνατό, πολιτικό, καταλάβατε, έχει αυτή την επιχρειά στην Ιουδαϊκή θρησκεία. Κάτι που διαφέρει πάρα πολύ από την ερμηνεία που δίνει η Εκκλησία μας για το πρόσωπο του Μεσσία.
0: Ναι, και ίσως είναι και ένα θεολογικό σύμβολο. Δηλαδή έχει και, και αυτό το χαρακτηριστικό πλέον ο Μεσσίας.
1: Γιατί δεν είναι κάτι απλό, ένας απλός τίτλος. Ακριβώς γίνεται ένα θεολογικό σύμβολο που συμπυκνώνει την προσδοκία του ανθρώπου για δικαιοσύνη, λύτρωση και ανανέωση. Έτσι, είναι αυτό που εκφράζεται με πολύ βαθιά πεποίθηση ότι η ιστορία δεν είναι κλειστή, αλλά είναι ανοιχτή στην παρέμβαση του Θεού, στην παρουσία του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία, που είναι γραμμική βέβαια από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι τα έσχατα, και βέβαια γύρω από το πρόσωπο του Μεσσία, που είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, θεολογικό σύμβολο, περιστρέφονται όλες αυτές οι μεγάλες προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίες διαμόρφωσαν βέβαια τη θρησκευτική σκέψη του λαού Ισραήλ, αλλά και την πνευματική ταυτότητα ολόκληρης χριστιανικής κοινότητας και παράδοσης.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε στις προφητείες τώρα, τις μεσιανικές προφητείες, για να συζητήσουμε λίγο περισσότερο και αυτόν τον όρο και να δούμε τι έχουμε έτσι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, με τι έχουμε να κάνουμε, κυρία Παπαναστασοπούλου.
1: Τώρα, να πούμε βέβαια, όταν λέμε μεσιανικές προφητείες, είναι πολύ βέβαια μεγάλο ζήτημα, το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε μόνο μέσα σε μια ώρα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι όταν λέμε μεσιανικές προφητείες ή προφητείες σχετικά με τον Μεσσία, με το πρόσωπο του Μεσσία, είναι αυτές οι προφητικές δηλώσεις που βρίσκουμε στην Παλαιά Διαθήκη και περιγράφουν ή προαναγγέλουν ή ακόμα και σκιαγραφούν την έλευση, την ταυτότητα και το έργο του Μεσσία. Ο κόσμος πρέπει να έχει στο μυαλό ότι δεν πρόκειται για ένα ενιαίο κείμενο, δηλαδή δεν υπάρχει μια διακήρυξη μέσα σε ένα συγκεκριμένο βιβλίο και πας εκεί και διαβάζεις για το Μεσσία.
0: Υπάρχουν διάσπαρτες προφανώς αυτές οι προφητείες, έτσι, σε πολλά βιβλία.
1: Ναι. Και θα έλεγα έτσι με τόλμη ότι είναι και ετερογενείς αυτές οι φωνές, οι προφητικές. Δηλαδή, προσέξτε, δεν σημαίνει ότι όλοι λένε το ίδιο πράγμα και περιγράφουν με τον ίδιο τρόπο τον Μεσσία. Περιγράφουν διάφορες, θα λέγαμε, πτυχές ή διάφορα συμβάντα τα οποία θα σχετίζονται με το Μεσσία ή με τα χαρακτηριστικά του ή με το λειτουργήμά του. Είναι πολυπίκυλες και βέβαια είναι πολύ λογικό, γιατί συντάσσονται και σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, σε διαφορετικά θεολογικά πλαίσια, από διαφορετικά πρόσωπα. Βλέπετε, υπάρχει ένας πλουραλισμός, μια ποικιλομορφία, η οποία γίνεται αποδεκτή βέβαια έτσι, και από την παράδοση της Εκκλησίας, και αυτό είναι το ωραίο σε αυτά τα κείμενα, ότι δεν έχουμε μια μονοτονία και βλέπουμε πάρα πολλά στοιχεία για το πρόσωπο του Μεσσία. Θα πρέπει εδώ να τονίσω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά στις προφητείες, γενικότερα στα προφητικά μηνύματα, και φυσικά αυτό έχει και εφαρμογή και στις προφητείες που αφορούν στον Μεσσία, και έχει να κάνει με την ερμηνεία ενός προφητικού μηνύματος. Όταν λοιπόν μιλάμε για προφητείες, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας δύο πράγματα. Ότι το μήνυμα των εκάστοτε προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, είτε ήταν του 9ου, είτε του 8ου, είτε του 6ου αιώνα, θα πρέπει να τις βλέπουμε με δύο τρόπους διαδικότητα στην προσέγγιση. Το πρώτο είναι ότι είχαν μία συγχρονικότητα. Δηλαδή, οι προφήτες όταν μιλούσαν στο λαό Ισραήλ αναφέρονταν πολλές φορές το τώρα. εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε κάτι και προφήτευαν για εκείνη τη στιγμή τι πρόκειται να συμβεί και τι πρέπει να προσέξουν και όχι απαραίτητα μόνο για το μέλλον. Αυτό είναι το ένα, είναι το στοιχείο της συγχρονικότητας. Το δεύτερο όμως, γι' αυτό λέω, έχουμε δυτεί πάντοτε ερμηνεία, είναι ότι έβλεπαν και μπροστά, δηλαδή μιλούσαν και για το μέλλον, για τα έσχατα πολλές φορές, για κάποια χρόνια αργότερα. Οπότε όταν μιλούν για τον Μεσσία οι προφήτες, να το πάμε δηλαδή τώρα και στο θέμα μας, πολλές φορές δεν λειτουργούσαν σαν μάντης, αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, δεν έκαναν μαντική, εξάλλου στην Παλαιά Διαθήκη καταδικάζεται και από το Θεό η μαντική και όλες αυτές οι τεχνικές πρόβλεψεις μέλλοντος, δεν υφίστανται αυτά τα πράγματα, αλλά έλεγαν κάποια πράγματα τα οποία αφορούσαν το λαό εκείνη τη στιγμή αλλά και στο μέλλον.
0: Ουσιαστικά τη σχέση του λαού με τον Θεό, έτσι.
1: Ακριβώς, πάντοτε τη σχέση της κοινότητας, έτσι, του λαού Ισραήλ.
0: Της λατρευτικής κοινότητας, ναι.
1: Ακριβώς, αλλά και της λατρευτικής κοινότητας που θα προέκυπτε, που είναι η Εκκλησία αργότερα. Γι' αυτό λέω για τη δυτή εφαρμογή και ερμηνεία, αν θέλετε καλύτερα, πιο σωστά, των προφητιών. Αυτό αφορά και στο Μεσσία. Γιατί μπορεί να μιλούσαν εκείνη την εποχή για τη Δαβιδική δυναστεία και να βλέπανε πολλές φορές. Γιατί Μεσσίας σημαίνει Χριστός Κυρίου, έτσι, Χριστός Κυρίου, μπορεί να, και χρησμένος, μπορεί να έβλεπαν κάποιο πρόσωπο ιστορικό εκείνη τη στιγμή το οποίο θα τους έσωζε από τα δεινά, από την Βαβυλώνια Εχμαλωσία, αλλά ο στόχος πάντοτε ήταν στο πρόσωπο, τουλάχιστον από την ερμηνευτική, έτσι, της χριστιανικής κοινότητας, της λατρεύουσας κοινότητας, ο στόχος ήταν η εκπλήρωση αυτών όλων των μεσσιανικών προφητιών, άσχετα αν μιλούσαν εκείνη την εποχή και ίσως είχαν και κάποιο άλλο πρόσωπο στο μυαλό τους, ήταν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οπότε αυτό θα πρέπει να το έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας όσον αφορά την ερμηνεία αυτών των συγκεκριμένων προφητιών. Τώρα, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ έχουμε την λεγόμενη χριστολογική ερμηνεία στη χριστιανική παράδοση αυτών των προφητιών, οι οποίες στον Ιουδαϊσμό, αυτές οι μεσσιανικές δηλαδή προφητείες, είναι προσανατολισμένες προς το μέλλον, αλλά αναμένουν την αποκατάσταση του Ισραήλ, προσέξτε, του ίδιου του Ισραήλ και της παγκόσμιας ειρήνης παράλληλα, αλλά του ίδιου του κράτους του Ισραήλ ή του λαού Ισραήλ, αν θέλετε. Για τον χριστιανισμό αυτό έχει ερμηνευτεί ήδη χριστολογικά μέσα στο υπό το φως του προσώπου και του έργου του ίδιου του Ιησού Χριστού. Αυτή είναι γενικότερα, θα λέγαμε, η έννοια της μεσσιανικής προφητείας και ελπίζω να ήταν κάπως ξεκάθαρο πριν δούμε κάποιες από αυτές.
0: Βεβαίως, και θα κάνουμε σε αυτό το σημείο, κυρία Παπαναστασοπούλου, σας ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή και μεγάλο ενδιαφέρον. Θα κάνουμε σε αυτό το σημείο όμως μια μικρή διακοπή, μια μικρή μουσική ανάπαυλα και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην συνομιλία μας με την κυρία Βάλια Παπαναστασοπούλου, μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού της Βιβλικής Θεολογίας και Αρχαιολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτη. Συζητάμε για τις μεσιανικές προφητείες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτές οι μεσιανικές προφητείες δίνουν και κάποιες έτσι μεσιανικές προοπτικές και προσδοκίες στο λαό του Ισραήλ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως, πολύ σωστά το λέτε. Δίνουν προοπτικές και κοίταξε, λειτουργούν σαν φορείς ελπίδας, έτσι, γιατί όταν υπάρχουν περίοδοι οι οποίοι έχουν μία παραδρυμολόγηση στο Ισραήλ, υφίσταται μία εθνική καταστροφή, είναι απελπισία επέρχεται. Όταν ας πούμε έχουμε την κατάληψη της Ιερουσαλήμ και την κατάλυση του Ιουδαϊκού βασιλείου από τους Βαβυλωνίους, εκεί χάνουν τον κόσμο τους, πηγαίνουν εχμάλωτοι, σέρνονται στη Βαβυλώνα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Και ναι, ακριβώς εδώ είναι που έρχονται οι προφητείες και τους λένε ότι κοιτάξτε, έχουμε ελπίδα για το μέλλον, υπάρχει ένα όραμα που υπερβαίνει όλη αυτή την ιστορική συγκυρία, και η ελπίδα, όπως τονίσατε και πιο πριν, δεν είναι πολιτική, είναι θεολογική. Ο Μεσσίας δηλαδή δεν θα είναι ένας ακόμα απλός ηγέτης, αλλά εδώ είναι το σημείο, ακριβώς θα είναι ο Μεσσίας το σημείο εκείνο στο οποίο η ιστορία θα ανοιχθεί προς την τελική δικαίωση. Και είναι οπωσδήποτε μια μεγάλη ελπίδα, και γι' αυτό λέμε βέβαια ότι το ζήτημα του Μεσσία και της μεσιανικής προφητείας για την ακρίβεια είναι ένα από τα πιο σύνθετα και θεολογικά πλούσια φαινόμενα της βιβλικής γραμματείας, γιατί ξεκινάνε μέσα σε ένα ιστορικό πλαίσιο και αποτελούν μια ιστορική μαρτυρία, αλλά ταυτόχρονα είναι και θεολογική ερμηνεία και σχατολογική προσδοκία, και ένα από τα κεντρικά σημεία του διαλόγου σήμερα ανάμεσα στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Εξάλλου τόσες πολλές οι προφητείες αυτές που πραγματικά υπάρχει ένα πεδίο έρευνας αλλά και διαλόγου το οποίο είναι, δεν έχει τέλειωμο, δηλαδή δεν τελειώνει ποτέ, πιστεύω.
0: Για να έρθουμε να αναφερθούμε σε μερικές από αυτές τις προφητείες στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να ξεκινήσουμε,
1: έτσι,
0: τι λέτε,
1: ενδεικτικά, γιατί είναι τόσες πολλές.
0: Με αυτές που συνδέονται ουσιαστικά με τον οίκο του Δαβίδ, έτσι?
1: Ναι, ναι. Μπορούμε να πούμε με τον οίκο του Δαβίδ, με τη γέννηση του Ιησού. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε έναν πολύ σημαντικό προφήτη, αν δεν έχετε και στις αντίρρηση, να δούμε λίγο τον Ισαΐα.
0: Ναι.
1: Και ο οποίος έχει πάρα πολλές προφητείες για τον για τον Μεσσία. Μία από τις πιο γνωστές είναι αυτή που αναφέρεται στην Παρθένο, λειτουργεί Παρθένος, θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει ιών, τον ιών που το όνομα αυτού θα είναι Εμμανουήλ. Είναι γνωστή προφητεία στο κεφάλαιο 7 στίχος 14, η οποία σχετίζεται με ένα ιστορικό γεγονός αρχικά. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο προφήτης Ισαΐας ζει στην Ιερουσαλήμ της εποχής του 8ου αιώνα π.Χ., μια περίοδο εξαιρετικά έντονης πολιτικής κρίσης. Είναι δίπλα σε τρεις βασιλιάδες, και την εποχή αυτής της προφητείας μπορούμε να την βρούμε ιστορικά, το ιστορικό πλαίσιο. Βασιλιάς είναι ο Άχαζ στον Ιούδα, και υπάρχει ένας πόλεμος εκείνη την εποχή, ο λεγόμενος Σύρο-Εφρεμικός πόλεμος, κατά την οποία η Συρία και το Βόρειο Ισραήλ, με πρωτεύουσα τη Σαμάρια, το αντίπαλο δέος δηλαδή του Ιούδα, συνασπίζονται και κάνουν πόλεμο εναντίον της Ιερουσαλήμ. Εδώ λοιπόν ο Αχάζ, ο βασιλιάς, βρίσκεται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Φοβάται λοιπόν και ζητάει διάφορες συμμαχίες έξω για να διασφαλίσει την επιβίωση του λαού του. Σε αυτό ο προφήτης Ισαΐας δεν είναι σύμφωνος. Πολλές φορές προειδοποιεί τους βασιλιάδες και τους λέει ότι μην κάνετε πολιτικές συμμαχίες με την Αίγυπτο ή ψάχνουν γενικά όπου βρουν Ασσύριους. Αυτό θα είναι κακό για τον Ιούδα. Έχετε την πίστη στο Θεό. Αυτό τους πάντοτε τους φωνάζει και τους προειδοποιεί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο λοιπόν εδώ στο 7-14,

0: 14, κεφάλαιο 7, στίχος 14, ο Ισαΐας μεταφέρει στο βασιλιά Άχαζ ένα θεϊκό μήνυμα που υπερβαίνει, θα λέγαμε, την άμεση πολιτική συγκυρία. Είναι αυτό το απόσπασμα που μιλάει για την Παρθένο, η οποία θα συλλάβει και θα γεννήσει έναν ιό, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Mm-hmm. Να πούμε ότι Εμμανουήλ σημαίνει στα εβραϊκά «ο Θεός είναι μαζί μας». Και ακριβώς εδώ και ο Ιουδαϊσμός, αλλά ο Χριστιανισμός επίσης, βλέπει μία προφητεία η οποία διαμορφώνει την λεγόμενη μεσιανική προσδοκία. Είναι μία σύντομη φράση μέσα σε ένα πλαίσιο το οποίο ιστορικό, το οποίο αναφέρεται στον πόλεμο, και έρχεται ο Ισαΐας και λέει του βασιλιά αυτό το πράγμα. Μία τόσο σύντομη φράση. Έχει δηλαδή θάρρος, μη φοβάσαι. Μία παρθένος, μία κοπελίτσα, παρθένος, θα γεννήσει mm-hmm. έναν ιό, ο οποίος θα φέρει τη σωτηρία. Και δεν είναι άλλος από τον Εμμανουήλ, το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Είναι ένα άμεσο ιστορικό πλαίσιο, έτσι, δηλαδή μέσα στο πλαίσιο το ιστορικό είναι μια άμεση ερμηνεία, σημάδι δηλαδή για τον Άχαζ ότι του λέει ο Θεός ότι η απειλή των εχθρικών βασιλείων θα παρέλθει πριν το παιδί της προφητείας φτάσει σε ηλικία διάκρισης. Αλλά από την άλλη πλευρά εδώ έχουμε μια γλώσσα προφητική, η οποία ανοίγει ένα θεολογικό ορίζοντα και υπερβαίνει την εποχή, την ιστορική του βασιλιά Άχαζ. Mm-hmm. Η αναφορά σε Παρθένο και η γέννηση ενός παιδιού με ιδιαίτερη αποστολή δημιουργούν μια εικόνα η οποία δεν εξαντλείται στην άμεση ιστορική εφαρμογή. Έτσι λοιπόν, εδώ η χριστιανική παράδοση, η ερμηνευτική και η θεολογία ερμηνεύει την προφητεία αυτή ως προαναγγελία της γέννησης του Ιησού από την Παρθένο Μαρία, ο οποίος θεωρείται ότι εκπληρώνει την υπόσχεση της θεϊκής παρουσίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Μη φοβάστε, έρχεται η σωτηρία. Οπότε δεν χρειάζεται κανένας φόβος, όχι μόνο στο ιστορικό πλαίσιο εκείνης εποχής, αλλά και στην μελλοντική εποχή. Αυτή νομίζω είναι η μεγάλη σημασία μιας πολύ σημαντικής προφητικής ρήσης, η οποία προέρχεται από τον προφήτη Ισαΐα.
1: Μάλιστα, και δίνονται εδώ κάποια χαρακτηριστικά ίσως, έτσι, αυτού του Μεσσία.
0: Πώς είπατε, συγγνώμη.
1: Ίσως δίνονται και κάποια χαρακτηριστικά αυτού του Μεσσία, έτσι, κάποια... ίσως ο ρόλος του, ναι.
0: Και με το ρόλο του, ο οποίος θα είναι ο ρόλος της σωτηρίας, mm-hmm. αλλά βλέπουμε ότι εδώ, και γι' αυτό το χρησιμοποιεί και η πρώτη εκκλησία με πολύ έντονο τρόπο, όπως χρησιμοποιεί όλες τις μεσιανικές προφητείες, ακριβώς εδώ είναι κάτι το οποίο συνδέεται στενά με την γέννηση του mm-hmm. Μεσσία. Δηλαδή ξέρουμε από ποιαν γυναίκα θα γεννηθεί, με ποιο τρόπο. Εδώ βλέπουμε την άμμομη σύλληψη, έτσι, δηλαδή τον Ευαγγελισμό. Βλέπουμε όλο αυτό το ιστορικό, αυτά τα μελούμενα δηλαδή που θα πρόκειται να συμβούν, τον Ευαγγελισμό, την αποδοχή από την Παρθένο Μαρία, που ήταν μια μικρή κοπελίτσα, μια νεαρή κοπέλα στην πόλη της Ναζαρέτ. Βλέπουμε λοιπόν ότι μας δίνει κάποια σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, για τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να έρθει στον κόσμο ο Μεσσίας, τη μητέρα του Μεσσία, και επίσης βλέπουμε αυτό που είπατε, τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζονται από την ονομασία του, από αυτό το όνομα το συμβολικό που δίνει το προφητικό τρόπο ο Ισαΐας, που είναι η λέξη Εμμανουήλ, ο Θεός είναι μαζί σας. Δηλαδή δεν σας εγκαταλείπει, είναι η σωτηρία, καταλάβατε,
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Το χαρακτηριστικό αυτό του λυτρωτή.
1: Θα πούμε λυτρωτή περισσότερα σε λίγο, κυρία Παπαναστασοπούλου, πρέπει να κάνουμε μια σύντομη αλλά απαραίτητη διακοπή και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Είναι η εκπομπή η Ταυτότητα της Εκκλησίας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με την κυρία Βάλια Παπαναστασοπούλου, μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού βιβλικής θεολογίας και αρχαιολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Μαζί της συζητάμε για τις προφητείες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη για τον Μεσσία και βεβαίως την σημασία τους για τον λαό του Θεού, για τον λαό του Ισραήλ. Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε τα δικά σας μηνύματα, αγαπητοί ακροατές, τις ερωτήσεις, τα σχόλια, τις απορίες σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-7298-222. Να συνεχίσουμε, κυρία Παπαναστασοπούλου, από εκεί που σας διακόψαμε πριν από την, αυτή πολύ σύντομη έτσι, ανάπαυλα.
0: Ναι, ναι, λέγαμε για τον Ισαΐα και την προφητεία για την Παρθένο και τον Εμμανουήλ, το όνομα του Μεσσία. Και όλα αυτά σχετίζονται, όπως είπαμε, με τη γέννηση. Mm. Δηλαδή εδώ έχουμε προφητείες οι οποίες σχετίζονται με τη γέννηση του Μεσσία. Σε αυτό το πλαίσιο, ίσως θα ήταν χρήσιμο, αφού αναφερόμαστε στη γέννηση, να δούμε ότι οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται και στον τόπο. Στον οποίο θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Είδαμε ότι η μικρή κοπελίτσα που είναι η Παναγία, έτσι, κατά την ερμηνεία της χριστιανικής της Εκκλησίας, η μητέρα είναι από τη Ναζαρέτ, αλλά, όπως είπα πριν, αλλά η γέννηση του Μεσσία προφητεύεται από τον Μιχαία, ο τόπος για την ακρίβεια, από τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος είναι προφήτης και αυτός του 8ου αιώνα. Δηλαδή είναι σύγχρονος με τον Ισαΐα. Αυτός λοιπόν σε ένα άλλο κείμενο, στο κεφάλαιο 5, στίχος 2, αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο που συνδέει τη μεσιανική προσδοκία με τον τόπο γέννησης του Μεσσία. Και δεν είναι άλλος από τη Βηθλέμ. Λοιπόν, γνωρίζουμε και από τα Ευαγγέλια ότι ο Ιησούς Χριστός, ενώ κανονικά έτσι, σε εισαγωγικά, θα έπρεπε να γεννηθεί στον τόπο διαμονής και καταγωγής της μητέρας του, της Ναζαρέτ, τα έφερε έτσι όλη αυτή η συγκυρία, όπου γεννιέται στη Βηθλεέμ. Και αυτό έχει προφητευτεί, ερμηνεύεται τουλάχιστον έτσι από την εκκλησία μας, έχει προφητευτεί από τον προφήτη Μιχαία. Έχει πολύ ενδιαφέρον η προφητεία που λέει και εσύ Βηθλεέμ, έτσι, και από εσένα θα εξέλθει εκείνος ο οποίος θα γίνει άρχοντας. Είναι πολύ σαφής. Ένα στίχος είναι, αλλά είναι εξαιρετικά σαφής. Αυτή η σύντομη και πυκνή αναφορά και φράση μεταφέρει μια θεολογική ανατροπή.
1: Εδώ αυτή η λέξη άρχοντας εννοεί Μεσσίας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος θα είναι. Εδώ προσέξτε, τώρα αρχίζει και έχουμε μια ηγετική χρειά. Του Μεσσία, έτσι, του προσώπου του Μεσσία, αυτό που θα δούμε και το ξέρει ήδη ο κόσμος, ένας βασιλιάς, έτσι, αυτός ο οποίος θα έρθει είναι ένας βασιλιάς, είναι αυτός ο οποίος θα κυβερνήσει, όχι όμως με την πολιτική απαραίτητα,
1: ίσως όχι, ίσως όχι με την κοσμική έννοια του όρου,
0: ακριβώς, έτσι. Ακριβώς. Εδώ είναι αυτό που λέμε η διαφορά της Ιουδαϊκής ερμηνείας από την χριστιανική κοινότητα. Είναι όμως ένα πρόσωπο το οποίο θα λειτουργήσει ως ο λυτρωτής, ο σωτήρας, αυτός ο οποίος θα ηγηθεί μιας κοινότητας, ουσιαστικά της εκκλησιαστικής κοινότητας, της χριστιανικής κοινότητας, της λατριστικής κοινότητας, αν θέλετε. Λοιπόν, μέσα σε μια τόσο σύντομη φράση βρίσκουμε αυτή την πληροφορία. Είναι λοιπόν μια μεσιανική προφητεία, η οποία αναφέρεται σε ένα μικρό χωριουδάκι, ήταν μια κομμόπολη, λίγα χιλιόμετρα έξω από την Ιερουσαλήμ, η Βηθλέμ. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο για τα ανθρώπινα δεδομένα, ούτε πολιτική σημασία είχε, ούτε στρατιωτική, τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά επιλέγεται για να αποτελέσει αυτό το ασήμαντο χωριουδάκι, τον τόπο από τον οποίο θα αναδειχθεί ο μελλοντικός ηγέτης του λαού. Εδώ είπατε πριν κάτι πολύ ωραίο, πριν να μιλήσουμε για τον Ισαΐα, για την σύνδεση με τον Νίκο Δαβίδ.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία το είπατε, και πραγματικά εδώ βρίσκουμε τη σύνδεση του Μεσσία με τον Νίκο Δαβίδ, με την γενιά, έτσι, με τους απογόνους, οι οποίοι προέρχονται από τον βασιλιά Δαβίδ. Η Βηθλεέμ, όπως πιθανόν ξέρουν οι περισσότεροι, σχετίζεται άμεσα με την δαβιδική παράδοση, γιατί είναι η πόλη του Δαβίδ, από εκεί προέρχεται ο Δαβίδ. Έτσι λοιπόν ο Μιχαίας δεν μιλάει τυχαία εδώ, όταν το τονίζει αυτό. Όταν μιλάει για τον μελλοντικό Μεσσία και μελλοντικό ηγέτη, μιλάει για έναν ηγέτη ο οποίος θα προέρχεται από τη δαβιδική γραμμή, γενεολογική γραμμή. Και έτσι ανανεώνεται αυτή η υπόσχεση της δαβιδικής διαθήκης που είχε δοθεί στο παρελθόν στον ίδιο τον Δαβίδ, από ποιον? Στο βιβλίο Β' Βασιλέων, 7 κεφάλαιο στίχη 12 έως 16 έχουμε μια προφητική πάλι εξαγγελία, μεσιανική προφητεία, η οποία δίδεται στον ίδιο τον Δαβίδ από το στόμα του προφήτη Νάθαν. Ο προφήτης Νάθαν είναι ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος, ο οποίος βρίσκεται στη βασιλική αυλή του Δαβίδ και πολλές φορές τον προειδοποιεί για τις αμαρτίες του, για τα σφάλματά του κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται και του αναγγέλει μία προφητεία και του λέει ότι μια υπόσχεση θεϊκή, ότι θα αναστήσω το σπέρμα σου μετά από σένα και θα στερεώσω τον θρόνο σου στον αιώνα. Αυτό ουσιαστικά του λέει ότι εδώ υπάρχει μια αναφορά και στο γιο το Σολομώντα, το γιο του Δαβίδ, ο οποίος θα οικοδομήσει το ναό, αλλά είναι μια προφητεία η οποία του λέει: κοίταξε να δεις, θα συνεχιστεί η γενεαλογία σου και από σένα ουσιαστικά η γραμμή θα αναστήσω στον αιώνα, θα στερεώσω το θρόνο σου. Εμείς λοιπόν το εκλαμβάνουμε ως μια μεσιανική προφητεία που αναφέρεται στο Μεσσία, ο οποίος θα έρθει από το Δαβιδικό οίκο. Και αυτή είναι η υπόσχεση. Περί αιώνιου θρόνου δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνουμε, να περιοριστεί σε έναν ανθρώπινο βασιλιά. Δεν μπορεί να εξηγηθεί μέσα στο πλαίσιο μιας ιστορικής βασιλείας του, του πολιτεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κάτι περισσότερο, γιατί προσέξτε, η βασιλεία καταλήθηκε στο λαό Ισραήλ. Άρα ήταν ψέματα η προφητεία που έδωσε στον Άθανο Θεός? Όχι. Άρα πώς θα πρέπει να την ερμηνεύσουμε? Με έναν πολύ βαθύτερο και θεολογικότερο τρόπο. Και εδώ είναι που έρχεται ο Μιχαίας και συνδέει αυτή την προφητεία του Νάθαν, που έχει δώσει ήδη ο Νάθαν στον Δαβίδ, τη συνδέει με την προφητεία που βλέπουμε εδώ στη Βιθλέμ, ότι θα συνδεθεί με τον Νίκο, αλλά θα είναι με ένα πιο πνευματικό τρόπο, έτσι, θα είναι ένας άρχοντας, αλλά όχι, μην περιοριστείτε στο πρόσωπο το πολιτικό.
1: Μάλιστα. Μια μικρή διακοπή για μουσική, πολύ μικρή, για να προλάβουμε να πούμε όσο το δυνατόν περισσότερα με τη βοήθειά σας σήμερα, κυρία Παπαναστασοπούλου, και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Βάλια Παπαναστασοπούλου, μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού βιβλικής θεολογίας και αρχαιολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, και να συνεχίσουμε εδώ με τις μεσιανικές προφητείες που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη. Κυρία Παπαναστασοπούλου, έχουμε περίπου άλλα 15 λεπτά στη διάθεσή μας.
1: Ωραία. Νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να σταθούμε σε μία σημαντική προφητεία πάλι από το βιβλίο του Ισαΐα. Να πούμε ότι βέβαια υπάρχουν τόσες πολλές μεσιανικές προφητείες που, όπως είπαμε, δεν είναι πολύ εύκολο να καλυφθούν μέσα σε μία ώρα συζήτησης. Mm-hmm. Πρέπει βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Μεσσίας, όπως είπατε, έχει πολλά χαρακτηριστικά, πολλές ιδιότητες,
0: ναι,
1: με τις οποίες εμφανίζεται στο βιβλικό κείμενο. Του δίνει και κάποιους ρόλους, οι προφητείες του δίνουν κάποιους ρόλους, όπως τον παρουσιάζουν ως προφήτη. Ενδεικτικά αυτό συμβαίνει στο Δευτερονόμιο 18 κεφάλαιο, στίχος 15. Οι ψαλμοί επίσης, έχουμε και πολλούς ψαλμούς οι οποίοι αναφέρονται στο πρόσωπο του Μεσσία και τον αναφέρουν ως βασιλιά. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι είναι αυτά τα κείμενα, αυτοί οι συγκεκριμένοι ψαλμοί, οι οποίοι μιλάνε για τον ρόλο και τη δράση, mm-hmm, του Χριστού Κυρίου, είναι η λεγόμενη βασιλική ψαλμή, έτσι τους λέμε στην έρευνα, και αυτοί δημιουργήθηκαν στο χώρο της βασιλικής αυλής του Ιούδα, όπου εκεί υπήρχαν πολλές ευκαιρίες να υμνηθούν τα κατορθώματα και των βασιλιάδων του Ισραήλ. Όταν λοιπόν γινόταν η ενθρόνηση ενός βασιλιά, οποιοδήποτε στον λαό, στο κράτος του Ιούδα, αυτή η σημαντική στιγμή μπορούσε και να εκφραστεί και με διάφορους τρόπους. Φανταστείτε τώρα, είναι τελετουργικό. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και οι ψαλμοί αυτοί, οι οποίοι έδιναν αυτά τα στοιχεία και συνέβαιαν τον Γιαχβέ, mm-hmm, με τον βασιλιά σαν Χριστό Κυρίου.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν αυτοί οι ψαλμοί μεσιανικοί μιλούσαν για τον Μεσσία, γιατί ο βασιλιάς αναφερόταν εκεί ως ο γιος του Θεού, θα το δούμε και αυτό κάτι υιοθεσία, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί να θεωρούνταν ως Υιός Θεού, ο κληρονόμος του Θεού, αλλά αυτές οι μεσιανικές προφητείες μπορεί να αναφέρονται εκείνη τη στιγμή στον ίδιο τον βασιλιά τελετουργικά, αλλά έχουν και αυτό που λέγαμε την άλλη, τη δυτή ερμηνεία. Κάνουν πολύ περισσότερο λόγο για ένα προφητικό ιδεώδες του Χριστού Κυρίου και της βασιλείας του Μεσσία, δηλαδή, και της βασιλείας του, και λιγότερο σε ιστορικά περιστατικά της εποχής στην οποία αυτοί λέγονταν και υμνούνταν, και συνδέονταν βέβαια με, όπως καταλαβαίνετε, με την προφητεία του Νάθαν περί συνέχισης του βασιλικού οίκου, και ότι ο Μεσσίας θα προέρθει από το βασιλικό οίκο του Δαβίδ. Επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι ότι σε ψαλμούς, επίσης σε ψαλμό, ας πούμε, όπως τον 110 ψαλμό, στίχο 4, αναφέρεται ο Μεσσίας ως ιερέας. Θα, mm-hmm, υπενθυμίσω έτσι λίγο πολύ σύντομα για την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Εκεί αναφέρεται λοιπόν αυτή η μυστηριώδης μορφή, προσωπικότητα του ιερέα Μελχισεδέκ, ο οποίος είχε μια συνάντηση, όπως ξέρουμε, με τον προπάτορα, τον Πατριάρχη Αβραάμ. Και ακριβώς ο Μελχισεδέκ, ο οποίος ήταν ο ιερέας του Θεού του Υψίστου, συνδέεται ως ο ανώτερος, ας πούμε, ιερέας στα χαρακτηριστικά του, και τα οποία ταυτίζονται με τον Μεσσία, ο οποίος θα έχει και την ιερατική αυτή ιδιότητα, το ιερατικό, την ιερατική λειτουργία.
0: Είναι τυχαίο λοιπόν ότι ο Χριστός είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, έτσι δεν
1: ακριβώς,
0: είναι?
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Κατά την τάξη λοιπόν Μελχισεδέκ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πρόκειται για μια... Ο Μελχισεδέκ ήταν και βασιλιάς, έτσι,
0: ναι,
1: δεν ήταν μόνο ιερέας. Οπότε βλέπετε εδώ ότι περιγράφει μια μελλοντική μορφή του Μεσσία που θα συνδυάζει βασιλική εξουσία και ιερατική μεσητεία. Αδιανόητο για το Ισραηλιτικό σύστημα. Δεν μπορούσαν αυτά τα δύο να συμπίπτουν και να ταυτίζονται. Οπότε εδώ είναι τα δύο θεσμοί αυστηρά διαχωρισμένοι. Η προφητεία όμως, όπως βλέπουμε εδώ στον ψαλμό 110, που μιλάει για ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ, και αναφέρεται σε ένα μελλοντικό Μεσσία, ο οποίος θα ασκεί εξουσία ενώπιον του Θεού και του λαού με τρόπο μοναδικό, και βέβαια θα έχει χαρακτήρα αιώνιο και θεϊκά, έτσι θα λέγαμε, χαρακτηριστικά στοιχεία. Τώρα, για να μην κουράζουμε πολύ και τον κόσμο, νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε μία στάση, γιατί αφορά και την κοινότητα, τη λατρεύουσα, τη χριστιανική, μία προφητεία που προέρχεται και αυτή από τον Ισαΐα πάλι, και μιλάει για το πρόσωπο του Μεσσία στο κεφάλαιο 53. Mm-hmm. Να τονίσω εδώ ότι ακαδημαϊκά, αν θέλετε, και ερευνητικά, σήμερα το βιβλίο του Ισαΐα χωρίζεται για λόγους επιστημονικής έρευνας σε τρία κομμάτια, αν θέλετε, πρώτο Ισαΐα, δεύτερο Ισαΐα και τρίτο Ισαΐα. Αυτό το κεφάλαιο που εξετάζουμε εμείς σήμερα για τη Μεσσιανική προφητεία, το κεφάλαιο 53, αποδίδεται από την έρευνα στο δεύτερο Ισαΐα. Παρ' όλα αυτά, η Εκκλησία μας, όταν αναφέρεται για λόγους παράδοσης φυσικά, αναφέρεται στην προφητεία αυτή, αναφέρεται ότι είναι από το βιβλίο του Ισαΐα, έτσι, γιατί αν ακούσετε να λέω δεύτερο Ισαΐα θα είναι επειδή το αναφέρεται από την επιστημονική κοινότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε ότι είναι Ισαΐας 53, είναι αυτό το σπουδαίο κείμενο, το οποίο αναγνώσκεται και στην εκκλησία το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, νομίζω ότι είναι, να με διορθώσουν, ή Μεγάλης Πέμπτης, νομίζω όμως ότι είναι Παρασκευής. Είναι όπου, το κείμενο το οποίο αναφέρεται στον Πάσχοντα δούλο. Mm-hmm. Ο Μεσσίας λοιπόν αναφέρεται ως Πάσχον δούλος. Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Είναι ένα εξαιρετικά σπουδαίο κείμενο, το οποίο λέει για κάποιον ο οποίος θα έρθει και θα τραυματιστεί για τις αμαρτίες μας, τις παραβάσεις μας, θα πάθει, θα τα αφήσει τάφο ξένων. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά στοιχεία, τα οποία ερμηνεύονται από την εκκλησία μας και αναφέρεται ως δούλος, έτσι, ως πες Κυρίου, ως δούλος Κυρίου, ο οποίος θα έρθει λοιπόν αυτός ο Πάσχων δούλος και θα πάθει όλα αυτά, θα κακοπάθει όλα αυτά τα πράγματα και θα υποφέρει αντιπροσωπευτικά, θα λέγαμε, και θα σηκώσει το βάρος της αδικίας και της αμαρτίας των άλλων. Είναι εδώ ένας Πάσχων Μεσσίας. Είναι κάποιος ο οποίος θα σώσει όχι με την πολιτική του δύναμη, mm-hmm, το λαό, αλλά με τη θυσία του. Ένα πολύ σπουδαίο κείμενο. Και ακριβώς εδώ νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ταιριάζει πολύ σωστά και έχει ερμηνευθεί από την Εκκλησία ως αναφορά μεσιανική, η οποία εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, με τη σταυρική θυσία, με το πάθος του, έτσι, αυτό που προηγείται τη σταυρική θυσία, όλη αυτή η μαστιγώση, η ταλαιπωρία, η αμφισβήτηση που δέχτηκε από το λαό Ισραήλ, τα ραπίσματα, είναι αυτό που, και στην υμνολογία που λέει με παράπονο ο Μεσσίας, ο υμνογράφος τον βάζει να λέει τον Χριστό, λαέ μου τι σου έκανα, και με ταλαιπώρησες, με χτυπάς, εγώ ήρθα, σου ανέστησα, σου έδωσα φως τους τυφλούς. Δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα πως είναι το κείμενο στην αρχική του γλώσσα, αλλά είναι πολύ ωραίος ύμνος της Μεγάλης Εβδομάδας, που νομίζω τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, που ακριβώς δείχνει τον Πάσχοντα Μεσσία. Και αυτή είναι μια μεσσιανική λοιπόν προφητεία στον Ισαΐα 53, που μας δηλώνει αυτό ακριβώς. Δηλαδή, και σε εκείνο το πλαίσιο το ιστορικό προφήτης έρχεται και δίνει μια απάντηση στο πρόβλημα του πόνου και της αδικίας, από τη μία πλευρά, γιατί θεωρούμε ότι είναι μια μετεχμαλωσιακή προφητεία, φαίνεται ότι ο προφήτης έρχεται και δίνει μια εξήγηση στην καταστροφή, γιατί καταστραφήκατε, γιατί εχμαλωτιστήκατε, αλλά τους δείχνει ένα δρόμο σωτηρίας και τους λέει υπάρχει σωτηρία, έρχεται ο Μεσσίας, ο οποίος όμως δεν θα έχει πολιτική ισχύ, αλλά θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα είναι υπομονετικό, θα υποφέρει, θα δώσει τον εαυτό του ως αυτοπροσφορά και δεν θα νικήσει με τα όπλα, θα νικήσει με την αθωότητά του, γιατί πρόκειται για να είναι ο αμνός. Ο αμνός ο οποίος θυσιάζεται, δεν επιβάλλεται σε καμία περίπτωση, είναι αυτός ο οποίος θα προσφέρει τον εαυτό του, τον αθώο εαυτό του. Και βλέπουμε ότι εδώ η μορφή αυτού του Πάσχοντος δούλου, του Πάσχοντος Μεσσία, αποκτά σταδιακά μία ιστορικά, προχωρώντας ιστορία, αποκτά σταδιακά μία εσχατολογική διάσταση.
0: Μια σωτηριολογική διάσταση, έτσι, ουσιαστικά. Σωτηριολογική διάσταση.
1: Σωτηριολογική διάσταση.
0: Στη σωτηρία.
1: Είναι κατά την, όχι μόνο τη γνώμη μου, κατά τη γνώμη όλων των θεολόγων, αποτελεί ένα κορυφαίο μεσιανικό κείμενο με τέτοια θεολογική πυκνότητα που εμφανίζει ένα πρόσωπο, ένα μεσία, ο οποίος παραδίδεται στα χέρια των ανθρώπων που θα τον βασανίζουν, αδιαμαρτύρητα, αγόγγιστα. Ούτως ώστε ουσιαστικά είναι αυτή η μελλοντική μοναδική μορφή που μέσα από αυτή τη θυσία, το πάθος και τη θυσία, θα φέρει την τελική λύτρωση. Είναι εκπληκτικό. Και ξέρετε τι ακόμα είναι εκπληκτικό? Το πώς αντιλαμβάνονται οι λατρεύουσες κοινότητες αυτό το κείμενο. Ενώ η δική μας κοινότητα, η χριστιανική, η εκκλησία, αυτό το είναι ποιητικό κείμενο, να ξέρετε, είναι άσμα, είναι ένα άσμα ουσιαστικά προφητικό, με ένα ποιητικό λόγο. Αυτό το κείμενο εμείς στην Εκκλησία το αντιλαμβανόμαστε ως την άμεση, την πιο άμεση προφητεία για το πάθος του Ιησού Χριστού, ειδικά εκεί που λέει ότι έπαθε για τις αμαρτίες μας, για τα νομίματά μας, είναι προαναγγελία της Σταυρικής Θυσίας, χωρίς αμφιβολία. Και η τελική δικαίωση βέβαια συνδέεται με την Ανάσταση,
0: ναι,
1: του Ιησού Χριστού. Η κοινότητα του Ισραήλ, η Ιουδαϊκή παράδοση, δεν την ερμηνεύει έτσι, αλλά την ερμηνεύει συμβολικά ότι αυτή η μορφή που θα πάθει ο Πάσχων δούλος είναι ο ίδιος ο λαός του Ισραήλ. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι εδώ μιλάει ότι υποφέρει για τις αμαρτίες μας κάποιος, άρα πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει αμαρτίες και τις παίρνει πάνω του. Άρα βλέπετε ότι ερμηνευτικά να είναι ο λαός του Ισραήλ είναι λίγο δύσκολο αυτός ο οποίος υποφέρει. Μάλλον, ναι, όχι μάλλον, ερμηνευτικά δηλαδή ταιριάζει σε ένα πρόσωπο το οποίο υποφέρει για το λαό, υποφέρει για την ανθρωπότητα. Και εδώ λοιπόν νομίζω ότι η κοινότητα, και η πρώτη χριστιανική κοινότητα που το είδε αυτό αμέσως και το εστερνίστηκε, αλλά και η κοινότητα, η μετέπειτα, η χριστιανική και σήμερα και η παράδοσή μας, πολύ σωστά, ορθώς αντιλαμβάνεται ότι το κείμενο του Ισαΐα στο κεφάλαιο 53 είναι μια μεσιανική προφητεία, μια θεολογική αποκάλυψη, η οποία αναφέρεται σε ένα πάσχοντα δούλο που δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό και είναι ο Μεσσίας, ο οποίος ως μορφή, ως πρόσωπο θα ενώσει τον ανθρώπινο πόνο με την θεϊκή σωτηρία, όπως πολύ σωστά είπατε για τη σωτηριολογία.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, περίπου άλλα 3 λεπτά, και ήθελα να σας ρωτήσω μήπως αυτή εδώ η προφητεία του Δευτέρου Ισαΐα, έτσι στο κεφάλαιο 53, για τον Πάσχοντα δούλο, τουλάχιστον για το λαό του Ισραήλ, που ουσιαστικά εδώ βλέπει τον ίδιο τον εαυτό, έτσι, στο
1: Ισραήλ
0: πρόσωπο του Πάσχοντα δούλου, μήπως αυτό μπορεί να αποτέλεσε έτσι και το βασικό κορμό της ιδέας που είχαν οι Ιουδαίοι, ότι ο Μεσσίας θα είναι ένας ιστορικός βασιλιάς πάρα πολύ δυνατός που θα τους απελευθερώσει από τους Ρωμαίους ουσιαστικά εκείνη την εποχή.
1: Και όχι μόνο τους Ρωμαίους. Γι' αυτό υπήρξε και το πρόβλημα εκείνη την εποχή του Ιησού και δεν τον αποδέχτηκαν αρκετοί και μάλλον παρεξήγησαν αυτά τα οποία είπε, γιατί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν εκείνη την εποχή που ήταν κάτω από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι το αντιλαμβάνονταν με πολιτικό τρόπο. Αυτοί ήθελαν απλά να απελευθερωθούν και γι' αυτό έχουμε και τους ζηλωτές τότε και όλα εκείνα τα κινήματα που εναντιώνονται στη Ρωμαϊκή κατοχή, και δεν πιστεύουν σε ένα Μεσσία ο οποίος θα έρθει και να τους πει ειρήνη μην. Καταλάβατε,
0: ναι,
1: εμείς θα φτιάξουμε ένα κόσμο καλύτερο, ειρηνικό κλπ. Δεν μπορούν να κατανοήσουν πλειονότητα, γιατί ξέρουν από τις προφητείες, τουλάχιστον έτσι ερμηνεύεται από το λαό Ισραήλ, ότι θα είναι ένας πολιτικός ηγέτης. Λοιπόν, και γι' αυτό ακριβώς, βέβαια είναι, κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές εικόνες, δεν προλάβαμε να τα δώσουμε, γιατί δεν είναι μόνο η Παλαιά Διαθήκη, και μετά αργότερα και σε άλλα κείμενα αποκαλυπτικής γραμματείας, απόκριφης, συνεχίζονται να υπάρχουν τέτοιες περιγραφές για το Μεσσία, πως, και μάλιστα και με στοιχεία υπερφυσικές δυνάμεις κλπ. Καταλαβαίνετε, είναι πλούτος μεγάλος εικόνων και παραστάσεων. Από όλα αυτά όμως,
0: για να ολοκληρώσουμε την τελευταία σας έτσι τοποθέτηση, κυρία Παπαναστασόπουλου,
1: νομίζω θα θέλαμε, ότι αυτό που πρέπει έτσι να ξέρουμε είναι ότι δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση οι Ιουδαίοι να αντιληφθούν πώς μπορεί ένας Μεσσίας να σταυρώνεται mm-hmm. να παθαίνει. Οπότε αυτό το πράγμα το παίρνει όμως ο χριστιανισμός και με πολύ μεγάλη ευκολία καταλαβαίνει ότι αυτές οι μεσιανικές προφητείες αφορούν ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται να σώσει με τη δική του σταυρική θυσία και το πάθος ολόκληρη την ανθρωπότητα. Έρχεται για όλους τους ανθρώπους.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Παπαναστασοπούλου, για αυτή τη συνομιλία σήμερα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Βάλια Παπαναστασοπούλου, μέλος ειδικού διδακτικού προσωπικού βιβλικής θεολογίας και αρχαιολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Ήταν η εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
6: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
7: Η ώρα είναι

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στον πανηγυρικό εσπερινό του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας παρέστη χθες το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Στην ακολουθία χωροστάτησε ο Επίσκοπος Ευρύπου κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο μεταφέροντας μήνυμα ειρήνης και πνευματικής ενίσχυσης. Ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στο κοινωνικό έργο της ενορίας και ευχήθηκε χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 περνούν από σήμερα εμπλεκόμενα πρόσωπα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσόνα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης, στο οποίο διέμενε μία μητέρα με το γιο της, οι οποίοι διασώθηκαν. Η πυρκαγιά προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από φιάλη γραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα, όσο και σε γύρω κατοικίες. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες βράδυ πως έλαβε και εξετάζει την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. Στην Αττική η μέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό, όμως από το μεσημέρι και μετά αναμένονται νεφώσεις και τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νομού. Έως τους 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως τους 26 στη Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

Η αγάπη είναι καρφίτσα και αγγυλώνει στην καρδιά. Ένας καρσιλαμάς στον πολύ χαρακτηριστικό ρυθμό των 9-8 από τα παράλια της Μικράς Ασίας, για να ξεκινήσουμε το σημερινό μας μουσικό διπορικό. Το πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής είναι αφιερωμένο στα παραδοσιακά κρουστά και στους ελληνικούς λαϊκούς ρυθμούς. Στο ρυθμό των 9-8 έπαιξαν τουμπελέκια ο Ανδρέας Παπάς και ο Βαγγέλης Καρύπης, δύο σπουδαίοι δεξιοτέχνες. Θα μείνουμε στον ενάσιμο ρυθμό του καρσιλαμά, αυτή τη φορά όμως σε αργή ρυθμική αγωγή, ένας αργός καρσιλαμάς και πάλι από τα παράλια της Μικράς Ασίας, το Τζιβαέρι με την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Στα δύο του μπελέγια και πάλι ο Ανδρέας Παπάς και ο Βαγγέλης Καρύπης.

Ακούσαμε λοιπόν τον γρήγορο και τον αργό Καρσιλαμά, και από τους εννεάσιμους ρυθμούς να έρθουμε τώρα στους επτάσιμους, απάνω στην Τριανταφυλιά, για να πάμε από τα παράλια της Μικράς Ασίας στη Χαλκιδική. Γαμήλιο τραγούδι της Χαλκιδικής με την Ειρήνη Δερέμπη, και στα δύο του Μπελέκια, τον Ανδρέα Παπά και τον Βαγγέλη Καρύπη και πάλι.

Λαϊκοί ρυθμοί και κρουστά λαϊκά μουσικά όργανα από την ελληνική παράδοση στο σημερινό μας πρώτο μέρος με το αλάτι της γης, και να συνεχίσουμε στον επτάσιμο ρυθμό ανάποδα 7-8-2-2-3 στον Αλεξανδρή, το γνωστό και αγαπημένο τραγούδι από τη Θράκη. Στη γυναικεία χοροδία η Ειρήνη Δερέμπε, η Κατερίνα Παπαδοπούλου, η Παρθένα Καζάκου και η Μαρία Στέλλα Τζανουδάκη, με συνοδεία από τους Νταϊρέδες αυτή τη φορά, τα μεγάλα ντέφια που παίζουν ο Ανδρέας Παπάς και ο Βαγγέλης Καρύπης.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Αλέξανδρης από την Θράκη, στον χαρακτηριστικό ρυθμό του μαντιλά του χορού 7-8-2-2-3. Και να συνεχίσουμε με τους επτάσιμους ρυθμούς, περνώντας τώρα από τη Θράκη στη Μακεδονία. Να ξαναραβωνιάζονταν οι αραβωνιασμένες, τραγουδά ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος, και στον ταούλι αυτή τη φορά τον συνοδεύει ο Ανδρέας Παπάς.

και από τη Μακεδονία στον Πόντο, όπου επίσης βρίσκουμε τον επτάσιμο ρυθμό 7-8, τη θάλασσα στο νερό τραγουδά ο Γιώργος Αμαραντίδης, ενώ τον συνοδεύει με τον Ταούλη ένας σπουδαίος δεξιοτέχνης παλιός στα λαϊκά κρουστά, ο περίφημος ο Γιώργος ο Γευγελής. Μαζί του και ο Ανδρέας Παπάς παίζει τους νταϊρέδες και τα ιδιόφωνα ξυλάκια.

Λαϊκοί ρυθμοί και παραδοσιακά κρουστά στο πρώτο μέρος του σημερινού μας μουσικού οδηπορικού και να παραμείνουμε στον Πόντο. Γιώργος Αμαραντίδης πάντα στο τραγούδι, μαζί του ο Γιώργος Γευγελής και ο Ανδρέας Παπάς στον ταούλι και τα κρουστά, και από τον επτάσιμο να έρθουμε τώρα στον πεντάσιμο ρυθμό.

Ο πεντάσιμος ρυθμός στα 5/8 στην ποντιακή μουσική παράδοση, και από τον Πόντο να έρθουμε τώρα στη Σμύρνη, ένα εμβληματικό τραγούδι για τη μεγάλη πυρκαγιά της καταστροφής. Σαν τη Σμύρνη στο Γιαγκίνη, στο Ντουνιά δεν έχει γίνει. Τραγουδά ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος και στα παραδοσιακά κρουστά, την ταραμπούκα, τον ταούλι, τη μασιά, την καμπάνα και τον ταϊρέ, τον συνοδεύουν ο Ανδρέας Παπάς και ο Βαγγέλης Καρύπης.

Λαϊκοί ρυθμοί και παραδοσιακά κρουστά στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και από τη Σμύρνη, από τα παράλια της Μικράς Ασίας, από το εμβληματικό αυτό τραγούδι για την καταστροφή της Σμύρνης και την Μεγάλη Φωτιά, να έρθουμε τώρα στην άλλη άκρη του ελληνισμού, να έρθουμε στη Βόρεια Ήπειρο. Ένα τραγούδι που αναφέρεται στις προσπάθειες και τους αγώνες των Βορειοπειρωτών ενάντια στους βίαιους εξισλαμισμούς, η περίφημη Δεροπολίτισσα. Με συνοδεία αυτή τη φορά από τα ηπειρώτικα ντέφια που παίζουν ο Ανδρέας Παπάς και ο Βαγγέλης Καρύπης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Τρεις σπουδαίοι δεξιοτέχνες στα παραδοσιακά κρουστά, ο Γιώργος Γευγελής, ο Ανδρέας Παπάς και ο Βαγγέλης Καρύπης, αυτοσχεδιάζουν πάνω στον χαρακτηριστικό ρυθμό του μακεδονίτικου χορού Πουσνίτσα, 15-8. Για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, ταξιδεύοντας πάντα με το αλάτι της γης, ένα οδηπορικό στην ελληνική μουσική παράδοση. Κάθε μέρα, αυτή την ώρα. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5. Είναι η άλλη φωνή στα Αιτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

Ο πλούτος και η ποικιλία της ελληνικής ρυθμολογίας και ο πολύ ιδιαίτερος ασύμμετρος λαϊκός ρυθμός των 15 οκτών του μακεδονικού χορού Πουσνίτσα που μόλις ακούσαμε. Να συνεχίσουμε τώρα από τη Μακεδονία στη Θράκη, ξαναβρίσκοντας τον ρυθμό του μαντιλά του χορού, τα ανάποδα 7-8, ο καλαματιανός είναι 3-2-2, ενώ ο μαντιλάτος που θα ακούσουμε εδώ είναι το ανάποδο 2-2-3. Ο θρακιώτικος μαντιλάτος χορός λοιπόν σε διασκευή από το συγκρότημα Τα Κιμ.

Στη μουσική παράδοση της Τράκης βρίσκουμε πολλούς ασύμμετρους και πολύ χαρακτηριστικούς λαϊκούς ρυθμούς. Έτσι λοιπόν, από τον Μαντιλάτο που μόλις ακούσαμε, τα ανάποδα 7-8, να έρθουμε τώρα στα 12-8 του Ζωναράδικου. Μια εξαιρετική εκτέλεση με τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη.

96 12 8 του Θρακιώτικου Ζωναράδικου Χορού και κρατώντας την φλογέρα και τη δεξιοτεχνία του Αριστίδη Βασιλάρη, να έρθουμε τώρα από τη Θράκη στην πόλη Κωνσταντινούπολη, αυτή τη φορά στο ρυθμό του χασαποσέρβικου, το κλασικό ταταβλιανό χασαποσέρβικο, στα 2 τέταρτα.

Χασαποσέρβικο με τη φλογέρα του Αριστίδη Βασιλάρη, ελληνική λαϊκή ρυθμή και χωρίς το σημερινό αλάτι της γης, και να κρατήσουμε το ρυθμό του Ταταβλιανού Χασαποσέρβικου με μια κλασική ηχογράφηση, ο δάσκαλος Σίμων Καράς και η χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής και το χασάπικο Κυρκοστά και Λακοντά.

Το χασάπικο του κ. Κωστάκη, ο ρυθμός και ο χορός της συντεχνίας των Βυζαντινών Μακελάριδων, των χασάπιδων της πόλης, και μένα με το είπανε άνθρωποι Μερακλείδες, και το τραγούδησαν ο δάσκαλος της Εθνικής Μουσικής, ο Σίμων Καράς, μαζί με τη χοροδία του Συλλόγου. Με τις φωνές τους να συνεχίσουμε τώρα περνώντας από τα 2/4 του πολίτικου χασάπικου στα 7/8 του Πανελλήνιου Συρτού Καλαματιανού Χορού.

Βασιλικός πλατύφυλλος, Βασιλικός μυρίζει εδώ και εμείς τον καρτερούμε. Η χοροδία του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά και τα 7-8 του Συρτού Καλαματιανού. Να καταλήξουμε στην πόλη, πόλη Κωνσταντινούπολη, η πόλη της καρδιάς μας και το χασαποσέρβικο Καροτσέρι Τράβα να πάμε στα Τατάβλα, στη συνοικία των Ρωμιών της πόλης.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει το κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό σωτήρα και λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Καθημερινά από τη συχνότητα του 89,5 αυτή την ώρα επιχειρούμε να αναδείξουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, νησιά, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Στη σημερινή εκπομπή σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε μια ραδιοφωνική περιήγηση στις πλατείες της Αθήνας. Καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι η ξεναγός, η κυρία Βάσια Παπαδόγκωνα. Κυρία Παπαδόγκωνα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ναι, γεια σας και πάλι κύριε Παπά. Πολύ χαίρομαι που είχατε αυτή την ιδέα να μιλήσουμε λίγο για τις πλατείες της Αθήνας. Είναι ένα όμορφο θέμα και πιστεύω ότι θα χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε, γιατί είναι τόσες πολλές οι πλατείες.
0: Μου είπατε πριν από την εκπομπή ότι είναι πολύ σημαντικό το υλικό που μπορεί να συλλέξει κάποιος για τις πλατείες αυτές και την ιστορία τους.
1: Βέβαια, οπότε ξεκινάμε αρχικά με την ερμηνεία του όρου πλατεία, γιατί είναι πλατεία, αλλά πιο πολύ δεν μπορούμε να φανταστούμε από πού προέρχεται ο όρος. Λοιπόν, ήδη στην αρχαιότητα είχαν πλατείες, απλά δεν τις ονόμαζαν σκέτα πλατείες όπως λέμε εμείς, λέγανε πλατεία οδός. Δηλαδή ο κάθε δρόμος, κυρίως πιο κεντρικός και πιο φαρδής δρόμος, σε κάποιο σημείο άπλωνε. Και αυτό ήταν το σημείο της πλατείας οδού, όπου και εκεί συγκεντρωνόντουσαν οι άνθρωποι. Μπορούμε να το δούμε αυτό το παράδειγμα μέσα στην αρχαία αγορά. Μπαίνοντας στον αρχαιολογικό χώρο, υπάρχει ένα τμήμα της Παναθηναϊκής, η οποία ξεκινούσε από τον Κεραμικό, όπως έχουμε πει άλλη φορά, και έφτανε μέχρι την Ακρόπολη. Λοιπόν, εκεί μέσα στην αγορά υπάρχει πλατεία οδός, δηλαδή σε ένα σημείο φαρδένει πολύ η Παναθηναϊκή οδός και σχηματίζεται μια πλατείτσα στα αριστερά, όπου μάλιστα εκεί κάνανε και την ψηφοφορία για τον εξωστρακισμό, όταν δηλαδή θέλανε να εξορίσουν κάποιον για πολιτικούς λόγους ή κοινωνικούς, όχι για εγκλήματα. Η εξορία είχε αυτή την έννοια. Βάζαν ξύλα γύρω-γύρω, δηλαδή έπρεπε να την περικλείσουν αυτή την πλατεία οδό, για να μην μπορεί κάποιος να πάει να ψηφίσει και δωρά, και πέρναγαν, έριχναν τα όστρακα, τα τμήματα δηλαδή των κεραμικών, σπασμένα κομμάτια, όπου έγραφαν το όνομα του ανθρώπου που θέλαν να εξορίσουν. Οπότε ήδη έχουμε μια πλατεία μέσα στην αρχαία αγορά, μια πλατεία οδό, στο Παναθηναϊκή οδό. Οι πλατείες λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία. Σιγά σιγά πάψαμε να λέμε πλατεία οδός, λέμε σκέτο πλατεία, αλλά πλατείες συναντούμε παντού, δεν νοείται χωριό χωρίς πλατεία, που είναι ο τόπος συνάντησης όλων των χωριανών, όπου θα υπάρξει και το παντοπολείο και το καφενείο. Συνήθως είναι τοποθετημένη στην πλατεία για να υπάρχει χώρος για τους εορτασμούς. Άρα η πλατεία είναι απαραίτητο στοιχείο για έναν οικισμό. Συναντούμε πλατείες, φανταστείτε, στο ακροτήρι στη Σαντορίνη, δηλαδή στον προϊστορικό οικισμό του 18ου αιώνα, και έχουν και εκεί πλατείες τριγωνική και ούτω καθεξής. Οπότε είναι ένα απαραίτητο στοιχείο σε μια πόλη. Και βέβαια εδώ στην Αθήνα έχουμε πάρα πολλές πλατείες, αμέτρητες. Δεν γίνεται να μιλήσουμε σε μια εκπομπή για τόσες πλατείες. Οπότε επέλεξα κάποιες για στην πρώτη εκπομπή, ναι, και θα δούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, μια πολύ γνωστή πλατεία της Αθήνας είναι η πλατεία Μαβίλη. Mm-hmm. Αυτή η πλατεία πήρε το όνομά της από τον περίφημο ποιητή, τον Λορέντζο Μαβίλη, που υπήρξε και αγωνιστής για την ελευθερία της Ελλάδας, έγραψε υπέροχα ποίηματα, και η πρωτομή του βρίσκεται στην πλατεία Μαβίλη. Mm-hmm. Μαβίλη, για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν που είναι η πλατεία Μαβίλη, ανεβαίνουμε τη Βασιλίση Σοφίας, τη λεωφόρο Βασιλίση Σοφίας, και πλησιάζοντας προς τους αμπελοκήπους, στο αριστερό μας χέρι βρίσκεται η πλατεία Μαβίλη, δηλαδή μετά το Μέγαρο Μουσικής, μετά την Αμερικανική, εκεί είναι η πλατεία Μαβίλη. Σε αυτή την πλατεία βρίσκεται και πρωτομή της εθνικής μας στάρ, της Αλίκης Βουγιουκλάκη, mm-hmm, διότι εκεί η περιοχή υπήρξε παλιά της γειτονιά πριν μεταφερθεί στα ανάκτορα της Τυσιχώρου και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν υπάρχει πρωτομή της, η πρώτη πρωτομή που φτιάχτηκε, βανδαλίστηκε και βγάλαν από εκεί την Βουγιουκλάκη και τοποθετήσαν τότε μια σιδερόστρα, φανταστείτε, σκάνδαλο τότε, και μετά φτιάχτηκε καινούρια πρωτομή η οποία στέκει μέχρι σήμερα. Η πλατεία έχει συντριβάνι, πολύ όμορφο, που για το καλοκαίρι πολύ σημαντικό, οι κάτοικοι της περιοχής μαζεύονται σε αυτή την πλατεία που έχει πολλά καφενεία, καφετέριες, εστιατοριάκια, μπαράκια, και το συντριβάνι που ο ήχος του, όλοι αυτοί τα σταγονίδια φέρνουν μια δροσιά για το καλοκαίρι και κυρίως έτσι τα βραδάκια που ο κόσμος πάει εκεί. Η πλατεία Μαβίλη έχει γίνει τοπόσημο για την Αθήνα, δηλαδή την έχουμε δει και σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές, οι δύο ξένοι αναφέρονται στη Μαβίλη, σε ταινίες γίνονται αναφορές γύρω από τη Μαβίλη, μαζεύονταν οι ηθοποιοί, σκηνοθέτες, οι τέχνες, αναφέρεται σε τραγούδια, δηλαδή είναι ένα τοπόσημο της Αθήνας. Και εκεί βρίσκεται και το εμβληματικό ζαχαροπλαστείο του Μικέ, τώρα δεν κάνουμε διαφήμιση, αλλά το όνομα Μικές είναι το πώς ονομάζανε τους Μιχάλιδες στην Αίγυπτο, τους Έλληνες που είχαν το όνομα Μιχάλης, συνήθως τους φωνάζανε Μικέ. Mm. Και ήρθε ένας Αιγυπτιώτης στην Αθήνα, ονόματι Μιχάλης, ο Μικές. Ραγουζαρίδης ήταν γνωστός τότε, το 1956, και ξεκίνησε αυτό το ζαχαροπλαστείο, όπου τότε στην Αθήνα τα φίνα, γαλλικά γλυκά, τα περίεργες κρέμες με φρουτάκια, αυτά δεν τα είχαν στην Αθήνα το 1956, ήταν κυρίως τα σωροπιαστά ή κάποιες βαριές πάστες. Mm-hmm. Ο Μικές λοιπόν έφερε την ανάλαφρη γαλλική ζαχαροπλαστική στην Αθήνα, καταπληκτικές τυρόπιτες που μέχρι σήμερα οι κληρονόμοι διατηρούν την ίδια τυρόπιτα. Από εκεί έπαιρνε τυρόπιτα και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο εθνάρχης ο Καραμαλής, ο οποίος πάντα έλεγε χαρακτηριστικά μία στο χέρι, γιατί όρθιος πέρναγε και έπαιρνε την τυροπιτούλα του που πάρα πολύ του άρεσε. Οπότε βλέπετε ότι είναι μια πλατεία που αξίζει να επισκεφθούν οι ακροατές μας, έχει πάρα πολλά σημεία να καθίσουν, ατμόσφαιρα ανάλαφρη και το χειμώνα με τις όμπες, και το καλοκαίρι βέβαια ένα σημείο να πάρει κάποιος την ανάσα του, κυρίως αν πάει στο Μέγαρο για κάποια συναυλία, κάποια εκδήλωση, μετά μπορεί να ανηφορήσει λίγο μέχρι τη Μαβίλη να την πείσει κάτι οτιδήποτε. Mm-hmm. Οπότε αυτά θα έλεγα για τη Μαβίλη.
2: Μάλιστα.
1: Μια άλλη πλατεία τώρα που θέλω να αναφέρω είναι η πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Mm-hmm. Αυτή η πλατεία γνωρίζει πολύ μεγάλη ακμή τα τελευταία χρόνια και εξ αυτού έχουν ανέβει και πολύ οι τιμές των ακινήτων, διότι μια περιοχή που επιλέγουν ξένοι φοιτητές που έρχονται για Εράσμους, για κάποια μεταπτυχιακά, έχουν φτιάξει και τα Airbnb, έχει πολλά εστιατόρια. Είναι μια πάρα πολύ όμορφη πλατεία. Στο ξεκίνημα, στην αρχή κάπως της Κυψέλης και πάρα πολύ κοντά στην Οδό Πατησίων, και το σήμα κατατεθέν αυτής της πλατείας είναι ο Φανοστάτης, ο Ριχάλκινος Φανοστάτης. Στο κέντρο της πλατείας στέκεται αυτός ο πολύ όμορφος Φανοστάτης, είναι μπαρόκ η σύνδεση, έτσι, αρκετά φορτωμένο δηλαδή, και παρουσιάζει τρεις έρωτες τους, οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από ένα στήλο. Ο ένας έρωτας κρατάει στο χέρι του ένα κύπελο, ο δεύτερος ένα κλαδί, ο τρίτος ένα κέρας, και γύρω τους υπάρχει ύφασμα με πτυχώσεις, ύφασμα εννοώ ριχάλκινο, αλλά βλέπουμε εμείς κάτι σαν ύφασμα, για να καλύπτει βέβαια τη γύμνια τους, να μην είναι προκλητική. Και στην κορυφή υπάρχουν τέσσερα φανάρια. Αρχικά υπήρχαν πέντε, αυτή τη στιγμή πια υπάρχουν τέσσερις. Φτιάχτηκε γύρω στο 1900, άρα είναι πολύ παλιό στοιχείο διακόσμησης για την Αθήνα, και χυτεύτηκε στο Παρίσι. Υπάρχει επιγραφή. Σε αυτή την πλατεία λοιπόν Αγίου Γεωργίου υπάρχει ένα πολύ παλιό ζαχαροπλαστείο πάλι, το οποίο ονομάζεται Σκαφιδάς. Άμα πάει κάποιος θα το δει κιόλας, έχει κρατήσει το παλαϊκό στυλ και είναι πολύ γνωστό για τις τρούφες. Άμα θέλει κάποιος να φάει ωραία τρούφα, θα πάει στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Υπάρχει το παραδοσιακό σουβλατζίδικο ο Διόνυσος, όπου ήταν στέκη αυτό του Βουτσά, της Περάντζας Βρανά, όλοι αυτοί μένανε στην περιοχή, η Έλλη Λαμπέτη, και γύρω γύρω υπάρχουν δρόμοι, βρίσκεται στη συμβολή της Επτανήσου, Ιθάκης, Ίδρας, Αντιπάρου. Έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό στην Κυψέλη, ίσως να το έχετε διαπιστώσει, ότι οι πιο πολλοί δρόμοι φέρουν ονόματα νησιών. Και γίνονται και διάφορες πλάκες βέβαια με αυτά, γιατί λέει κάποιος για το σπίτι του, ξέρω εγώ θα πάω στην Τίνου, στη Σύφνου, στη αυτό, και ο άλλος δεν κατανομίζει ότι έχει σπίτι στην Τίνο ή έχει σπίτι, εννοεί το δρόμο εκεί γύρω γύρω από την Κυψέλη, από την πλατεία Αγίου Γεωργίου. Σε αυτούς λοιπόν όλους τους δρόμους μένανε σπουδαίοι Έλληνες, όπως παραδείγματος χάρη είπαμε ο Ελίτης, ο ηθοποιός με την Κέλλη Μαυροπούλου που υπήρξαν ζευγάρι ένα καιρό, ο Φρέντι Γερμανός, ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Κρητικός, ο Γκάτσος, ο Νίκος Γκάτσος, ο ποιητής μας, ο Εγκονόπουλος, ζωγράφος και συγγραφέας, ο Παναγής Λεκασάς, δηλαδή όλοι αυτοί ήταν κάτοικοι γύρω γύρω από την πλατεία Αγίου Γεωργίου, μαζευόντουσαν την πλατεία στα εστιατόρια και κουβεντιάζανε, και η πλατεία μετά από την μεγάλη κρίση που πέρασε το κέντρο, Κυψέλη, πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αμερικής, που αφού φύγανε οι εσωτερικοί μετανάστες, οι Αθηναίοι που κατοικούσαν γύρω γύρω και πήγαν στα προάστια, ερήμωσαν αυτές τις περιοχές και βέβαια κατεστάθησαν πλέον οι μετανάστες. Οπότε κυρίως η Κυψέλη ήταν η περιοχή που οι πιο πολλοί κάτοικοι ήταν μαύροι κάποια στιγμή. Τώρα έχουν ενταχθεί βέβαια πλήρως στην εκεί κοινωνία, έχουν ανακαινιστεί τα σπίτια. Είναι μια πάρα πολύ ωραία πλατεία. Το δε πιο σημαντικό στην πλατεία είναι βέβαια η εκκλησία, ο ναός του Αγίου Γεωργίου, που κατά σύμπτωση εκεί βαφτίστηκα και έτσι έχω και μεγάλη αγάπη για αυτή την εκκλησία. Αυτός ο ναός εγκαινιάστηκε το 1932. Αγιογραφήθηκε σταδιακά από σπουδαίους ζωγράφους όπως ο Κόντογλου, ο Πελεκάς, ο Σεντουκάς, ο Παπα-Νικολάου. Τα ονόματα αυτά τα συναντάμε και σε άλλες εκκλησίες στην Αθήνα, έτσι, του 20ου αιώνα. Και επειδή είχαν έρθει και αρκετοί από άλλες περιοχές της Αθήνας, της Ελλάδος, να ζήσουν εκεί. Παραδείγματος χάρη, υπήρχε μεγάλη παροικία κεφαλονιτών. Οπότε εντός του ναού φτιάχτηκε παρεκκλήσι αφιερωμένο στον Άγιο Γεράσιμο των Κεφαλονιτών. Ή ήρθε κόσμος από την Κίμολο, υπάρχει εκεί κοντά η οδός Κιμόλου, όπου λατρεύουν την Αγία Μεθοδία. Έτσι και μέσα στην ναό του Αγίου Γεωργίου λατρεύεται η Αγία Μεθοδία, ο Άγιος Ραφαήλ, η Αγία Τριάδα. Σπουδαία, υπέροχη εκκλησία, όπου γιορτάζεται και πολύ όμορφα και ο Επιτάφιος και η Ανάσταση. Αξίζει τον κόπο όποιος δεν τη γνωρίζει να πάει να δει την εκκλησία. Γύρω γύρω βέβαια υπήρχαν μόνο κατοικίες, σιγά σιγά αντικαταστάθηκαν από πολυκατοικίες, οι οποίες όμως είναι όμορφα φτιαγμένες, έχουν ταμπίλες, στρογγυλάδες, δηλαδή αγκαλιάζουν την πλατεία. Τα δε πολύ γνωστά παγωτά Δωδώνη, που πια υπάρχει σε όλη την Ελλάδα παντού καταστήματα, το πρώτο παγωτό Δωδώνη πουλήθηκε εκεί στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Και το καϊμάκι της Δωδώνης, πηγαίνανε κόσμος από πιες για να πάρουν καϊμάκι από τη Δωδώνη της πλατείας Αγίου Γεωργίου. Οπότε βλέπετε και έχει θέατρα πολλά γύρω γύρω, το Κάπα, το Αλεξανδράκι, Λευτέρης Βογιατζής, Κυκλάδων, Τόπος Αλλού, τα σινεμά, περίφημα ΑΕΛΟ, Ήλιον, Τριανών. Οπότε και αν κάποιος πάει στο θέατρο στην περιοχή ή στον κινηματογράφο, μπορεί να ανηφορήσει προς την πλατεία και να καθίσει λιγάκι να σχολιάσει αυτό που είδε και απείλαυσε ή δεν απείλαυσε, τέλος πάντων. Οπότε ναι, θεωρώ ότι είναι και αυτή μια πάρα πολύ σημαντική πλατεία της Αθήνας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, και αφού ολοκληρώσαμε νομίζω για την πλατεία Αγίου Γεωργίου, να κάνουμε μια μικρή πρώτη διακοπή σε αυτό το οδηπορικό μας το σημερινό, το ραδιοφωνικό σε πλατείες της Αθήνας. Πραγματικά μαθαίνουμε πράγματα που ούτε καν μπορούμε να τα φανταστούμε αν απλώς περνάμε έτσι σαν διαβάτες από όλους αυτούς τους χώρους, από όλους αυτούς τους τόπους και τις πλατείες της Αθήνας. Καλό θα είναι να γνωρίζουμε και κάτι παραπάνω. Μικρή διακοπή λοιπόν, κυρία Παπαδόγκονα, και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντοτε τον 89,5, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Υπενθυμίζουμε για τις ακροάτριες και τους ακροατές που άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους ότι σήμερα πραγματοποιούμε μια πρώτη ξενάγηση στις πλατείες της Αθήνας που συναποτελούν και αυτές έτσι, κομμάτια της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής και του βίου μέσα στην Μεγαλούπολη, μέσα στην πρωτεύουσα. Ήδη κάναμε κάποιες αναφορές, πολύ ενδιαφέρουσες νομίζουμε, στην πλατεία Μαβίλη και στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Δίνουμε και πάλι το λόγο στη σημερινή μας προσκεκλημένη, την κυρία Βάσια Παπαδόγκονα, την ξεναγώ κυρία Βάσια Παπαδόγκονα, για να συνεχίσουμε αυτό το όμορφο διπορικό στο σήμερα και το χθες της Αθήνας μέσα από τις πλατείες της.
1: Λοιπόν, μια άλλη πάρα πολύ γνωστή πλατεία της Αθήνας είναι βέβαια η πλατεία Εξαρχείων. Mm-hmm. Ακούγεται, ξαναακούγεται για πάρα πολλούς διαφορετικούς λόγους. Αυτή η πλατεία βρίσκεται πολύ κοντά στο μουσείο, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και πολύ κοντά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο όπως ξέρουμε σήμερα πια δεν το χρησιμοποιούν το κτίριο αυτό, μόνο η αρχιτεκτονική έρχεται στο παλιό παραδοσιακό κτίριο του Πολυτεχνείου. Όλες οι άλλες σχολές έχουν μεταφερθεί στην Πολυτεχνούπολη. Λοιπόν, λόγω της γυπνίασης με το Πολυτεχνείο και το Μουσείο ήταν

εκεί γύρω. Τα Εξάρχεια βρίσκονται και πολύ κοντά στο Λυκαβητό, που πάντα ήταν ένα σημείο έλξης, και πολύ κοντά στο Κολωνάκι. Οπότε όποιοι δεν μπορούσαν να ζουν στο Κολωνάκι, κατηφόριζαν πιο κάτω λίγο και πηγαίναν στα Εξάρχεια για να είναι στο κέντρο της Αθήνας. Yeah. Αυτή η πλατεία περιβάλλεται από γνωστές οδούς. Θεμιστοκλέους είναι η μία, Στουρνάρη, το Σπυρίδωνος Τρικούπη, η Ανδρέου Μεταξά, η Βαλτετσίου που έχει και πεζοδρομηθεί, η Αραχώβης, η Τσαμαδού που έχει επίσης πεζοδρομηθεί και η Σολομού. Για τον εθνικό μας ποιητή έχουμε δώσει ένα με το όνομά του. Εγώ όταν ήμουν παιδί και περνάγαμε και μου λέγανε οι γονείς μου «εδώ είναι η οδός Σολομού», νόμιζα ότι ήταν για το ψάρι το Σολομό, και δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι για τον εθνικό ποιητή ένα στενάκι μόνο έχει το όνομά του. Τέλος πάντων, γύρω γύρω είναι αυτοί όλοι οι γνωστοί δρόμοι, εμβληματικοί δρόμοι που αναφέρονται και σε μυθιστορήματα, στη λογοτεχνία μας. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι έζησαν εκεί γύρω. Πολλά θέατρα βρίσκονται γύρω γύρω από την πλατεία Εξαρχείων, κινηματογράφοι και θερινοί, όπως είναι η Ριβιέρα, πιο πέρα το Εκράν. Είναι δηλαδή, βέβαια, ο τόπος αυτός έχει φορτιστεί κυρίως από τα διάφορα πολλά. Είναι μια περιοχή όπου υπάρχουν επιρροές από το Παρίσι, από το Μάι του 68, από διάφορα. Οπότε είναι πιο πολύ ο χώρος που θα πάνε πιο εναλλακτικοί άνθρωποι που τα βλέπουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα αυτό τον καιρό δεν έχει και νόημα να την επισκεφθεί κανείς, γιατί γίνονται τα έργα για την κατασκευή του σταθμού. Η τέταρτη γραμμή του μετρό θα περνάει, θα έχει στάσει και στα Εξάρχεια και στο Κολωνάκι λίγο πιο πάνω, οπότε τώρα εκεί γίνονται έργα. Στα Εξάρχεια επίσης υπάρχει ένας φανοστάτης, ίδιος με το φανοστάτη που συναντήσαμε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου της Κυψέλης. Ο φανοστάτη τον συναντούμε και στην πλατεία Εξαρχείων με τους τρεις έρωτες που φέρνουν τα διάφορα αυτά αντικείμενα κλπ. Τώρα δεν φαίνεται βέβαια, διότι γίνονται οι εργασίες. Το όνομα το πήρε από έναν υπηρώτη. Ξέρετε, οι υπηρώτες πάντα ήταν άνθρωποι και του εμπορίου, πολύ μεθοδικοί, πολύ συγκροτημένοι, οικονόμοι. Αυτός λοιπόν κατέβηκε από την Κόνιτσα, από ένα χωριό κοντά στην Κόνιτσα, από τα Πουρνιά, στα Εξάρχεια, και έφτιαξε εκεί ένα παντοπολείο. Ήδη τότε δηλαδή δεν που λέγε μόνο κρασί, λάδι, τα βασικά, ήταν ένα παντοπολείο με ό,τι χρειαζόταν κάποιο. Τέλος του 19ου αιώνα αυτός ο άνθρωπος ίδρυσε το παντοπολείο του. Έξαρχος ονομάζονταν, Βασίλειος Έξαρχος, και το έφτιαξε στη γωνία Θεμιστοκλέους και Σολομού. Όλοι λοιπόν λέγανε θα πάμε στο Έξαρχο, θα πάμε στο Έξαρχο, και έτσι καθιερώθηκε το όνομα και έγινε η περιοχή Εξάρχεια. Οπότε έτσι λίγα λόγια και για την πλατεία Εξαρχείων. Και τώρα μια άλλη εμβληματική πλατεία της Αθήνας είναι βέβαια η πλατεία Κολωνακίου. Ανηφορίζοντας από τα Εξάρχεια, είτε από την Ανδρέου Μεταξά Διδότου να βγούμε στο Κολωνάκι, είτε κυρίως από Ναούφα, ανηφορίζοντας φτάνουμε κάποτε στην πλατεία Κολωνακίου, η οποία βρίσκεται ανάμεσα από τις οδούς Πατριάρχου Ιωακήμ, Σκουφά, Κανάρι, Κουμπάρι, Καψάλι, Νεοφύτου Βάμβα και Τσακάλο. Ακούμε δηλαδή ονόματα είτε αγωνιστών ηρώων του 21 ή τα ονόματα των φιλικών. Και ενώ η πλατεία αρχικά ονομαζόταν Βασιλίσσης Όλγας, μετονομάστηκε σε Κολωνακίου, και θα σας πω γιατί, και τελικά ονομάστηκε πλατεία Φιλικής Εταιρείας. Όλοι την ξέρουμε ως πλατεία Κολωνακίου, αλλά η επίσημη όνομα Φιλικής Εταιρείας. Στην περιοχή υπάρχουν δρόμοι αφιερωμένοι, δηλαδή τα ανώματα των δρόμων, στους ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας,
ξαναδεί.

0: άνθος που είναι και θαμμένο στο πρώτο νεκροταφείο. Αξίζει να πάτε μια βόλτα και να δείτε το τμήμα του νεκροταφείου όπου είναι η τάφη των Φιλικών. Άρα έχουμε την Ξάνθου, την Τσακάλοφ, τη Σκουφά και την Αναγνωστοπούλου. Αυτοί ήσαν φιλικοί που προετοίμασαν τον αγώνα εναντίον των Τούρκων. Το Κολωνακίου την είπανε διότι υπήρχε ένα κολωνάκι, άλλοι λένε αρχαίο, άλλοι λένε μεσαιωνικό βυζαντινό μάρινο, οπότε το μάρμαρο δεν είναι κεραμικό να μπορέσουμε να το χρονολογήσουμε. Είναι δύο οι απόψεις. Αυτό το κολωνάκι βρισκόταν στην πλατεία Δεξαμενή, για την οποία θα μιλήσουμε άλλη φορά. Λίγο πιο πάνω από την πλατεία Κολωνακίου είναι η πλατεία Δεξαμενή. Εκεί λοιπόν υπήρχε αυτό το κολωνάκι, το οποίο μεταφέρανε και τοποθέτησαν στο παρκάκι που είχαν φτιάξει στην πλατεία Βασιλίσσης Όλγας. Φέρανε λοιπόν εκεί αυτό το κιονίσκο, περίπου 2 μέτρα ύψος έχει ο κιονίσκος, τοποθετήθηκε εκεί το 1938, δηλαδή πριν τον πόλεμο. Σήμερα δεν μπορούμε να το δούμε, γίνονται έργα για το μετρό, για το καινούριο σταθμό που θα γίνει, οπότε δεν μπορούμε να πλησιάσουμε ενώ στο κολωνάκι και να το δούμε. Αυτά τα κολωνάκια τα συναντάμε σε πολλά μέρη, δηλαδή έχουμε και στο Κουκάκι, κατεβαίνοντας από την Ακρόπολη και πηγαίνοντας προς τον Άγιο Ιωάννη την εκκλησία, υπάρχει στο αριστερό μας χέρι ένα κολωνάκι και ίσως οι παλιότεροι να θυμούνται ότι ήταν μες στη μέση του δρόμου. Δηλαδή τα αυτοκίνητα έπρεπε να πηγαίνουν ή από τη μια ή από την άλλη μεριά του κολωνακίου για να μην πέσουν πάνω στο κολωνάκι.
1: Μάλιστα.
0: Και υποχρεωτικά το μετέφεραν στο πλάι για να μπορούν να περνάνε και τα πούλμαν. Τέτοια ουσική και στην Ευρυπίδου, στο τέρμα της Ευρυπίδου αντίστοιχος κιονίσκος. Αυτούς λοιπόν τους τοποθετούσαν και στην αρχαιότητα για να διώχνουν τις ασθένειες. Πήγαιναν δηλαδή οι κάτοικοι μιας γειτονιάς και έδαιναν πάνω σε, σε αυτό το κιονίσκο μια κλωστή, μια κορδέλα, συμβολικά ότι δένουν την ασθένεια.
1: Ναι, είχαν ένα αποτροπαϊκό χαρακτήρα ουσιαστικά. Μάλιστα. Κυρία Παπαδόγκονα, να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για να ακούσουμε την ώρα, το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε για την πλατεία Κολωνακίου.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας τον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Περιμένουμε σε αυτόν τον αριθμό σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όλες αυτές τις περιοχές της Ελλάδας που επιχειρούμε να αναδείξουμε μέσα από τη συχνότητα του 89,5 καθημερινά. Και φανταζόμαστε ότι οι παλιότεροι Αθηναίοι όλο και πιο πολύ μπορεί να σκέφτονται και κάποια ακόμα ιστορία που μπορεί να μην την έχουμε αναφέρει ακόμα, αν και νομίζουμε ότι είναι πληρέστατη η αναφορά που κάνει και σήμερα η προσκεκλημένη μας, η ξεναγός, η κυρία Βάσια Παπαδόγκωνα. Αλλά πάντοτε υπάρχουν ιστορίες γύρω από σημαντικά τοπόσημα μιας πόλης, οπότε αν κάποιος γνωρίζει κάτι ακόμη, πολύ θα χαρούμε έτσι να το συζητήσουμε και να το θέσουμε και στην κυρία Παπαδόγκωνα στη συνομιλία μας. Να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Συνεχίζουμε λοιπόν να βαδίζουμε ραδιοφωνικά στις πλατείες της Αθήνας και δεν ξέρω αν έχουμε ολοκληρώσει με την πλατεία Κολονακίου, κυρία Παπαδόγκωνα.
1: Έχουμε 2-3 λογάκια ακόμα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, λέγαμε τώρα για αυτές τις κλωστές που τις δένανε για να δέσουν τις ασθένειες πάνω στην κολόνα, και μετά όταν μαζευόντουσαν αρκετές από αυτές τις κλωστές, τις κορδέλες, οι ιερείς, εκάστοτε ιερείς, μάζευαν τις κορδέλες και έσκαβαν ένα λάκκο κοντά στην κολόνα, όπου εκεί τις έθαβαν συμβολικά για να θάψουν την ασθένεια, οπότε οι άνθρωποι που ήταν άρρωστοι να γίνουν καλά. Και χρησιμοποιούσαν τους κοιονίσκους επίσης για να αφήνουν μηνύματα, γιατί ήταν πάρα πολύ να συνεννοηθείς ότι ήθελες να δεις κάποιον κλπ. Οπότε αφήνανε μηνύματα και περνούσαν οι άνθρωποι και κοιτούσαν αν υπάρχει για αυτούς κάποιο μήνυμα. Ήταν δηλαδή και σαν
0: τείχος ανακοινώσεων, ναι.
1: Μπράβο, πίνακας ανακοινώσεων, ακριβώς. Λέγαμε ότι η πλατεία εφάπτεται της οδού Καψάλη, και εκεί που είναι και το Βρετανικό Συμβούλιο, πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποιος ήταν ο Καψάλης. Υπήρξε σπουδαίος ήρωας, μεσολογγίτης, ήταν προύχοντας, δημογέροντας. Και όταν έγινε απεφασίστη η έξοδος και θα βγαίναν οι ήρωες, οι αγωνιστές, αλλά υπήρχαν πολλοί που ήταν αδύνακες, που δεν θέλαν να βγουν για να μην τις συλλάβουν και τις βιάσουν, οι πολλοί ηλικιωμένοι, μικρά παιδάκια, άρρωστοι. Λοιπόν, μάζεψε αυτός ο Καψάλης γύρω στα 400 άτομα και τους πήρε και τους πήγε σε μια πυρητή δραποθήκη που ήταν, βρισκόταν εκεί κάτω από το βρωμαχώνα του Μπότσαρη, και έβαλε φωτιά και εξεράγει. Οι Τούρκοι τους είδαν ότι πάνε εκεί και τρέξανε να πάνε να τους πιάσουν, να προλάβουν να πάρουν την πυρίτιδα. Δεν κατάφεραν τίποτα από όλο αυτό. Μάλιστα ο Καψάλης τις νεαρές κοπέλες τις τοποθέτησε στα παράθυρα του προμανέμορφες νέες κοπέλες, και όταν τις είδαν οι Τούρκοι αρχίσαν να πηγαίνουν κοντά γιατί ήλπιζαν ότι θα πάρουν τα κορίτσια, και τότε ανατείναξε αυτή την πυρίτιδα αποθήκη. Σκοτώθηκαν βέβαια και οι 400 και ο Καψάλης, αλλά και πάρα πολλοί Τούρκοι. Είναι μια, είναι ένα σπουδαίο γεγονός στην ιστορία μας. Οπότε ναι, κλείνουμε εδώ με την πλατεία Κολονακίου και κατηφορίζουμε να πάμε στην πλατεία Συντάγματος, η οποία είναι γνωστή στους πάντες. Δηλαδή, αν και μου έχει τύχει περίπτωση ανθρώπου από τον Πειραιά, ο οποίος δεν είχε ανέβει ποτέ στην Αθήνα, δεν είχε δει ποτέ τη Βουλή και την πλατεία Συντάγματος. Περισσότεροι την έχουμε δει την πλατεία Συντάγματος. Αρχικά επρόκειτο να ονομαστεί πλατεία Θουκυδίδου, το όνομα του σπουδαίου ιστορικού Αθηναίου και που λάτρεψε την Αθήνα, Μετά την είπανε και πλατεία Ανακτόρων, την είπανε κήπο των Μουσών, επειδή βρέθηκε και μια επιγραφή, υπάρχει αυτή η επιγραφή, όρος Μουσών, όρος με ήττα στην αρχή. Το ήττα είναι αυτό που αργότερα έγινε η Δασία. Έτσι, στην κλασική εποχή έχουμε μόνο κεφαλαία γράμματα και δεν έχουμε πνεύματα και τόνους, οπότε όπου αργότερα έμπαινε Δασία, ήττα πριν, οπότε όρος Μουσών, γιατί βρέθηκε λοιπόν αυτή η επιγραφή, είπανε να την αφιερώσουν και στις Μούσες. Είχε γίνει ήδη ένα σχέδιο πόλεως από τον Κλεάνθη και τον Κλέντσε, τον Γερμανό, το οποίο στην ουσία δεν τηρήθηκε, γιατί υπήρχαν διάφοροι που είχαν κάπου ένα οικοπεδάκι, οπότε ο δρόμος δεν θέλανε να περάσει και να τους πάρει το οικόπεδο, πήγαινε λίγο πιο εκεί, πήγαινε λίγο πιο εδώ, και έγινε αυτό λίγο το χάος, ας πούμε, το αθηναϊκό. Η πλατεία λοιπόν πήρε την τελική ονομασία της μετά την επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου. 3 Σεπτεμβρίου 1843 γίνεται η γνωστή αρχηγό, το στρατηγό Μακρυγιάννη, ο Άννη Μακρυγιάννη και τον Δημήτριο Καλέργη, όπου ο λαός διεκδικούσε να αποκτήσει σύνταγμα. Βασιλιάς ήταν ο Όθων, τα ανάκτορα του Όθωνα ήταν το κτίριο που τώρα στεγάζει τη Βουλή, οπότε μπροστά από το ανάκτορο του Όθωνα μαζευόταν ο κόσμος, φώναζε να γίνει το σύνταγμα, έγινε μάχη, υπήρξαν και νεκροί, μεγάλη σύγκρουση, και τέλος πάντων εδέησε ο βασιλεύς Όθων, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα το 1833, το 1843 έδωσε επιτέλους σύνταγμα, το δέχτηκε και ψηφίστηκε το σύνταγμα του 1844. Τότε απέκτησαν οι Έλληνες επιτέλους δικαίωμα ψήφου για πρώτη φορά. Ενώ ήταν ήδη δηλαδή ανεξάρτητο κράτος, δεν μπορούσαν να ψηφίσουν. Και εξ αυτού ονομάστηκε συντάγματος και ονομάζεται έτσι μέχρι σήμερα. Έχει στο κέντρο της ένα συντριβάνι, ίσως να το θυμόσαστε, το συντριβάνι. Έχει αγάλματα γύρω-γύρω, διάφορα αγαλματάκια, κάπου ένα ελαφάκι, αλλού μια νύμφη, ένα νεαρό αγόρι. Υπάρχουν παγκάκια βέβαια, μπορεί να κάτσει κάποιος εκεί να ακούει και το συντριβάνι. Μαζεύονται τώρα, μουσική, γενικά είναι θορυβόδης η πλατεία. Και περιβάλλεται από την Γεωργίου, βασιλέως Γεωργίου του πρώτου, είναι ο δρόμος με τα ξενοδοχεία, τη Μεγάλη Βρετανία, το King George και το Athens Plaza. Από κάτω είναι η Σταδίου, μετά ναι, η Καραγιώργη Σερβίας, η Ερμού που είναι πεζόδρομος, η Μητροπόλεως, η Φιλελλήνων, Όθωνος από την άλλη πλευρά της πλατείας, και από πάνω η Λεωφόρος Αμαλίας. Η Αμαλίας χωρίζει την πλατεία Συντάγματος από την πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτου και τη Βουλή. Στη διάρκεια των εργασιών του μετρό ανακαλύφθηκαν πάρα πολλά αρχαία, δηλαδή εκεί έγινε πρώτατη ανασκαφή, βρέθηκαν τμήματα του τείχους του 4ου αιώνα π.Χ., του Λικούργου το τείχος, ειδόλια, αγγεία, κάποια νομίσματα, και μέσα στο σταθμό, ακόμα και αν δεν θα πάρετε το μετρό, μπείτε στο σταθμό να δείτε που υπάρχουν η στρωματογραφία, ναι, διάφορα δηλαδή στάδια της πόλης από αρχαιοτάτων, το πώς αλλάζει η στρωματογραφία, και βλέπουμε το χώμα και άμεσα κάποιες κατασκευούλες. Θα δείτε τμήματα του αρχαίου τείχους και όλες τις προθήκες με τα ευρήματα της περιοχής. Οπότε έχουμε αυτή την πολύ ωραία έκθεση μέσα στο σταθμό του μετρό. Είναι βέβαια η επισημότερη πλατεία της Αθήνας, έτσι, με τις οποίες το όνομα βέβαια τιμάται το Σύνταγμα, δηλαδή ο καταστατικός χάρτης της χώρας. Το Σύνταγμα ρυθμίζει τον τρόπο οργάνωσης της πολιτικής εξουσίας και τις σχέσεις με τους πολίτες. Όλα ρυθμίζονται από το Σύνταγμα, και ο ρόλος του Προέδρου είναι να τηρείται το Σύνταγμα. Οπότε το να ονομάζεις την πιο επίσημη πλατεία της πόλεως πλατεία Συντάγματος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί μαζεύονται όλοι οι επιτάφοι της Πλάκας, είναι συγκλονιστικό στο κέντρο της Αθήνας, διότι από όλες τις βυζαντινές εκκλησίες ξεκινάνε επιτάφοι, δηλαδή από την Καπνικά Ρέα, ξέρω εγώ, από το Ραγκαβά, από την Χρυσοσπηλιώτισσα, δηλαδή έχουμε μαζεύονται οι επιτάφοι, και βεβαίως ο πιο μεγάλος επιτάφιος, ο επιτάφιος της Μητροπόλεως, και γίνεται μια έτσι και στην Ανάσταση. Η Ανάσταση γίνεται μπροστά στη Μητρόπολη. Ο επιτάφιο μαζεύονται στην πλατεία Συντάγματος. Θα πρότεινα να το ζήσετε αυτό κάποια φορά, αν μπορείτε. Και τώρα εκεί δίπλα, δηλαδή βρει των παλαιών ανακτόρων. Εκεί που είναι το μνημείο του αγνώστου στρατιώτου, αυτή ονομάζεται πλατεία ανακτόρων, δεν είναι πλατεία Συντάγματος. Είναι από την άλλη μεριά της Αμαλίας, και εκεί βρίσκεται το μνημείο, έτσι, του άγνωστου στρατιώτη, και αυτό το κτίριο υπήρξε το πρώτο βασιλικό ανάκτορο της Αθήνας. Ίσως έχετε ακούσει ότι ο Όθων ήθελε να χτίσει το ανάκτορό του πάνω στην Ακρόπολη. Φανταστείτε να είχε γίνει αυτό το πράγμα. Ο πατέρας του όμως, ο Λουδοβίκος ο πρώτος, βασιλεύς της Βαυαρίας, ο οποίος ήταν περίφημος φιλέλλην, καλλιεργημένος άνθρωπος, αυτός έσωσε τα γνάς τα οποία βρίσκονται στη γλυπτοθήκη του μονάχου, αλλά αυτός τα βρήκε στο εξωτερικό να πουλούνται σε δημοπρασίες και τα πήρε όλα και έφτιαξε μουσείο να τα τοποθετήσει για να μην χαθούν εδώ και εκεί σε ιδιωτικές συλλογές. Ο Λουδοβίκος απέτρεψε το ανοσιούργημα και έτσι δεν έχουμε ανάκτορα πάνω στην Ακρόπολη. Οπότε έπρεπε να χτιστεί κάπου αλλού το παλάτι, το ανάκτορο. Για να διαπιστώσουν τώρα ποιο είναι το καλύτερο σημείο, το πιο υγιεινό, γιατί έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο να είναι υγιεινή η περιοχή που θα, όλοι μας θέλουμε να ζούμε κάπου που είναι υγιεινά, αλλά δεν δίνονται όλοι να το κάνουν βέβαια. Τι έγιναν, τοποθέτησαν κρέας, ομό κρέας, σε τρία σημεία της Αθήνας. Το ένα σημείο είναι εκεί που βρίσκονται τώρα, που βρίσκεται η Βουλή. Βάλανε λοιπόν το κρέας εκεί. Πήγανε και κρέας στην πλατεία Ομονίας, όπου εκεί αρχικά ήταν το σχέδιο να γίνουν τα ανάκτορα, και σε κάποιο άλλο σημείο το οποίο δεν το βρίσκουμε στις πληροφορίες ποιο ήταν το τρίτο. Πάντως ξέρουμε ότι σε τρία σημεία τοποθέτησαν το ομό κρέας για να δουν πού θα διατηρηθεί καλύτερα. Τα άλλα δύο σάπισαν πρώτα, και το τελευταίο το οποίο διατηρήθηκε πολύ καλά για μέρες ήταν το κομμάτι που είχαν τοποθετήσει στο λόφο, γιατί εκεί υπήρχε λόφος του Αγίου Αθανασίου, οπότε αποφάσισαν να χτιστεί εκεί το ανάκτορο.
0: Μάλιστα.
1: Χρειάστηκε να ισιώσουν το βράχο, το λόφο αυτό του Αγίου Αθανασίου, να επιπεδοποιηθεί για να μπορέσει να χτιστεί από πάνω το ανάκτορο.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έχουμε τα ανάκτορα και μπροστά, παλιά ανάκτορα και τώρα Βουλή, και μπροστά μετά αργότερα αποφάσισαν να φτιάξουν μνημείο για τον άγνωστο στρατιώτη, οπότε έκοψαν, έκαναν εκβάθυνση του μπροστινού τμήματος των ανακτόρων για να φτάσουν στο κάτω σημείο, εκεί που σήμερα έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη, τους ευζώνους, που και τώρα τα τελευταία χρόνια βέβαια και όλα αυτά τα ονόματα των θυμάτων των τεμπών και τα καντήλια και τις γλάστρες και που γίνονται αγρυπνίες κλπ. Οπότε εκεί αποφασίστηκε να φτιαχτεί το μνημείο, και δύο ήταν οι γλύπτες για το μνημείο αυτό του αγνώστου στρατιώτου, ο Κώστας Δημητριάδης και ο Φωκίων Ροκ. Ο Δημητριάδης λέει η παράδοση ότι χρησιμοποίησε για μοντέλο τη γυναίκα του για να φτιάξει τον άγνωστο στο στρατιώτη. Χρησιμοποίησε για μοντέλο τη σύζυγό του. Τώρα τι να σας πω, εγώ δεν έχω δει να μοιάζει με γυναίκα ο άγνωστος στρατιώτης. Αυτό συνέβη. Η πλατεία αυτή λοιπόν των παλαιών ανακτόρων, η πλατεία του αγνώστου στρατιώτου περικλείεται ή στην ουσία βρίσκεται στη συμβολή της Βασιλής Σοφίας με την Αμαλία, τη Βουλή από τη μία πλευρά, τον Εθνικό Κήπο στο πλάι. Αυτή είναι η συγκεκριμένη πλατεία. Ένας Γερμανός αρχιτέκτον έκτισε το ανάκτορο, ο Γκέρτνερ, και ενώ λέμε πάντα πω πόσα λεφτά ξοδέψαμε οι Έλληνες για τους βασιλείς, τα χρήματα για να χτιστεί αυτό το ανάκτορο τα έδωσε ο Λουδοβίκος ο Προέρειας, τουλάχιστον το μεγαλύτερο κομμάτι. Οπότε υπάρχει και αυτή η πλατεία. Κάθε Κυριακή γίνεται η επίσημη αλλαγή της ρουράς. Κλείνει η λεωφόρος Αμαλίας και περνάει όλο το στράτευμα, δηλαδή όλοι οι εύζωνοι έρχονται από τα, ξέρετε ότι ο στρατώνας βρίσκεται εντός του Εθνικού Κήπου και πάνε προς το Ζάπιο και κάνουν όλες τις ασκήσεις τους, οι οποίες είναι επίπονες βέβαια, πολύ δύσκολες, για να μάθουν σε αυτή την πειθαρχία και το βηματισμό τον πολύ δύσκολο με τα βαριά τα τσαρούχια. Και κάθε Κυριακή 11 η ώρα, από τις 11 παρατέταρτο παρά 20 κλείνω, γίνεται παρέλαση με μουσική και πάρα πολύ όμορφα, με την επίσημη στολή βέβαια, ντυμένη στα λευκά. Με 400 πιέτες είναι οι φούστες τους, οι φουστανέλες, συμβολίζοντας τα 400 χρόνια σκλαβιά. Δεν ξέρω πώς είμαστε με το χρόνο.
0: Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για μια ακόμα πλατεία μετά την πλατεία Συντάγματος. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η σημερινή ξενάγηση σε όλες αυτές τις κεντρικότατες βεβαίως πλατείες της Αθήνας. Ομολογούμε ότι πολλά πράγματα τα αγνοούσαμε πριν ξεκινήσει αυτή η εκπομπή και πριν ξεκινήσει αυτή η ξενάγηση από την σημερινή μας προσκεκλημένη την κυρία Βάσια Παπαδόγκονα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν, κυρία Παπαδόγκονα, αν συμφωνείτε και εσείς πρώτο ο Θεός, σε μια μελλοντική εκπομπή το ραντεβού μας αυτό για τις πλατείες της Αθήνας. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματικά όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρετε και για το παρελθόν αλλά και για τα νεότερα χρόνια των συγκεκριμένων σημείων της πόλης, κεντρικών και λιγότερο κεντρικών, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε προφανώς και για άλλες πλατείες που δεν έχουν βεβαίως την προβολή της πλατείας Συντάγματος. Στο σημείο αυτό θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για ακόμα μια φορά για το χρόνο που διαθέσατε και για τον κόπο να συλλέξετε αυτό το υλικό και να μας το παρουσιάσετε τόσο όμορφα σήμερα.
1: Πολύ. Και εγώ και θα μιλήσουμε. Έχουμε την πλατεία Αγίων Θεοδόρων, του Αγιώργη του Καρίτσι, έτσι. Έχουμε πλατεία Κάνιγκος, Ομόνια. Τι να λέμε τώρα, πλατεία Αμερικής. Πολλά.
0: Πολύ
1: έχουμε,
0: ωραία.
1: Οπότε θα κάνουμε και άλλες τέτοιες συναντήσεις.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.

Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία να βαδίσουμε ραδιοφωνικά σε σημαντικά τοπόσημα της πόλης, με άξονα της αναφοράς μας πάντοτε τις πλατείες των Αθηνών. Ξεκινήσαμε από την πλατεία Μαβίλη, πήγαμε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη, στην πλατεία Εξαρχείων, πλατεία Κολονακίου και ολοκληρώσαμε στην πλατεία Συντάγματος. Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα. Δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Η ώρα είναι...

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο Αρχιεπίσκοπος στον Πανηγυρικό Εσπερινό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στην Ομόνια. Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Συνάντηση Ζαχαράκη με τον Πατριάρχη Αλεξανδρία στο Κάιρο. Μητσοτάκης στους Financial Times. Εκβιασμός στα περιοδίων στο Ορμούζ. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί. Πολιτικά και μη πρόσωπα περνούν από σήμερα το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχεται ρύθμιση για τις πολλαπλές συντάξεις. Εντός Ιουνίου η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αυτοδιοικητικές εκλογές χωρίς δεύτερο γύρο. Τι αλλάζει από τις επόμενες κάλπες? Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι εξελίξεις βρίσκονται στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία και νέα σύγκρουση. Η εύθραυστη εκεχηρία δοκιμάζεται ξανά με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα. Η ειρήνη στην Ευρώπη δεν είναι πλέον δεδομένη, προειδοποιεί ο Τσέχος πρόεδρος. Λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνοιξη τελέστηκε χθες το απόγευμα ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον εορτάζοντα Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ομονίας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονήμου. Τον Αρχιεπίσκοπο υποδέχθηκαν με αισθήματα σεβασμού και αγάπης κληρικοί και πλήθος πιστών, οι οποίοι κατέκλυσαν τον ιστορικό ναό της Αθήνας. Στην ακολουθία χωροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ευρύπου κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος κήρυξε και τον θείο λόγο απευθύνοντας μήνυμα ειρήνης και πνευματικής ενίσχυσης προς τους πιστούς. «Να μας χαρίζουν οι Άγιοι ειρήνη χωρίς εμπόδια», τόνισε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του. Μετά το πέρας της ακολουθίας, ο Αρχιεπίσκοπος, αφού μετέφερε προς το εκκλησίασμα την πατρική του ευλογία και τη χαρά του για αυτήν την πνευματική σύναξη, ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα, ιδιαιτέρως δε στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το σημαντικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί η Ενορία, η οποία, όπως υπογράμμισε, βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό δεκάδων συνανθρώπων μας που δοκιμάζονται, προσφέροντας έμπρακτη στήριξη και αγάπη. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κύριος Μακάριος, σε μήνυμά του για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης, τονίζει το αδούλωτο πνεύμα των κριτικών, οι οποίοι στάθηκαν με απαράμιλο σθένος απέναντι στους εισβολείς, υπερασπιζόμενοι με αυταπάρνηση την ελευθερία και την αξιοπρέπειά τους. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι για την υπεράσπιση της Μεγαλονήσου θυσιάστηκαν εκατοντάδες άνδρες του σώματος Άρνζακ, καθώς και πως αναρρύθμιτοι κριτικοί βοήθησαν, περιέθαλψαν, έκρυψαν και φυγάδευσαν Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς στρατιώτες μετά την κατάληψη της νήσου, αψηφώντας τους κινδύνους που διέτρεχαν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Πράξεις που μαρτυρούν μεγαλείο ψυχής εκατέρωθεν, πράξεις που υπερβαίνουν το ιδιωτελές και το εφήμερο και ανταποκρίνονται σε υψηλά ιδεώδη, επισημαίνει ο Αρχιεπίσκοπος και καταλήγει με την παρότρινση να εμπνεόμαστε από το παράδειγμά τους καθώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις των καιρών μας και των καιρών που έπονται. Στο Κάιρο βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη, όπου είχε συνάντηση με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριο Θεόδωρο. Την Υπουργό συνόδευαν ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής και ο πρέσβης της Ελλάδας στην Αίγυπτο Νικόλαος Παπαγεωργίου. Η Υπουργός ενημέρωσε τον Μακαριότατο για την νομοθετική πρωτοβουλία της δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για τους κληρικούς της Ομογένειας, στο πλαίσιο της ουσιαστικής ενίσχυσης των πρεσβυγενών πατριαρχείων και της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Βασιλικής Αυτόνομης Μονής Αγίας Εκατερίνης
του Αγίου και Θεοβάδης του Όρου Σινά. Η Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Συναντηθήκαμε με τον μακαριότατο Πατριάρχη κύριο Θεόδωρο και συζητήσαμε για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, τη θεσμοθέτηση των κληρικών της Ομογένειας. Ένας θεσμός που έρχεται να στηρίξει τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία καθώς και τη Μονή Σινά. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να συνοδεύσει και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις στήριξης των ιστορικών πατριαρχείων με στόχο να ενισχυθεί η σταθερότητα, η ασφάλεια και η συνέχεια της ορθόδοξης παρουσίας σε περιοχές με μεγάλες δυσκολίες αλλά και τεράστια πνευματική σημασία. Νιώθουμε βαθιά τιμή και ευγνωμοσύνη για το ιεραποστολικό έργο που επιτελεί ο Πατριάρχης και το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας σε ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο. Ένα έργο πίστης, ανθρωπιάς, παιδείας και προσφοράς που πολλές φορές πραγματοποιείται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Η ελληνική πολιτεία έχει χρέος να βρίσκεται δίπλα σε αυτήν την προσπάθεια άμεσα και ουσιαστικά. Από την πλευρά του, ο Πατριάρχης Θεόδωρος ευχαρίστησε θερμά την Υπουργό, τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων Γιώργο Καλατζή για το διαρκές ενδιαφέρον και τη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς τα Πρεσβυγενή Πατριαρχία και το έργο της Ορθοδοξίας στην Αφρική. Για ένα ευρύ φάσμα τώρα των διεθνών εξελίξεων μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στους Financial Times. Μεταξύ άλλων σχετικά με τη Μέση Ανατολή, ο Πρωθυπουργός απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να γίνουν αποδεκτά τέλη διέλευσης από το Ορμούς. «Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ακόμη, ο κ. Μητσοτάκης υπερασπίστηκε τη στρατηγική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, επισημένοντας πάντως πως η Αθήνα έχει ασκήσει δημόσια κριτική για τις επιχειρήσεις σε Γάζα και Λίβανο. Παράλληλα, τόνισε πως η ελληνική πλευρά διατηρεί ισχυρές σχέσεις με όλες τις χώρες του κόλπου, καθώς και με την Αίγυπτο και τον Λίβανο, επιδιώκοντας ρόλο σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρωθυπουργός ανέφερε μεταξύ άλλων: «Πιστεύω πως δίκαιη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν υπάρχει κάποια στρατιωτική ισορροπία μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων μερών. Υπό αυτήν την έννοια είναι σαφές για μένα και θα πρέπει να είναι σαφές για όλους πως η Ρωσία δεν κερδίζει πλέον αυτόν τον πόλεμο. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να φέρουμε πραγματικά τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Όσον αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «στην Ευρώπη μιλάμε για μια 360 μοιρών αντίληψη της ασφάλειας». Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάζοντας για παράδειγμα τη Ρωσία και την Ουκρανία, κατανοώ τις ανησυχίες των φίλων μου από τις Βαλτικές χώρες. Στήριξα την Ουκρανία και προσπάθησα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση τους. Τι σημαίνει να ζεις κοντά σε έναν μεγάλο επιθετικό γείτονα? Θέτοντας στο κάδρο και την Τουρκία, ο Πρωθυπουργός ανέφερε: «Αναμένω και αυτοί να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να στρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή μας. Να στρέψουν το βλέμμα τους στην Τουρκία, μια χώρα με την οποία προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια λειτουργική σχέση. Αλλά η Τουρκία στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική. Να κατανοήσουν γιατί η μετανάστευση και τα τεκτενόμενα στη Λιβύη θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρόβλημα ασφάλειας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο». Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέφερε τη συζήτηση περί ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας, σημειώνοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποκτήσει πιο ουσιαστική αμυντική υπόσταση. Έφερε δε ως παράδειγμα την περίπτωση της Κύπρου και τη συνδρομή ευρωπαϊκών χωρών μετά τις επιθέσεις drones της Χεζμπολάχ, λέγοντας πως επρόκειτο ουσιαστικά για μια άτυπη ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κατόφλι τώρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021 ξεκίνησε να περνούν σήμερα περίπου 50 πρόσωπα προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
Μεταξύ των 50 υπόπτων βρίσκονται μη πολιτικά πρόσωπα όπως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, αλλά και οι 11 γαλάζιοι βουλευτές των οποίων τα ονόματα περιλαμβάνονται στη σχετική δικογραφία. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι περισσότεροι από τους ελεγχόμενους αναμένεται να ζητήσουν προθεσμίες προκειμένου να συντάξουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους. Κάποιοι πρόκειται να περάσουν αυτοπροσώπως το εισαγγελικό κατόφλι της Λουκάρεως, ενώ άλλοι θα εκπροσωπηθούν από τους συνηγόρους τους όχι μόνο για τη λήψη προθεσμίας, αλλά ακόμη και για την παροχή εξηγήσεων που εκ του νόμου δύνανται να δώσουν μέσω γραπτού υπομνήματος. Σήμερα έχουν κληθεί για εξηγήσεις τα μη πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται υπάλληλοι και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο τότε Γενικός Διευθυντής του, ο Γενικός Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων, η προϊσταμένη Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλληλείας, ο προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, αλλά και ελεγκτές του οργανισμού. Βέβαια, ανάμεσα στους υπόπτους βρίσκονται αγρότες και ιδιώτες που εμφανίζονται να ζητούσαν παρεμβάσεις για την εξασφάλιση των επίμαχων επιδοτήσεων, αλλά και ιδιοκτήτες ΚΙΔ. Νομοθετική παρέμβαση που θα αλλάξει τον νόμο Κατρούγκαλου ώστε να μην υπάρξει καμία αλλαγή στο καθεστώς των πολλαπλών συντάξεων και έτσι να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που διαβάσαμε από το δελτίο μας χθες, ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας. Την ίδια στιγμή εκπρόσωποι των συνταξιούχων ζητούν από την κυβέρνηση παρεμβάσεις για την προστασία των συντάξεων χειρίας. Η Ανώτατη Γενική Νομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ζητεί όχι μόνο να μην υπάρξουν παρενέργειες ως προς το ύψος της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας, αλλά και να σταματήσει η περικοπή μετά την τριετία για όσους λαμβάνουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος και να προστατεύονται οι δικαιούχοι γονείς οι οποίοι εργάζονται. Την ίδια ώρα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων απέστειλε στο Υπουργείο Εργασίας και στους βουλευτές όλων των κομμάτων σχέδιο νόμου για την αλλαγή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου στις καταβαλλόμενες συντάξεις χειρίας, καλώντας τους να το υπερψηφίσουν. Νέα ευκαιρία για τη ρύθμιση παλαιών χρεών προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο. Η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις με ληξιπρόθεσμες οφειλές έως το τέλος του 2023, ενώ βασική προϋπόθεση ένταξης είναι η τακτοποίηση των νεότερων χρεών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά. Η νέα ρύθμιση αφορά χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 και δεν είχαν ρυθμιστεί έως την 1η Απριλίου του 2024. Αντιθέτως, εξαιρούνται οι οφειλές προς δήμους οι οποίες μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στις 72 δόσεις, θα πρέπει πρώτα να έχει εξοφλήσει, να έχει ρυθμίσει τις οφειλές που δημιουργήθηκαν από 1η-1η του 2024 και μετά μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων ή άλλου διαθέσιμου εργαλείου. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ως 72 μηνιαίες δόσεις, ελάχιστη δόση 30 ευρώ, ετήσιο επιτόκιο 5,84% χωρίς κούρεμα της βασικής οφειλής. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και προσαυξήσεις ή πρόστιμα τα οποία θα κατανεμηθούν στις δόσεις. Ιδιαίτερο σημαντικό είναι πως στη νέα διαδικασία θα μπορούν να ενταχθούν και οφειλέτες που είχαν παλαιότερες ρυθμίσεις αλλά τις έχασαν, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα επανένταξης και νέας αποπληρωμής των χρεών τους. Η ρύθμιση θα χάνεται αν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις, δεν υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις και δεν τακτοποιούνται νέες οφειλές εντός δύο μηνών. Σε αυτήν την περίπτωση αναβιώνει το σύνολο των χρεών, επανέρχονται αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης και χάνονται τα ευεργετήματα της ρύθμισης.
Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών. Εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και επίλυση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ, περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο. Πρόκειται για ένα νομοθέτημα 761 άρθρων, το οποίο επιπλέον ενσωματώνει και εξυγχρονίζει σχεδόν 2.000 διάσπαρτες διατάξεις που αφορούν κάθε πτυχή της λειτουργίας των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας. Τι αλλάζει λοιπόν από τις επόμενες εκλογές? Το σχέδιο νόμου προβλέπει αλλαγή του τρόπου εκλογής των αυτοδιοικητικών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών. Από τις προσεχείς εκλογές του 2028, οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού. Σε κάθε ψηφοδέλτιο, κάτω από το έμβλημα του συνδυασμού, το όνομα του υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη και τα ονόματα των υποψηφίων δημοτικών ή περιφερειακών συμβούλων, θα υπάρχει η ένδειξη «Εναλλακτική ψήφος» και από κάτω τα ονόματα των υπόλοιπων συνδυασμών και σε παρένθεση το ονοματεπώνυμο του υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη. Σε περίπτωση που κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει το 50% σύν μία ψήφο επί των έγκυρων ψήφων της πρώτης επιλογής, οι δύο πρώτοι σε ψήφους συνδυασμοί προκρίνονται στη δεύτερη φάση της καταμέτρησης. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο ένας μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλία, ο οποίος όπως όλα δείχνουν προσβλήθηκε από μηνυγκίτιδα. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του παιδιού, δίνοντας μάχη για την πλήρη ανάρρωσή του. Όπως αναφέρει ο τοπικός τύπος, το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανισχυτικά συμπτώματα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ισχυρή υποψία μηνυγκίτιδας. Κρίνοντας την κατάσταση ιδιαιτέρως κρίσιμη, αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρείο Πατρών, όπου εκεί το παιδί διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται, όπως είπαμε, σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Υπήρου η τροποποιημένη μελέτη για τον ποδηλατόδρομο της Πρέβεζας. Το έργο αλλάζει σημαντικά χάραξη, ενώ ο προϋπολογισμός αυξάνεται από 4 σε 6,9 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, στόχος είναι η ολοκλήρωσή του έως τις 30 Ιουνίου. Η νέα διαδρομή δεν θα φτάνει ως την Πάργα, αλλά θα καταλήγει κοντά στην Αμμουδιά, κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης αναγνώρισαν πως η τροποποίηση κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο καταψήφισαν τη μελέτη εκφράζοντας αντιρρήσεις για τη συνολική διαχείριση του έργου και ζητώντας την αποκατάσταση της περιοχής στο μονολίθι. Από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχρημάνης και ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να γίνει αποκατάσταση στο μονολίθι, υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις είναι νόμιμες και θα γίνουν μόνο βελτιώσεις στη διαμόρφωση του χώρου. Η διπλωματία του Ιράν επιβεβαίωσε χθες το βράδυ πως έλαβε και εξετάζει την πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου μέσω Πακιστάν, η κυβέρνηση του οποίου έχει αναλάβει μαζί με άλλες μεσολαβητικό ρόλο, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η κατάσταση βρίσκεται στο όριο της σύναψης συμφωνίας ή της επανέναρξης της ένοπλης σύραξης. «Λάβαμε τις απόψεις της αμερικανικής πλευράς και τις εξετάζουμε αυτή τη στιγμή», είπε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ, επισημένοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Επανέλαβε αξιώσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ιδίως την αποδέσμευση ιρανικών πόρων που έχουν παγώσει στο εξωτερικό και τον τερματισμό του αμερικανικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών.
Οι δηλώσεις αυτές καταγράφηκαν μετά τη δεύτερη επίσκεψη μέσα σε μερικές μέρες στην Τεχεράνη του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών Μόχσεν Νάκβη. Στην άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ άφησε ανοιχτή την πόρτα της διπλωματίας, βεβαιώνοντας πως δεν βιάζεται. Θα δούμε τι θα γίνει. Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή θα λάβουμε πιο σκληρά μέτρα. Αλλά ελπίζω πως δεν θα φτάσουμε ως εκεί, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην αεροπορική βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον. Οδηγία, σύμφωνα με την οποία το ουράνιο της χώρας δεν θα πρέπει να σταλεί στο εξωτερικό, εξέδωσε πριν από λίγο ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν για το Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ, όπως δήλωσαν δύο ανώτερες ιρανικές πηγές, ένδειξη ότι η Τεχεράνη τελικά σκληραίνει τη στάση της σε ένα από τα κύρια αιτήματα των ΗΠΑ στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Η εντολή του Αγιατολλάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ θα μπορούσε να εντείνει τη δυσφορία των ΗΠΑ και να περιπλέξει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου. Εδώ σε εμάς στην Ευρώπη, ο πρόεδρος της Τσεχίας, Πέτρ Πάβελ, προειδοποίησε σήμερα πως η ειρήνη στην Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη. Πρέπει ξανά να την προστατεύσουμε ενεργά, να την υπερασπιστούμε και να τη διατηρήσουμε. Το δίδαγμα αυτής της στιγμής δεν είναι πως η Ευρώπη είναι μόνη, αλλά πως η Ευρώπη πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μπορεί να σταθεί μόνη της όταν χρειάζεται, τόνισε. Πρόσθεσε πως η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή θέση, καθώς η ιστορία απλώς δεν θα περιμένει την Ευρώπη να είναι έτοιμη. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα, προειδοποιεί ο Τσέχος πρόεδρος. Και τέλος, μία σεισμική.

0: από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις. Να πούμε πως αύριο Παρασκευή στις 7.30 το βράδυ θα ξεκινήσει η Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη του Οσίου Πατρός Ημών Ευμένιου Σαριδάκη στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών Αστερίου Ημιτού. Αύριο στην Ιερά Μονή Ταξιαρχών στον Ημιτό στις 7.30 το βράδυ Αγρυπνία. Το Σάββατο 23 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου θα εορταστεί πανηγυρικός η μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Ημών Ιωακήμ του Ιθακησίου του Παπουλάκη. Την Παρασκευή λοιπόν στις 6.30 το απόγευμα μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και το Σάββατο από τις 7 έως τις 10 όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα μεθέορτος Αναστάσιμος Εσπερινός. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Μεσημερικές στους ακροατές μας και χρόνια πολλά και στα νησιά του Ιωνίου που γιορτάζουν την ένωσή τους με την Ελλάδα. Λοιπόν, και σε όσους γιορτάζουν σήμερα βέβαια. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα υπηρετικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια υπηρετικά την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 26 με 28 και 29 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 19 βαθμούς στα νησιά και Ουθονή στο βόρειο Ιόνιο και στη Γάβδο και στην Κοζάνη 20 βαθμοί, ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 28 βαθμούς που έχουμε στη Λάρισα, στο Βέλος Κορινθίας και στο Βόλο, 29 στο Αγρίνιο και στο Λεωνίδιο και 30 στη Λαμία. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν έστριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα, κυρίως τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Δυτική Μακεδονία με μονωμένες καταιγίδες. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, σχεδόν έστριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα, νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην Ανατολική Πελοπόννησο με μονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη γενικά έθριο καιρό. Όμως στην Κρήτη το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό και μόνο στα βορειότερα νησιά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν παροδικές νεφώσεις και θα σημειωθούν μικρής διάρκειας βροχές. Στο Καστελόριζο έχουμε 23 βαθμούς θερμοκρασία με νότιο ανατολικούς ανέμους αυτή τη στιγμή 3 μπουφόρ, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μπουφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, αλλά γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το απόγευμα πιθανώς όμβροι. Μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4 μπουφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 24 βαθμούς που έχουμε στο Τατόι και στη Ραφίνα μέχρι 28 στα Μέγαρα και στη Νέα Φιλαδέλφια. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στο Ελληνικό και στο Μαραθώνα η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς. 26 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μεσημέρι και απόγευμα με τοπικές βροχές και όμβρους στα γύρω ορεινά, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ. Τώρα για αύριο Παρασκευή, γενικά χαρακτηριστικά θα είναι στα βόρειο-ανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους κυρίως μεσημέρι και απόγευμα και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προμεσημβρινές ώρες αρχικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη και βαθμία στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στον βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα και 6. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή και θα φτάσει στους

0: 23 με 25 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά 26 με 28. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Μακεδονία και δυτικά τμήματα της Κεντρικής Μακεδονίας, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και κυρίως μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. 14 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Στη Δυτική όμως Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί και μέχρι 22 με 23 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, σχεδόν αιθρίο καιρό. Από τις πρώτες συμβρινές όμως ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες και στη Δυτική Πελοπόννησο μεσημέρι και απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Με 11 βαθμούς το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα πυκνώσουν και το κυρίως μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. 11 βαθμοί το πρωί μέχρι 26 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη 7 βαθμοί το πρωί και μέχρι 21 με 22 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά αίθριο καιρό. Το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και αρχικά στην Κρήτη και από τη νύχτα και στις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. 15 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Λίγες νεφώσεις, οι οποίες αρχικά θα αυξηθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από το μεσημέρι και μετά και στα υπόλοιπα νησιά και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 25 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο οι άνεμοι θα είναι δυτική, βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ με συννεφιά. Η Αττική θα έχει αρχικά αίθριο καιρό, αλλά από τις πρώτες μεσημερινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως τις απογευματινές ώρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 4 μποφόρ, 14 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι. Και η Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις πρώτες μεσημερινές ώρες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, ενώ το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 24 το μεσημέρι. Αυτά και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Θανάση Παντελιό που φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη «Η ιστορία μας» ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία. Όπως κάθε Πέμπτη λοιπόν, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κύριε Περωτή, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Κύριε Παπά, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους ακροατές και τις ακροατριές. Θα μιλήσουμε για τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1950. Πρέπει να πούμε ότι αν η δεκαετία του 40 θεωρείται και δικαίως μια περίοδος κατά την οποία η Βρετανία και η ΗΠΑ ευθέως ήλεγχαν τις ελληνικές κυβερνήσεις, η αντίστοιχη του 1950 θα πρέπει να αποκληθεί η δεκαετία της μεγάλης αμερικανικής διείσδυσης και παρέμβασης. Σε όλη αυτή την περίοδο οι ΗΠΑ παρεμβαίνουν σχεδόν απροκάλυπτα στην ελληνική πολιτική διαδικασία. Στα τέλη του εμφυλίου πολέμου, οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου εμφάνιζαν σημάδια πολυδιάσπασης, η οποία εκδηλώθηκε πλήρως με τις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι είναι οι πρώτες μετεμφυλιακές εκλογές. Οπότε το πρώτο κόμμα, το Λαϊκό, έλαβε το 18,8% των ψήφων και 62 από τις 250 έδρες στη Βουλή. Για να το ακολουθήσουν το κόμμα των Φιλελευθέρων, του Σοφοκλή Βενιζέλου, με 56 έδρες, η Εθνική Προοδευτική Ένωση Κέντρου, το κόμμα το οποίο ίδρυσαν ο Νικόλαος Πλαστήρας και ο Εμμανουήλ Τσουδερός, με 45 έδρες, η Αριστερά που κατέβηκε στις εκλογές ως Δημοκρατική Παράταξη, με 16 έδρες, ενώ το Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου θα λάμβανε 35 έδρες. Η χώρα βρισκόταν λοιπόν μπροστά στη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού με τις παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις προοδευτικά να καταραίουν. Στο μεταξύ πρέπει να πούμε το κέντρο, το οποίο συγκέντρωνε αθρηστικά περί τις 135 έδρες, δηλαδή διέθετε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αποφάσισε να σχηματίσει κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Νικόλαο Πλαστήρα. Ο τελευταίος είχε πρόσφατα ιδρύσει, όπως είπαμε, την ΕΠΕΚ. Ένα κόμμα που, όπως έχει υποστηριχθεί, έπαιξε βασικό ρόλο στη διαδικασία αναδιοργάνωσης του ελληνικού κομματικού συστήματος. Μέσω της επιδίωξής του να αξιοποιήσει, αν όχι να διαμορφώσει, το χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Με τον τρόπο αυτό προσπάθησε και σε μεγάλο βαθμό πέτυχε να προσελκύσει εκείνους που είχαν συμμετάσχει στην αντίσταση, αλλά με την εξέλιξη του εμφυλίου βρέθηκαν από τη μεριά των ηττημένων. Όμως το αντιμοναρχικό παρελθόν του Πλαστήρα προκάλεσε την αντίδραση των ανακτόρων, τα οποία πέτυχαν να αποσπάσουν από τη συμμαχική κυβέρνηση τον Σοφοκλή Βενιζέλο, πάντοτε πρέπει να πούμε ευάλωτο στη βασιλική επιρροή, πολύ περισσότερο όταν επρόκειτο να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Κατά τον ίδιο τρόπο αντέδρασαν και οι εθνικόφρονες. Είναι δε τυπικό της εποχής το ότι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος χαρακτήρισε ως εθνικός απαράδεκτη τη συμμετοχή της ΕΠΕΚ στην κυβέρνηση. Με παρέμβαση λοιπόν των ανακτόρων επιδιώχθηκε ο σχηματισμός κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Σοφοκλή Βενιζέλο και τη στήριξη κομμάτων της δεξιάς. Ωστόσο οι Αμερικανοί, των οποίων ο ρόλος στην πολιτική ζωή της χώρας ήταν πλέον κάτι περισσότερο από σημαντικός, αντέδρασαν καθώς στόχος τους ήταν να παρουσιάζουν διεθνώς την Ελλάδα ως μια χώρα στην οποία λειτουργούσαν απρόσκοπτα οι φιλελεύθεροι θεσμοί και γενικότερα οι θεσμοί του κράτους. Στη λογική αυτή το κέντρο εξυπηρετούσε πολύ καλύτερα τους στόχους τους από ότι μια κυβέρνηση της δεξιάς, με βεβαρημένο παρελθόν. Υπό την πίεση λοιπόν των Αμερικανών, τα ανάκτορα υποχρεώθηκαν σε μια αναδίπλωση και έτσι ο Πλαστήρας σχημάτισε τελικά κυβέρνηση με τη συμμετοχή των Φιλελευθέρων και του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Πλαστήρας έθεσε ως άμεσο στόχο να εκτονώσει το εμφυλιοπολεμικό κλίμα Συνάντησε όμως τη σφοδρή αντίδραση, με συγχωρείτε, τόσο του Λαϊκού Κόμματος όσο και των αντιπάλων του στον κεντρό χώρο, δηλαδή των Σοφοκλή Βενιζέλου και Γεωργίου Παπανδρέου. Με την πρώτη λοιπόν ευκαιρία που προέκυψε από δηλώσεις του Πρωθυπουργού που χαρακτηρίστηκαν ως φιλοκομμουνιστικές, ο πλαστήρας οδηγήθηκε στην παρέτηση. Εναλλάχθηκαν στην εξουσία διάφορες κυβερνήσεις, εκ των οποίων η μακροβιότερη ήταν του Σοφοκλή Βενιζέλου, ο οποίος παρέμεινε στην Πρωθυπουργία για ένα περίπου χρόνο. Ουσιαστικά η κυβέρνηση Βενιζέλου είναι, έχουμε την εξής εναλλαγή. Η πρώτη η κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου είναι από το Μάρτιο, από τις 23 Μαρτίου 1950 έως και τις 15 Απριλίου. Ακολουθεί η κυβέρνηση Νικολάου Πλαστήρα από τις 15 Απριλίου 1950 έως τις 21 Αυγούστου του ίδιου έτους. Και στη συνέχεια η κυβέρνηση Σοφοκλή Βενιζέλου από τις 21 Αυγούστου 1950 έως και τις 27 Οκτωβρίου του 1951. Η πολιτική αστάθεια και μάλιστα σε συνθήκες που απαιτούσαν μια συνέχεια στην οικονομική και εξωτερική πολιτική δεν ήταν η ενδεδειγμένη κατάσταση. Έτσι ακριβώς αυτή την εποχή άρχισε να καλλιεργείται από οικονομικούς παράγοντες και δημοσιογραφικά κέντρα σε συνεργασία με τους Αμερικανούς η λύση του Αλέξανδρου Παπάγου, ο οποίος με την έγκλη του νικητή του εμφυλίου πολέμου φαινόταν πως ήταν σε θέση να συσπυρώσει τις αντικομμουνιστικές δυνάμεις. Στην προοπτική αυτή ο Παπάγος παραιτήθηκε από το στρατό, χρησιμοποιώντας μάλλον ως πρόσχημα τον πόλεμο που το έκαναν τα ανάκτορα. Προκάλεσε με τον τρόπο αυτό τη μήνη του βασιλιά, ο οποίος φοβόταν ότι μία λύση Παπάγου θα αποδυνάμωνε τη δική του παρεμβατική ικανότητα. Ταυτόχρονα όμως επιχειρήθηκε από μέρους ομάδας αξιωματικών που υποστήριζαν τον Παπάγο και που ορισμένοι εξ αυτών ανήκαν, πρέπει να πούμε, στη στρατιωτική οργάνωση ΙΔΕΑ, δηλαδή Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών, κίνημα για την παραμονή του στην αρχιστρατηγία. Το κίνημα αυτό αποδοκιμάστηκε από τον ίδιο τον Παπάγο και κατέρευσε. Οι οργανωτές του όμως αμνηστεύθηκαν. Επρόκειτο για μια απόφαση της κυβέρνησης Πλαστήρα, η οποία βρισκόταν τότε στην εξουσία, που μείωνε την αξιοπιστία της, καθώς έδειχνε ότι ορισμένοι τουλάχιστον αξιωματικοί βρίσκονταν στο απειρόβλητο της δικαιοσύνης. Στα τέλη Ιουνίου του 1951, ο Γιώργος Παπανδρέου αποχώρησε από την κυβέρνηση. Ο δε Σοφοκλής Βενιζέλος προχώρησε στη διενέργεια νέων εκλογών, στις οποίες συμμετείχε και ο Αλέξανδρος Παπάγος, επικεφαλής ενός νέου κόμματος με την ονομασία Ελληνικός Συναγερμός. Στις εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951, ο Ελληνικός Συναγερμός ήρθε πρώτο κόμμα, χωρίς όμως να έχει την πλειοψηφία της Βουλής. Επιδιώχθηκε τότε η δημιουργία κυβέρνησης συνασπισμού. Ο Παπάγος ωστόσο δεν δέχθηκε κάτι τέτοιο, προβλέποντας δικαίως ότι σε μια επόμενη εκλογική αναμέτρηση και με πλειοψηφικό σύστημα θα μπορούσε να επικρατήσει πλήρως. Έτσι σχηματίστηκε η κυβέρνηση Πλαστήρα με τη συνεργασία των Φιλελευθέρων, που παρέμεινε στην εξουσία για ένα χρόνο περίπου. Στη διάρκεια της θητείας του ψηφίστηκε και το Σύνταγμα του 1952, μια αναθεωρημένη προς το συντηρητικότερο όμως Σύνταγμα του 1911. Τον Απρίλιο εξάλλου του 1952 ψηφίστηκε και ο νόμος 2058 περί μέτρων ειρηνεύσεως, με τον οποίο μετατράπηκαν, πρέπει να πούμε, σε ισόβια όλες οι θανατικές καταδίκες που είχαν επιβληθεί μέχρι τότε. Επίσης, με βάση τον ίδιο νόμο, επιτράπηκε η αναθεώρηση δικαστικών αποφάσεων του εμφυλίου, ενώ κατέστη δυνατή η απελευθέρωση συχνά με τη μορφή άδειας πολλών φυλακισμένων αλλά και εξορίστων. Έτσι, από 14.000 που ήταν τον Οκτώβριο του 1951 οι φυλακισμένοι, μειώθηκαν στα τέλη του 1952 σε 5.500 άτομα. Ενώ περιορίστηκε σημαντικά και ο αριθμός των εκτοπισμένων. Επόμενο ήταν τα μέτρα αυτά να προκαλέσουν τη σφοδρή αντίδραση του Ελληνικού Συναγερμού, αλλά και τη δυσφορία των Αμερικανών, καθώς επίσης και μελών της κυβέρνησης. Στις αμέσως επόμενες εκλογές, ο Ελληνικός Συναγερμός κατήγαγε πραγματικό θρίαμβο, λαμβάνοντας το 49,2% των ψήφων και κατέλαβε έτσι 247 από τις 300 έδρες στο Κοινοβούλιο. Η εποχή του κέντρου είχε λήξει και μια 12ετής περίοδος πλήρους κυριαρχίας της δεξιάς ξεκινούσε. Μιας κυριαρχίας που στηριζόταν στη συμπαγή εκλογική στήριξή της από τους πληθυσμούς κυρίως των αγροτικών περιοχών αλλά και στον πλήρη έλεγχο των κρατικών μηχανισμών. Κάτι τέτοιο ήταν μοιραίο να συμβεί, όχι μόνο εξαιτίας, πρέπει να πούμε, της πολυδιάσπασης των δυνάμεων που ανήκαν στο κέντρο, αλλά και γιατί στο διεθνή ορίζοντα ο ψυχρός πόλεμος έδειχνε να εντείνεται, κάτι που δεν άφηνε περιθώρια για μέσες λύσεις. Εξάλλου το κέντρο υπέφερε πολύ από την πίεση τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς και τελικά από την αδυναμία του να αποσαφηνίσει μια πολιτική. Ήταν αμφίβολο κατά πόσο υπό τις συνθήκες της εποχής μπορούσε να πετύχει κάτι περισσότερο. Η θανατική καταδίκη και εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και τριών άλλων στελεχών του ΚΚΕ το 1952 κατά τη διάρκεια της Πρωθυπουργίας Πλαστήρα, υπήρξε μεγάλο πλήγμα για τη συμβιβαστική διάθεση του Πρωθυπουργού. Κατά τον ίδιο τρόπο, η παραπομπή 20 ατόμων σε δίκη με την κατηγορία της κατασκοπίας σε βάρος της πολεμικής αεροπορίας προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, ειδικά από τη στιγμή που στη διάρκεια της δίκης έγιναν καταγγελίες για ομολογίες που προέκυψαν μετά από σκληρά βασανιστήρια. Η σκευωρία στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν μάλλον χονδροειδής, αλλά ο στόχος, δηλαδή η απόδειξη της κομμουνιστικής διείσδυσης στην αεροπορία, φάνηκε να επιτυγχάνεται. Πρέπει να πούμε όμως ότι λίγα χρόνια αργότερα οι καταδικαστέντες αθώθηκαν αφού τους δόθηκε αμνηστία. Κατά τη διάρκεια της ίδιας, πρωθυπουργικής θητείας, η κυβέρνηση Πλαστήρα βρέθηκε υποχρεωμένη να ακολουθήσει σκληρή αντιπληθωριστική πολιτική και μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας διεθνούς οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να πληγούν τα χαμηλότερα εισοδήματα. Αντίθετα, η δεξιά, όπως θα φανεί στη συνέχεια, θα μπορέσει να επωφεληθεί από τη συνεχή όσο και εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη. Το κέντρο επομένως είχε αποτύχει σε τελική ανάλυση να διαφοροποιηθεί από τη δεξιά, ακόμη και στα πεδία όπου θα μπορούσε να το κάνει. Και η αποτυχία και η συγκρίση του ήταν αναπόφευκτα μοιραία. Όλες οι κυβερνήσεις της περίοδου αυτής της σύντομης, δηλαδή 1950-1951-52, βρέθηκαν υποχρεωμένες να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προέκυπταν από τις σχέσεις εξάρτησης που είχαν δημιουργηθεί με τη ΣΥΠΑ, οι οποίες εξακολουθούσαν να προσφέρουν σημαντική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η σχέση ήταν που εξασφάλιζε την ασφάλεια της χώρας από τους βόρειους γείτονές της, όπως παρουσιαζόταν εκείνη την εποχή. Η συμμετοχή, επομένως, ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στον πόλεμο της Κορέας ήταν το επακόλουθο αυτής της σχέσης, όπως επίσης και η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ από κοινού με την Τουρκία. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι η Ελλάδα υπέβαλε αίτηση για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ τον Αύγουστο του 1951 επί κυβερνήσεως Πλαστήρα. Και ήταν μια κυβέρνηση, όπως είπαμε, συνασπισμού. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας που εκπροσωπούσαν τη συντηρητική δεξιά και το φιλελεύθερο κέντρο θεωρούσαν τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, στο ΝΑΤΟ, ζωτική σημασία για την ελληνική εξωτερική πολιτική και τα γενικότερα συμφέροντα ασφάλειας της Ελλάδας. Η αριστερά αντιθέτως καταδίκασε αυτή την επιλογή, υποστηρίζοντας μια αδέσμευτη εξωτερική πολιτική και μια διεθνή στάση φιλικής ουδετερότητας προς τη Σοβιετική Ένωση. Η διαδικασία επικύρωσης τώρα στην Ελληνική Βουλή του πρωτοκόλου ένταξης είναι αποκαλυπτική, κυρίως για τη μεγάλη ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό με τον οποίο οι ελληνικές πολιτικές ελίτ αποδέχθηκαν την εισδοχή στην ισχυρή Δυτική Συμμαχία. Χαρακτηριστικό αυτού του κλίματος ήταν το γεγονός ότι ο βασιλιάς Παύλος επικύρωσε εντός ωρών από τη λήψη της την επίσημη πρόσκληση για ένταξη και την επόμενη μέρα το ίδιο έκανε και η Βουλή. Η συζήτηση ήταν σύντομη και επιφανειακή. Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση του Παναγιώτη Κανελόπουλου πως παρατεταμένη συζήτηση θα μπορούσε να είναι και προσβλητική για τους συμμάχους. Ο εισηγητής της κυβέρνησης, υφυπουργός εξωτερικών Γεώργιος Βαρβούτης, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ιστορική, αναφέρθηκε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της Ελλάδας. Τα πρώτα συμπεριέλαβε την αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου της χώρας, την εξασφάλιση της συνέχειας της ξένης βοήθειας και την οικονομική ανασυγκρότησή της. Τις δεύτερες συμπεριέλαβε την αύξηση των αμυντικών δαπανών, καθώς και κάποιες αναπόφευκτες επιρροές, οι οποίες θα είναι το αποτέλεσμα, όπως τόνιζε, ενός τέτοιου μεγέθους θεσμικής εμπλοκής της χώρας στο διεθνές περιβάλλον. Ακόμη πιο ενθουσιώδης υπήρξε η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα του ελληνικού συνεγερμού του Στρατάρχη Παπάγου. Η αριστερά, από την άλλη μεριά, αντιτάχθηκε στεναρά στην προοπτική ενσωμάτωσης της χώρας στο ΝΑΤΟ. Η ΕΔΑ αμφισβήτησε έντονα την επιχειρηματολογία της πλειοψηφίας. Για την ΕΔΑ δεν υπήρχε απειλή από την Ανατολική Ευρώπη, τέτοια που να αναγκάζει την Ελλάδα να εξοπλιστεί και να ενταχθεί στην επιθετική Αμερικανική Συμμαχία. Επίσης, πρέπει να πούμε, σύμφωνα με την ΕΔΑ, η ελληνική συμμετοχή στο ΝΑΤΟ εμπόδιζε την ολοκλήρωση συμφωνιών με την Αλβανία και τη Βουλγαρία, οι οποίες πρόσφεραν συνεχώς σχέδια ειρήνης στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, συντηρώντας έτσι ένα περιβάλλον εχθρότητας το οποίο χρησιμοποιούσε η κυβέρνηση ως πρόσχημα για την επιλογή. Επιπλέον, με την ένταξη στο ΝΑΤΟ, η Ελλάδα βρισκόταν εκτεθειμένη σε τρομακτικούς κινδύνους, φιλοξενώντας στο έδαφος της αμερικανικά επιθετικά πυρηνικά όπλα, ενώ ταυτόχρονα ακύρωνε οποιαδήποτε σχέδια για αποπυρηνικοποιημένα Βαλκάνια. Επίσης, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει η Βαλκανική Συνεννόηση ήδη από τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και οι αριστεροί προσβλέπουν σε μια αναθέρμανση, ας πούμε, των Βαλκανικών συμμαχιών. Όσο για την αμερικανική βοήθεια, αυτή δεν ήταν παρά ενταγμένη στην αμερικανική πολιτική και για συντήρηση και διεύρυνση του χάσματος μεταξύ βιομηχανικών οικονομιών και οικονομιών πρώτων υλών. Μια πολιτική που υπονόμευε κάθε προοπτική εκβιομηχάνηση της χώρας. Γενικά η ένταξη στο ΝΑΤΟ για την ΕΔΑ ακύρωνε κάθε έννοια εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Η σχεδόν πρέπει να πούμε επιπόλαια συζήτηση, η ταχύτητα με την οποία επικυρώθηκε τελικά η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ, η σχεδόν καθολική συμφωνία για την ιστορική σημασία της και η απροθυμία να υπάρξει έστω και στοιχειώδης διαπραγμάτευση για τους όρους συμμετοχής δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η επιβεβαίωση της κυρίαρχης ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδας, πεποίθησης ότι η ενσωμάτωση στους δυτικούς μηχανισμούς συλλογικής άμυνας εξασφάλιζε την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και λειτουργούσε αποτρεπτικά έναντι οποιασδήποτε κομμουνιστικής απόπειρας ανατροπής του εσωτερικού status quo. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο της Κορέας. Σε αντίθεση όμως με τις στενές σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι σχέσεις της χώρας με τη Μεγάλη Βρετανία επιδεινώνονταν όλο και περισσότερο εξαιτίας του κυπριακού ζητήματος. Οι Κύπριοι είχαν ξεκινήσει μεγάλες κινητοποιήσεις για την ένωση με την Ελλάδα και αν μη τι άλλο είχαν καταφέρει να κερδίσουν την ελληνική κοινή γνώμη. Τα μεγάλα συλλαλητήρια της δεκαετίας του 50 που γίνονται στην Ελλάδα για την ένωση της Κύπρου. Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε το κυπριακό ζήτημα να μετατραπεί σε διακύβευμα της εγχώριας ελληνικής πολιτικής σκηνής. Η υποστήριξη που προσέφεραν σε αυτούς οι ελληνικές κυβερνήσεις υπήρξε αρχικά πολύ προσεκτική, καθώς δεν επιθυμούσαν να έρθουν σε σύγκρουση με μια χώρα σύμμαχο, ούτε να δημιουργήσουν προβλήματα στη Δυτική Συμμαχία. Ωστόσο, στα χρόνια αυτά, πρέπει να πούμε, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις για τη μετατροπή του κυπριακού σε διεθνές ζήτημα. Κάτι που συνέβη επί κυβερνήσεως Παπάγου. Και πρέπει να πούμε ότι δεν είναι τμήμα της σημερινής μας εκπομπής, καθώς θα παρουσιάσουμε την κυβέρνηση Παπάγου στην ακριβώς επόμενη για αυτή εξέλιξη. Θα μπορούσαμε όμως να επισημάνουμε ότι οι σχέσεις των Αμερικανών με το στρατό μέσω των πολιτικών σχέσεων δεν περιορίζονταν μόνο σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, αλλά ήταν πολύ ευρύτερες και ασφαλώς εξαιρετικά στενές. Επρόκειτο για σχέσεις που συνειδηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, με το σχέδιο Marshall να δίνει αποφασιστικό ρόλο στην αναδιοργάνωση αλλά και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και μόνο το γεγονός ότι κατά την περίοδο 1950 έως και το 1969 οι Ηνωμένες Πολιτείες εκπαίδευσαν στο πλαίσιο του προγράμματος στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα 11.229 αξιωματικούς και 1.965 ευέλπιδες σε αμερικανικό έδαφος αποτελεί ένα απολύτως ενδεικτικό στοιχείο των αμοιβαιοτήτων που διαμορφώνονται. Πρέπει να πούμε ότι το γεγονός ότι ο ελληνικός εμφύλιος αποτελεί πέρα από οτιδήποτε άλλο αναπόσπαστο κομμάτι της πρώτης φάσης του ψυχρού πολέμου δίνει και τον τόνο της ανασυγκρότησης του ελληνικού στρατού αλλά και των ελληνικών πολιτικών δυνάμεων. Και αυτό φαίνεται διότι στις δύο πρώτες σημαντικές μεταεμφυλιακές κυβερνήσεις, έχουμε δύο σημαντικούς στρατιωτικούς, τον Νικόλαο Πλαστήρα και ακριβώς αργότερα τον Αλέξανδρο Παπάγο. Ο οποίος Αλέξανδρος Παπάγος είναι και ο νικητής του Εθνικού Στρατού και κατ' επέκταση των Εθνικών Δυνάμεων κατά των Κομμουνιστών. Άραστε. Για τους Αμερικανούς η Ελλάδα αποτελούσε από το 1946 και μετά ένα σημαντικό όσο και απαραίτητο εργαλείο για την αναχέτηση, όπως παρουσιαζόταν, των σοβιετικών φιλοδοξιών στο Νότο και φυσικά οι ένοπλες δυνάμεις της, το πιο ζωτικό κομμάτι του μηχανισμού αυτού. Αντιστοίχως, η ιδεολογία και η πρακτική, πρέπει να πούμε, του ελληνικού μετεμφυλιακού κράτους επηρεάστηκε άμεσα από τις δεταγμένες αυτές, πολύ δε περισσότερο μετά την ένταξη της χώρας στο Νότο. Θα πρέπει να τονίσουμε πως το 1952 η Ελλάδα επιδοτεί το γενναιόδωρο από τη ΣΥΠΑ σε κάθε ζωτική σημασία τομέα: οικονομικό, στρατιωτικό, τεχνικό. Η αμερικανική επιρροή και παρέμβαση ήταν ο πλέον αποφασιστικός παράγοντας διαμόρφωσης της διεθνούς στρατηγικής και συμπεριφοράς της χώρας. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί παρά να ερμηνευτεί ως προϊόν της εξάρτησης που προσδιορίζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα τέλη του 1952 η αμερικανική αποστολή άρχισε να μειώνει βαθμιαία την έως τότε άμεση συμμετοχή στην ελληνική κυβερνητική διαδικασία και να περιορίζεται ουσιαστικά στην καθοδήγηση σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου. Η σταθερή και ξεκάθαρα συντηρητική κυβέρνηση που θα ακολουθήσει μετά την κυβέρνηση πλαστήρα, κυβέρνηση Παπάγου, που ακολούθησε την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ, δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να εγκαταληφθεί η θεσμοποιημένη διείσδυση προς όφελος της περιστασιακής επέμβασης που βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε οικονομικές πιέσεις. Με τις νέες αυτές συνθήκες, η προηγούμενη ρύθμιση δεν ήταν πια απαραίτητη για να εξασφαλιστεί ή να ευθυγραμμιστεί η Ελλάδα με την αμερικανική πολιτική. Αυτό όμως θα το δούμε στην επόμενη εκπομπή μας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό λοιπόν ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας αναφορά στα χρόνια της νεότερης ιστορίας με τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές επισημάνσεις, τις πολιτικές επισημάνσεις για την πρώτη μεταπολεμική δεκαετία και την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Ελευθέριο Περωτή, ιστορικό και υποψήφιο διδάκτορα νεότερης και σύγχρονης ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Περωτή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε και τον κόπο να παρουσιάσετε το σημερινό υλικό με τόσο όμορφο τρόπο και στη σημερινή μας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παπά. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και στις ακροατριές μας.

0: Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Η ιστορία των νεότερων χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.
1: Τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Κυκλοφόρησε το βιβλίο με τίτλο «Κάτω από την άσπρη μπλούζα». Τι κρύβει, τι καλύπτει και τι αποκαλύπτει η άσπρη μπλούζα. Η σημασία της άσπρης μπλούζας. Δεν κρύβει μόνο αγγέλους η άσπρη μπλούζα. Γιατί δεν παρέχεται η ιατρική που περιμένουν οι άρρωστοι, πώς εφαρμόζεται και πώς πρέπει να εφαρμόζεται η ιατρική. Το νόημα και η ποιότητα της ζωής. Τα ιατρικά λάθη, η ευθανασία. Αποκαλύψεις των καθηγητών Δάικου και Κρεμαστινού. Κάτω από την άσπρη μπλούζα. Ένα βιβλίο για όλους, γιατρούς και πολίτες. Κάποτε θα χρειαστεί να συναντηθούν και να συνεργαστούν. Παραγγελίες και κατοίκων παράδοση στο 210-380-1450 και 210-380-0520. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
0: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», σε αυτήν την εκπομπή θα μιλήσουμε για την ελπίδα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής της λειτουργικής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ήχο σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: να καλωσορίσουμε όμως τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, καθηγητή της λειτουργικής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Κύριε Χουζούρη, χαίρετε. Είναι αναστάσιμος χαιρετισμός και αυτός. Χριστός Ανέστη και καλό Πεντηκοστάριο στους φίλους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, τι θα είχαμε να πούμε εισαγωγικά για το θέμα μας?
1: Ναι, όπως το ορίσατε, η ελπίδα όπως βιώνεται μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, δηλαδή στις διάφορες πτυχές και εκφάνσεις του λειτουργικού μας πλούτου, δηλαδή στα μυστήρια παραδείγματος χάρη, στο εορτολόγιο, στην ηχθήμερο έτσι, προσευχή, τους παρακλητικούς κανόνες που αναφέρονται στους Αγίους και κυρίως βέβαια στην Παναγία. Κυρίως αυτές τις θεματικές θα προσεγγίσουμε σήμερα όσο βέβαια γίνεται. Ένα σύντομο σχόλιο όπως ζητάτε γενικότερα βέβαια για την σχέση λατρείας και ελπίδος για να οριοθετήσουμε τα πράγματα. Βέβαια όταν λέμε λατρεία το ακούνε συνήθως σε φίλια κροατές από διάφορες εκπομπές, από τα διαβάσματά τους. Τι είναι η λατρεία γενικότερα? Είναι η αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, θα μπορούσα να πω έτσι. Ναι. Η συνεχής δηλαδή μνήμη του Θεού και κοινωνία μαζί του μέσα από όλα αυτά που τα μυστήρια, το ορτολόγιο, τις ακολουθίες, την προσευχητική μας αναφορά γενικότερα στο Θεό. Επίσης η λατρεία, και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, είναι και η ιερουργία. Δηλαδή είναι έργο, πράξη, τίνος του μυστηρίου της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Άλλωστε μας το είπε στο μυστικό δείπνο που πρόσφατα έτσι θυμηθήκαμε και γιορτάσαμε κατά κάποιο τρόπο λειτουργικά, του το ποιείτε στην ημίν ανάμνηση, να το κάνετε συνέχεια. Αυτό που σας παραδίδω απόψε είναι ένα έργο που θα το κάνετε για να με θυμάστε και κυρίως για να θυμάστε το θάνατό μου και την Αναστασή μου. Και αυτό κάνει η Εκκλησία, και έτσι η Εκκλησία, ας το πω, συνδέεται άμεσα με τα μυστήρια γενικότερα και κυρίως την ευχαριστία. Η λατρεία επίσης είναι, υπάρχει ένας ορισμός ενός από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, είναι η εφαρμογή της πίστης μας στην πράξη. Δηλαδή αυτό που πιστεύω περί του Χριστού, περί της Αγίας Τριάδος, περί της Παναγίας, περί των εσχάτων, περί της δημιουργίας, περί της πίστεως, της ελπίδος, όλων αυτών των πτυχών, τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Άρα όλα αυτά, δηλαδή η λατρεία ως μνήμη, ως ιερουργία, ως εφαρμογή της πίστης, δείχνουν, κύριε Χουζούρη και φίλοι ακροατές, ότι η λατρεία είναι εργαστήριο, δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, είναι μια εμπειρία, είναι εργαστήριο το οποίο ζμηλεύει, θα μπορούσα να πω, την ανθρώπινη προσωπικότητα, τον άνθρωπο πνευματικά. Τον άνθρωπο βέβαια ως εικόνα του Θεού, έτσι, με αυτούς τους όρους ομιλούμε εδώ. Τον καθαρίζει, τον φωτίζει εσωτερικά, τον ελευθερώνει από τα πάθη, από τις κακίες, τον ενώνει με το Θεό, αλλά και με τους άλλους ανθρώπους. Τον κάνει η Εκκλησία κατά κάποιο, κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αυτό που το λένε τα κείμενα. Του δίνει χώρο δηλαδή να βρίσκει την ταυτότητά του. Να αλατίζει, ας το πω έτσι, να νοηματίζει τη ζωή του. Άρα η ελπίδα τώρα πώς χωράει εδώ, πώς βρίσκει θέση, τόπο και τρόπο, στον τόπο και στον τρόπο της λατρείας όπως την ορίσαμε. Είπατε πολύ ωραία σε αυτό που τον πρόλογο που ακούστηκε, το μήνυμα έτσι γενικότερα της σειράς αυτής που είναι τόσο επιτυχής νομίζω και ενδιαφέρουσα, τι είναι η ελπίδα. Να το πω και με δικά μου λόγια, τι σημαίνει ελπίζω, ελπίδα. Σημαίνει ότι ακουμπάω σε κάτι σταθερό για να δώσω έτσι νόημα στα προβλήματα της ζωής μου, για να είμαι σε εγρήγορση πνευματική, να υπομένω και τις θλίψεις. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός και μια ουτοπική έτσι αναζήτηση. Η ελπίδα είναι, ας το πω, δεν είναι τυχαίο μάλλον που η ελπίδα στους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας συμβολιζόταν με την άγκυρα. Κρατιόταν κάποιος από εκεί για να μην τον πάρουν τα κύματα, έτσι. Αυτό σημαίνει, έχω ένα σταθερό σημείο, και το σταθερό για την Εκκλησία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Χριστός.
0: Μάλιστα.
1: Στον το κέντρο Αυτός άλλωστε λειτουργεί, ιερουργεί μέσα στην Εκκλησία δι' ανθρώπων, των επισκόπων, των ιερέων, των διακόνων και με την παρουσία του πληρώματος. Μας την πλήρωμα μέσα στην Εκκλησία, αυτό το σώμα. Δηλαδή, ποιος Χριστός, ο σαρκωμένος λόγος του Θεού, έτσι. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, το λένε στα Χριστούγεννα, το λέμε αυτό, στον Απόστολο που διαβάζεται εκείνη την ημέρα, πλήρωσε την ανθρώπινη ελπίδα, την ολοκλήρωσε, την έκανε πράξη δηλαδή. Αυτό που περίμεναν οι άνθρωποι αιώνες στην παλιά εποχή, προ-Χριστού δηλαδή, αυτό έγινε πράξη. Ήταν μια αναμονή, μια ελπίδα. Είναι μια ωραία εικόνα αυτή. Ξέρετε, τα Χριστούγεννα είναι μια δύνατη, μεγάλη, σπουδαία γιορτή. Λοιπόν, αυτό που αναμέναμε, η σωτηρία δηλαδή, ήρθε εν Χριστώ. Αυτήν λοιπόν την πίστη στο σαρκωμένο, σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό διακονεί η ιερουργία, αν θέλετε, και η λατρεία.
0: Μάλιστα.
1: Για να θυμηθώ εκείνο τον ωραίο λόγο από το Ευαγγέλιο, είναι, τι είναι η πίστη, έτσι, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι η λατρεία εφαρμόζει την πίστη. Τι είναι η πίστη? Είναι, λέει, ελπιζομένων υπόστασης πραγμάτων, έλεγος του βλεπομένων. Δηλαδή η ελπίδα δίνει υπόσταση στην πίστη μας. Δεν είναι ανεξάρτητη. Τόση δύναμη έχει η ελπίδα που αγκαλιάζει ακόμη και όχι μόνο τα παρόντα προβλήματα, ελπίζει σε κάτι που θα έλθει να σε βοηθήσει και να βρεις παρηγορία κλπ. Αλλά αγκαλιάζει ακόμα και την αιωνιότητα, τη βασιλεία του Θεού, τα έσχατα, την αιώνια ζωή. Και την αιώνια ζωή το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο εκείνο που διαβάστηκε, το πρώτο μεγάλο Ευαγγέλιο από τα 12 το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτή στην αιώνια ζωή είναι αγινός κοσής ελέης σε των αληθινών Θεών και ον απέστελας Ιησούν Χριστόν. Αυτόν το πρόσωπο, το κεντρικό της λατρείας, το οποίο το λατρεύουμε, το τιμούμε, αλλά και αυτόν είναι που ιερουργεί τα μυστήρια κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα νομίζω, για να κλείσω το πρώτο σχόλιο, κύριε Χωσούρα, αξίζει τώρα να εμβαθύνουμε στην αλήθεια της ελπίδας, έτσι, ως ενθάρρυνση στις δυσκολίες, ως βάλσαμο της αισιοδοξίας, έτσι, που πρέπει να έχουμε, να μην τα παρατάμε, να μην απογοητευόμαστε, να μην απελπιζόμαστε. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και ως πρόγευση των εσχάτων. Πάει τόσο μακριά, έχει μια τέτοια δυναμική πρόγευση. Δηλαδή σημαίνει και γεύση από τώρα, αλλά όχι πλήρη. Η γεύση πλήρης θα είναι στα έσχατα. Και ως ελπίδα και προσδοκία της Ανάστασης. Αυτό το μήνυμα μας περνάει η Εκκλησία μέσα από τα μυστήρια, τις γιορτές, τις ακολουθίες, τις παρακλήσεις, την μνημονογραφία, την ψαλμοδία, τις καθημερινές μας σχέσεις μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Καλλιεργεί αυτή την προσδοκία των εσχάτων της Ανάστασης. Ούγαρ έχουμε νόδεμένος σαν πόγγι, αλλά την μέλος την επιζητούμε. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό ή να το αγνοήσουμε. Αλλιώς δεν έχει αξία και νόημα αυτό που πιστεύουμε. Αυτό είναι ένα γενικότερο τώρα σχόλιο.
0: Κύριε Καθηγητά, πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, επιτρέψτε μου να σημειώσουμε έτσι και κάτι άλλο ακόμη, ότι εμείς σε αυτή την εκπομπή με την βοήθειά σας αναζητούμε το πώς φαίνεται η ελπίδα, η έννοια της ελπίδας στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και τι σημαίνει. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής, να αναφέρεται και ως αυτούσια λέξη. Όμως κυρίως αναζητούμε πού υπάρχει το νόημα της ελπίδας.
1: Ναι, σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Τα βρούμε και λεκτικά αλλά και βαθύτερα θεολογικά.
0: Θα θέλατε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας?
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Όσο μπορώ, βλέπω και το χρόνο μου, γιατί ίσως να μην προλάβουμε και όλα, αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύω, έτσι. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι τεράστιο κεφάλαιο. Δεν είναι απλώς τελετές.
0: Ναι.
1: Είναι γεγονότα που γεμίζουν την ψυχή μας, που μας δίνουν ελπίδα, που μας συνδέουν με τον Χριστό, που τα ιερουργεί κατά κάποιον τρόπο, έτσι. Να θυμηθούμε εκείνο τον ωραίο λόγο του Καβάσιλα που λέει: Εκκλησία σημαίνεται εν τις μυστηρίες, φανερώνεται δηλαδή, γίνεται πραγματικότητα στα μυστήρια, όπου εκεί γίνεται μια συνύπαρξη, αν θέλετε, της ιστορίας του κόσμου και του ανθρώπου, της θείας οικονομίας. Υπάρχει μια ενότητα σε μια σε ανθρώπινη ιστορία, υπάρχει μέσα σε κάθε ένα από τα μυστήρια. Να πω και κάτι παραπάνω για τα μυστήρια. με αυτά. Ο Χριστός φυτεύει μέσα στην ψυχή, στην ψυχή μας, τη δική του τη ζωή. Άρα την γεμίζει εμπειρία και ελπίδα στη σωτηρία. Και μας οδηγεί, ας το πω έτσι, στον δρόμο που ο ίδιος πέρασε. Δηλαδή το θάνατο και την Ανάσταση. Προϋποτίθενται όλες αυτές οι εμπειρίες. Να πω και κάτι άλλο. Γινόμαστε μέσα στα μυστήρια, σύσσουμε με τον Χριστό και σύνεμε με την ευχαριστία βέβαια, ή αν θέλετε και με το βάπτισμα ακόμα, το οποίο μας δίνει μια καινούργια γέννηση. Ήμασταν στο θάνατο και πάμε στη ζωή. Δεν είναι ένα πέρασμα από την απελπισία στη σωτηρία, στην ελπίδα. Ή το χρίσμα, ας πούμε, που γεμίζει την ψυχή μας, αυτή η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, αναφτερώνει όλες τις εσωτερικές μας δυνάμεις και δεν αφήνει περιθώριο να απογοητευτεί κανείς αν αξιοποιεί τα χαρίσματα που το Πνεύμα το Άγιο βάζει μέσα στην ψυχή και το σώμα μας, έτσι, με το χρίσμα, το δεύτερο, αν θέλετε, μυστήριο. Η δε ευχαριστεί πριν τα τρία αυτά μυστήρια, τα πρώτα τα εισαγωγικά, που είναι νευρώσεις και πόσεις. Την ζωή ταύτη, λέει, και την υγεία συντηρεί και συνέχεια. Αυτό δεν ψάχνουμε στη ζωή μας, να έχουμε τη ζωή, να έχουμε την υγεία, να έχουμε τη σωτηρία, την αγάπη, τη χαρά, την ενότητα, την ελπίδα, αν θέλετε. Γιατί η ευχαριστία τρέφει το σώμα το οποίο πήραμε από το βάπτισμα. Να το πω και κάπως αλλιώς με άλλα λόγια που οι πατέρες το λένε, αλλά δεν μπορεί να ξεκόψει κανείς τον πατερικό λόγο από το βιβλικό και από το λειτουργικό. Έχουν την ίδια, αν θέλετε, θεολογία. Είναι οι πύλες, λέει, τα μυστήρια που μας βάζουν μας ανεβάζουν στον ουρανό. Δεν είναι αυτό μια πραγμάτωση της ελπίδας? Να αισθανόμαστε έχουμε μια διέξοδο. Είναι σημάδια της Βασιλείας του Θεού, που είναι μέσα στην Εκκλησία από τώρα, δεν είναι μόνο στο μέλλον. Είναι μετοχή, δηλαδή, τα μυστήρια σε αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Γιατί καλλιεργούν αυτό το, την εσχατολογική προσδοκία. Είναι πολύ δυνατή αυτή, μπορώ να πω, ταυτίζεται η ελπίδα με αυτό που λέμε εσχατολογική προσδοκία. Να το δούμε έτσι, ναι, θεολογικά.
0: Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο πιο πολύ? Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το κεντρικό μυστήριο, έτσι. Πώς φαίνεται εδώ η έννοια της ελπίδας?
1: Ναι, πολύ, πολύ καλά το θέτετε, κυρία Χουζούρη. Να θυμηθώ, πώς να το πω τώρα, να θυμηθώ μόνο λόγια της λειτουργίας, έτσι. Παίρνω από τα κείμενα της λειτουργίας και θα κάνω και ένα σχόλιο. Με το που ξεκινάει η λειτουργία, πώς ξεκινάει? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός. Η Βασιλεία, έτσι, που είναι στα έσχατα, αλλά είναι και τώρα και παρούσα. Την καλή, δηλαδή, ο ιερεύς να είναι παρούσα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Σε αυτήν πιστεύουμε. Από τώρα την χαιρόμαστε. Όταν κανείς ελπίζει στη Βασιλεία του, δεν χαίρεται? Δεν ξεχνάει την απελπισία ή τις δυσκολίες που οδηγούν στην απελπισία. Το σύμβολο της πίστεως, που το λέμε όλοι μαζί παραπάντων, όπως λένε τα κείμενα, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Είναι μια προσδοκία. Η προσδοκία τι είναι, δηλαδή? Δεν είναι εφαρμογή, έκφραση της ελπίδας? Να πάμε στο κείμενο της αναφοράς, το πρωτογενές, το κεντρικότερο και το άξιον και δίκαιον. Με εσύ εκ του μη όντως εις το είναι εμάς παρήγακες και παραπεσόνες ανέστησας πάλι. Κι ουκ απέστης πάντα ποιόν έως εμάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν εχαρίσου την μέλουσαν. Δηλαδή μας δώρησες, μας χάρισες την μέλουσα βασιλεία και αυτήν θυμούμαστε, ζούμε δηλαδή μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχουν περιθώρια απόγνωσης και απελπισίας. Έχουμε σταθερή, έτσι, σταθερή βάση για να χαιρόμαστε. Άλλη αποστροφή. Ως τον κόσμο, λέει, τόσον αγάπησες στη λειτουργία, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν, μη απόλυτη. Αλλά έχει ζωή, είναι αιώνια. Αυτό το σταθερό που είπαμε από την αρχή. Είναι ο Χριστός, ο οποίος δένει τη ζωή του εκεί και ελπίζει εκεί και εμπνέεται από τη ζωή αυτή. Δεν χάνεται. Είναι μη απόλυτα. Αλλά έχει ζωή, είναι αιώνιον. Και ποια είναι αιώνια ζωή? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Να πιστεύουμε σε σένα τον αληθινό Θεό και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Τι να θυμηθώ και πόσες άλλες αναφορές από την Θεία Λειτουργία? Ώστε γενέστελε της μεταλαμβάνωσης εις νύψη ψυχής εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. πλήρωμα, πληρώνεται, ολοκληρώνεται η Βασιλεία των Ουρανών μέσα στη Θεία Λειτουργία. Να θυμηθούμε και από τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, έχει αντίστοιχα έτσι λόγια και εύχεται εκεί ο συγγραφέας, βέβαια, να χαρίσει ο Θεός τους πιστούς τα πλούσια και επουράνια χαρίσματα. Αντί των επιγείων τα επουράνια, αντί των φταρτών τα άφθαρτα. Ή το Άγιο Πνεύμα το ονομάζει το της υιοθεσίας χάρη ο αραβών της μελούσης κληρονομίας και η απαρχή των αιωνίων αγαθών. Όποιο, η πνευματική εμπειρία, το Άγιο Πνεύμα που μας φωτίζει και μας καθοδηγεί και μας αναπτερώνει, θα έλεγα, την ελπίδα. Κυρίως μέσα στην Θεία Ευχαριστία που μας βουλιάζει στην Βασιλεία έτσι, του Θεού. Τι να θυμηθώ, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπα της Βασιλείας Ουρανών, πλήρωμα που το λέει η λειτουργία, έτσι. Αυτός ο εσχατολογικός χαρακτήρας της ευχαριστίας φαίνεται και από την πρώτη στιγμή που ο Χριστός παρέδωσε, θα λέγαμε, το μυστήριο. Μας διαβεβαίωσε τους μαθητές του ότι δεν θα ξαναφάει μαζί τους το Πασχαλινό δείπνο έως ότου πληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, είναι πολύ δυνατή αυτή η υπόσχεση, θα λέγαμε, του Χριστού μας. Είναι μια σχατολογική εμπειρία και πράξη η Θεία Ευχαριστία. Και όποιος, να το πω και πιο πρακτικά ακόμα, όταν πάμε στη Θεία Λειτουργία, συνήθως πηγαίνουμε τα προβλήματά μας, με τις δυσκολίες μας, με τις αγωνίες μας, πηγαίνουμε ως άτομα κατά κάποιον τρόπο. Όταν βγαίνει κανείς από τη λειτουργία και ακούσει καλά αυτά που λέγονται εκεί ή και με θέξη της Θείας Κοινωνίας που μας κάνει σύσσωμος και σύνομος του Χριστού, δεν βγαίνουμε διαφορετικοί από τη Θεία Λειτουργία, δεν βγαίνουμε πρόσωπα έτσι χαρούμενα, γεμάτα ελπίδα, εφόσον βέβαια έχουμε τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο και ζούμε πραγματικά αυτή την το καλύτερο που έχει να μας προσφέρει η Εκκλησία. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος εσωτερικά, δεν αλλοιώνεται, δεν χαίρεται, δεν είναι διαφορετικός, παίρνει δυνάμεις για να συνεχίσει τη λειτουργία μετά από τη λειτουργία, να ελπίζει δηλαδή πραγματικά στο καλύτερο.
0: Πάντως,
1: και στις δυσκολίες της ζωής και στην προπτική γενικότερα, την εσχατολογική. Αυτό το πνεύμα το περνάει η Θεία. Όχι μόνο. Ναι, συγγνώμη, δεν τη χρειάζεται
0: κάτι. Όχι, σκέφτομαι, κύριε καθηγητά, ότι όλα τα παραδείγματα που αναφέρατε μέχρι στιγμής και οι αναλύσεις που κάνατε σε ό,τι αφορά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δείχνουν ότι εδώ η ελπίδα έχει εσχατολογικό χαρακτήρα, ξεκάθαρα. Όλα τα παραδείγματα που μας αναφέρατε και αναλύσατε αυτό έδειξαν.
1: Ναι, αλλά το εσχατολογικό, βέβαια, οι δογματολόγοι, ίσως και οι βιβλικοί θα μπορούσαν να τα πούν καλύτερα, δεν ξεχωρίζει από το ιστορικό. Γιατί δηλαδή, ο Χριστός μας είπε το μυστικό δείπνο μας παραπεμβάνεται, φάγεται. Εκεί έτσι βάζει την αρχή. Αλλά αυτή η αρχή έχει μια προοπτική, μια δυναμική, μια εσχατολογική πορεία που τη ζούμε από τώρα. Προγευόμαστε αυτή την πληρότητα κατά κάποιο τρόπο που θα ζήσουμε. Αυτό πιστεύουμε έτσι. Στην Βασιλεία του Θεού. Το βλέπουμε, το ζούμε μέσα στη λειτουργία. Γιατί λειτουργεί στη λειτουργία και στο ναό. Η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, αυτό αλλάζει, αλλοιώνει τον άνθρωπο εσωτερικά. Τον γαλινεύει. Τον κάνει πιο αισιόδοξο. Να ξέρει να διακρίνει και τα πράγματα. Πού να καταφύγει για να βρει παρηγορία και ελπίδα. Ακόμα και σε άνθρωπο. Ο Θεός μας φωτίζει για να βρούμε τον κατάλληλο το άνθρωπο, τον πνευματικό ή τον άλλον, κάποιον που ξέρει καλύτερα από εμάς, για να μας λύσει κάποιο πρόβλημα. Να μην χαθούμε δηλαδή στη ζωή μας. Δηλαδή μας δίνει δύναμη ευχαριστία, που είναι και καθημερινή εμπειρία, όχι μόνο στις Κυριακές. Κάθε μέρα μπορεί να γίνεται και κάπου σε κάποιο ναό ή στα μοναστήρια, γίνεται και κάθε μέρα λειτουργεί. Ένα μυστήριο που λειτουργεί καθημερινά. Έτσι, και μας προετοιμάζει, αν δει κανείς τους πατέρες που ερμηνεύουν τώρα τη Θεία Λειτουργία, ο Μάξιμος Ομολογητής, ας πούμε, που δίνει έντονα το σκατολογικό χαρακτήρα της λειτουργίας, τα λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Λέει τον Άρτον ημών λεών και ον καταρχάς επαθανασία της φύσεως η τίμα σας. Τον Άρτον, την ευχαριστία, για να είναι η φύση μας μπολιασμένη στην αθανασία, δώσει μην σήμερον, για το πατερημόν ερμηνεύει, κατά την παρούσα ζωή ή να νικήσει τον θάνατο. Υπάρχει μεγαλύτερο όπλο προς την ελπίδα από την ευχαριστία που νικάει το θάνατο. Ακριβώς και τον Χριστός τον είχε το θάνατο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάπως έτσι, δηλαδή...
0: Άρα ειδικά στη Θεία Λειτουργία η έννοια της ελπίδας έχει αυτόν τον χαρακτήρα.
1: Επειδή
0: μας μιλήσατε πιο πριν, ας πούμε, για το μυστήριο του βαπτίσματος ή του χρίσματος, εδώ βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Αυτός ο εσχατολογικός χαρακτήρας... Ναι.
1: Να πω κάτι, κυρία Χοζούρη, όλα τα μυστήρια αναδεικνύουν αυτόν τον εσχατολογικό χαρακτήρα. Να τα πάρουμε ένα, να δείτε ότι υπάρχει αυτό. Και αυτό το στοιχείο το εσχατολογικό, αλλά και το στοιχείο της, με το Χριστό, ας πούμε, συσσωμάτωσης κατά κάποιο τρόπο, συνανάστασης με το Χριστό. Και το βάπτισμα δεν είναι συμμετοχή στο πάθος και στην Ανάσταση. Και, ναι, και ευχαριστία είναι το ίδιο. Αλλά δεν λείπει και από το βάπτισμα αυτό το στοιχείο της χριστοκεντρικής, έτσι, ζωής και της προπτικής προς την αιωνιότητα. Ακόμα και πάρουμε και το γάμο ακόμα να

0: Αιγύλας, να νοσταλγεί στην αιωνιότητα. Αυτός ο κύκλος που έχει αένα η πορεία, δεν τελειώνει ποτέ δηλαδή. Το συμβολίζουν τα σύμβολα δηλαδή. Ακόμα και τα σύμβολα στα μυστήρια, όταν τα μελετήσει κανείς, δίνουν μια έμπνευση, μια χαρά, μια ελπίδα στον άνθρωπο, ναι. Μια νοσταλγία προς μια δίψα. Ξεδιψούν δηλαδή, πώς να το πω, εμπνέουν, στηρίζουν τον άνθρωπο προς την πορεία, προς την αιωνιότητα. Όλα τα μυστήρια. Η μετάνοια, μην το ξεχάσουμε, η μετάνοια που είναι επαναλαμβανόμενο κορυφαίο μυστήριο, αυτή η μυστηριακή πράξη μιας πορείας συνεχούς δηλαδή αγωνίας, επιστροφής και συμφιλίωσης με το Θεό αλλά και με τους ανθρώπους, και είναι και προϋπόθεση μάλιστα για να κοινωνήσει κανείς. Είπα και πρώτον διαλάγεται το αδελφό σου και ύστερον ερθόν πρόσφερε το δώρον σου. Πρόκειται για συνεχή και εδώ μνήμη του Θεού, για πέντος που προξενείται από την αίσθηση της απώλειας του Θεού, για τελική έβρεση της φιλίας με το Θεό. Προϋποθέτει δηλαδή μια εσωτερική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ακόμα και το μυστήριο της μετάνοιας, και αν δει κανείς και τις ευχές, ας πούμε η ευχή που για μία βέβαια έχει μείνει, λέει ο Θεός συγχωρήσεις δια μου το αμαρτωλού και ακατάκριτον σε παραστήσεις εν το φοβερό αυτού βήματι. Προς τα εκεί πάει. Αλλά είναι, αυτή η ζωή μας είναι μια προετοιμασία μέσα από τα μυστήρια για την ώρα εκείνη της κρίσεως. Και δεν δικαιολογείται κανείς να χριστιανός, δηλαδή που ζει μυστηριακή ζωή, που έχει ευχαριστιακή εμπειρία, που έχει μετανοίας έργο, να οδηγείται στην απόγνωση, στην απελπισία.
1: Μάλιστα.
0: Και σε ατραπούς έτσι περίεργους. Αλλά τα μυστήρια είναι ένα εργαστήριο που καλλιεργεί, που αναπτερώνει την ελπίδα. Είναι το αίμα της λατρείας, μπορώ να το πω έτσι, ξέρω αν είναι υπερβολικό, ναι. Είναι η ελπίδα.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε πόσο διαφοροποιείται η ελπίδα μέσα στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας σε σχέση με την έννοια που της δίνουμε στον έξω κόσμο, να το πω έτσι πολύ απλά, εκτός Εκκλησίας. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Εντελώς διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θα δούμε και στις άλλες εδώ σκέψεις που θα εκφράσουμε και θα συζητήσουμε, ότι αυτό που κάνει η λατρεία στον άνθρωπο δεν μπορεί να κάνει κανένα σχήμα εξωτερικό, ας πούμε, που αλλοιώνει τον άνθρωπο, που τον απαλλάσσει από τα πάθη, που τον χαριτώνει, που τον εμπνέει. Αυτή τη δουλειά κάνει η λατρεία. Είναι μια συνεχής προσευχή που καλλιεργεί εσωτερικά τον άνθρωπο. Να τον απαλλάξει από τα πάθη, να τον φωτίσει εσωτερικά και να μπει μέσα ο Χριστός, να πούμε, και να καθίσει εκεί το Άγιο Πνεύμα, να φωτίσει εσωτερικά τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι να τον κάνει καινούριο. Το δεν θέλει το βάπτισμα, το δεν κάνει το χρήσμα, το δεν κάνει ευχαριστία, το δεν κάνει μετάνοια. Νομίζω,
1: μάλιστα,
0: καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων, και δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε τη λατρεία. Και η λατρεία εκφράζεται και μέσα από σύμβολα και μέσα από ύμνους και μέσα από ορατά πράγματα, και κυρίως με τη χάρη του Θεού. Δεν είναι μόνο η χάρη του Θεού, είναι και τα ορατά στοιχεία μέσα από τα οποία περνάει η χάρη του Θεού. Το νερό, το ψωμί, το κρασί, το λάδι, τα λόγια. Ναι. Να πω ένα σκοπό πριν πάμε στο επόμενο, κυρία Χοζούρη, μην το ξεχάσω. Να δείτε πώς λειτουργεί η υμνογραφία. Η υμνογραφία που είναι βασικό στοιχείο κάθε πτυχής από αυτά που είπαμε και στα μυστήρια και στις ακολουθίες του νυχτημέρου και στο ορτολόγιο και στις παρακλήσεις. Έχω ένα-δυο παραδείγματα έτσι καθώς σκεπτόμουν για την σημερινή εκπομπή. Πώς λειτουργεί η υμνογραφία που ακτινογραφεί εσωτερικά τον άνθρωπο και δεν τον απογοητεύει. Τον αναλύει, λέει ότι είμαι ο άθλιότερος κλπ. Αλλά αφήνει το έλεος του Θεού να λύσει το πρόβλημα. Έχω ένα-δύο παραδείγματα έχω για να δείτε πώς λειτουργεί η υμνογραφία. Παίρνω παράδειγμα την αρχή του Τριωδίου. Περάσαμε, γι' αυτό το τονίζω τώρα. Πώς ξεκινάει το Τριώδιο. Της μετανοίας άνοιξόν με λεπίλα ζωοδότα. Ορφίζηγα το πνεύμα μου προς ναών των Άγιών σου, ναών φέρων του σώματος, όλων εσπυλωμένων. Λέει όλο το σώμα του ανθρώπου, αυτό για το σώμα του ανθρώπου μιλά εδώ, είναι εσπυλωμένο. Δεν το απογορύπτει ο υμνογράφος, δεν το ξεπερνάει, δεν το αγνοεί. Το αναγνωρίζει, κάνει την αυτοκριτική του. Αλλά, άλλωστε κτήρμον λέει κάθαρον εσπλάχνος σου, λέει, δεν μένει στο αρνητικό, γιατί η φύση του ανθρώπου είναι ρέπει προς το κακό, προς την αιματεία, μια πραγματικότητα. Δεν,
1: ναι.

0: το αγνοούμε αυτό. Όσοι το αγνοούν, φτάνουν στην απελπισία.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ως εκτήρμον, όταν ελπίζεις το έλεος ακόμα και κάποιου ανθρώπου, παίρνεις δύναμα να φτερώνεσαι πολύ περισσότερο στο έλεος του Θεού, ο οποίος γι' αυτό το λόγο ήρθε και έγινε άνθρωπος. Για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, που είναι δευτέρα φύση του, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και το επόμενο, ένα άλλο τροπάριο παρακάτω. Τα πλήθηλε των πεπραγμένων μηδυνών, εννοών ο τάλας, τρέμωτον την φοβεράν ημέρα της κρίσεως. Δηλαδή, αν σταματούσαμε μέχρι εδώ, το τρέμο είναι αρκετικό. Είναι απελπισία, είναι απόγνωση. Έτσι, το να τρέμεις ακόμα και, έναν άνθρωπο, ένα γεγονός, δεν είναι και ότι καλύτερο, είναι αρνητικό. Αλλά δεν σταματάει εδώ. Αλλά θαρών, λέει στο έλεος, αυτό το θάρρος είναι η ελπίδα για μας.
1: Ναι.
0: Και την Εκκλησία, τους θρησκευτικούς ανθρώπους. Αν ψάξει και τη μνημογραφία, θα βρει πάρα πολλά τέτοια. Δηλαδή, πώς λειτουργεί η μνημογραφία σε σχέση με τον άνθρωπο, το ανθρωπολογικό της προφίλ, ας το πω έτσι. Αλλά θαρών που, στο έλεος της εσπλαχνίας σου. Όσο ο Δαβίδ παίρνει το παράδειγμα, ελέη σώμα ο Θεός κατά το Μέγα Λεός. Και ένα τελευταίο από την μνημογραφία που αυτό εκφράζει όλη την μνημογραφία. Αν πάρουμε το Μέγα Κανόνα, που ψάλλεται στην μεγάλη 40η εκεί παίρνει τις πέμπτες εβδομάδες, πώς ξεκινάει, που είναι 250 τροπάρια. Πόθε να άξουμε θρηνήν, λέει, τα στουδίου μαθλίου πράξης, τι αναπαρχήν επιθύσω Χριστέ, που να αρχίσω δηλαδή, το θρήνο δηλαδή και την αθλειότητά μου. Βλέπετε η αυτοκριτική, η μετάνοια θα το λέγαμε με όρους έτσι εκκλησιαστικούς και πνευματικούς, δημιουργεί τις προϋποθέσεις της ελπίδας.
1: Μάλιστα.
0: Και της μη απόγνωσης. Και προχωράει άλλος έσπλαχνος μηδός παραπτωμάτων άφεσε. Και δεν έχει νόημα να πούμε και τα άλλα περίπου.
1: Κύριε καθηγητά, βάλτε μια ανωτελεία. Συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Ναι,
1: να
0: ναι.
1: Ακούσουμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας», σήμερα αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την ελπίδα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, καθηγητή της λειτουργικής στο τμήμα θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, ξεκινήσαμε με τα μυστήρια της Εκκλησίας, κέντρο των οποίων, όπως μας είπατε, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το τονίσατε στην εισαγωγή ότι πολλά μπορεί να πει κανείς. Εμείς είμαστε στο πλαίσιο πάντα του ραδιοφωνικού χρόνου. Άρα θα θέλατε τώρα να περάσουμε στο εορτολόγιο?
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω όσα είπαμε για τα μυστήρια επαρκούν για την, στα πλαίσια της εκπομπής αυτής. Να πούμε τώρα για το εορτολόγιο. Τεράστιο κεφάλαιο και αυτό. Η εκκλησία μας, κυρία Χοζούρη και φίλοι ακροάτες, είναι εκκλησία, λέει, εορταζόντων. Δηλαδή αξίως του πνεύματος και όλας, μάλιστα, όπως γράφει ο Άγιος, θα μας κοινώσει έτσι. Είναι η εκκλησία που γιορτάζει, που χαίρεται δηλαδή, και ξέρει να γιορτάζει η εκκλησία μας, για να χαίρεται και να δίνει στον άνθρωπο χαρά και ελπίδα και ευφροσύνη. Και λέει πάλι ο Άγιος Άγιος ο Δαμασκηνός, ουσιαστικά μία είναι η γιορτή για εμάς τους χριστιανούς, η γιορτή της του Λόγου Σαρκώσεως και της Ημών Θεώσεως. Δηλαδή σαρκώθηκε ο άνθρωπος, ο Θεός, για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό το γιορτάζουμε και σε επιμέρους γιορτές: γέννηση, βάπτιση, μεταμόρφωση, σταύρωση, ανάσταση, ανάληψη. Το ίδιο γεγονός γιορτάζουμε. Την χαρά και την ελπίδα για τη σωτηρία μας. Να το πω και αυτό, ότι ο άνθρωπος γιορτάζει ακριβώς γιατί γιορτάζει ο Χριστός. Δεν λέμε και γάρτο Πάσχα ή μόνη περιμόν επίση Χριστός. Είναι Ευαγγελίο από τον Απόστολο Παύλο. Ημήν ο Χριστός θα σε εορτάσει εκτετέλεκεν. Ο Χριστός εκτελεί τις γιορτές, όπως και τα μυστήρια που είπαμε προηγουμένως. Είναι από το Δαμασκηνό πάλι και μένω σε αυτόν τον Άγιο, επειδή έχει λέει πολλά πράγματα για τις γιορτές. Τώρα, τι θα μπορούσαμε, ένα σύντομο σχόλιο για να πάμε και στα άλλα θέματα. Να πάρουμε τις γιορτές, τις πιο μεγάλες γιορτές, για να δούμε τι μπορούν να μας πούν για την ελπίδα, έτσι. Μιλάμε για τα Χριστούγεννα. Είπαμε προηγουμένως, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έγινε ο Θεός, ο Λόγος άρχεται γένετο. Δηλαδή αυτό που ήλπιζαν οι άνθρωποι του παλιού καιρού έγινε πραγματικότητα. Και πάει βήμα-βήμα. Αν δείτε τα τροπάρια και των Χριστουγέννων, τις ώρες, ας πούμε, των Χριστουγέννων, λέει, το σκηνούμενο σου, τη γέναν Χριστέ, δείξον εμεί και τα Άγια Θεοφάνεια. Πάει παραπέρα, ακόμα ένα βήμα προς την ελπίδα, προς την πληρότητα. Προς τη βάπτιση δηλαδή. Ενώνονται δύο γιορτές.
0: Ναι.
1: Και τα Χριστούγεννα λέγονται και Πάσχα. Πάσχα με την έννοια ότι μοιάζουν, επηρεάστηκε από το Πάσχα τα Χριστούγεννα. Και η αρχή της σωτηρίας μας είναι η γέννηση, και το Πάσχα είναι η πλήρωση, η ολοκλήρωση. Δεν είναι μια γιορτή με την άλλη, δεν είναι ανεξάρτητες. Λοιπόν, μας γεμίζουν με ελπίδα. Άλλωστε, τι γιορτάζουμε? Το φως της γνώσεως ανέτειλε, λέει το Απολυτίκιο. Ζούσαμε στο σκοτάδι, είστε το φως. Και γιορτάζουμε το φως, τον ήλιο της δικαιοσύνης, με τα Χριστούγεννα. Και αναγεννάται και ο άνθρωπος. Είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου. Δεν είναι αυτά μηνύματα, ας το πω έτσι, χαράς και ελπίδας και αισιοδοξίας? Ή να πάρουμε και άλλα παραδείγματα από τα Θεοφάνεια, ας πούμε, έτσι, που διαβάζουμε εκεί στον Μεγαγιασμό. Σήμερον γάρωτος εορτήσεμε, πέστη καιρός και χορός των Αγίων εκκλησιάζει, μην και άγγελοι με τα ανθρώπων συνεορτάζωση. Σήμερον γη και θάλασσα την του κόσμου χαράν εμερίσαντο, και ο κόσμος ευφροσύνης πεπλήρωται. Πώς βγαίνει αυτό? Συνεορτάζει ο ουρανός με την γη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και μεγαλύτερη ελπίδα και εμπιστοσύνη, έτσι. Σήμερα των Αγίων Άγιοι αγάλλονται και ο χορός των Αγγέλων μυστικός πανηγυρίζει. Συνέχεια για πανηγύρι, για πανηγυρισμό μιλά, για χαρά, για αισιοδοξία, για ελπίδα. Εορτάζουμε σήμερα, είναι αυτό που λέμε ο χρόνος μας, δηλαδή μέσα τη ζωή που περνάμε, δεν είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι ένα διαρκές παρόν. Και μέσα στο διαρκές παρόν μας καλεί η Εκκλησία κάθε στιγμή και κάθε ώρα να την κάνουμε ευκαιρία αλλαγής, χαράς και ελπίδας και αισιοδοξίας. Και όχι μιζέρειας και κακομορφισμού, όπως το λέμε, εσωτερικού και απελπισίας. Η γιορτή δηλαδή είναι χαρά. Γενέστολε μία κοινή σήμερον γιορτή ουρανίων και επιγείων πανήγυρης και συνεορταζέ το παν όσων εγκόσμιων και υπερκόσμιων. Σύγκριμα είναι ενός πατρός από αυτά τα λόγια. Είναι ένα γεγονός συνεορτασμού ουρανού και γης. Να πάω τώρα σε άλλη γιορτή, κυρία Χουζούρη, ποια γιορτή να θυμηθούμε. Το Πάσχα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Πάσχα. Και τι να προτιμήσουμε, τον κανόνα της Αναστάσεως, ή να θυμηθούμε το πολιτήκιο Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας. Υπάρχει μεγαλύτερος πεάνας, μεγαλύτερο μήνυμα ελπίδας από το ότι ο Χριστός, που είναι, θα λέγαμε, ο πρωτότοκος των νεκρών και η αρχή των κεκοιμημένων, που όπως το γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι νικάει το θάνατο. Υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο, από ότι στο πρόσωπο του Χριστού, που μας γεμίζει με ελπίδα, γιατί ακριβώς νικάει το θάνατο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν ζούμε, για να καθημερινά παλεύουν οι άνθρωποι, καθένας με τον τρόπο του, για να νικήσει το θάνατο. Αλλά η Εκκλησία έχει τρόπο άλλον. Ο Χριστός νικάει το θάνατο. Και αυτός μας εμπιστεύεται, τον εμπιστευόμαστε προς την πορεία αυτή και μετέχουμε σε αυτήν την δόξα του, ας το πω έτσι, και συνεορτάζουμε μαζί του. Και η Ανάσταση είναι η πρόγευση της τελικής νίκης τελικά του Χριστού. Είναι αυτή η ελπίδα της Αναστάσεως, δεν είναι μεγάλο μήνυμα. Η Αναστάσεως σημαίνει λαμπρινθόμεν λαοί. Πάσχα, Κυρίου Πάσχα, έτσι, όταν λαμπρύνεται κανείς, ελπίζει ταυτόχρονα, δεν είναι κατσούφης, δεν είναι απελπισμένος. Λέφτε πομαπίωμεν κενό, για να θυμηθώ τον κανόνα της Αναστάσεως. Ινιν πάντα επιπλήρωται φωτός, ουρανός, γη και τα καταχώνια. Όταν ζει κανείς μέσα, λούζεται από το φως της Αναστάσεως, πώς μπορεί να είναι απελπισμένος και απεγνωσμένος? Δεν υπάρχει περιθώριο.
0: Έτσι,
1: βρίσκει τη δύναμη εκεί, την Ανάσταση, να υπερνικάει και τους καθημερινούς, θα λέγαμε, θανάτους, τις καθημερινές δυσκολίες. Και ένα άλλο τροπάριο που μιλάει ακριβώς για αυτό που μιλούν και τα μυστήρια και την Βασιλεία, δηλαδή, είναι το τροπάριο της Ενάπτυσης. Ο Πάσχα, το Μέγα και ερώτα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγια του Θεού και δύναμης, δίδου ημίν λέει εκτυπώτερον, βαθύτερα, πληρέστερα, σου μετασχήν, μετοχή. Πού? Εν τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας. Δώσ' μας, Κύριε, να μετέχουμε, να μετέχουμε δυναμικότερα, ουσιαστικότερα στην ανέσπερο ημέρα της Βασιλείας. Και ένα άλλο τροπάριο από το Πάσχα, που λέει Πάσχα των Τερπνών, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα λύτρων λύπης. Δηλαδή διώχνει τη λύπη.
0: Μάλιστα.
1: Η χαρά της Αναστάσεως, το φως της Αναστάσεως, η λαμπάδα της Αναστάσεως, είναι εμπειρία, είναι βιώματα αυτά που γεμίζουν χαρά τον άνθρωπο. Χαρά σε Ευαγγέλια, λέει, δεύτερη από θέας γυναίκες, δέχου παρημών χαρά σε Ευαγγέλια. Το λέμε και στην καθημερινή μας έτσι, γλώσσα. Όταν έχει κανείς αυτή την εμπειρία του Αναστημένου Χριστού, μετέχει αυτή τη χαρά και προγεύεται την ανάσταση του κάθε ενός ανθρώπου και τη δική του.
0: Μάλιστα.
1: Αν φύγουμε και από την Ανάσταση, να πάμε τώρα στην Πεντηκοστή, παραδείγματος χάρη, που είναι μια τελευταία γιορτή του Πεντηκοσταρίου, έτσι, που λέει πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρει προφητείας κλπ. Κλπ. Αλλιείστε ο λόγος ανέτ και ελπίδο συμπλήρωση, λέει κάποιο άλλο τροπάριο, δεν είναι αυτό που διάβασα τώρα. Η Πεντηκοστή είναι η συμπλήρωση της ελπίδας που περιμένει. Τι δεν μας υποσχέθηκε ο Χριστός ότι θα στείλει τον Παράκλητο? Το είπε το Ευαγγέλιο αυτό, τα Ιωάννη που διαβάζεται το πρώτο από τα 12, όταν λέει έρθω ο Παράκλητος, όταν αποστείλω εγώ, όπως το λέει εκεί, θα σας, πώς θα το πω, όταν έρθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά το Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Τον ρόλο παίζει το Άγιο Πνεύμα. Στον δρόμο που περπατάμε στην Εκκλησία έχουμε έναν οδηγό, ένα φως, μια ελπίδα, το Άγιο Πνεύμα που μας λέει από εδώ θα πάτε.
0: Άρα αυτός καταλαβαίνουμε, κύριε καθηγητά, ότι σε ολόκληρο τον εορτολογικό κύκλο και στα γεγονότα που συνδέονται με τη ζωή του Χριστού επί της γης υπάρχουν άφθονα παραδείγματα στα οποία αναπτύσσεται αυτή η ελπίδα στην οποία αναφέρεστε.
1: Ναι, ακούστε και κάτι άλλο από τις γιορτές και τελειώνω, κυρία Χουζούρη. Η δεύτερη μέρα από την Πεντηκοστή λέγεται του Αγίου Πνεύματος. Έτσι,
0: ναι.
1: Γιορτάζουμε ιδιαίτερα. Η Αγία Τριάδα είναι πάλι, αλλά γιορτάζουμε ιδιαίτερα. Οι ευχές εκεί της γονικλησίας,
0: ναι,
1: έχουν κυρίως η τρίτη που αναφέρεται στους κεκοιμημένους. Ακούστε τι λέει. ο και εν αυτή τη παντελείο εορτή και σωτηριώδη ηλασμούσι και σίους υπέρ των κατεχομένων ενάδει, για τους νεκρούς αναφέρεται, ναι. Καταξιώ σας δέχεστε μεγάλαστε παρέχον ημίν ελπίδας. Λέει τη λέξη. Άνεσιν λέει παρά σου καταπέμπεστε, συγχώρεση δηλαδή. Και ανάπαυσοντας ψυχάς και λοιπά, είναι όπως είναι στην νεκρόση με ακολουθεί και ένα άλλο, μια άλλη. Δέξεουν δέσποτα δεήσεις και εκκλησίας οι μετέρας και ανάπαυσον πάντα τους πατέρας και λοιπά και αδελφούς και αδελφάς και τα τέκνα τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου. Αυτό που είπαμε και στα μυστήρια, ότι ελπίζουμε πού? Στην ανάσταση της ζωής. Ελπίζουμε πού? Στην αιωνιότητα, στη βασιλεία του Θεού. Την προκευόμαστε από τώρα. Είναι πολύ δυνατό το μήνυμα και σε αυτές τις ευχές εδώ, που αναφέρονται ειδικότερα βέβαια στην Ανάσταση. Άλλωστε οι χριστιανοί δεν μοιάζουν με αυτούς που δεν έχουν ελπίδα. Το λέει ο Απόστολος της μέρας, όταν υπάρχει η ακολουθία και κειμένων. Δεν είμαστε σαν τους αυτούς που δεν έχουν ελπίδα.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε στην ακόμα και ακολουθία των κεκοιμημένων, είναι μια ακολουθία που γεμίζει τους ζωντανούς βέβαια, τους που κάνουν την ακολουθία, με το μήνυμα της ελπίδος, της αναστάσεως, του σώματος και της ψυχής. Υπάρχει μεγαλύτερο μάθημα, ας το πούμε, ελπίδος από την ακολουθία αυτή των κεκοιμημένων και από αυτής της γονικλησίας εδώ, που ακριβώς έχει ένα νεκρόσιμο και χαρακτήρα και αναφορά στην Ανάσταση. Η γιορτή με λίγα λόγια μας ξεκουράζει, μας αναπαύει, μας εμπνέει, μας γεμίζει ελπίδα. Πολύ σημαντικό. Άλλωστε το βλέπουμε και σε καθημερινή έτσι, εμπειρία, πόσο χαίρεται ο λαός και κυρίως ο ορθόδοξος λαός όταν γιορτάζει Χριστούγεννα, Πάσχα, ενώνονται οι άνθρωποι, χαίρονται με το παραμικρό. Έτσι, και στα υλικά και στα πνευματικά πράγματα όταν είναι το μέτρο που πρέπει.
0: Γεμίζουν
1: τη ζωή τους, ακολουθούν μια άλλη πορεία, μια άλλη ψυχολογία εσωτερική δηλαδή. Γιατί μην το ξεχνάμε, η ελπίδα αλλάζει και την ψυχολογία του ανθρώπου. Ο απογοητευμένος άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του. Ο άνθρωπος που ελπίζει ανοίγεται στον εαυτό του, ανοίγεται και στους άλλους και πάνω απ' όλα στον Θεό.
0: Θα θέλατε να έρθουμε τώρα στις καθημερινές ακολουθίες και να δούμε αν υπάρχει καθόλου σε αυτές η έννοια της ελπίδας και με ποια σημασία.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει καθημερινές ακολουθίες? Είναι η ακολουθία του σπερινού, είναι ακολουθία του αποδείπνου, είναι ακολουθία του όρθρου, είναι ακολουθία του μεσονυκτικού.
0: Ναι.
1: Είναι η ακολουθία των ωρών, θα λέγαμε έτσι. Όλες αυτές οι ακολουθίες που είναι οι τεταγμένες, όπως λέμε, ακολουθίες, αυτές που η Εκκλησία καθιέρωσε για να. Για ποιο σκοπό? Για να αγιάζεται ο χρόνος μας, αλλά και να συνδέεται η ζωή μας με τη ζωή του Χριστού. Δεν είναι ανεξάρτητες από αυτό που λέμε χριστοκεντρική ζωή, όπως και τα μυστήρια τον ίδιο σκοπό έχουν.
0: Ναι.
1: Οι γιορτές τον ίδιο σκοπό έχουν, γιατί όπως γιορτάζει ο Χριστός, γιορτάζουμε και εμείς. Την ίδια έτσι αποστολή, τον ίδιο σκοπό έχουν και οι ακολουθίες του νυχθημέρου. Δεν θα μπορούσαμε τώρα να τις πάρουμε μία-μία, γιατί θα θέλαμε πολύ χρόνο. Αν πάρουμε τον Εσπερινό, κύριε Αγοζουρέζη,
0: ναι.
1: Δεν μας θυμίζει ο Εσπερινός τη δημιουργία και με τον προημιακό ψαλμό, την πτώση του ανθρώπου και με τους ψαλμούς, πως λέμε, κύριε, και έκραξα κατευθυντή του υποσευχή μου, γιατί υποσευχόμαστε? Γιατί πέσαμε από τον παράδεισο και υποσευχόμαστε για να ξαναεπιστρέψουμε την ελπίδα μας. Δεν μας θυμίζει ο Σπερινός το Χριστό που σαρκώνεται φως, λαρών, αγίας, δόξης? Δεν μας θυμίζει ο Σπερινός τα έσχατα, τον ίνα πολύς, τον δούλου σου κατά το ρήμα σου? Όλο το μυστήριο της χριστοοικονομίας λειτουργείται και εδώ. Γίνεται αντικείμενο της προσευχής μας, αλλά καλλιεργείται το ήθος το λειτουργικό, που δεν αγνοεί αυτό τη χαρά, την ελπίδα, την αναμονή, την αναπτέρωση των πνευματικών μας δυνάμεων έτσι, σε καθημερινή βάση. Να πάρουμε το απόδειπνο, παραδείγματος χάρη, που είναι αμέσως μετά από τον Εσπερινό. Γεμάτο είναι, και ακόμα και λεκτικά θα λέγαμε, που είναι ευχαριστία για την ημέρα και παράδειγμα για την για τη νύχτα. Εκεί έχει και κυρίως το μέγα απόδειπνο, όπου ακούγονται και προσευχές που δεν ακούγονται στο μικρό. Αυτή η ευχή βέβαια είναι σε όλες τις ακολουθίες. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ημών. Ήθιν ότι η ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμού διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Όταν κανείς λειτουργεί έτσι, αυτό και ο κάθε ψυχολόγος, θα λέγαμε, δεν μου είπε και ψυχίατρος, να ξέρει πώς λειτουργεί η ψυχή του ανθρώπου. Το περιγράφει εδώ η ευχή και κάθε τροπάριο που ζητάει να απαλλαγούμε από κάθε θλίψη, κάθε οδύνη. Ευχή αυτή. Τύχησουν εμάς Αγίες ο Αγγέλης. Πάλε τους Αγγέλους να είναι τείχος. Είναι την παρεμβολία των φρουρούμενων και οδηγούμενοι. Καταντήσουμε στην ενότητα της πίστης. Ή το Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, που είναι ευχή του Θεέμ του Σύρου, που διαβάζεται σε κάθε βέβαια ακολουθία αυτών της Μεγάλης Σαρακοστής. Να έχουμε πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης και ελπίδας, θα έλεγα. Ή αυτές οι ευχές της Παναγίας που είναι προς την Παναγία, προς τον Χριστό. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, άστο λέει αμόλυντη που μιλούν για την Παναγία. Στο τέλος λέει μια ευχή του Αγίου Ιωαννικίου. Η ελπής μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον. Και παρακάτω την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθμε, μήτερ του Θεού, όλη την ελπίδα. Τη ζωή μας την εμπιστευόμαστε στην Παναγία. Θα πούμε δύο λόγια, παρακάτω πιστεύω να προλάβουμε. Δηλαδή η ακολουθία και αυτή. Και το μεσονικ... Ναι.
0: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Επειδή βλέπω το χρόνο να περνάει, θέλω να σας παρακαλέσω, το είπατε και εσείς, να μιλήσουμε λίγο για τις παρακλήσεις στην Παναγία, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα που φαίνεται η ελπίδα.
1: Πολύ καλά το θέτεται και νομίζω τεράστιο και αυτό το θέμα έχουν γίνει και
0: μελέτες. Πολύ προσφυλή στο λαό οι παρακλήσεις της Παναγίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλοί τις ξέρουν απ' έξω.
1: Αν δει κανείς, κυρία Χουζούρη, τους παρακλητικούς κανόνες, όχι μόνο της Παναγίας, αλλά και υπάρχουν, ξέρετε, και πολλών Αγίων έτσι, παρακλητικοί κανόνες, ακόμα και στον Χριστό. Ακούστε ρήματα, δεν θα σας κουράσω, βλέπω και το χρόνο. Ρήματα τα οποία δυσόπισον, διαφύλαξον, ελέησον, ειρήνευσον, επίβλεψον, ενίσχυσον, ελευθέρωσον, εξάρπασον, ευόδωσον, θρέψον, ίασε, δρόσισον, κατάβγασον. Ακούστε ρήματα, έτσι. Αυτά είναι παρακλητικά ρήματα, θεητικά δηλαδή, προς την Παναγία κυρίως, αλλά και προς τους Αγίους. Γιατί ο υμνογράφος ξέρει η ψυχολογία του ανθρώπου, έτσι. Ξέρει βέβαια ότι ο άνθρωπος ξέφυγε από τον παράδεισο και η φύση του είναι ρέπει προς το αρνητικό, προς την αμαρτία. Αλλά ξέρει όμως ότι ο Χριστός ήρθε για να επιστρέψει τον άνθρωπο από εκεί που έφυγε. Άρα μιλάει, γιατί ξέρει ακριβώς τι λειτουργεί μέσα στην ψυχή, τι πάθη, τι κακίες έχει ο κάθε άνθρωπος. Έτσι. Μιλάει, γι' αυτό μιλάει για ζώφωση, για ακολουθίες αυτές. Σκοτισμό, αγνωσία, πόρωση, ταραχή, κάκωση, αίσθηση κολάσεως, δίωση φθοράς, σποράζει ζανίων. Αυτά ξέρει ο ποιητής και λέει τα ρήματα τα οποία ας πούμε που δεητικά απευθύνεται στην Παναγία ή στους Αγίους. Ξέρει ο ποιητής τα ψυχοσωματικά μας αρρωστήματα.
0: Δηλαδή, μάλιστα,
1: σωματικά, να πάρουμε έτσι κάποιες λέξεις. Μιλάει για αλγιδόνες παντί, πόνος, πληγή, χολέρας, ακούστε εκφράσεις, πάθη, ποικίλα, νόση, κακώσεις, σαρκική ασθένεια, αλγινά πάθη, οδύνε δυσφόρητη, σωμάτων δεινά ελκώματα, πληγές δηλαδή, σωματικών παθών επαναστάσεις. Είναι λέξεις μέσα από τις ασθένειες, χαλεπές και δυσφόρητη, αρρώστια, νόση παντοδαπέ, τα σωματικά έτσι αρρωστήματα, αλλά και τα ψυχικά, τα οποία αντανακλούν και στο σώμα, έτσι, γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα. Ακούστε αρρώστιες της ψυχής που περιγράφονται από τους παρακλητικούς κανόνες, έτσι. Ζάλι παθών, ψυχής δεινή αμορφία, καρδίας τραύματα, αλγινών παθών συντρίμματα, κρύφια της ψυχής τραύματα, άλογη πράξης, δηλαδή απίστευτες λέξεις, ψυχής άλογος, παθών τάραχος, ψυχικός τάραχος, ψυχής μολύσματα και ούτω καθεξής. Και τώρα έχω έτσι βρει και λέξεις μέσα από τους παρακητικούς κανόνες που έχουν την ελπίδα, αφού ξέρει ο ποιητής την ψυχοπαθολογία σωματικά και ψυχικά του ανθρώπου. Λέει τα ρήματα εκείνα που σας ανέφερα στην αρχή, αλλά έχει και λόγια ο ποιητής των διαφόρων παρακητικών κανόνων και κυρίως της Παναγίας μας που αναφέρουν τη λέξη ελπίδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω βρει ένα κείμενο του Αγίου Δαμασκηνού σε Θεοτοκείο, όπως λέμε, γιατί και τα Θεοτοκία στην Παναγία λέει ελπίδων σε πλήρωμα, λέει, και θείαν σκέπη προστασίαν και λυμμένα σωτηρίας και κτήμεθα. Την Παναγία την έχουμε δηλαδή πλήρωμα ελπίδων, όλων ελπίδων, γιατί ακριβώς είναι η μάνα μας, αυτή που μας είναι η πρέσβη μας προς το Χριστό, προς το Θεό, προς το Χριστό δηλαδή, αυτή που έφυγε από τον κόσμο αλλά δεν εγκατέλειψε τον κόσμο. Και τα τροπάρια γενικότερα των παρακητικών κανόνων και τα Θεοτοκία την ονομάζουν ελπίδα, στήριγμα, κρατέωμα, πλουτισμό και εφροσύνη που
0: μάλιστα
1: την αθυμία και την θλίψη μας. Ποιος δεν έχει θλίψη, ποιος δεν έχει αθυμία των δεινών περιστάσεων του βίου? Δεν είναι μόνο έτσι οι ψυχικές καταστάσεις, είναι και αρρώστιες που έχουν οι άνθρωποι, αν όχι ο ίδιος κάποιος διπλανός του ή συγγενής του ή κάποιος δικός του, και πας που υποφέρει ο άνθρωπος έτσι και που καταφεύγει, και έχουμε και θαύματα, ξέρετε, που
0: μάλιστα
1: καταφεύγει το Χριστό πάνω απ' όλα.
0: Μάλιστα.
1: Και κυρίως την Παναγία, για να αμβλύνει ας πούμε αυτά τα αισθήματα της απόγνωσης και να αναλάμψει μέσα στην καρδιά του αυτή η ηλιακτίδα της ελπίδας έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και να αρθεί ο πόνος που έτσι δημιουργείται από τα συμπτώματα αυτά της αρρώστιας, της ψυχικής και της σωματικής.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που μας αναφέρατε, κύριε καθηγητά, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ευκαιρία έτσι που είχαμε να συζητήσουμε μαζί σας αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Θερμά σας ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλήσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, καθηγητή της Λειτουργικής στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την ελπίδα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας για την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης. Συνάντηση είχε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τον Πατριάρχη Αλεξανδρία στο Κάιρο. Εκβιασμός στα περί δύο δίων στο Ορμούς, η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στους Financial Times. Πολιτικά και μη πρόσωπα περνούν από σήμερα το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έρχεται ρύθμιση για τις πολλαπλές συντάξεις. Εντός Ιουνίου η ρύθμιση για τις 72 δόσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αυτοδιοικητικές εκλογές χωρίς δεύτερο γύρο για τις επόμενες κάλπες το 2028. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι εξελίξεις βρίσκονται στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία και νέα σύγκρουση. Η εύθραυστη εκεχηρία δοκιμάζεται ξανά με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα. Η ειρήνη στην Ευρώπη δεν είναι πλέον δεδομένη, προειδοποίησε ο Τσέχος Πρόεδρος. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των Αγγέλων.
1: Στη σειρά εκπομπών «Η μουσική των Αγγέλων» στο σταθμό της Εκκλησίας στους 89,5 κάθε Πέμπτη ο Κώστας Αγγελίδης και οι συνεργάτες του Χρήστος Τσάλος και Δημήτρης Νέντας παρουσιάζουν ηχογραφήματα ψαλτικής τέχνης.

Τελευταία εκπομπή η σημερινή, αφιερωμένη στην οκταηχία και μάλιστα αυτή της ελληνικής λειτουργικής υμνογραφίας. Αφορμή μας έδωσε η εργασία του καθηγητού Αντωνίου Αλιγιζάκη, όπως αυτή εκδόθηκε στα 1985. Τίτλος της καταληκτικής μας προσέγγισης, τα γεροντικά. 4 κυρίως αποσπάσματα από τα γεροντικά, γράφει ο Αντώνιος Αλιγιζάκης, που περιέχουν ψυχοφελείς περιγραφές και διηγήσεις για μοναχούς, περιλαμβάνουν επίσης σημαντικές πληροφορίες για ορισμένους όρους που αφορούν άμεσα το θέμα μας. Η αρχαιότητα των κειμένων αυτών και η αναφορά τους σε γεγονότα της μοναστικής ζωής αυξάνει την αξία τους και τα κατατάσσει ανάμεσα στις πιο αξιόλογες μαρτυρίες για τη μουσική, δεδομένου ότι σε αυτά για πρώτη φορά συναντάται ο όρος οκτώηχος. Το πρώτο απόσπασμα αναφέρεται σε περιστατικό του 4ου αιώνα. Ένας δόκιμος μοναχός διαμαρτύρεται έντονα στο γέροντά του Αβά Παμβό, επειδή στο ασκητήριό τους δεν χρησιμοποιούν κανόνες και τροπάρια, όπως συμβαίνει στις κοσμικές ακολουθίες. Στην απάντησή του ο γέροντας εκφράζει το φόβο ότι οι μοναχοί με τη διάδοση της ψαλμοδίας θα αφήσουν την στερεάν τροφήν την δια του Αγίου Πνεύματος ρυθίσαν και εξακολουθήσουν συνάσματα και ήχους. Ο Παμβό συμπληρώνει πως οι μοναχοί δεν ήλθαν στην έρημο ή να παρίστανται το Θεό και μετεωρίζονται και μελωδώσουν άσματα και ρυθμίζωσιν ήχους. Και προβλέπει ότι θα έρθουν μέρες που οι χριστιανοί θα εγκαταλείψουν τα ιερά αναγνώσματα, γράφονται στροπάρια και ελληνικούς λόγους και χυθίσεται ο νους εις τρόπους και εις τους λόγους των Ελλήνων. Ανάλογες παρατηρήσεις για την ψαλμοδία γίνονται στο άλλο απόσπασμα που αναφέρεται στον Καπαδόκη Αβά Παύλο, που χρονολογείται τον 4ο αιώνα. Ανάμεσα στα άλλα, ο ηγούμενος συμβουλεύει τον υποτακτικό του ότι τα τροπάρια και κανόνας ψάλιν και ήχους μελίζειν, τις κατακόσμων ιερεύσιτε και τις λυπείς αρμόζουν. Στο τρίτο απόσπασμα που αφορά περιστατικό του 6ου αιώνα, οι μοναχοί Ιωάννης και Σοφρόνιος ελέγχουν τον ασκητή Αβά Νίλο ότι δεν ψάλει καθόλου τροπάρια στον Εσπερινό και τον Όρθρο και συγκεκριμένα στις καθορισμένες στοιχολογίες των ακολουθιών αυτών. Το τέταρτο απόσπασμα που παρουσιάζει και περισσότερο ενδιαφέρον αναφέρεται στην ιστορία του περίφημου Αβά Σιλουανού τον 4ο αιώνα και μας δίνει ακριβή στοιχεία για το είδος της ψαλμοδίας. «Όταν ξυπνώ τη νύχτα», του αναφέρει κάποιος αδελφός, «πολλά πικτεύω και χωρίς του ήχου ψαλμών ου λέγω και ου δύναμε περιγενέστε του ύπνου». Ο γέροντας απαντά, «Τέκνον, το λέγειν σε τους ψαλμούς μετά ήχου πρώτη υπερηφανία εστί και έπαρσης, του τέστην εγώ ψάλω». Ο αδελφός επιμένει, «Εγώ Αβά, εξότου εμόνασα την ακολουθίαν του κανόνος και τα σώρας κατά την οκτώηχον ψάλω». Ο γέροντας στη συνέχεια τον επιπλήττει και του επισημαίνει ότι οι μεγάλοι πατέρες ασκήτευαν ούκεν άσμαση και τροπαρίες και ήχης, άλλεν προσευχή και νηστεία. Ενώ ίσον τέκνον πόσα τάγματα εισήν εν το ουρανό και ου γέγραπτε περί αυτών ότι μετά τις οκτώ ήχου ψάλουσιν.

Τα αποσπάσματα των γεροντικών, γράφει ο Αντώνιος Αλιγιζάκης, προκαλούν το άμεσο ενδιαφέρον πολλών ερευνητών. Σχολιάζονται εκτενώς και παρατηρείται σε αυτά ότι οι ασκητές παρουσιάζονται όχι μόνο αντίθετοι, αλλά και απορρίπτουν εντελώς τη χρήση της ψαλμωδίας. Βέβαια, η αντίδραση αυτή σε τέτοιου είδους λειτουργικούς νεωτερισμούς παρατηρείται για πολλούς αιώνες. Αλλά το εκπληκτικό είναι ότι οι ασκητές δεν έψαλαν ούτε τροπάρια ούτε ήχους. Αυτό το «ήχους μελίζειν» είναι αξιοσημείωτο, όπως σημειώνει. Πρόκειται πιθανώς για τρόπους τους οποίους εκτελούσε ο ψάλτης πάνω σε ένα δοσμένο τόνο και οι οποίοι ίσχυαν μετά σε όλο το κομμάτι ή και σε περισσότερα όμοια κομμάτια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη σημερινή συριακή λειτουργία, όπου ο διάκονος μετά το ευαγγελικό ανάγνωσμα απαγγέλει ή ψάλλει μια στροφή για το «στόμεν καλός», με μελωδία ειδική για τις εκφωνήσεις. Στους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού, οι ήχοι για τους λειτουργικούς ύμνους ήταν λαϊκές μελωδίες, αλλά πώς ήταν οι ήχοι και πόσοι δεν αναφέρεται στα γεροντικά. Εξάλλου η φράση «τα της οκτωήχου ψάλλω» φαίνεται να απηχεί επιδράσεις της μεταρρυθμίσεως του Ιωάννου του Δαμασκηνού και υπονοεί όχι ένα μουσικό σύστημα, αλλά ένα λειτουργικό βιβλίο φτιαγμένο κατά την οκτάηχη διάταξη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία, διαβάζουμε και πάλι στον Αντώνιο Αλιγιζάκη, ότι τα γεροντικά μας δίνουν, αν όχι ακριβείς, τουλάχιστον όμως αρκετά χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το μουσικό ζήτημα της οκταϊχίας. Οι τεχνικοί όροι που χρησιμοποιούνται στα κείμενα αυτά πρέπει να προέρχονται απευθείας από τη λειτουργική πράξη. Ο μαθητής του Παμβό, ο Λόγου Χάριν, μαθαίνει τα τροπάρια στο ναό του Αγίου Μάρκου της Αλεξανδρίας. Οι δηλώσεις του αυστηρού ασκητή εκφράζουν τους φόβους του για τους νεωτερισμούς που μπήκαν στην Εκκλησία και που δεν έχουν καμιά θέση στους αναχωρητές. Η σημαντική όμως διαπίστωση του Παμβό είναι ότι η λειτουργική μουσική δέχεται την επίδραση του ελληνικού πνεύματος. Με έμφαση ο ασκητής αυτός αναφέρεται στους τρόπους και λόγους των Ελλήνων. Προφανώς υπενήσεται τη μουσική και λογοτεχνική παράδοση του ελληνισμού. Αδιαμφισβήτητα λοιπόν η μουσική και η ποίηση των Ελλήνων με το δυναμισμό της τεχνικής και αισθητικής τους υποδομής επηρεάζουν σημαντικά τη διαμόρφωση της χριστιανικής ασματουργίας και παρά τις αντιρρήσεις των ασκητών διαμορφώνουν ένα μόνιμο πια καθεστώς. Έτσι ο χριστιανός μελωδός είναι ο δημιουργός εκείνος που στηρίζεται στις σταθερές βάσεις των μουσικών και ποιητικών προτύπων του ελληνισμού. Κατά συνέπεια το σύστημα των ελληνικών μουσικών τρόπων είναι σίγουρα η προϋπόθεση της οκταϊχίας που με τα τροπάρια της προκαλεί την αντιπάθεια των αναχωρητών. Βέβαια η λέξη τροπάριο έχει στα κείμενα των γεροντικών ένα ευρύτερο χαρακτήρα. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό ότι ο τεχνικός αυτός όρος χαρακτηρίζει εξελιγμένες φόρμες ύμνων πάνω σε συγκεκριμένη μελωδική και ρυθμική βάση και είναι από τους πιο παλαιούς.

Για πρώτη επίσης φορά συναντάνται στα γεραντικά και η λέξη ήχος, η λέξη τόνος και τρόπος της αρχαίας ελληνικής θεωρίας, καθώς και στοχός ή στίχος των αλχημιστικών κειμένων, είναι τεχνικοί όροι που χαρακτηρίζουν το είδος μιας μελωδίας. Στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία οι όροι αυτοί αντικαθίστανται με τον όρο ήχος. Σύμφωνα με το γεροντικά, η τέχνη της ψαλμοδίας και της συνθέσεως ασμάτων, τροπαρίων και κανόνων συνδέεται στενά με το σύστημα των ήχων και αποτελεί συνήθεια του κοσμικού λειτουργικού τυπικού. Έτσι, οι όροι άσματα και ήχοι πρέπει να υποδηλώνουν έναν ολοκληρωμένο λειτουργικό ύμνο με πολλές στροφές, τα λεγόμενα τροπάρια. Οι ομάδες των τροπαρίων αποτελούσαν το ποιητικό και μελωδικό σύνολο που αντιπροσώπευε έναν ήχο, ενώ κάθε ήχος είχε διάφορες ομάδες τροπαρίων. Τα τροπάρια αυτά έπαιρναν ορισμένες ονομασίες ανάλογα με τη θέση τους στη λειτουργική πράξη. Στην πολύπλοκη αυτή συνθετική εργασία με τη συστηματική

συστηματική κατάταξη των εξελιγμένων πια μορφών της λειτουργικής υμνογραφίας αναφέρονται τα περιστατικά των γεροντικών. Η κατάταξη αυτή δεν είναι τίποτα άλλο από τα συστήματα των τροπαρίων για τους οκτώ ήχους, δεδομένου ότι η λέξη ήχος στα κείμενα που εξετάζονται έχει μια ειδική σημασία για καθαρά λειτουργική χρήση. Αλλά η σημαντικότερη μαρτυρία των γεροντικών ομιλεί για την οκτώ ήχο. Ο όρος αυτός στην ιστορία του Σιλουανού αναφέρεται δύο φορές. Είναι προφανές ότι για μια τόσο πρώιμη εποχή με δυσκολία μπορεί να μιλήσει κανείς όχι μόνο για την οκτώ ήχο ως λειτουργικό βιβλίο, αλλά για τους άλλους τεχνικούς όρους των γεροντικών. Οι ίδιοι τέλος εκκλησιαστικοί πατέρες του 4ου αιώνα αναφέρονται στην ποικιλία της εκκλησιαστικής μελωδίας, το χαρακτήρα της και τη διάδοσή της σε ολόκληρη την εκκλησία. Στο κλίμα αυτό, σύμφωνα με τα γεροντικά, αντιδρούν οι ασκητές, όχι ολόκληρος ο μοναχισμός.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στο πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής ακούσαμε τον Βυζαντινό χορό Τρόπος με χωράρχη τον Κωνσταντίνο Αγγελίδη και τους πρωτοψάλτες Ματθαίο Τσαμκυράνη, Σπυρίδωνα Μαϊδανόγλου και Φώτη Κετσετζή. Στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής θα μεταφερθούμε στο βατοπέδι της Χαλκιδικής, εκεί όπου υπάρχει το ιερό ανδρώο ησυχαστήριο Όσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Από το χορό του ιερού ησυχαστηρίου με διευθυντή τον Ιωάννη Χασανίδη θα ακούσουμε μέλη από την πανηγυρική αγρυπνία που γίνεται κάθε χρόνο ημέρα μνήμης του Οσίου Αρσενίου του Καπαδόκου. Θα ακούσουμε μέλη της Θείας Λειτουργίας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία? Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

ασκητικό ήθος, ο στάση ζωής του πιστού. Μία εκπομπή που ακούγεται κάθε Πέμπτη στα πλαίσια της σειράς Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τη Σμαραγδή Καράγιοργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Θανάσης Παντελιός. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Βλέπουμε το ασκητικό ήθος, όπως μπορούμε να το πούμε αυτό σαν ασκητικό ήθος, μέσα από την Παλαιά Διαθήκη στην παρούσα φάση, παίρνοντας τα βιβλία από την αρχή. Σε αυτό συνοδοιπόροι μας είναι καθηγητές, διδάκτορες, βοηθοί της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τον καθηγητή εκεί, τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη, που τον έχουμε και σήμερα κοντά μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Παπαρνάκη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε κυρία Καράγιωγα, σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε και εσείς και ακροατές μας.
0: Πού πάμε σήμερα, ποιο βιβλίο θα δούμε από την Παλαιά Διαθήκη?
1: Σήμερα θα προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, αφήνοντας πίσω τα ποιητικά βιβλία και τα ιστορικά τα οποία τα είδατε, να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία ίσως είναι και τα πιο γνωστά στον περισσότερο κόσμο, διότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ταυτισμένη ή χαρακτηρισμένη, χρωματισμένη στη σκέψη των περισσότερων ανθρώπων με τη λέξη προφητεία, δηλαδή μία πρόρηση και προεικόνηση και προειδοποίηση γεγονότων νωρίτερα από την χρονική στιγμή της πραγματοποίησής τους. Αυτή τη χρονική διάσταση της έννοιας προφητείας είναι συνδεδεμένη η Παλαιά Διαθήκη, η οποία θεωρείται προφητεία για την έλευση του Χριστού και της Εκκλησίας.
0: Μετά λοιπόν τις Σοφίες Σολομώντος και Σιράχ είναι ο Οσιέ, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, είναι ο προφήτης Οσιέ, όπως και ο προφήτης Αμός, οι οποίοι είναι οι δύο αρχαιότεροι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, από τους λεγόμενους κλασικούς προφήτες, και ίσως εδώ θα ήταν έτσι χρήσιμο, δεν ξέρω αν θα συμφωνούσατε κι εσείς, να λέγαμε δύο πράγματα έτσι ενημερωτικά και πληροφοριακά για αυτούς τους, γενικά για τους προφήτες και την προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη, καθώς τώρα φαντάζομαι και οι επόμενες εκπομπές θα μελετούμε με τους συνεργάτες σας και τους συνομιλητές σας έτσι τα βιβλία αυτά, διότι είναι ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο και σημαντικό κεφάλαιο στην βιβλική σκέψη, και επειδή περισσότεροι έχουμε άνθρωποι στο μυαλό μας αυτή τη χρονική διάσταση της προφητείας και ρίχνουμε εκεί όλο το βάρος, δεν αντιλαμβανόμαστε έτσι σε όλη της την έκταση τη σημασία των, και το ρόλο των προφητών και των προφητικών βιβλίων που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, πώς αυτά βρέθηκαν εκεί και ποιος είναι ο ρόλος τους, και νομίζω ότι συνδέεται άμεσα και με το θέμα της εκπομπής, διότι θα φανεί μέσα από αυτό τον ορισμό ότι η καθοδήγηση, η αποκάλυψη του Θεού που γίνεται μέσα στην Αγία Γραφή και απευθύνεται στον άνθρωπο, είναι κάτι το οποίο έχει, θα λέγαμε, βασίζεται μάλλον πάνω στην εκούσια συνεργασία του ανθρώπου με το Θεό. Αλλά προκειμένου αυτή να επιτευχθεί, χρειάζεται μια υπενθύμηση, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι και εύκολα ξεχνούμε, αλλά και εύκολα παρασυρώμαστε από τα γεγονότα της καθημερινότητος, και εδώ ακριβώς βρίσκεται η μεγάλη αξία των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι ήταν άνθρωποι ξεχωριστοί και ιδιαίτεροι, με μια έκτακτη αποστολή ανατεθειμένη από σε αυτούς από το Θεό, να πορευθούν στο λαό του Ισραήλ και να τους υπενθυμίσουν ορισμένα πράγματα, ορισμένες υποχρεώσεις οι οποίες είχαν εξαιτίας της σχέσης τους και της διαθήκης που είχαν συνάψει με τον Θεό στο όρο Σινά με τον Μωυσή και οι πατέρες τους. Η πραγματικότητα της ζωής, οι ιστορικές συνθήκες, οι συνεχείς αναλλαγές με τις ευχάρισες και τις δυσάρεσες στιγμές στη ζωή μας μας μπερδεύουν και ξεχνούμε έτσι τις παρακαταθήκες και τις ρίζες μας.
0: Και οι συνθήκες, επειδή... κύριε καθηγητά, είχαν ξεκινήσει από τον Αβραάμ, έτσι, ο πρώτος που έκανε συνθήκη με τον Θεό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ασφαλώς. Η υπόθεση της Διαθήκης, στην Παλαιά Διαθήκη, της σχέσης δηλαδή με τον Θεό, ξεκινάει από το πρόσωπο του Αβραάμ. Αλλά η ιστορική της πραγματικότητα, όπως μας είναι πιο γνωστή και οικία σήμερα, βρίσκεται στην ιστορική πορεία όλου του λαού του Ισραήλ και του βασιλείου του Ισραήλ, το οποίο ξεκινάει από τον Μωυσή και την Διαθήκη στο Σινά. Mm. Και εκεί έχουμε τον νόμο, τις 10 εντολές και όλες τις άλλες διατάξεις, οι οποίες δίνουν αυτό το πολύ πολύ συγκεκριμένο νόημα στη σχέση με τον Θεό, το οποίο είχε ο άνθρωπος Παλαιάς Διαθήκης, και δυστυχώς ένα μεγάλο ποσοστό το έχουμε απολέσει εμείς οι άνθρωποι της Καινής Διαθήκης.
0: Τι εννοείται με αυτό και τι συγκεκριμένα?
1: Εννοώ ότι στην Παλαιά Διαθήκη, ο άνθρωπος μάλλον της Παλαιάς Διαθήκης, όταν του έλεγες ποιο είναι το θέλημα του Θεού, θα σου απαντούσε με τις 10 εντολές. Η κλασική απάντηση, και μετά θα είχε να σου αναφέρει ένα σωρό άλλες περιπτώσεις. Εδώ στην Καινή Διαθήκη, άμα στην εποχή μας, άμα ρωτήσεις κάποιον άνθρωπο ποιο είναι το θέλημα του Θεού, θα αρχίσει να σου περιγράφει και να σου παραθέτει τα θελήματα τα δικά του και όχι του Θεού, και να τα αποδίδει στο Θεό. Είναι αυτό το καθεστώς της χάριτος και της ελευθερίας που ισχύει στην Καινή Διαθήκη, και έτσι παρασύρονται πολλοί άνθρωποι να ταυτίζουν το τι θέλει ο Θεός με το τι θέλουν αυτοί. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Θεός, επειδή ακριβώς είναι συγκεκριμένο πρόσωπο, έχει και συγκεκριμένο θέλημα, και το θέλημά του αυτό είναι εκπεφρασμένο και διατυπωμένο με κάθε λεπτομέρεια μέσα στα θεόπνευστα βιβλία της Αγίας Γραφής. Και αυτό ακριβώς το θέλημα ήταν που έρχονταν οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης για να τους το υπενθυμίσουν. Να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μάλιστα οι προφήτες έτσι ιδιαίτερα τόνιζαν αυτή την αντίθεση, ότι ο Θεός θέλει, έχει το συγκεκριμένο θέλημα, ενώ οι άνθρωποι έχουν σε αντικατάστασή του τα θελήματα των καρδιών τους, τα οποία συνήθως είναι και πονηρά, και με αυτά αντικαθιστούν το θέλημα του Θεού. Οι προφήτες λοιπόν έρχονται αυθεντικά και με αποστολή απευθείας από το Θεό, με ιδιαίτερη αποκάλυψη, με ιδιαίτερη θεοφάνεια και εμπειρία της επικοινωνίας τους με το Θεό, να μάθουν το μήνυμά τους και να στραφούν στους συμπατριώτες, στους Ισραηλίτες, και να τους το διδάξουν, να τους το μεταφέρουν. Επομένως, η λέξη προφήτης δεν έχει αρχικά την χρονική σημασία με την οποία τη χρησιμοποιούμε εκτενώς εμείς σήμερα, αλλά έχει την τοπική σημασία. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος στέκεται στον τόπο που θα στεκόταν ο Θεός και μιλάει με τη φωνή του Θεού. Εκπροσωπεί το Θεό. Ότι δηλαδή είναι ένας πρέσβης σε μια ξένη χώρα που εκπροσωπεί και υποκαθιστά τον πρόεδρο της χώρας που τον έστειλε. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι και οι προφήτες. Και όλοι οι προφήτες που μας είναι γνωστοί και μας άφησαν βιβλία, τα κηρύγματά τους καταγράφηκαν είτε από τους ίδιους είτε από τους μαθητές τους, καταγράφηκαν σε βιβλία, είναι αυτά που είναι συγκεντρωμένα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και τα ονομάζουμε προφητικά βιβλία. Και στα αυτά είναι καταγεγραμμένα όλα τα κηρύγματα, οι λόγοι τους, οι ομιλίες τους, τα μηνύματα τα οποία έστελαν, μετέφεραν μάλλον στους συμπατριώτες τους, και τα οποία, αν θα μπορούσαμε όλα μαζί να τα έτσι συμπυκνώσουμε και να τα στύψουμε, να τα διηθήσουμε, να τα διηλύσουμε, θα μπορούσαμε να τα συμπυκνώσουμε μέσα σε 4 λέξεις. Αμαρτία, τιμωρία, μετάνοια αποκατάσταση. Σε διαφορετικές εποχές στις οποίες έζησαν οι προφήτες από το 760 π.Χ. που ζει όμως μέχρι το 450 περίπου π.Χ. που ζει ο προφήτης Μαλαχίας, σε εποχές ευημερίας ή δυστυχίας, φυσικών καταστροφών, τεχνητών καταστροφών, άνεσης, δόξας και πλούτου, οι προφήτες πάντοτε εμφανίζονταν, συνήθως εκεί που δεν τους περίμεναν οι άνθρωποι, για να υπενθυμίσουν στους ανθρώπους ότι όσες φορές επιλέγουν την αμαρτία, τότε θα έρθει κάποια στιγμή που θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των επιλογών τους, γιατί η αμαρτία γεννάει θάνατο. Και αυτός ο θάνατος που γεννάει η αμαρτία ονομάζεται τιμωρία στη γλώσσα των προφητών.
0: Θεωρείται πρώτος προφήτης ο Μωυσής.
1: Στη μεταγενέστερη παράδοση, δηλαδή μετά από τον προφήτη Σαμουήλ και τον Ιωήλ, τον Ηλία από τον 9ο αιώνα και μετά, οπότε και εξαπλώνεται η λέξη προφήτης, αποδίδεται ο όρος προφήτη πλέον και αναδρομικά, προφήτης και αναδρομικά, και αποδίδεται και στο Μωυσή και στον Σαμουήλ, ακόμα και στον Δαβίδ και σε άλλες έτσι.
0: Προφητάναξ για τον Δαβίδ, έτσι.
1: Προφητάναξ ήταν και βασιλιάς, διότι οι άνθρωποι αυτοί με τον λόγο τους την εποχή τους εκπροσώπησαν τον Θεό και μετέφεραν τον λόγο του. Και έτσι εκ των υστέρων έχουμε την έννοια του όρου προφήτης και σε αυτούς. Αλλά όπως διαβάζουμε εκεί στο πολύ χαρακτηριστικά στο βιβλίο, το πρώτο βιβλίο των βασιλείων, όταν αναφέρεται στον κριτή Σαμουήλ, του αποδίδεται και ο χαρακτηρισμός ο βλέπων. Αυτός δηλαδή που έβλεπε οράματα και είχε έτσι ορατή επικοινωνία με το Θεό, οραματική επικοινωνία με το Θεό. Και σημειώνεται και χαρακτηριστικά ότι έτσι ονομαζόταν ο προφήτης πριν πάρει το όνομα προφήτης. Έχουμε δηλαδή μια εξέλιξη. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο προφήτης ήταν αυτός ο οποίος εκπροσωπούσε το Θεό και μετέφερε το θέλημά του. Και αυτά τα κηρύγματα τα οποία γράφτηκαν μέσα στα βιβλία έχουν συγκεντρωθεί, σε βιβλία έχουν συγκεντρωθεί και αποτελούν τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και έλεγα ότι είναι σε τέσσερις λέξεις. Είναι το αμαρτία και τιμωρία. Και η λέξη τιμωρία είναι ο απλός τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει κατανοητή η συνέπεια της αμαρτίας και στον πιο απλό άνθρωπο, ενώ όποτε επιδείκνυαν μετάνοια, όταν ο άνθρωπος μετανοούσε από τις αμαρτωλές επιλογές του, δηλαδή την αναντίωσή του στο θέλημα του Θεού, αυτό συνιστά την έννοια αμαρτία, τότε και οποιαδήποτε καταστροφή κι αν είχε υποστεί θα ερχόταν η αποκατάσταση. Επομένως οι προφήτες είναι αυτοί οι οποίοι θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα τη σχέση του Ισραηλίτη με το Θεό, και πάνω σε αυτή τη βάση και με αυτό το κριτήριο κρίνονται τα πάντα μέσα στην Ισραηλιτική κοινωνία και ζωή. Και εδώ ακριβώς γι' αυτό είναι και, όπως είπαν και νωρίτερα, συμβατή και με τη σειρά των εκπομπών σας έτσι όλη αυτή η προφητική θεολογία, είναι ακριβώς διότι και το ασκητικό ήθος, όπως μας είναι γνωστό μέσα από τη χριστιανική παράδοση των Αγίων και των ασκητών μας, οι οποίοι θα λέγαμε είναι οι ειδικοί επιστήμονες επ' αυτού και διδασκόμαστε και όλοι οι χριστιανοί που είμαστε μέσα στον κόσμο, έχει αυτήν ακριβώς την προτεραιότητα, το κριτήριο ότι προτεραιότητα σε όλα και στα πάντα είναι ο Θεός, μια προτεραιότητα η οποία δεν προέκυψε από το μυαλό του οποιοδήποτε ανθρώπου, αλλά αυτή την οποία έθεσε πρώτα ο ίδιος ο Θεός στην αποκάλυψή του, καλλιεργήθηκε στην Παλαιά Διαθήκη και διατύπωσε ο Ιησούς Χριστός στην Καινή Διαθήκη με τη φράση «Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν». Πρώτα μέσα στη ζωή σας θα ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού, δηλαδή το θέλημα του Θεού και τη δικαιοσύνη του, και μετά όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Δουλειές, σπίτια, υγεία, οικογένειες, τα πάντα θα βρουν τη θέση τους. Και αυτό το οποίο κάνει ο ασκητής, που συνιστά το ασκητικό ήρθος της ορθόδοξης ζωής, είναι ακριβώς το ότι μπαίνει σε προτεραιότητα ως μια ομπρέλα η οποία αγκαλιάζει όλες τις επιλογές και τις δραστηριότητες του ανθρώπου, η σχέση με το Θεό. Από εκεί εξαρτώνται όλα. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός, όμως δεν υπάρχει μεγαλύτερη καταστροφή και συμφορά μέσα στην ανθρώπινη ζωή από το να έρθει κανείς σε αντίθεση με το Θεό. Διότι, όπως λέει και η παροιμία, είτε ένας βράχος πέσει πάνω στο αυγό, είτε το αυγό πάνω στο βράχο, το αυγό είναι αυτό που θα σπάσει. Λοιπόν, ο άνθρωπος στην αδυναμία του, ακόμα και σε αυτήν την ψευδέστηση και στον παραλογισμό της παντοδυναμίας την οποία μπορεί να έχει αν παρεμηνεύσει τα κατορθώματά του και τις γνώσεις του και τα επιτεύγματά του, βρίσκεται και ζει και είναι μια ατελείωτη αδυναμία η οποία, αν δεν προστατευτεί από την παντοδυναμία του Θεού, τότε μόνο καταστροφή μπορεί να δοκιμάσει ο άνθρωπος. Και αυτό ακριβώς έτσι είναι που προσπαθούν να μεταφέρουν οι προφήτες στον λαό του Ισραήλ. Και επειδή ο λαός του Ισραήλ, στον αρχαίο Ισραήλ, παρασυρμένος από την καθημερινότητα, πολλές φορές επέλεξε να εγκαταλείψει το Θεό και να στραφεί στους θεούς του κόσμου, οι οποίοι του φάνταξαν σε συγκεκριμένες στιγμές πιο ισχυροί και πιο έτσι ικανοί και πιο δυνατοί από το Θεό του, και γιατί αυτούς ακολουθούσε ο πολλής κόσμος, ήταν ας πούμε η τάση της εποχής ή η μόδα της εποχής, και πολλοί Ισραηλίτες λοιπόν παρασύρονταν σε αυτό το πράγμα. Έρχονται οι προφήτες για να τους το υπενθυμίσουν, και ένας τέτοιος προφήτης είναι ο προφήτης Οσιέ,
0: που τον χαρακτηρίσατε από τους αρχαιότερους και κλασικούς. Είναι δηλαδή ο πιο παλιός.
1: Ναι, είναι ο δεύτερος πιο παλιός. Έζησε περίπου το 750 π.Χ. ο προφήτης Οσιέ, ενώ και είναι κατά 10 χρόνια περίπου νεότερος του προφήτη Αμός, ο οποίος τοποθετείται στο 760 π.Χ.
0: Παρόλα αυτά, στην Παλαιά Διαθήκη τον έχει πρώτο από τον
1: Αμό. Ναι, στη σειρά των βιβλίων τον τοποθετείται πρώτος ο προφήτης Οσιέ, διότι θα μπορούσε να πει κανείς είναι το περιεχόμενο του λόγου του τέτοιο που του δίνει την προτεραιότητα μεταξύ των δύο. Ο προφήτης Οσιέ είναι αυτός ο προφήτης ο οποίος δίνει βαρύτητα στην σχέση του Ισραήλ με το Θεό, ενώ ο προφήτης Αμός είναι αυτός που δίνει βαρύτητα στη σχέση του Ισραηλίτη με τον συμπατριώτη του Ισραηλίτη. Είναι κοινωνικός προφήτης, μάλιστα έχει και το παρατσούκλι προφήτης της δικαιοσύνης, διότι ήλεγχε ο προφήτης Αμός όλες τις κοινωνικού χαρακτήρα αδικίες του ενός Ισραηλίτη προς τον άλλον. Ενώ ο προφήτης Οσιέ είναι αυτός ο οποίος ήλεγξε τις παρανομίες των Ισραηλιτών πρώτα προς το Θεό και μετά προς τους συνανθρώπους, και έχει ιδιαίτερη έμφαση στη θρησκευτική ζωή των Ισραηλιτών, προβάλλοντας ακριβώς το ότι

0: σχέση του Ισραήλ με το Θεό με τη σχέση που έχουν οι δύο σύζυγοι στο γάμο. Χρησιμοποίησε δηλαδή την εικόνα του γάμου για να δείξει την ενότητα, την αποκλειστικότητα και την πιστότητα που οφείλει να έχει ο Ισραήλ προς το Θεό, όπως και ο Θεός προς τον Ισραήλ, με αυτήν ακριβώς που έχουν οι δύο σύζυγοι μεταξύ τους. Διότι τι εννοούμε όταν λέμε γάμο? Εννοούμε τον σύνδεσμο δύο ανθρώπων, ενός άνδρα και μιας γυναίκας, οι οποίοι ενώνονται σε μία σχέση ένας προς ένα για πάντα. Αποκλειστικότητα και ισοβιότητα. Και αυτή είναι μία κοινή και ελεύθερη αποδοχή των δύο όταν αποφασίζουν να παντρευτούν. Ακριβώς αυτή την εικόνα χρησιμοποιεί ο προφήτης Οσιέ, προσέξτε, το 750 π.Χ. για να πει ότι οι αμοιβαίες υποχρεώσεις που συνδέουν τους συζύγους μεταξύ τους συνδέουν και τους Ισραηλίτες με το Θεό, οι οποίοι ελεύθερα συνομολόγησαν τη Διαθήκη στο Σινά με το Μωυσή και από τότε λογίζονται ως σύζυγος του Γιαχβέ. Ο Γιαχβέ Θεός δεν απιστεί, δεν υπήρξε ποτέ αναξιόπιστος και δεν πρόδωσε ποτέ το λαό του τον Ισραήλ. Αλλά αντίθετα, ο λαός του Ισραήλ πρόδωσε τον Θεό του, και ενώ στη Διαθήκη στο Σινά στις 10 εντολές οι 4 πρώτες εντολές αναφέρονται σε αυτή την αποκλειστική σχέση με το Θεό, ο Ισραήλ τις παραβίασε. Η πρώτη εντολή τι λέει? Η πρώτη εντολή του Δεκαλόγου λέει ότι δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα. Η δεύτερη εντολή τι λέει? Η δεύτερη εντολή λέει δεν θα κατασκευάζεις είδωλα να τα χρησιμοποιείς και να τα λατρεύεις αυτά αντί για μένα, ή μέσω αυτών να λατρεύεις εμένα. Η τρίτη εντολή τι λέει? Ότι το όνομά μου δεν θα το παίρνεις στα χείλη σου χωρίς λόγο σοβαρό για δευτερεύουσες και τριτεύουσες υποθέσεις σου. Και η τέταρτη εντολή λέει ότι από όλες τις ημέρες εβδομάδας μία ημέρα θα την αφιερώνεις σε μένα, θα είναι δική μου και εσύ θα είσαι δικός μου, θα έρχεσαι στη λατρεία. Λοιπόν, όλες αυτές τις εντολές τις παραβίασε ο Ισραήλ όταν λάτρευε θεότητες χαναντικές, όταν, και αυτά τα διαβάζουμε στα ίδια τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όχι σε εξωτερικά βιβλία,
1: σε ιστορικούς κατηγόρων, δηλαδή κατηγόρων εκτός Ισραήλ,
0: ακριβώς κάποιο που κατηγορμισούν τους Ισραηλίτες και τους λένε α, τι είναι αυτοί, όχι, μέσα στα ίδια τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν διστάζει η Παλαιά Διαθήκη να περιγράψει και να αναδείξει τις πτώσεις και τις αμαρτίες του λαού του Θεού. Γιατί ακριβώς αυτές θέλει να διορθώσει. Και αυτό ακριβώς ήταν η πραγματικότητα η οποία χάρισε ο κόσμος, ο άνθρωπος, το Θεό.
1: Και γι' αυτό λοιπόν είναι το μελετάτε τας γραφάς, έτσι κύριε καθηγητά?
0: Ακριβώς, και γι' αυτό διδασκόμαστε.
1: Και γι' αυτό και ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε όταν είδε τον Ναθαναήλ ότι είναι ένας καλός Ισραηλίτης που μελέταγε τις γραφές.
0: Ακριβώς, τις μελετούσε τις γραφές και διδασκόταν από αυτές και εμπνεώταν από αυτές και ήθελε να επιτύχει τον σκοπό των γραφών, που είναι ακριβώς αυτή η σχέση και επικοινωνία με τον Θεό. Και από τις προτροπές, ότι ο Θεός θέλει αυτό και αυτό, αλλά και από τις πτώσεις και τις παραβάσεις που έβλεπε στο λαό του. Και έβλεπε και τα αποτελέσματα, που ήταν συνήθως καταστροφικά. Και αυτό ακριβώς επισημαίνει και στους Ισραηλίτες και ο Οσιέ.
1: Να κάνουμε μια μικρή διακοπή να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και στη συνέχεια μας λέτε τι λέει ο Οσιέ πάνω στο ίδιο θέμα.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: κύριε καθηγητά, κύριε Παπαρνάκη.
1: Και ακριβώς αυτό, να συνεχίσουμε, τόνιζε και ο ΣΥΕΣ τους συμπατριώτες του, που είναι και η πεμπτουσία του ασκητικού ήθους. Ότι από τη στιγμή που μπήκατε σε μια συμφωνία με το Θεό, μια διαθήκη με το Θεό, ελεύθερα, ως λαός μπήκαμε, η οποία ισοδυναμεί με συζυγία με το Θεό, ενώ μπορούμε να την παραβιάσουμε, δεν θα το κάνουμε. Θα διατηρήσουμε αυτήν τη μοναδικότητα και την αποκλειστικότητα της λατρείας του Θεού. Όπως ακριβώς και ο κάθε σύζυγος μπορεί να παραβιάσει την υπόσχεση συζυγικής πίστης που έδωσε στον σύζυγό του, στη σύζυγό του, ακολουθώντας και πηγαίνοντας με τους εραστές του, όμως δεν το κάνει, έχει την αυτοσυγκράτηση και την εγκράτεια να τηρήσει το λόγο του και να μείνει πιστός στην σχέση αυτή του γάμου την οποία σύναψε. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Και νομίζω φαίνεται έτσι, εδώ αντιλαμβανόμαστε όλοι για ποιο λόγο και οι προφήτες αρέσκονται στο να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους εικόνες που κάνουν ζωντανή και παραστατική τη σχέση με το Θεό στους ανθρώπους. Μία σχέση αποκλειστικότητας και μοναδικότητας με έναν Θεό τον οποίο δεν έχουν δει και δεν έχουν ακούσει ποτέ οι άνθρωποι, είναι πολύ αφηρημένο και συγκεχημένο. Ενώ η σχηματοποίησή του στην σχέση των συζύγων γίνεται πολύ κατανοητό και καταληπτό στους ανθρώπους.
0: Πάντα τα παραδείγματα βοηθάνε.
1: Έτσι. Mm. Και εδώ βλέπετε πόσο ζωντανό είναι, και μάλιστα ο ΣΥΕ ακόμα περισσότερο δεν το κήρυξε μόνο με το λόγο, δεν το περιέγραψε μόνο με τα λόγια, αλλά καθ' υπόδειξη του Θεού το έπραξε και στη ζωή του. Δηλαδή η γυναίκα του, η σύζυγος που είχε η Χόμερ και με την οποία είχε 3 παιδιά, τον παράτησε και κατ' εντολή του Θεού την είχε νυμφευτεί αυτή. Λοιπόν, τον παράτησε και πήγε με εραστές δεξιά και αριστερά και δίνει εντολή ο Θεός τον προφήτη να τη διώξει. Λοιπόν, και αφού τη διώχνει για αυτή την απιστία της, την σύζυγό του, μετά του εμφανίζεται ο Θεός και πάλι και του δίνει την εντολή να την πάρει πάλι πίσω στο σπίτι του και να την αποκαταστήσει την προηγούμενη θέση που είχε, τη συζύγου, τη τιμημένη συζύγου. Φανταστείτε πόσο παράδοξο θα ήταν τώρα αυτό σε έναν άνθρωπο πληγωμένο και προδομένο από την πιστή του σύζυγο, λοιπόν, να κάνει αυτό το πράγμα, και ο ΣΥΕ το κάνει και εξηγεί όλη αυτή την περιπέτεια, ο Θεός τον προφήτη και ο προφήτης στο λαό, ότι και ο Ισραήλ ως λαός εγκατέλειψε το Θεό του, πήγε με τους εραστές, δηλαδή τους διάφορους θεούς που λατρεύανε και προσφέρανε θυσίες δεξιά και αριστερά στους διάφορους βωμούς, στις υπαίθρους της πόλης και τα λοιπά που είχαν κατασκευάσει. Για το λόγο αυτό θα παραδοθούν στις άνομες ορέξεις των εραστών τους, γιατί τέτοιοι εφήμεροι έρωτες που στοχεύουν μόνο στο κέρδος και στην εκμετάλλευση καταλήγουν στην απόλυτη εκμετάλλευση και στο τέλος την αποποίηση και το πέταγμα. Δηλαδή σε χρησιμοποιεί κάποιος, σου παίρνει όλους τους χυμούς και στο τέλος σε πετάει σαν στημένη λεμονόκοπα στην άκρη. Καθημερινά είναι η εμπειρία που βλέπουμε γύρω μας με εκατοντάδες δυστυχώς παραδείγματα συνανθρώπων μας, και ακόμα δυστυχέστερα παραδείγματα νέων ανθρώπων, αγοριών και κοριτσιών, και είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και αυτό είναι συνέπεια των επιλογών. Ακριβώς αυτές οι επιλογές που κάνατε και επιλέξατε να λατρεύετε τους θεούς, τους ξένους, γι' αυτό και δεν θα προστατευτείτε από τη δικιά μου την δύναμη και προστασία. Και θα έρθει η καταστροφή, θα έρθει η εξορία, θα έρθουν οι συμφορές. Εκεί λοιπόν που θα υποστείτε τις καταστροφές και της χώρας σας και των σπιτιών σας και των οικογενειών σας και θα χάσετε και τα παιδιά σας και τη ζωή σας και τα λοιπά, μετά όμως, επειδή εγώ είμαι αξιόπιστος σύζυγος που σας αγάπησα για πάντα και πάλι θα σας πάρω ποντά μου και θα σας αποκαταστήσω και θα σας κάνω βασίλειο, ιεράτευμα και έθνος Άγιον. Παίζει λοιπόν ανάμεσα σε αυτά τα δύο, στην προσωπική υπόθεση και στην εθνική υπόθεση και κυρίως στην πνευματική υπόθεση και διάσταση όλης αυτής της ιστορίας, διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να περιμένει μία εκπλήρωση και πραγματοποίηση αυτής εδώ της διαδρομής από την δόξα στην καταστροφή και πάλι στη δόξα σε επίγειες καταστάσεις. Η ζωή μας και η ανθρώπινη ιστορία μας διδάσκει ότι είναι η ιστορία ένας τροχός ο οποίος γυρνάει και μια είσαι πάνω και μια είσαι κάτω και ποτέ δεν πρόκειται αυτό το πράγμα να σταθεροποιηθεί. Θα εναλλάσσεται συνεχώς. Η σταθερή κατάσταση είναι αυτή της πνευματικής σχέσης με το Θεό και η οποία πνευματική βασιλεία είναι που θα είναι αιώνια και αναλύωτη. Όλα τα υλικά αλλάζουν και μεταστρέφονται, αλλοιώνονται. Γι' αυτό και ποτέ δεν μπορεί να υπάρξει μία υλική επίγεια βασιλεία του Θεού επί της γης. Αλλά μόνο στο χώρο τον οποίο ελέγχει ο Θεός και αυτός, είναι ο ουράνιος κόσμος, είναι ο πνευματικός κόσμος. Αυτά έτσι γνώριζαν οι προφήτες κατά θεία αποκάλυψη και δίδασκαν στους ανθρώπους. Και προκειμένου να φτάσει εκεί ο νους των ανθρώπων χρησιμοποιούσαν τα υλικά παραδείγματα, χωρίς όμως να περιορίζονται στα υλικά παραδείγματα. Η άσκηση λοιπόν, το ασκητικό ήθος του χριστιανού, του ορθοδόξου χριστιανού, βάζει σε προτεραιότητα τη σχέση με το Θεό ως σχέση αποκλειστικότητας και ισοβιότητας που έχει πρώτη θέση μέσα στη ζωή. Και από εκεί τώρα, από το σημείο αυτό, έρχεται μετά ο ΣΥΕ, εμένοντας σε αυτό το σημείο, να ελέγξει με πολύ μεγάλη σφοδρότητα και όλες τις θρησκευτικές εκδηλώσεις των Ισραηλιτών, τις προσφορές των διαφόρων θυσιών στους βωμούς δεξιά και αριστερά, τα οποία έκαναν κατά τις εορτές, πανηγύρις και όλα αυτά τα πράγματα, για να τους πει ότι όταν προσφέρουν αυτή τη λατρεία στο Θεό χωρίς να έχουν και να τη συνοδεύουν αυτή τη λατρεία, τη θρησκευτική λατρεία και τις θρησκευτικές προσφορές, με ηθικό βίο, ηθική ζωή, δικαιοσύνης και αρετής, η οποία εκδηλώνεται προς τους συνανθρώπους τους, τότε όλες οι προσφορές αυτές πάνε άχρηστες και όχι μόνο δεν ευχαριστούν τον Θεό, όχι μόνο δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους οι άνθρωποι απέναντι στο Θεό, αλλά ίσα ίσα φορτώνονται επιπλέον βάρος, γιατί ο Θεός τις αηδιάζει. Και μάλιστα κάτι το οποίο έχει και ο ΣΥΕ αλλά και όλοι οι προφήτες, και είναι πολύ έτσι ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτό, δεν διστάζουν μπροστά σε καμία αρχή ή εξουσία αυτού του κόσμου. Είτε πρόκειται για ιερατείο, είτε πρόκειται για βασιλιά και αυλικούς, είτε πρόκειται για οποιονδήποτε σε αυτόν τον κόσμο έχει κάποια εξουσία και δύναμη. Οι προφήτες, από τη στιγμή που εντοπίζουν μία παρανομία και ασυνέπεια απέναντι στο Θεό, όποιος και να είναι αυτός, την φέρνουν στην επιφάνεια και την ελέγχουν δημοσίως. Και έτσι, μετά από αυτήν την προσωπική ιστορία την οποία περιγράφει ο προφήτης στα τρία πρώτα κεφάλαια με την σύζυγό του και την απιστία της κτλ, η πρώτη ομάδα στην οποία αναφέρεται είναι οι ιερείς. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε όλους τους αρχαίους λαούς πόσο ισχυρό ήταν το ιερατείο. Δεν μπορούσε κανείς να το αγγίξει. Λοιπόν, δεν τρομάζει αυτό τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί απλώς θα τα έχουν την αποστολή τους από το μεγάλο αφεντικό, τον ίδιο το Θεό. Και ξεκινάει με τους προφήτες, για τους οποίους εντοπίζει όλες αυτές τις παρανομίες τους. Λέει, πληθαίνουν οι κατάρες, οι απάτες, οι φόνοι, οι κλεψιές, οι μοιχείες, και τον ένα φόνο ακολουθεί ο άλλος. Η κοινωνική κατάσταση του Ισραήλ της εποχής του. Κοιτάξτε, λέει, έχει αρχίσει να ξεραίνει τη χώρα και όσα ζουν επάνω της πεθαίνουν από τη δίψα. Λοιπόν, και ο λαός κατηγορεί, ας μην κατηγορεί, λέει, ο λαός ο ένας τον άλλον αδιάκριτα, λέγει ο Κύριος, έχουν να κατηγορήσουν ποιους, τους ιερείς. Διότι εσείς οι ιερείς σκοντάφτετε μέρα μεσημέρι και μαζί σας σκοντάφτουν και οι προφήτες τη νύχτα. Και εγώ θα καταστρέψω όλο σας το συγγενολόι. Γιατί παραπλανάτε το λαό μου, λησμονήσατε τον νόμο του Θεού και θα σας λησμονήσω και εγώ και εσάς και τα παιδιά σας. Προσφέρετε ψεύτικα τις θυσίες εξηλαίωσης των ανώμων και παρατόπων ανθρώπων. Σας φέρνουν να θυσιάσετε πράγματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι από κλεψιές και από απάτες και μου τα προσφέρετε σε μένα και δεν τους διδάσκετε τίποτα για την τιμιότητα και την ειλικρίνη που έχουν να δείχνουν προς συνανθρώπους τους. Λοιπόν, και συνεχίζει σε όλους τους υπευθύνους του λαού, στον λαό ολόκληρο. Ξέρετε, συνήθως αυτοί οι οποίοι βγαίνουν και αρθρώνουν δημόσιο λόγο προκειμένου να εξασφαλίσουν την υποστήριξη, τη λαϊκή υποστήριξη, χαϊδεύουν τα αυτιά και λένε ο λαός δεν φταίει σε τίποτα, ο τάδε και ο τάδε φταίει. Λοιπόν, δεν το κάνουν αυτό οι προφήτες, αλλά ελέγχουν όλο το λαό για τις παρανομίες τους. Φυσικά και ο καθένας μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει να κάνει στη ζωή του, ναι, αλλά αυτό δεν το κάνει συμβατό με το Θεό. Και έρχεται ο προφήτης για να πει ότι αυτές οι επιλογές σας, λαέ, λοιπόν, είναι αυτές που έρχονται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Οι επιλογές σας έχουν βρωμοκοπήσει όλη τη γη και όλο τον τόπο με τα εγκλήματα και τα παραπτώματά σας. Λοιπόν, και αυτό ο Θεός δεν πρόκειται να το ανεχθεί. Και όπως είπαμε, χρησιμοποιούν αυτήν τη ρητορική εικόνα της τιμωρίας. Επειδή ο Θεός είναι το αφεντικό και επειδή ο Θεός ελέγχει τα πράγματα, γι' αυτό θα είναι και αυτός που θα τιμωρήσει. Αλλά στην πραγματικότητα όμως αντιλαμβανόμαστε ότι όταν επιλέγουμε την παρανομία, αυτή η ίδια η παρανομία θα έρθει να μας εκδικηθεί. Διότι αυτός ο οποίος αδικήσαμε, κάποια στιγμή θα έρθει να ζητήσει πίσω το δίκαιο του και να μας επιτεθεί. Η βία φέρνει πάντοτε τη βία. Αυτός ο οποίος συκοφαντήσαμε, κάποια στιγμή θα έρθει, θα φανερωθεί η αλήθεια και θα αποδειχθεί πόσο αναξιόπιστοι ήμασταν. Αυτόν τον οποίο ατιμάσαμε, θα έρθει η στιγμή που θα ατιμαστούμε και εμείς από άλλους και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτή η σχέση αιτίας και αιτιατού, συνέπειας επιλογής, πράξης και συνέπειας, είναι την οποία τονίζει ο προφήτης Οσιέ και όλοι οι προφήτες. Η αλαζονία του λαού του Ισραήλ μαρτυρεί εναντίον τους. Θα σκοντάψουν και θα πέσουν από τις παρανομίες τους. Το ίδιο και ο λαός του Ιούδα θα σκοντάψει και θα πέσει. Και προσέξτε, δεν είναι πάντοτε άμεσο η συνέπεια. Δηλαδή, παρανομήστε μια μέρα, την άλλη μέρα τιμωρήσε. μάτι του Θεού βλέπει μακριά. Μπορεί αυτό να γίνει για 10, μετά από 10 και μετά από 20 και μετά από 30 χρόνια. Πόσες και πόσες φορές δεν ακούμε για τα πάρτι της παρανομίας και των καταχρήσεων και τα λοιπά που γίνονταν επί χρόνια και επί δεκαετίες. Και έρχεται κάποια στιγμή η λέξη χρόνου που βγαίνουν όλα στην επιφάνεια.
0: Και, και η αίσθηση του χρόνου του Θεού δεν έχει καμία σχέση με την ανθρώπινη, τη δική μας. Όταν
1: ακριβώς
0: λέει τώρα, δεν εννοεί τώρα όπως το λέμε εμείς, αλλά σε βάθος χρόνου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Έτσι. Και βλέπουμε, για να μην αναφερθούμε και σε σύγχρονα παραδείγματα, ανθρώπους τους πάλε ποτέ και άλλοτε κρατεούς και πανίσχυρους, ο οποίους δεν τολμούσε κανένας να τους πλησιάσει και έκαναν ό,τι ήθελαν και εισέπραταν δισεκατομμύρια, στο τέλος μετά από μερικά χρόνια να βρίσκονται στη φυλακή και να πεθαίνουν ατιμωμένοι και περιφρονημένοι από τους πάντες. Γιατί αυτό το πράγμα? Γιατί απλούστατα έτσι ο σοφός λαός μας έβγαλε την παροιμία που λέει πρόσεχε, λέει, πώς συμπεριφέρεσαι σε αυτούς που συναντάς όταν ανεβαίνεις, γιατί θα τους ξαναβρεις όταν θα κατεβαίνεις. Και οι επιλογές και η συμπεριφορά που θα κάνεις θα είναι και αυτή την οποία θα την βρεις μπροστά σου όταν θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό ακριβώς το απλό πράγμα επισημαίνουν οι προφήτες στο λαό. Η αλαζονία της δύναμης και της εξουσίας. Όταν νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις και δεν σε ελέγχει κανένας, αλλάζουν τα πράγματα. Είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων που για 2 μήνες βρέθηκαν σε θέση εξουσίας, κάνανε την παρανομία τους και τώρα δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους, έχουν ξεχαστεί από την ιστορία και από τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι μία μόνιμη κατάσταση μέσα στους ανθρώπους και έρχονται οι προφήτες να το επισημάνουν στους Ισραηλίτες και να τους πούν αποφύγετε αυτού του είδους τις συμπεριφορές.
0: Γι' αυτό και δεν ήταν αρεστοί στην εξουσία την πολιτική οι προφήτες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης, αλλά πολύ περισσότερο και τις καινές, διώχθηκαν όλοι και πάντοτε διώκονται. Δεν έχει σημασία από ποιους διώκονται. Πολλές φορές διώκονται και από τους ίδιους τους ανθρώπους τους θρησκευόμενους και της πίστης και της εκκλησίας, δεν έχει σημασία. Η σημασία έχει το ότι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι το τεκμήριο της δίωξης είναι ότι υπάρχει εδώ και ο γνήσιος λόγος του Θεού. Όταν κάποιος μιλάει την αλήθεια και εξαιτίας αυτής διώκεται.
0: Ο κανόνας είναι αυτός, έτσι, κύριε καθηγητά?
1: Ακριβώς, αυτός είναι ο κανόνας και αυτό είναι και το τεκμήριο της γνησιότητας μιας προφητικής αποστολής. Και ο προφήτης Οσιέ και ο προφήτης Αμός διώχθηκε, και όλοι οι προφήτες και πολλοί από αυτούς.
0: Και ο Ηλίας από τους μεγάλους, έτσι.
1: Ο Ηλίας, ναι, και θανατώθηκαν μάλιστα. Και ο Απόστολος Παύλος στο 11 κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής αναφέρει όλη αυτή τη σειρά των προφητών οι οποίοι έπαθαν, θανατώθηκαν με διαφόρους τρόπους. Και ακριβώς έλεγα ότι επειδή το θέλημα του Θεού όπως το παρουσιάζει και το μεταφέρει ο προφήτης Οσιέ είναι αφενός μεν η σχέση αγάπης και αποκλειστικής λατρείας του Θεού, αλλά αυτή συνεπάγεται και την τιμιότητα και τη δικαιοσύνη απέναντι στους συνανθρώπους. Και από τον προφήτη εδώ Οσιέ χρησιμοποιεί και ο ίδιος ο Χριστός ένα χωρίο, ένα λόγο δηλαδή του προφήτη Οσιέ, αυτός ο οποίος είναι πολύ γνωστός με τη φράση «έλεον θέλω και ου θυσίαν», «επίγνωσιν Θεού και ου ολοκαυτώματα». θυσίες και ολοκαυτώματα ήταν όλα αυτά τα ζώα τα οποία θυσίαζαν σύμφωνα με την Ιουδαϊκή θρησκεία οι Ισραηλίτες στο Θεό. Και νομίζανε ότι όταν τα προσφέρουν αυτά, τότε εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Θεό και έτσι είναι εντάξει και θα πρέπει να περιμένουν την αμοιβή τους από το Θεό. Αλλά την ίδια στιγμή δεν έδειχναν έλεος, δηλαδή καλοσύνη, αγάπη, συμπονητικότητα απέναντι στους ανθρώπους, στους συνανθρώπους τους, ούτε τους ενδιέφερε να μελετήσουν το θέλημα του Θεού και να το μάθουν, να γνωρίσουν το Θεό και να εφαρμόζουν το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Και είναι χαρακτηριστικός το περιστατικό στο οποίο το είπε ο Κύριος. Ήταν στη θεραπεία του παραλυτικού την ημέρα του Σαββάτου. Οπότε και τον κατηγορήσανε τον Χριστό οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ότι παραβιάζει το Σάββατο γιατί θεράπευσε έναν άρρωστο άνθρωπο. Και έτσι παραβίασε την εντολή για την τήρηση του Σαββάτου. Και τι παραβίασε, δηλαδή ο Χριστός είπε ένα λόγο και ο άνθρωπος έγινε καλά. Ήταν υποκριτική αυτή η κατηγορία που απευθύνανε απέναντι στον Κύριο. Και τους λέει, τους απαντάει με αυτό το λόγο του προφήτη Οσία. Τους λέει, καλά, θα προσφέρω εγώ τη θυσία, δηλαδή την τήρηση του Σαββάτου με την απόλυτη αργία όπως το καταλαβαίνετε εσείς και θέλετε να το επιβάλλετε, και δεν θα δείξω συμπόνια σε αυτόν τον άνθρωπο που βρέθηκε μπροστά μου και ενώ μπορώ να το θεραπεύσω δεν θα το θεραπεύσω για να τηρήσω τη θρησκευτική υποχρέωση. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα από το τι θέλει ο Θεός. Πρώτα θέλει ο Θεός το έλεος και τη συμπόνια στον συνάνθρωπο, τη συμπαράσταση και τη βοήθεια σε αυτόν, και μετά θέλει την τήρηση όλων αυτών των καθηκόντων του απέναντι στον ίδιο. Και τότε η εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων, των θρησκευτικών σας καθηκόντων απέναντι στο Θεό, αποκτά και νόημα και γίνονται αρεστά στο Θεό. Γιατί δείχνεται πρώτα με τη συμπεριφορά σας και την επιλογή σας να τηρείτε τη δικαιοσύνη, την ειλικρίνεια και την αγάπη απέναντι στον άνθρωπό σας. Και αυτό ακριβώς είναι και το ασκητικό ήθος. Ασφαλώς τον συνάνθρωπό μου μπορώ να του συμπεριφερθώ με όποιο τρόπο θέλω, με βάση τα συμφέροντά μου και τις αντιλήψεις μου ή τα πάθη μου και τις κακίες μου και τις αιμονές μου, έτσι. Ασκητικό ήθος τι σημαίνει? Ασκητικό ήθος σημαίνει ότι θα κυριαρχήσω πάνω σε όλα αυτά, θα τα ελέγξω και θα εφαρμόσω το θέλημα του Θεού που θέλει να είμαι απέναντι στον άνθρωπό μου συγκαταβατικός, συμπονετικός, υποστηρικτικός, βοηθητικός, προβάλλοντάς του ακριβώς αυτήν την προτεραιότητα της σχέσης με τον Θεό. Λοιπόν, ακριβώς αυτό είναι που διδάσκει και ο προφήτης Οσιέ με αυτήν την φράση: έλεον θέλω, αγάπη θέλω και όχι θυσίες, επίγνωση Θεού και όχι ολοκαυτώματα, τήρηση δηλαδή θρησκευτικών τύπων και καθηκόντων, αλλά στην πραγματική ζωή να επικρατεί, να επικρατούν τα πάθη, οι κακίες, η αλαζονία, η ασπλαχνία, η αδικία και όλα αυτά τα πράγματα. Και θα μπορούσαμε να πούμε και ίσως ολοκληρώνοντας όλα αυτά τα οποία λέει ο Οσιέ, ότι χρησιμοποιεί και αυτός αυτό και τους τέσσερις, και τις τέσσερις αυτές λέξεις τύπους που είπαμε που χρησιμοποιούν όλοι οι προφήτες, ότι εφόσον ζείτε και συμπεριφέρεστε με αυτόν τον τρόπο, σας προειδοποιώ ότι θα το πληρώσετε ακριβά με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, και ατομικά και συλλογικά, εφόσον συλλογικά συμπεριφέρεστε έτσι. Εάν όμως διορθώσετε τη ζωή σας και τη συμπεριφορά σας και επανέρχεται στην τήρηση του νόμου του Θεού, τότε ακόμα και αν δεν προλάβετε να αποτρέψετε τις συμφορές και τις καταστροφές που θα σας βρουν, αυτές θα αποκατασταθούν με πληρότητα. Και εδώ είναι έτσι πάρα πολύ οι ωραίες αυτές οι περιγραφές τις οποίες χρησιμοποιεί ο προφήτης Οσιέ για αυτήν την αποκατάσταση του Ισραήλ μετά από αυτή την από όλες αυτές τις καταστροφές. Λέγει εδώ, για παράδειγμα, κλείνοντας το βιβλίο του και τους λόγους του, τα κηρύγματά του: «Γύρνα, Ισραήλ, στον Κύριο το Θεό σου, και τις κόνταψες εξαιτίας της ανομίας σου. Στον Κύριο γυρίστε, μιλήστε του και πείτε του: συγχώρησε την ανομία μας όλη, δέξου το δώρο μας. Αντί για ταύρου σου προσφέρουμε τις προσευχές μας». Και ο Κύριος λέει: «Τότε θα θεραπεύσω την απιστία του Ισραήλ, θα τους δείξω ανεπιφύλακτα όλη μου την αγάπη, γιατί δεν θα είμαι πια μαζί τους θυμωμένος. Θα είμαι για αυτούς σαν τη δροσιά. Ο Ισραήλ θα ανθίζει σαν το κρίνο και σαν τη λεύκα θα βαθαίνει τις ρίζες του. Θα απλώνονται τα κλαδιά του και θα έχει τη μεγαλοσύνη της ελιάς, την ευωδιά των δέντρων του Λιβάνου. Θα γυρίσουν για να ζήσουν πάλι κάτω από την προστασία μου, θα καλλιεργήσουν το σιτάρι τους και θα καρπίσουν σαν τα ανθισμένα μπέλια. Η φήμη τους θα απλωθεί σαν του Λιβάνου το κρασί. Τι ανάγκη έχεις πια τα είδωλα, Εφραίμ? Εγώ είμαι αυτός που απαντώ στις προσευχές σας και θα στραφώ με εσάς, σε εσάς με καλοσύνη. Εγώ είμαι σαν το ολοχρονής πράσινο κυπαρίσι. Όλα όσα χρειάζεστε για να ζήσετε, εμένα έχουν πηγή».
0: Μάλιστα.
1: Και κλείνει με την προτροπή: «Όποιος είναι σοφός και μυαλωμένος, ας δώσει προσοχή σε αυτά που είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο, ώστε
0: πολύ
1: να τα κατανοήσει».
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Ο ακροατής που μας ακούει λέει ότι η λέξη προφήτης ετυμολογικά προέρχεται από την πρόθεση πριή και το ρήμα φημή, που σημαίνει μιλώ, εξ ονόματος κάποιου.
1: Την πρόθεση προ και
0: προ
1: το ρήμα φημή.
0: Και το πρόμα φημή. Και μας δίνει και σχετικά Έξοδος, δεύτερο κεφάλαιο, στίχη 1-2. Και μας λέει ότι οι προφήτες ονομάζονταν και βλέποντες. Πρώτη Βασιλείων,
1: στην αρχαιότητα.
0: Ένα το κεφάλαιο, στίχος 9. Επίσης, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη αναφέρονται και γυναίκες προφήτισσες και μας δίνει αντίστοιχες αναφορές. Τον ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, συνεχίζουμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλήσαμε για το ασκητικό ήθος μέσα από το βιβλίο του Οσιέ με τον καθηγητή της Παλαιάς Διαθήκης της Ιστολογικής Θεσσαλονίκης, Αθανάσιο Παπαρνάκη. Ακούσατε την εκπομπή «Ασκητικό ήθος, ο στάση ζωής του πιστού» με τη Σμαραγδή Καράγιουργα στο μικρόφωνο, τον Θανάση Παντελίο στον ήχο και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Συνάντηση με τον Πατριάρχη Αλεξανδρία στο Κάιρο είχε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου θα συναντηθεί αύριο στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Προτεραιότητά μας η καθημερινότητα των πολιτών, τόνισε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης και Υπουργός Πολιτισμού θα εγκαινιάσουν την Καστροπολιτεία στο Μιστρά, όπου έλαβαν χώρα πολύ σημαντικά έργα αποκατάστασης. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως το 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του νέου νοσοκομείου Σπάρτης. Στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στη Λευκοσία θα συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup. Σε δημόσια διαβούλευση, ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Ένταξη παλαιών νοσηλευτών και πληρωμάτων ΕΚΑΒ στα Βαρέα και Ανθιγυϊνά. Προσωρινή αναστολή από το προσεχές Σάββατο 23 Μαΐου των δρομολογίων στην γραμμή Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη λόγω εργασιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνει από αύριο η ελληνική αστυνομία για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ. Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, παρακολουθώντας πυρηνικές ασκήσεις, δήλωσε ότι η χρήση πυρηνικών όπλων αποτελεί έσχατη λύση. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στους 25 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

πλήστη η γη ύπων, τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του ύπου με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 7298 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Ύπος, άλογο, ένα από τα πιο όμορφα ζώα του ζωικού βασιλείου και πολύ αγαπημένο στον άνθρωπο από τα μυθολογικά χρόνια μέχρι τα έσχατα. Κοντά μας είναι ο κύριος Νίκος Κοστάρας, υπολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Διατήρησης των Αυτόχθονων Φυλών Κατοικιδίων, Αγροτικών και Οικόσιτων Ζώων, Αμάλθια. Έχει μελετήσει τον ύπο όσο λίγοι παγκοσμίως και μας κάνει την τιμή σήμερα να είναι κοντά μας για να μας μιλήσει για το προσφυλές θέμα του, το άλογο. Είναι η ελληνιστική κοινή ονομασία του ύπου. Κύριε Κοστάρα, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να μας πείτε πώς ξεκινάει η γνώση μας για τον ύπο, από πότε γνωρίζουμε την ύπαρξη του ύπου και σε ποια μορφή στην γη.
1: Ναι, ο ύπος, από όσο γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, η ιστορία του ύπου ξεκινάει πριν από 55 εκατομμύρια χρόνια στην κατώτερη Ιόκαινο περίοδο, όπου εκείνη την εποχή η γη ήταν πολύ διαφορετική σχέση με τη σημερινή. Ήταν γεωλογικά λίγο μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων και η γη καλυπτόταν με τεράστια δάση και το χορτάρι δεν είχε ακόμα εξελιχθεί. Στα τροπικά δάση της εποχής εκείνης περιφερόταν ένα μικρό θηλαστικό ζώο, το ύψος του οποίου δεν ξεπερνούσε το ύψος μιας αλεπούς. Το αλογάκι αυτό ονομάστηκε Ιακωθήριο, είχε μικρό κεφάλι, τρεφόταν με φύλλα θάμνων, μαλακούς βλαστούς αλλά και φρούτα, είχε 4 δάχτυλα στα εμπρός άκρα και 3 στα πίσω. Στα 55 εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης του αλόγου από το μικρό Ιακωθήριο μέχρι το σημερινό άλογο, παρατηρούμε μια συνεχή αλλαγή χαρακτηριστικών, αποτέλεσμα της προσαρμογής των αλόγων στο περιβάλλον τους. Έτσι σήμερα το άλογο είναι ένα μεγαλόσωμο ζώο με μια οπλή σε κάθε πόδι και η φυσική τροφή του είναι το χορτάρι, το οποίο εξελίχθηκε μετά από εκατομμύρια χρόνια από όταν ζούσε το Ιρακοθήριο. Μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί πάνω από 350 διαφορετικά είδη απολιθωμάτων σε διάφορα στάδια της εξέλιξης της οικογένειας των υπηδών. Το άλογο δηλαδή μεγάλωνε σιγά σιγά και άλλαζε τρόπο συμπεριφοράς ανάλογα με το περιβάλλον του, μέχρι που εξελίχθηκε στο άλογο το οποίο γνωρίζουμε σήμερα.
0: Σήμερα και παρόλα αυτά υπάρχουν διαφορές και στο σημερινό άλογο, έτσι, ανάλογα στην περιοχή, τη φυλή του, τον τόπο του.
1: Και βέβαια. Το άλογο όταν πια εξημερώθηκε από τον άνθρωπο άρχισε να παίρνει πολλές μορφές, γιατί ο άνθρωπος κατάλαβε το πόσο πολύτιμο ήταν αυτό το ζώο, με αποτέλεσμα άρχισε να το διασταυρώνει ανάλογα με τις ανάγκες που είχε. Και έτσι σιγά σιγά έχουμε δημιουργήσει πάρα πολλές φυλές αλόγων, άλλα μικρά, άλλα μεγάλα, άλλα βαριά άλογα, άλλα ελαφριά, για διάφορες δουλειές. Θα συνεχίσω για την τελευταία μορφή των αλόγων, τον έκβους όπως λέγεται, η επιστημονική του ονομασία. Αυτός εξαπλώθηκε σχεδόν σε ολόκληρη τη γη κατά την Πλειστόκαινο περίοδο πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια, εκτός από την Αυστραλία και την Ανταρκτική. Κατά την περίοδο του τελευταίου παγετώνα, πριν 15.000 χρόνια, το άλογο εξαφανίστηκε από την Αμερικάνικη Ήπειρο και η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι η εξαφάνιση του αλόγου συμπίπτει με την αλματώδη αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού, ο οποίος τότε την εποχή εκείνη κυνηγούσε τα άλογα για να τραφεί. Στο τέλος της εποχής των παγετώνων, τα είδη των υπηδών που είχαν επιβιώσει στην Αφρική, Ευρώπη και Ασία ήταν 3 είδη ζεύρας, στη Νότια και Κεντρική Αφρική, ο γάιδαρος στη Βόρεια Αφρική και τη Νότια Ευρώπη, ο όναγρος στη Νοτιοδυτική Ασία από Ινδία μέχρι Ανατολία και Παλαιστίνη και τέλος το άλογο, το οποίο προτιμούσε τις άδενδρες στέπες της Κεντρικής Ασίας μέχρι τη λεκάνη των Καρπαθίων. Κάπου εδώ στην ιστορία μας εμφανίστηκε ξανά ο άνθρωπος, αυτή τη φορά όχι όμως ως κυνηγός, αλλά και ως δαμαστής. Κανείς δεν γνωρίζει πότε τη θασέψαμε το πρώτο άλογο. Ανασκαφές όμως στο σημερινό Καζακστάν, σε κάποιους οικισμούς των ανθρώπων Μποτάι, όπως έχουν ονομαστεί, έφεραν στο φως ένα πύληνο σκεύος ηλικίας 5.500 χρόνων, το οποίο περιείχε υπολείμματα από γάλα φοράδας. Αυτό μαζί με άλλα ευρήματα που βρέθηκαν μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούσαν το άλογο όπως χρησιμοποιούμε σήμερα τα κοπάδια με τα πρόβατα ή τα κατσίκια, δηλαδή τα είχαν σε περιφραγμένους χώρους και τα διαχειρίζονταν κρατώντας τα θηλυκά για αναπαραγωγή και σφάζοντας τα αρσενικά που πλεόναζαν. Οι άνθρωποι κατάλαβαν γρήγορα τις δυνατότητες του αλόγου. Πολλά χαρακτηριστικά του αλόγου είναι μοναδικά στο ζωικό βασίλειο. Είναι άλογο που εξημερώνεται σε αντίθεση με τη ζεύρα και τον όναγρο. Καταλαβαίνει πολλά και μαθαίνει γρήγορα αυτά που του ζητάμε. Είναι ζώο καθαρό, είναι δυνατό και έχει μεγάλη αντοχή. Το μεγαλύτερο βέβαια χάρισμά του είναι η ταχύτητά του. Βάσει των ενδείξεων που έχουν οι επιστήμονες, το άλογο χρησιμοποιήθηκε πρώτα ως αχθοφόρο ζώο, μετά για υπασία και αργότερα ως ζώο έλξης. Ξαφνικά ο άνθρωπος υπέβοντας το άλογο μπορούσε να μετακινείται εύκολα και γρήγορα διανύοντας αποστάσεις που παλαιότερα θα χρειάζονταν μέρες. Μπορούσε να επιβλέπει τα κοπάδια του χωρίς να κουράζεται και σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις. Όσο για τις μεταφορές, και αυτές απογειώθηκαν. Μες την εξημέρωση του αλόγου οι μεταφορές γίνονταν με βόδια. Τα βόδια κινούνται με μια πολύ μικρή ταχύτητα γιατί έχουν μόνο μία ταχύτητα, στο πούμε έτσι, το βάδι. Ενώ τα άλογα έχοντας και άλλες ταχύτητες, όπως είναι ο τροχασμός ή ο καλπασμός, κινούνται με πολλαπλάσια ταχύτητα. Για τους παραπάνω λόγους, η σχέση του αλόγου και του ανθρώπου εδραιώθηκε και εξαπλώθηκε γρήγορα, όπου υπήρχαν άλογα και άνθρωποι, και η συνύπαρξη αυτή έμελε να αλλάξει ριζικά τις ζωές και των δύο. Υπήρχαν όμως και εμπόδια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τα άλογα της εποχής εκείνης, στην πλειοψηφία τους, ήταν μικρόσωμα και δεν έκαναν για πολλές δουλειές. Η ταχύτητα του αλόγου, αν και εξαιρετικό πλεονέκτημα, είναι άχρηστη χωρίς έλεγχο. Τα πρώτα άλογα διευθύνονταν με ένα σκηνί που κατέληγε σε ένα κρίκο περασμένο στη μύτη του αλόγου, όπως κάνουμε σήμερα στα βόδια. Χρειάστηκαν αιώνες για να επινοηθεί ο χαλινός ή στομίδα που βάζουμε στα άλογα, ο οποίος χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα, παρέχοντας έτσι τον απαιτούμενο έλεγχο της διεύθυνσης και της ταχύτητας του αλόγου. Ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι μεγάλο και το οποίο παραμένει ως τις μέρες μας, είναι ότι το άλογο υδρώνει πάρα πολύ. Επειδή είναι ένα ζώο το οποίο εξελίχθηκε σε πολύ κρύες έως παγετώδες συνθήκες, το άλογο δεν μπορούσε να επιβιώσει εύκολα σε ζεστά κλίματα. Έτσι, ενώ τα άλογα φθονούσαν και ξαπλώνονταν στους πρώιμους πολιτισμούς της βόρειας εύκρατης ζώνης της Ευρασίας, ήταν σχεδόν άγνωστο στους πολιτισμούς της έφορης Μυσελήνη και Αιγύπτου. Χρειάστηκαν πάνω από 1000 χρόνια ελεγχόμενης αναπαραγωγής, εξέλιξης και προσαρμογής για να μπορέσει το άλογο να επιβιώσει τα νότια της εύκρατης ζώνης.
0: Και όταν λέμε την περιοχή της Μυσελήνου, να πούμε, κύριε Κοστάρα, ότι μιλάμε για την περιοχή της Μεσοποταμίας γενικότερα, έτσι?
1: Ακριβώς, ανάμεσα από τον Τίγρη και τον Εφράτη.
0: Και σας άκουγα τόση ώρα να λέτε ότι ο ύπος, το άλογο, προήλθε από ψυχρά κλίματα και σήμερα από τις καλύτερες, έτσι να το πούμε, φυλές αλόγων θεωρείται αυτή που είναι από την Σαουδική Αραβία, αν δεν απατώμε, έτσι, από ζεστά κλίματα.
1: Είναι αρκετές φυλές αλόγων, αλλά ναι, η πιο γνωστή από όλες είναι η Αράβικη φυλή, η οποία είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών πολλών αιώνων μεταξύ των λαών αυτών της Μεσοποταμίας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
0: Θα μας τα πείτε με τη σειρά, λοιπόν. Κλείνω την παρένθεση.
1: Ναι. Λοιπόν, με την πάροδο του χρόνου φτάνουμε και στις μέρες μας, όπου ο άνθρωπος έχει δημιουργήσει πολλές ράτσες, όπως είπαμε και πριν, η κάθε μια με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το άλογο πια συμμετέχει και πρωταγωνιστεί σε όλες τις εκφράσεις του ανθρώπινου βίου. Από πού να πρωταρχίσουμε? Στον πόλεμο το άλογο συμμετείχε σε όλες τις συγκρούσεις του ανθρώπου, από την εξημέρωσή του μέχρι πρόσφατα.
0: Και σε όλους τους λαούς της γης όπου υπήρχε, έτσι. Το συναντάμε πολύ στην Κίνα, το συνειντάμε πολύ στους Ινδιάνους, στην Αμερική, έτσι να πούμε, και περιοχές υπήρους άλλες. Το συναντάμε πολύ στην Αφρική, στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Απλά να διευκρινίσουμε ότι το άλογο στην Αμερικάνικη Ήπειρο, δηλαδή οι Ινδιάνοι, το είδαν για πρώτη φορά με την έλευση των Ευρωπαίων και συγκεκριμένα του Κορτέζ, όταν ανακάλυψε, ας το πούμε έτσι, την Αμερική.
0: 15ος αιώνας, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν άλογα, γι' αυτό και δεν θα δείτε πουθενά σε όλους τους πολιτισμούς αυτούς, τον Μάγια κλπ. Δεν θα δείτε πουθενά κάποιο άλογο. Γι' αυτό και εξελίχθηκαν, πιστεύω εγώ προσωπικά, ότι εξελίχθηκαν τόσο διαφορετικά οι πολιτισμοί μας.
0: Μάλιστα.
1: στις μετακινήσεις, είτε πρόκειται για βασιλείς ή για απλούς πολίτες. Το άλογο ήταν η κινητήριος δύναμη, μεταφέροντας τον κόσμο. Στις μεταφορές υλικών και προϊόντων. Ακόμα και στη βιομηχανία, το άλογο χρησιμοποιούνταν σε πολλές εφαρμογές. Απόδειξη είναι ότι ακόμα και σήμερα τη δύναμη ενός κινητήρα τη μετράμε σε ύπους. Mm-hmm. Είτε αυτός είναι ηλεκτροκινητήρας, είτε είναι βενζινοκινητήρας. Και στην αγροτική ζωή το άλογο είναι κινητήριος δύναμη για χιλιετίες. Συμμετείχε σε όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου που είχε σχέση με την αγροτική ζωή. Με τη βιομηχανική βέβαια επανάσταση η χρήση του αλόγου ζωοεργασίας αρχίζει να μειώνεται. Όμως το άλογο δεν χάνει την έγκλη του, απλά αλλάζει το ρόλο του και από ζωοεργασίας μετατρέπεται σταδιακά σε ζώο αναψυχής. Σήμερα το άλογο χρησιμοποιείται ακόμα ζωοεργασία σε υπανάπτυτες χώρες. Στις υπόλοιπες χώρες η χρήση του περιορίζεται εκεί που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιο μηχανικό μέσο, όπως είναι σε περιοχές όπου καλλιεργούμε σε αναβαθμίδες και είναι πολύ στενός ο χώρος, δεν χωράνε μηχανήματα, είτε αμπέλια τα οποία είναι σε πλαγιές και δεν μπορεί να πάει κάποιο μηχανικό μέσο, ενώ ένα άλογο είναι πολύ εύκολο να ανέβει και να κάνει τις εργασίες τις οποίες πρέπει.
0: Και παλιά να θυμηθούμε στον 20ο αιώνα, μια και το είστε σε αυτό το κομμάτι κύριε Κωστάρα, οι ταχυδρόμοι ήταν έφηποι στον ελλαδικό χώρο.
1: Αυτό είναι αλήθεια και το βλέπουμε αυτό για πρώτη φορά στο Βυζάντιο, ουσιαστικά είναι μια παρένθεση τώρα αυτή, στο Βυζάντιο όπου οι αγγελιοφόροι και το ταχυδρομείο ουσιαστικά ήταν όντως έφηπο, όπου υπήρχαν σταθμοί ανά κάποια χιλιόμετρα όπου μπορούσε ο ταχυδρόμος ή ο αγγελιοφόρος να αλλάξει άλογο στα γρήγορα, να πάρει ένα ξεκούραστο και να συνεχίσει το δρόμο του, έτσι ώστε το μήνυμα να φτάσει σε πολύ μικροχρονικό διάστημα στην άλλη άκρη της αυτοκρατορίας.
0: Στην ιστορία επομένως όλων των αιώνων, σχεδόν μέχρι τον 20ο αιώνα, το άλογο είναι πιστός σύντροφος του ανθρώπου, είτε στην ειρήνη και στον πόλεμο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Σήμερα το άλογο έχει βρει πολλές χρήσεις. Ένα από αυτό είναι ως ζώο αναψυχής. Ο κλάδος του αγροτουρισμού και του ιππικού τουρισμού είναι ραγδαία αναπτυσσόμενος σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, προσφέροντας αξέχαστες στιγμές, είτε πρόκειται για μια μικρή βόλτα είτε για πολυήμερες εκδρομές που οργανώνονται.
0: Στον χώρο της αναψυχής θα εντάξετε και τους ιππικούς αγώνες?
1: Όχι, θα έλεγα στον αθλητισμό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί από την αρχαιότητα πάλι μέχρι σήμερα έχουν επινοηθεί εκατοντάδες αθλήματα με πρωταγωνιστή το άλογο. Τα ιππικά αθλήματα δημιουργήθηκαν ανάλογα με την κουλτούρα, τις τοπικές συνήθειες αλλά και το περιβάλλον στο οποίο ζει κάθε λαός. Σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο τα ιππικά αθλήματα εντυπωσιάζουν και γι' αυτό προσελκύουν πλήθος κόσμου. Κάποια αθλήματα είναι τόσο δημοφιλή που εντάχθηκαν στην οικογένεια των Ολυμπιακών αθλημάτων. Και έτσι τώρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχουμε τρία αθλήματα. Έχουμε το ντρεσάζ, την ιππική δεξιοτεχνία. Έχουμε την υπερπίδηση εμποδίων και έχουμε και το ιππικό τρίαθλο.
0: Μάλιστα.
1: Το άλογο το συναντάμε και στη λαογραφία, εμπνέοντας πληθώρα καλλιτεχνών σε όλες τις μορφές της, στην πίεση. Ανάμεσα στους Έλληνες ποιητές μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον Άγγελο Σικελιανό με το ποίημά του «Αλαφροίσκιωτος», ή τον Καβάφη στο ποίημά του «Τ' άλογα του Αχιλλέως». Στη λογοτεχνία υπάρχουν άπειρα αριστουργήματα που έχουν γραφτεί όπου συμμετέχουν άλογα ή και πρωταγωνιστούν άλογα. Στην αγιογραφία μας έχουμε έφηπους Άγιους, συνήθως απεικονίζεται ο Άγιος Μινάς, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος. Σε υφαντάκια και ντύματα το άλογο είναι ένα διαχρονικά δημοφιλές θέμα. Εξαιρετικά δείγματα τέχνης, κοσμού σήμερα, μουσεία, αλλά και πολλά σπίτια. Στις λαϊκές μας παραδόσεις το άλογο συμμετέχει σε πολλές θρησκευτικές και μη τελετές, όπου κάποιες είναι και ο πρωταγωνιστές. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας το άλογο συμμετέχει στα θεοφάνεια, παράδειγμα, ή σε γάμους, και σε κάποιες άλλες βλέπουμε άλογα να παίρνουν την ευλογία του ιερέα πριν τον δοτικό αγώνα. Σε πολλά μέρη της Βόρειας Ελλάδας αυτό συμβαίνει πολύ συχνά. Στη ζωγραφική το άλογο αποκτά ιδιότητες που επιθυμεί ο δημιουργός του. Πληθώρα γνωστών ζωγράφων έχουν απεικονίσει άλογα όπως Πικάσο, Νταλή και πολλοί άλλοι. Παρουσιάζεται άλλοτε ως θείο και άλλοτε ως χθόνιο. Παρουσιάζεται ως περήφανο, πιστό, ιερό, σκοτεινό, ευαίσθητο, δυνατό. Και πολλές ακόμα ιδιότητες που προσδίδονται.
0: Να έρθουμε τώρα στο άλογο, στον ελλαδικό χώρο και στις φυλές. Νομίζω αυτό θέλετε να μας το πείτε προς το τέλος. Πέστε μας σήμερα στον ελλαδικό χώρο πόσα είδη αλόγων υπάρχουν, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και περιοχές που έχουν άλογα περιορισμένα, έτσι, προστατευμένα.
1: Θα ξεκινήσω από λίγο πιο παλιά.
0: Ωραία.
1: Για να έχουμε όλη την εικόνα με το άλογο στον ελλαδικό χώρο. Το πρώτο άγριο άλογο που έτρεχε ελεύθερο στον ελλαδικό χώρο ήταν το Ιπάριο. Το Ιπάριο είναι ένα υποειδές, ένα από τους πολλούς μακρινούς προγόνους του σημερινού αλόγου, που έζησε στην Ιόκινο εποχή πριν από 20 εκατομμύρια χρόνια και εξαφανίστηκε στην Πλειστόκαινο περίοδο περίπου πριν από 1,5 εκατομμύριο χρόνια. Τα άλογα αυτά είχαν 3 δάχτυλα σε κάθε πόδι, δεν ξέρω αν θυμάστε, το Ιρακοθύριο είχε 4. Σιγά σιγά με το χρόνο έχασε το 4ο πόδι και τώρα το βρίσκουμε ως Ιπάριο με 3 δάχτυλα σε κάθε πόδι. Και το έχουν βρεθεί απολιθώματα Ιπαρίων σε διάφορες τοποθεσίες της Ελλάδας. Πολλούς αιώνες μετά την εξαφάνιση του Ιπαρίου, στην παλαιολιθική εποχή εμφανίστηκε στον ελλαδικό χρόνο ο σύγχρονος ύπος του γένους Έκβους. Εκτός από τα απολιθώματα που έχουν βρεθεί, έχουμε και μια ανθρώπινη μαρτυρία. Στο Πήλιο έχει βρεθεί μια πέτρα που τη χρησιμοποιούσαν ως εργαλείο οι άνθρωποι της παλαιολιθικής εποχής και πάνω έχει μια παράσταση αλόγου. Το εργαλείο αυτό το πέτρινο βρίσκεται στο Μουσείο του Βόλου αν κάποιος θέλει να το δει. Τα πρώτα εξακριβωμένα οστά σύγχρονου αλόγου έχουν βρεθεί σε οικισμό της πρώιμης εποχής του Χαλκού στο Αξιοχώρι στην περιοχή του Κιλκής. Πιθανότητα όμως τα άλογα αυτά να μην ήταν κατοικίδια αλλά να ήταν θυράματα. Δεν το γνωρίζουμε με σιγουριά. Στον ελλαδικό χώρο το κατοικίδιο άλογο ήρθε κατά πάσα πιθανότητα με την έλευση των πρώτων Ινδοευρωπαϊκών φύλων περίπου στις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Από τότε μέχρι σήμερα το άλογο συντροφεύει και υπηρετεί τον άνθρωπο. Η μυθολογία μας είναι γεμάτη με εξαιρετικούς μύθους, τους οποίους πρωταγωνιστούν άλογα. Ο κατάλογος είναι μεγάλος, από τον Πίγασο, το σφαιρωτό άλογο και τα άλογα που έσαιρναν το άρωμα του ήλιου, ως το Δούριο Ήπο, τους Κένταυρους και τις Αμαζόνες. Είναι μεγάλη η λίστα.
0: Και μάλιστα από τα πανάρχια χρόνια και από τα μυθολογικά, και εξακολουθεί να είναι και σήμερα, θα μου πείτε αν λέω αλήθεια ή ψέμα, ταυτίζεται πολύ το άλογο με τον κάμπο της Θεσσαλίας, τα θεσσαλικά άλογα.

0: μας δείχνει πόσο σημαντικό ήταν το άλογο για τους Έλληνες, τους τότε Έλληνες. Αν και η χρήση του αλόγου είχε εξαπλωθεί σε όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου, στον πόλεμο άργησε να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο. Ενδεικτικό είναι ότι στην Ιλιάδα, αν και υπήρχαν άλογα, δεν περιγράφονται μάχες με αυτά. Αρχικά το άλογο είχε χρήση επικουρική, σέρνοντας άμαξες με στρατιώτες μέχρι το πεδίο της μάχης, έτσι ώστε να είναι ξεκούραστοι. Οι πρώτες έφυπες ύλες ήταν υποτυπώδεις και ασύντακτες. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος, βλέπουμε ότι είναι ο πρώτος που ουσιαστικά οργανώνει ύλες με συγκεκριμένο πλεισμό και σκοπό στη μάχη. Και το υπηκό αυτό το εξέλιξε και ο Μέγας Αλέξανδρος, καταφέροντας να φτάσει αήττητος μέχρι τα βάθη της Ανατολής.
1: Και καθιστώντας το άλογό του τον Βουκεφάλα αθάνατο, γιατί είναι γνωστό το άλογο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι.
0: Όντως, ο Βουκεφάλας είναι εξακουστός σε όλη την Ιφίλιο. Να πω ακόμα ότι το 5ο αιώνα π.Χ. ο Ξενοφώντας ήταν από τους πρώτους που έγραψε κείμενα για τη διαχείριση και εκπαίδευση αλόγων. Τα εγχειρίδια αυτά είναι δύο, το περί υπικής τέχνης και το υπαρχικό, όπου περιέχουν μεθόδους που κάποιες από αυτές χρησιμοποιούνται ακόμα και σήμερα. Αν και η κατοχή αλόγων την εποχή εκείνη ήταν δείγμα εξαιρετικού πλούτου, το άλογο βρίσκεται παντού. Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή των αλόγων και στη γιορτή των Παναθηναίων, που φιλοτέχνησε ο Φιδίας στα αιτώματα του Παρθενώνα. Τότε υπήρχαν στα Παναθήνια, δηλαδή, υπήρχαν 6 συνολικά υπηκά αθλήματα, 2 για στρατιωτικά άλογα, δηλαδή πιο μεγαλόσωμα άλογα, και 4 αθλήματα αλόγων Αθηναίων πολιτών. Δηλαδή τα άλογα που είχαν οι Αθηναίοι πολίτες για τις εργασίες τους και με τα οποία κατέβαιναν και σε αγώνες. Ο ελλαδικός χώρος σαν σταυροδρόμι πολιτισμών έχει δεχθεί και συνεχίζει να δέχεται πολλές επιρροές από ξένους πολιτισμούς. Αναπόφευκτα και τα άλογα του ελλαδικού χώρου ήρθαν σε επιμιξία με άλλες επικές φυλές. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι ο Φίλιππος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων, έφερε χιλιάδες φοράδες από τη Σκυθία. Και ο λόγος αυτός ήταν για να βελτιώσει το δικό του υπηκό. Οι εισαγωγές αυτές συνεχίστηκαν ανά τους αιώνες με άλογα που έφεραν φίλοι και εχθροί, όπως Πέρσες, Σταυροφόροι, Άραβες, Ενετοί, Τούρκοι κλπ. Μετά λοιπόν από χιλιάδες χρόνια αλλαγών φυσικής ή τεχνητής επιλογής, στην Ελλάδα σήμερα έχουμε, θα λέγαμε, 3 τύπους αλόγων και 7 φυλές, 6 από τις οποίες είναι αναγνωρισμένες από το ελληνικό κράτος. Στον ελλαδικό χώρο εξελίχθηκαν 3 τύποι, όπως είπα. Είναι ο παιδινός τύπος, ο ορεινός και ο νησιωτικός. Στον ορεινό τύπο, μάλλον ο ορεινός τύπος εξαπλώνεται σε όλη την ηπειρωτική χώρα, ενώ ο παιδινός είναι στις πεδιάδες της Θεσσαλίας, όπως είπαμε πιο πριν, της Μακεδονίας, της Τράκης και στην Ανατολική και Δυτική Πελοπόννησο, όπου δηλαδή υπάρχουν κάμποι. Mm-hmm. Και τέλος, ο νησιωτικός τύπος εξελίχθηκε στα νησιά του Αιγαίου. Φυλές του ορεινού τύπου είναι η φυλή της Πίνδου, της Μεσαράς και της Πινίας. Του παιδινού τύπου είναι οι φυλές της Ανδραβίδας και της Θεσσαλίας, ενώ του νησιωτικού τύπου είναι οι φυλές της Κύρου και της Ρόδου. Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε αναλυτικά μία-μία τις φυλές μας.
1: Βεβαίως,
0: και να δούμε τις διαφορές που έχουν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τις παιδινές φυλές. Ξεκινάμε πρώτα από τη φυλή Ανδραβίδας, η οποία προέρχεται από την έφορη πεδιάδα της Θεσσαλίας, έχει πάρει το όνομά της από εκεί. Οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής ευνόησαν την εκτροφή και την εξέλιξη μεγαλόσωμων αλόγων, άλογα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι για αγροτικές εργασίες και μεταφορές. Η περιοχή έχει πολύ μεγάλη παράδοση, αφού στη Σκυλούντα της Ηλίας έγραψε ο Ξενοφώντας τα 2 κείμενα που αναφέραμε πιο πριν, το περί υπικής τέχνης και τον υπαρχικό. Κατά τη Φραγκοκρατία, όταν η Ανδραβίδα ήταν η πρωτεύουσα του Μοριά, εγχώρια άλογα διασταυρώθηκαν με μεγαλόσωμα άλογα των Φράγκων υποτών και αργότερα κατά την Τουρκοκρατία με άλογα ανατολικού τύπου, σαν αυτό που είπαμε πιο πριν, το Άραβα και άλλες φυλές. Στις αρχές του 20ου αιώνα ιδρύθηκε στην περιοχή ένα σταθμός επιβιτόρων από το Υπουργείο Γεωργίας με σκοπό τη γενετική βελτίωση των αλόγων και την ανάπτυξη της υποπαραγωγής. Τότε έγιναν αρκετές διασταυρώσεις και έτσι δημιουργήθηκε η σημερινή φυλή Ανδραβίδας. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι το 1928

0: με πρωτοβουλία της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος, που ουσιαστικά οργανώνει τις υποδρομίες, οργανώνεται η πρώτη υπική έκθεση Ανδραβίδας, που είναι και η παλαιότερη έκθεση στην πατρίδα μας και συνεχίζεται αδιάλειπτα από τότε μέχρι σήμερα. Δεν έγινε υπική έκθεση στην Ανδραβίδα μόνο το 1940
1: λόγω και πολέμου.
0: Δεν θα γίνει λόγω πολέμου και δεν θα γίνει και φέτος λόγω κοροναϊού.
1: Μάλιστα, μια μικρή διακοπή για την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Για το άλογο μιλάμε, αγαπητοί ακροατές, για τον Νίπο, με τον υπολόγο Νίκο Κοστάρα. Η Ανδραβίδα, λοιπόν, ο τύπος αυτός που προέρχεται από τη Θεσσαλία με πολύ παλιά προέλευση.
0: Από την Ανδραβίδα.
1: Από την Ανδραβίδα. Α, από την Ανδραβίδα, ναι. Με πολύ μεγάλη έτσι, προέλευση παλιά και που συνεχίζει και σήμερα την παράδοση αυτή.
0: Ναι, το άλογο αυτό είναι το πιο μεγάλο, το πιο μεγαλόσωμο άλογο από τις ελληνικές φυλές. Το ύψος ακρομίου του φτάνει από 1,50 έως 1,65. Τα άκρα του είναι σχετικά λεπτά. Τα κυριότερα χρώματα της φυλής είναι το ορφνό, δηλαδή το καφέ, και το φαιό, το γκρι, διάφορες αποχρώσεις του γκρι. Η χρήση του, επειδή είναι ένα ρωμαλαίο και με μεγάλη σωματική διάπλαση, το άλογο της Ανδραβίδας είναι κατάλληλο για πολλές χρήσεις. Έχει χρησιμοποιηθεί και ως στρατιωτικός ύπος, ως ζώο μεταφοράς φορτίου, αλλά και έλξης, καθώς και σε ποικίλες αγροτικές εργασίες. Σήμερα εκτρέφεται κυρίως για υπασία και αναψυχή, αφού μπορεί να συμμετάσχει με επιτυχία σε πολλά αθλήματα, όπως υπερπίδηση εμποδίων, υπηκή δεξιοτεχνία, ακόμα και για αμαξοδήγηση. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλά άλογα της φυλής. Σήμερα θα έλεγα ότι τα άλογα της φυλής είναι κοντά στα 50, γύρω στα 40 θηλυκά και 10 αρσενικά.
1: Δεν γίνεται κάτι για να ανατραπεί αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δύο σύλλογοι στην Ανδραβίδα που γίνεται μια προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα άλογα με τα χαρακτηριστικά της φυλής και να δημιουργηθεί ένα γενεολογικό βιβλίο, έτσι ώστε να μην χαθεί, να μην χαθεί η φυλή. Πάμε στη φυλή Θεσσαλίας, η οποία είπαμε λίγα πράγματα πιο πριν.
1: Είναι και η πιο γνωστή.
0: Ναι, εξελίχθηκε στις παιδινές εκτάσεις της Θεσσαλίας και της ευρύτερης περιοχής. Ο κάμπος της Θεσσαλίας έχει παράδοση στην εκτροφή αλόγων από την αρχαιότητα, όπως είπαμε, και από τη φυλή αυτή ουσιαστικά έχουν ξεπηδήσει διάφοροι αρχαίοι μύθοι, όπως είναι και αυτός των Κεντάβρων. Ήταν το άλογο του Βουκεφάλα, θεωρείται από κάποιους ότι ήταν της Θεσσαλικής φυλής, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ξέρουμε ότι ο Βουκεφάλας τον συνόδευσε σε όλες τις εκστρατείες του και τιμήθηκε από τον Μεγαλέξανδρο όταν πέθανε σαν σύντροφος και συμπολεμιστής. Μέχρι και μία πόλη ονομάστηκε Βουκεφαλία από το Μεγαλέξανδρο προς τιμή του αλόγου του. Το θεσσαλικό άλογο είναι εκπρόσωπος λοιπόν του παιδινού τύπου και το χρησιμοποιούσαν κυρίως στην καλλιέργεια της γης στον κάμπο της Θεσσαλίας, αλλά και για μεταφορές. Τα άλογα αυτά είναι δυνατά, λιτοδίαιτα, με μεγάλη αντοχή, ποιοτικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν τη φυλή της Θεσσαλίας ως μια πολύ ιδιαίτερη φυλή. Πρέπει βέβαια να πούμε ότι την εποχή του Μεσοπολέμου αναμίχθηκαν με εγχώρια άλογα ορεινού τύπου, αλλά και μεγαλόσωμα άλογα ξερών φυλών, πολλά από τα οποία ανήκαν σε υποφορβία υποδρομιακών νήπων που βρίσκονταν στη Θεσσαλία. Κάτι άλλο το οποίο συνέβη είναι ότι όλα τα άλογα της φυλής επιστρατεύτηκαν λόγω των εξαιρετικών χαρακτηριστικών τους για τις ανάγκες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και δυστυχώς ελάχιστα ζώα επέστρεψαν μετά το τέλος του πολέμου. Σήμερα τοπικοί φορείς σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσπαθούν να εντοπίσουν τα άλογα με τα μορφολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά της φυλής για να τη σώσουν. Είναι ένα αρκετά μεγάλο άλογο με ύψος ακρομίου 1,40 έως 1,50. Το κεφάλι του θεωρείται ότι είναι μεγάλο σε σχέση με το σώμα του. Ο τράχυλος είναι λεπτό σχετικά. Το τρίχωμα είναι πάλι το καφέ, το ορφνό δηλαδή, το καστανό και το θεό. Θεό είναι το γκρι. Οι οπλές είναι πάντα σκουρόχρωμες, ενώ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δηλαδή λευκά σημάδια, τα βλέπουμε μόνο στο μέτωπο, στο επιρρήνιο δηλαδή, και πολύ σπάνια εμφανίζονται σε άλλα σημεία. Η χρησιμότητα του ζώου αυτού συνεχίζει να είναι ζώο μεταφοράς φορτίων και σε αγροτικές εργασίες, παρόλο που είναι πολύ λίγη η δουλειά που μπορεί να προσφέρει σήμερα. Κυρίως εκτρέφεται για υπασία και για αναψυχή. Ο πληθυσμός του πάλι εδώ, αν και στην περιοχή υπάρχουν πολλά άλογα με κάποια από τα χαρακτηριστικά της φυλής, δεν σημαίνει ότι όλα τα άλογα που βρίσκονται στη Θεσσαλία είναι θεσσαλικά. Σήμερα η φυλή, ο πληθυσμός της φυλής είναι άγνωστος, και προσπαθούν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο μαζί με τους τοπικούς φορείς να το προστατεύσουν και να βρουν τα άλογα τα οποία έχουν τα χαρακτηριστικά αυτά και να δημιουργηθεί το γενολογικό βιβλίο της φυλής και έτσι να προστατευτεί. Μια μελέτη που έγινε πρόσφατα από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο έδειξε ότι η φυλή παρουσιάζει πολύ μεγάλα ποσοστά πολυμορφίας και από την άλλη μεριά είναι αρκετά ομόμικτα, υπάρχει ομομιξία στον πληθυσμό, είναι ομομικτικά. Είναι δύο από τα χαρακτηριστικά τα οποία δεν θέλουμε και θα πρέπει πάση θυσία να τα εξαλείψουμε. Τελειώνουμε με τα παιδινά λογάκια και πάμε στις ορεινές φυλές μας. Το πρώτο είναι η φυλή της Πίνδου, η οποία είναι ο αφανής ήρωας των ελληνικών φυλών. Πήρε το όνομά της από την ομώνυμη οροσειρά και είναι η πιο αντιπροσωπευτική φυλή του ορεινού τύπου. Η φυλή της Πίνδου ζει και εξελίσσεται στον ελλαδικό χώρο για χιλιετίες και είναι προσαρμοσμένη στις γεωκλιματικές συνθήκες της πατρίδας μας. Τα ταπεινά αλλά εξαιρετικά χαρακτηριστικά της φυλής έκαναν το άλογο της Πίνδου πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο της ελληνικής αγροτικής οικογένειας. Είναι η μόνη ελληνική φυλή που αναφέρεται στην πρώτη σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιογραφία του Ραϊνόλδου Δημητριάδη το 1900. Η φυλή της Πίνδου εκτρέφεται σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας. Συναντάται όμως και σε όλη την ελληνική επικράτεια, ηπειρωτική και νησιωτική. Στο παρελθόν αποτελούσε απαραίτητο εργαλείο για την κτηνοτροφία, την υλοτομία, την οικοδόμηση και για πολλές άλλες εργασίες. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η φυλή με την ομαδική κτηνοτροφία και η συμβολή της είναι πολύτιμη στην καθημερινή ζωή των κατοίκων των ορεινών και δύσβατων περιοχών. Μεταπολεμικά, παρά την εγκατάλειψη της υπαίθρου και τη μείωση της εκτατικής κτηνοτροφίας, χρησιμοποιείται ακόμα από κτηνοτρόφους και υλοτόμους σε μέρη που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στα μηχανοκίνητα οχήματα. Το άλογο της Πίνδου είναι ένα έξυπνο, ήρεμο, αξιόπιστο αλογάκι, το οποίο εκπαιδεύεται εύκολα. Είναι άλογο λιτοδίαιτο, προσαρμοσμένο να επιβιώνει και να αποδίδει με ελάχιστη τροφή. Διαθέτει μεγάλη αντοχή και έχει πολύ σταθερό βάδισμα σε δύσβατα μονοπάτια. Το ύψος του είναι ένα 20 με ένα 40 στο ακρόμιο. Το κεφάλι είναι μικρό σχετικά και αρκετά εκφραστικό. Οι οπλές είναι πάντα σκουρόχρωμες, στενές και πολύ σκληρές. Σπάνια χρειάζονται πετάλωμα τα άλογα αυτά. Η χρήση, επειδή είναι προσαρμοσμένο, έχει εξελιχθεί δηλαδή σε δύσκολες συνθήκες εργασίας, το άλογο αυτό έχει την ιδεώδη διάπλαση για να κινείται σε πετρώδες έδαφος. Σε αντίθεση με τις περισσότερες φυλές του κόσμου που έχασαν τη χρησιμότητά τους μετά την ανάπτυξη της τεχνολογίας, το άλογο της Πίνδου συνεχίζει να είναι χρήσιμο, όπως ήταν πάντα, σε ορεινές και δύσβατες περιοχές. Χρησιμοποιείται ακόμα στην εκτατική κτηνοτροφία, στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, για μεταφορές φορτίων, για ελαφρές γεωργικές εργασίες, αλλά και για υπασία αναψυχής σε αγροτουριστικές εγκαταστάσεις. Με στοιχεία του 2019, τα αλογάκια της Πίνδου σήμερα αριθμούν 5.400 ζώα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αριθμός, αυτός είναι ο επίσημος αριθμός του Υπουργείου, αξίζει να σημειωθεί όμως ότι τα λογάκια της φυλής πρέπει να είναι λιγότερα, απλά επειδή είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν τα ημίαιμα Δεν φαίνεται δηλαδή εύκολα, δεν εντοπίζονται εύκολα. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις λάθος και να εντάξεις ένα άλογο το οποίο δεν είναι της φυλής πίνδου ως άλογο πίνδου. Πάμε τώρα σε άλλες δύο φυλές του ορεινού τύπου. Είναι η φυλή Πλημίας και η φυλή Μεσαράς, οι οποίες μοιράζονται ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο είναι σπάνιο και σε διεθνές επίπεδο. Το αλογάκι της Πλημίας έχει δημιουργηθεί με κριτήριο, εκτός των άλλων, τον πλαγιοτροχασμό, κοινώς Ραβάνι ή Ραχμάνι. Ο βηματισμός αυτός οφείλεται σε ένα γονίδιο, το οποίο είναι σπάνιο, και στην Ελλάδα έχουμε αυτές τις δύο φυλές πλαγιοτροχαστών που προανέφερα, τη φυλή Πλημίας δηλαδή και τη φυλή Μεσαράς. Η φυλή Πλημίας εκτρεφόταν στις ημιορεινές περιοχές του νομού Ηλίας. Δυστυχώς η έλλειψη ιστορικών αναφορών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η φυλή Πλημίας δημιουργήθηκε την περίοδο της Τουρκοκρατίας, τότε που τα ελληνικά άλογα διασταυρώθηκαν με άλογα πλαγιοτροχαστές αράβικου τύπου. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι άλογα πλαγιοτροχαστές υπήρχαν ήδη από την αρχαιότητα. Αυτό προκύπτει και από ένα χάλκινο αγαλματίδιο αλόγου, το οποίο έχει βρεθεί στην Ολυμπία και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Μουσείο της Ολυμπίας, το οποίο χρονολογείται από το 470 π.Χ. και είναι αξιοσημείωτο ότι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του αγαλματιδίου και των αλόγων της Πλημίας σήμερα είναι σχεδόν ίδια. Και ότι το άγαλμα στέκει σε μία στάση όπως ακριβώς στέκουν οι πλαγιοτροχαστές. Άρα λοιπόν μπορεί ο πλαγιοτροχασμός και το αλογάκι της Πλημίας να έχει καταγωγή πολύ παλιότερη από ό,τι μπορούμε να αποδείξουμε αυτή τη στιγμή. Το ύψος ακρομίου στα αλογάκια της Πλημίας είναι ένα 25 με ένα 45. Η χέτη είναι πολύ πλούσια, όπως και η ουρά, είναι αρκετά πλούσια και πυκνή. Υπάρχει ένας σεξουαλικός δημορφισμός στη φυλή, που σημαίνει ότι τα αρσενικά άλογα διαφέρουν αρκετά σε σχέση με τα θηλυκά, έχουν δηλαδή πιο ογκώδες κεφάλι και ο τράχυλος, ο λαιμός είναι πιο ογκώδης σε σχέση με τα θηλυκά. Και αυτό είναι ένα σχετικά σπάνιο χαρακτηριστικό. Συνήθως τα άλογα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι αρσενικό ή θηλυκό. Είναι λίγες οι ράτες που μπορείς να το πεις αυτό κοιτώντας το από μακριά. Οι χρωματισμοί είναι στο αλογάκι της Πλημίας, υπάρχει και ο μαύρος χρωματισμός που δεν τον βρίσκουμε, δεν τον συναντάμε σε άλλες φυλές αλόγων. Ο βηματισμός του πλαγιοτροχασμού τώρα, να πούμε δύο λόγια γι' αυτό, είναι ένας βηματισμός όπου τα δύο αριστερά πόδια κινούνται ταυτόχρονα και μετά έπονται αυτά της δεξιάς πλευράς. Δηλαδή κινεί το μπροστά αριστερό και μπροστά και το πίσω αριστερό πόδι ταυτόχρονα και μετά κινεί το δεξί εμπρός και δεξί πίσω πόδι πάλι ταυτόχρονα. Είναι ένα είδος κίνησης που κάνει και η καμήλα. Αν την παρατηρήσουμε, αυτός ο βηματισμός του πλαγιοτροχασμού είναι πολύ ξεκούραστος για τον αναβάτη και αρέσει πάρα πολύ σε κτηνοτρόφους, γιατί παράδειγμα μπορούν να μεταφέρουν το γάλα το οποίο έχουν αρμέξει από τα πρόβατά τους, μπορούν να το μεταφέρουν χωρίς να φοβούνται μη χυθεί το γάλα από το σκαμπανέβασμα του βηματισμού του αλόγου. Χρησιμοποιείται λοιπόν κυρίως από κτηνοτρόφους σε δύσβατες περιοχές αλλά και για άλλες αγροτικές εργασίες. Βάσει των στοιχείων που έχουμε από τα κέντρα γενικής βελτίωσης για το αλογάκι της Πλημίας, τα αλογάκια σήμερα αριθμούν γύρω στα 200, αλλά ο πραγματικός αριθμός πρέπει να είναι γύρω στα 500, επειδή πολλοί δεν δηλώνουν τα αλογά τους και είναι αρκετά δημοφιλής φυλή. Να πάμε στη φυλή Μεσαράς, η οποία ονομάστηκε Μεσαράς αφού στον κάμπο της Μεσαράς του νομού Ηρακλείου στην Κρήτη υπήρχε ο μεγαλύτερος πληθυσμός φυλής, αν και το άλογο εκτρέφεται σε όλη την Κρήτη. Χαρακτηριστικό της φυλής αυτής, όπως και της φυλής Πλημίας, είναι ο πλαγιοτροχασμός, μόνο που στην Κρήτη ονομάζεται Γιοργάς, αντί για Ραβάνι ή Ραχμάνι που ονομάζεται στα άλογα της Πλημίας. Ή αλλιώς το λένε Γιοργαλίδικο τρέξιμο. Πιθανότατα η φυλή αυτή προήλθε και, όπως και η φυλή Πλημίας, από διασταυρώσεις με πλαγιοτροχαστές αραβικού τύπου. Αλλά δεν το ξέρουμε. Το άλογο της Μεσαράς είναι το καμάρι και το κόσμημα κάθε σπιτιού και χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τον ιδιοκτήτη του. Τα άλογα της Μεσαράς είχαν περίοπτη θέση στην κοινωνία της Κρήτης, συμμετείχαν στολισμένα στις περισσότερες κοινωνικές εκδηλώσεις των κατοίκων του νησιού, όπως σε γάμους, πανηγύρια, αγώνες και σε άλλες κοσμικές συναντήσεις. Συγχρόνως ήταν ένα εξαιρετικό ζώο για υπασία, για μεταφορές και βέβαια για αγροτικές εργασίες. Το άλογο της Μεσαράς είναι ελαφρώς μικρότερο από το άλογο της Πηνίας και φτάνει στο ακρόμιο το 1,42. Το κεφάλι είναι πάλι αρμονικό, εκφραστικό και αρενοπό. Το λέμε αρενοπό για τα αρσενικά. Τα θηλυκά έχουν λίγο μικρότερο κεφάλι. Ο λαιμός είναι μειώδης. Είχε την επικνή. Έχει πολύ δυνατά, λεπτά και δυνατά άκρα. Οι συνήθεις χρωματισμοί είναι και εδώ συναντάμε το μέλα, το μαύρο δηλαδή, το ορφνό που είναι το καφέ και το φαιό που είναι το γκρι. Λευκά σημάδια δεν βλέπουμε πουθενά. Παρατηρείται πολύ σπάνια κάποια ανθυλίδα, δηλαδή κάποιο πολύ μικρό λευκό σημείο στο μέτωπο, αλλά αυτό είναι όλο. Το άλογο της Μεσαράς είναι και αυτό λιτοδίαιτο. Έχει πολύ ζωηρή ιδιοσυγκρασία. Δεν είναι ένα άλογο για κάποιον ο οποίος δεν έχει ασχοληθεί με άλογα. Καλό είναι να ξεκινήσει με μια άλλη φυλή και όχι με τη φυλή Μεσαράς ή τη φυλή Πηνίας, γιατί και εκεί το άλογο είναι αρκετά ζωηρό. Σήμερα το άλογο της Μεσαράς χρησιμοποιείται ελάχιστα για αγροτικές εργασίες και για μεταφορές. Χρησιμοποιείται όμως ευρέως σε επικούς αγώνες πλαγιοτροχασμού που διοργανώνονται σε πολλά μέρη της Κρήτης. Ο πληθυσμός των κριτικών αλόγων, των καθαρών θα έλεγα κριτικών αλόγων, είναι μικρότερος από 200 ζώα. Άρα είναι και αυτή η φυλή είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Τέλος να πάμε στην τρίτη κατηγορία των αλόγων μας, που είναι τα νησιωτικά μας, ο νησιωτικός τύπος αλόγων, όπου είναι το αλογάκι της Κύρου και το αλογάκι της Ρόδου. Το σκυριανό αλογάκι είναι ίσως το μικρότερο άλογο στον κόσμο. Συγκεκριμένα, το αλογάκι είναι αποτέλεσμα απομόνωσης και προσαρμογής χιλιάδων χρόνων σε ένα νησιωτικό περιβάλλον με φτωχή βλάστηση και αντίξωες κλιματικές συνθήκες. Λέω ότι ίσως είναι το μικρότερο άλογο στον κόσμο, γιατί όλες οι γνωστές μικρόσωμες φυλές ύπων που υπάρχουν στην Ιφίλιο είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου σχεδιασμού, καθώς υπάρχουν φορείς διαχείρισης, δηλαδή κάθε φυλή έχει ένα φορέα ο οποίος διαχειρίζεται τη φυλή και αυτός ο φορέας αποφασίζει ποια είναι τα αποδεκτά μορφολογικά χαρακτηριστικά της φυλής και ποια όχι. Με αποτέλεσμα έτσι ο άνθρωπος παρεμβαίνει και διαμορφώνει το φαινότυπο των αλόγων. Αντίθετα, στα σκυριανά αλογάκια επέδρασε μόνο η φυσική επιλογή, δεδομένου ότι οι μεγαλόσωμα άλογα που εισάγονταν από την Ηπειρωτική Ελλάδα στη Σκύρο δεν μπορούσαν να επιβιώσουν, ακόμα και οι απόγονοί τους απεδίωναν μετά από μία ή δύο γενιές. Το σκυριανό αλογάκι είναι μέλος της αιγαιοπελαγίτικης φυλής, όπως λέμε, δηλαδή του νησιωτικού τύπου, μιας μεγάλης οικογένειας αλόγων που ζούσε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου για περισσότερο από 2.500 χρόνια. Στην αρχαιότητα ζούσε σε όλο τον ελλαδικό χώρο, τα παράλια της Μικράς Ασίας και τις βόρειες ακτές της Αφρικής. Στις περιοχές αυτές έχουν βρεθεί λείψανα αλόγων με παρόμοιο μέγεθος και σωματότυπο. Ο πληθυσμός της αιγαιοπελαγίτικης φυλής άρχισε να μειώνεται σταδιακά με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Αρχικά εξαφανίστηκε από τις ηπειρωτικές περιοχές, όπου υπήρχε η δυνατότητα συντήρησης μεγαλύτερων αλόγων. Συνέχισε όμως να ευημερεί στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου μέχρι τα μέσα του προηγούμενου αιώνα. Σήμερα εκπρόσωποι της οικογένειας αυτής είναι το σκυριανό αλογάκι, το ροδίτικο αλογάκι, και υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις ότι επιβιώνει σε ελεύθερη κατάσταση ο Μυντιλής, ο ξακουστός Μυντιλής της Λέσβου. Η Μυτιλίνη είχε και αυτή ένα αλογάκι, σαν το σκυριανό και το ροδίτικο, το οποίο θεωρείται ότι έχει εξαφανιστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες. Παρ' όλα αυτά έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι ίσως να επιβιώνει σε ελεύθερη κατάσταση στο νησί. Το 1821 λέγεται ότι διατέθηκαν από τη Σκύρο χιλιάδες αλογάκια για τις ανάγκες του αγώνα. τον 20ο αιώνα ο πληθυσμός του Σκυριανού Αλόγου μειώθηκε επικίνδυνα και διάφορες προσπάθειες άφης του πληθυσμού απέτυχαν. Η πρώτη σωστή και σοβαρή κίνηση έγινε το 2006, όπου δημιουργήθηκε η Ένωση Μικρός Ομισφυλής Αλόγων Σκύρου. Είναι ένα σωματείο το οποίο σκοπό έχει τη διατήρηση, την προστασία και την ευζοία των σκυριανών αλόγων. Η Ένωση κατέγραψε στο γενολογικό βιβλίο όλα τα σκυριανά αλογάκια που ζουν στη Σκύρο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σήμερα η Ένωση αυτή είναι ο πρώτος φορέας διαχείρισης υπηκής φυλής. Καμία άλλη φυλή αλόγων δεν έχει φορέα διαχείρισης και έχει την ευθύνη για την καταγραφή των σκυριανών αλόγων και την τήρηση των γενεολογικών χαρακτηριστικών της φυλής. Το αλογάκι σήμερα έχει ένα ύψος από ένα μέτρο ουσιαστικά έως ένα 15. Είναι ένα πολύ μικρό αλογάκι, φτάνει μέχρι τη μέση μας για να σας δώσω να καταλάβετε. Είναι κλασικό μικρό αλογάκι, είναι περίεργο, είναι έξυπνο, είναι πάντα πρόθυμο για σκανδαλιές. Απ' την άλλη όμως είναι ένα εξαιρετικό άλογο, ένας εξαιρετικός σύντροφος.
1: Ναι. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει με την τηλεφωνική γραμμή, θα την αποκαταστήσουμε ευθύς αμέσως και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κοστάρα, τον κύριο Νίκο Κοστάρα, υπολόγο. Μας παρουσιάζει τις μορφές που συναντάμε, τους τύπους μάλλον που συναντάμε αλόγων στην χώρα μας. Είναι η παιδινού τύπου, μας ανέκπτυξε της Αντραβίδας και της Θεσσαλίας, ορεινού τύπου. Μας έκανε λόγο για τη Σπίνδου, τις Ποινίες και τις Μεσεράς στο Ηράκλειο Κρήτης, Ποινίες στην ημιωρινή Ηλία. Και τώρα είμαστε στους νησιωτικούς τύπους Σκύρου, Ρόδου και με ένα ερωτηματικό ότι μπορεί να επιβιώνει στη Μυτιλίνη ο Μυτιλής της Λέσβου σε ελεύθερη ενδεχομένως μορφή. Και μας είπε ότι το της Σκύρου είναι το μικρότερο άλογο σε όλο τον κόσμο, μέλος της Αιγαιοπελαγίτικης φυλής, εκεί που υπάγεται και το Ροδίτικο και ο Μυτιλής. Είναι ένα μικρόσωμο ζώο, άλογο που μας φτάνει μέχρι τη μέση, έξυπνο, περίεργο και σκανταλιάρικο. Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία, κύριε Κοστάρα.
0: Ναι, να πούμε ότι το αλογάκι το χρησιμοποιούσαν για το αλώνισμα, τις μεταφορές της σοδειάς, το χρησιμοποιούσε ο αγρότης για να πάει στο χωριό ή να μεταφέρει νερό από το πηγάδι. Σήμερα πια το αλογάκι αυτό χρησιμοποιείται περισσότερο στον αγροτουρισμό και μια εξαιρετική δουλειά, καινούρια εργασία που έχει βρει είναι η θεραπευτική υπασία, όπου στην Κέρκυρα που έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πληθυσμό χρησιμοποιείται εκεί για θεραπευτική υπασία και σε άλλα μέρη της Ελλάδος έχει αρχίσει δηλαδή να χρησιμοποιείται. Είναι ένα μικρό σωμαλογάκι που δεν τρομάζει τα παιδιά και έτσι αποδίδει πολύ καλά. Ο πληθυσμός του σκυριανού αλόγου, αν και έχουμε καταγράψει στο γενολογικό βιβλίο περίπου 350 αλογάκια, στην ουσία γύρω στα 160 είναι αυτά τα οποία έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της φυλής. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια διαδικασία όπου σιγά σιγά ξεκαθαρίζει η φυλή και φεύγουν επιρροές που υπήρχαν από παλαιότερα χρόνια, από αιμομιξία παλαιότερων χρόνων. Να πάμε και στο ροδίτικο αλογάκι, το οποίο είναι και αυτό ανήκει στην αιγαιοπελαγίτικη οικογένεια. Αναφέρεται σε αρκετές μελέτες του Ιταλικού Υπουργείου Γεωργίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι οι ντόπιοι, οι ροδίτες δηλαδή, οι παππούδες, οι ροδίτες, όταν αναφέρονται στο αλογάκι αυτό της Ρόδου, το αναφέρουν ως Μυτιλή. Δηλαδή προφανώς το αλογάκι αυτό είχε έρθει από τη Μυτιλίνη ή τέλος πάντων κάποια από τα υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο νησιών. το αλογάκι αυτό της Ρόδου άρχισε να διαφοροποιείται από τα αλογάκια της Κύρου και των υπόλοιπων νησιών το 1309, όταν το νησί ήρθε κάτω από ιταλική κυριαρχία. Οι Ιταλοί εκτίμησαν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μικρόσωμου αυτού αλόγου και το είχαν εντάξει στις τοπικές εκδηλώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Ιταλοί αξιωματικοί είχαν τέτοια μικρόσωμα λογάκια για τα παιδιά τους και όταν γίνονταν παρελάσεις στο νησί, πρώτα περνούσαν τα μικρόσωμα λογάκια με τα παιδιά των αξιωματικών και μετά από πίσω οι έφηποι γονείς τους. Άρα το ροδίτικο αλογάκι το είχαν στηρίξει πολύ οι Ιταλοί όσο ήταν στο νησί. Δυστυχώς το αλογάκι απαξιώθηκε όταν ήρθε υπό ελληνική, όταν ξανά έγινε ελληνικό το νησί. Ο Σύλλογος Φαέθων το 2001 κατάφερε να συγκεντρώσει τα τελευταία αλογάκια της φυλής και σήμερα τα αλογάκια της Ρόδου υπάρχουν μόνο σε εγκαταστάσεις του Φαέθωνα, ο οποίος βρίσκεται στον Αρχάγγελο της Ρόδου, όπου γίνεται μια προσπάθεια να πολλαπλασιαστούν. Σήμερα έχουμε μόνο 13 αλογάκια. Είναι ολόκληρος ο πληθυσμός της φυλής.
1: Πόσα χρόνια ζει ένα άλογο?
0: Συνήθως ζουν μέχρι γύρω στα 20 χρόνια. Ένας σημαντικός παράγοντας για το πώς θα ζήσει ένα άλογο είναι τα δόντια του, γιατί τα δόντια των αλόγων φτύρονται και αν τελειώσουν τα δόντια, να το πούμε έτσι, δυστυχώς δεν μπορεί να φάει άλλο και χάνει τη ζωή του. Υπάρχουν όμως αναφορές, αν θυμάμαι καλά, το έχει γραφτεί στο βιβλίο Guinness, ένα άλογο το οποίο είχε ζήσει 62 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Και πώς πολλαπλασιάζεται?
0: Τα αλογάκια πολλαπλασιάζονται ουσιαστικά ζευγαρώνουν και η κύης κρατά 11 μήνες. Συνήθως γεννιέται ένα πουλαράκι, πολύ σπάνια γεννιούνται δύο. Το 90% των αλόγων που γεννάνε, των θηλυκών αλόγων, γεννάει το βράδυ και αυτό μάλλον είναι, συμβαίνει για να μπορεί να αποφεύγει τους εχθρούς τους, γιατί η χωράδα είναι πολύ ευάλωτη την ημέρα, όπου μπορούν να τη δουν πολύ πιο εύκολα οι θηρευτές.
1: Και το θυλάζει το μικρό για αρκετό διάστημα.
0: Και βέβαια το θυλάζει. Το θυλάζει περίπου 6 μήνες. Τύχαινε καμιά φορά και παραπάνω. Συνήθως όμως εκεί κοντά στο εξάμηνο σταματάει να το θυλάζει.
1: Ο ύπος στην καθημερινότητα το λέμε άλογο τώρα, έτσι, στην νέο ελληνική. Και είναι η ονομασία που δίνουμε σε έναν χωρίς λογική. Αυτό ακριβώς λέει. Α, λόγο. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα ζώο που έχει ευφυΐα, γιατί εκπαιδεύεται και μαθαίνει εύκολα. Κάνει σκανδαλιές και είναι ξυπνό, όπως μας είπατε.
0: Δίστανται οι απόψεις. Άλλοι λένε ότι το άλογο προέρχεται από τη λέξη άλογο, όπως είπατε και εσείς, με τη διαφορά ότι επειδή δεν έχει λόγο, δεν μιλάει.
1: Δεν μιλάει.
0: Όχι όμως.
1: Τις εξυπνάδες.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Έτσι δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε από πού έχει προέλθει αυτή η λέξη. Το άλογο αναμφίβολα είναι ένα έξυπνο ζώο, το οποίο καταλαβαίνει και μαθαίνει πολύ γρήγορα αυτά που του ζητάμε, αρκεί να τα λέμε στη δική του γλώσσα. Δεν μπορεί να περιμένουμε ένα ζώο να μπορεί να μας καταλάβει χωρίς να έχουμε προσπαθήσει να χτίσουμε μια επικοινωνία μαζί του, έτσι ώστε να καταλαβαίνει τι ακριβώς του λέμε, τι ακριβώς του ζητάμε. Αν του το δώσουμε να το καταλάβει, τότε δεν έχει κανένα πρόβλημα, είναι ένα πολύ υπάκουο ζώο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωστάρα. Ο χρόνος μας τελείωσε και έχετε κι άλλα να μας πείτε και είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας ήταν ο κύριος Νίκος Κωστάρας, υπολόγος, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας και Διατήρησης των Αυτόχθονων Φυλών, Κατοικιδίων, Αγροτικών και Οικόσιτων Ζώων, Αμάλθεια. Και φυσικά μας μίλησε για αυτό που γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα μας, είναι από τους καλύτερους υπολόγους του κόσμου, για τον ύπο, για το άλογο. Ακούσατε την εκπομπή ενεπλίστη η γη ύπων, τα βιολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά του ύπου, με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σύμβρου και Τενέδου εξέδωσε το νέο βιβλίο της συγγραφέως Αδαμαντίας Αλατάρη «Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης». Ένα βιβλίο γεμάτο αγάπη, απλότητα για τον Παπατήχωνα. Μέσα από τις σελίδες του, μικροί και μεγάλοι, γνωρίζουν μία μορφή που σκόρπιζε καλοσύνη και χαμόγελο σε κάθε άνθρωπο που συναντούσε. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Επτάλοφος ΑΒΕΕ. Τηλέφωνο 210-9217-513. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139. Και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού και Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου Τρυπόλεως για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθης φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ο σιδέρι, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θύς νεύτην επίβασιν αυτού, ο περιπατών πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γη επί την αστάλια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όν θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψε καλύψει την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Φωτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα φετινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη στήνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άτων εκ της γης και ένος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λερίνε πρόσωπο εν ελαίο κι άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ας αφύτευσας. Εκεί στρουθία νοσεύσουση του ερεδού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τας μάνδρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας. Επληρώθη η γη της φτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή, πάντα προς έπροδοκώσιν, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον.

και των συγχωροστατούντων αυτό Αγίων Αρχιερέων, Χρυσοστόμου, Σημεών, Θεοκλήτου και Επιφανίου, του και Επιμενάρχου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας.

0: Έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθήσονται άρχοντες εξ αυτών. Τις αναγγελείτε αυτά τα εξ αυτής ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήση ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Γίνεσθε μη μάρτυρες καγωμάρτης Κύριος ο Θεός και ο πέσον εξελεξάμην. Ειν αγνώτε και πιστεύσιτε μη και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθεν μου και γένετο ο άλλος Θεός και μετεμέ ουκέστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ουκέστην πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκ είναι ημίν αλότριος. Ημείς εμή μάρτυρες, καγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί και ουκ έστιν ο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος. Ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δικαίων ψυχέ χειρή Θεού και ομοιάψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα. Ιδέη είναι εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσι αυτών Κύριος τους αιώνας. Υπεπιθώτης επ' αυτό συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της οσύς αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
3: Σοφία πρόσχομαι.
2: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστο. Δια του το λείψον το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους εχειρός Κυρίου. Ότι δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχείον υπερασπίει αυτών. Λείψετε πάνω πλοίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει τη χτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες εστραπών και όσα από ευχή κλουτόξου των εφών επισκοπών αλούνται. Και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης. Ποταμοί δε συγκλήσους είναι αποτόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως. Και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς. Και ερημώσει πάσα τη γην ανομία. Και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και συνέτε. Μάθετε δικάστε περά των γης. Ενώτι είσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι εγαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Και δόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά ύψης του.
3: Υπομέν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας.

Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου, Σημεών, Θεοκρίτου και Επιφανίου του και Επιμενάρχου ημών, και πάσης της εν

Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη τα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας.

0: Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα τα αυτή εν αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Πληρώσομεν την εσπερινή.

0: Τους δι' αυτόν υπέτεξαν ευχαίνες ότι εξ ανθρώπων νομέντες βοήθειαν, αλλά το σώμα περιμένοντες έλεος και τη συνεντεδεχόμενη σωτηρίαν, τους δι' αφύλαξαν παντή καιρό την παρούσαν εσφαίραν και την προσιούσα νύχτα παντός εχθρό πάσα αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Ή το κράτος της βασιλείας

δόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των

ετιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από γης λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου και υπέρ του ηλαιονευμένη και ευδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν ορμή ενός με καθημών και νουμένη

Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτηρημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν, και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τε

ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

0: Παύλος και Δημήτριος, Δημήτριος και Παύλος, συνεκάλεσε όλους εμάς απόψε, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, σε αυτήν την πνευματική εσπερινή κατανυκτική ακολουθία, η οποία αποπνέει την ευωδία και την χάρη του αναλυφθέντος εις τους ουρανούς Θεανθρώπου Χριστού μας, την οποία ελκύουν και προσελκύουν προς όλους εμάς οι νεομάρτυρες Δημήτριος και Παύλος, δια της ορατής παρουσίας τους ανάμεσά μας, καθώς ενώπιόν μους βρίσκονται τα χαριτόβρητα ιερά τους λείψανα, τα οποία καθώς τα προσκυνούμε, αισθανόμεθα την χάρη και την ευωδία του Αγίου Πνεύματος που προσφέρουν σε όλους μας. Και αυτή η χαρά της εορτής και η λαμπρότητα αυξάνεται με την παρουσία των Αγίων Αρχιερέων, οι οποίοι υπευλήθησαν στον κόπο για να έρθουν εδώ απόψε, να είναι στην ένδοξη και ηρωική Τρίπολη και να αποδίδουν τιμή, ευλάβεια, έπαινο στους νεομάρτυρες του Χριστού και να διδάσκουν όλους εμάς με την παρουσία τους, καθώς κάθε επίσκοπος και μητροπολίτης είναι ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο, εκκλησιολογικό πρόσωπο, θεολογικό πρόσωπο, ταυτόχρονα δε και ιστορικό πρόσωπο, μέσα στο διάβα όχι μόνο της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά και της ιστορίας του τόπου και της πατρίδος μας. Εν πρώτης, επιτρέψτε μου να αρχίσω με την ευχαριστία και εκ του τετιμημένου προσώπου του αδελφού του Αγίου Τεγέας, του σλιταλευτού της αρχιεροσύνης στην καταμαντινίαν και κοινουρίαν ιεράν παρικίαν, προς τον χωροστατούντα και περικοσμούντα τον αρχιερατικό θρόνο, σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κορίνθου, Κύριο Παύλο, με τον οποίον συνεδέθημεν καθώς δεν γνωριζόμεθα, αλλά κατά την 9η του μηνός Οκτωβρίου του 2023, όταν εκείνο το απόγευμα της εσπερινής συνεδρίας της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, εξελέγημεν και οι δύο, βοηθοί επίσκοποι του Μακαριωτάτου Πατρός και Αρχιεπισκόπου μας Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου κυρίου Ιερονύμου του Δευτέρου, εκείνος υπό τον τίτλο της Πάλε Ποτέ Διαλαμψάσης Επισκοπής Θεσπιών και η Ελαχιστώτης ημών υπό τον τίτλο της Επισκοπής Ταλαντίου. Υπήρξαμε συγκελιώτες στην Ιερά και Ιστορική Μονή της Πεντέλης. Μέναμε σε κοντινά κελιά και ήμεθα καθημερινά σε αναστροφή πνευματική και σε επικοινωνία, και αυτό συνετέλεσε ούτως ώστε να αναπτυχθεί ανάμεσά μας μία πνευματική φιλία και μία πνευματική επικοινωνία στέρεη και δυνατή, και μάλιστα η πρόνοια του Θεού επέτρεψε να ήμεθα και όμοροι Μητροπολίτες, και γι' αυτό τον λόγο γνωρίζω ότι και εκείνος, όπως και εμείς, δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό και του ευχόμεθα να έχει δύναμη πολύ, έμπνευση και φωτισμό του Αγίου Πνεύματος στην πειδαλιουχία της Ιεράς αυτής Αποστολικής Ιεράς Μητροπόλεως της Κορίνθου. Να ευχαριστήσουμε στη συνέχεια τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών, Κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος δεν είναι άγνωστος στην Εκκλησία της Μαντινίας και της Κοινουρίας, αφού προέρχεται από τα σπλάχνα της ως γόνος ιερατικής οικογένειας, διατέλεσε ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, καθηγούμενος της Ιεράς και Σεβασμίας Ιεράς του Αγίου Νικολάου των Βαρσών, όπου εκεί φυλάσσονται τα ιερά λείψανα των νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, και πάντοτε η παρουσία του αλλά και η πνευματική του σπορά στον τόπο αυτό της Μητροπόλεως μας αποτελεί πραγματικά μία ευκαιρία ζωογόνησης πνευματικής και ζωηφόρου παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στην τοπική μας Εκκλησία. Να ευχαριστήσουμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Κύριο Χρυσόστομο, τον πολυσέβαστο καθηγητή μας, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη, ο οποίος ποιμένει την ιστορική Μητρόπολη της Μεσσηνίας και ο οποίος από τα φοιτητικά έδρανα έχει σπείρει μέσα από την καθηγητική του προσφορά και παρουσία στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, πλούσιο τον Λόγο του Θεού, της ερμηνείας των Αγίων Πατέρων και της δογματικής αλήθειας της πίστεώς μας, προσφέροντας μάλιστα στην Εκκλησία πάρα πολλούς επισκόπους και κληρικούς, οι οποίοι τον είχαμε καθηγητή και το αποδίδουμε πάντοτε τιμή και σεβασμό για όλα όσα μας προσέφερε και για την διακονία του στην σχεδόν όμορη Ιερά Μητρόπολη της Μεσσηνίας, για την πλούσια προσφορά της ποιμαντικής του διακονίας. Ευχαριστούμε στη συνέχεια τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κύριο Σιμεών, με τον οποίο γνωρίζετε ότι συνεδέθημε αρκετά όταν η χάρη του Θεού, όπως προείπαμε, μας εξέλεξε ως Μητροπολίτη της Πάλε Ποτέ Διαλαμψάς της Επισκοπής Ταλαντίου, της Επισκοπής που βρίσκεται στα όρια της Φθιωτικής Εκκλησίας της Ιεράς του Μητροπόλεως, και πάντοτε η συναναστροφή μαζί του και η επικοινωνία του έχει πολλά να μας προσφέρει και να μας διδάξει και να μας ωφελήσει, αφού είναι ένας αηκίνητος Μητροπολίτης και αηκίνητος Ιεράρχης που προσφέρει ευκαίρος ακέρος και με τον σύγχρονο λόγο την φωνή της Εκκλησίας. Αύριο το πρωί με την χάρη του Θεού θα έχουμε κοντά μας και τον πολύο και πολυσέβαστο Γέροντα Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριο Ευστάθιο, καθώς επίσης και τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καρθαγένης κύριο Μελέτιο εκ του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, αλλά και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Λακεδαιμονίας, βοηθό Επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης. Και εκ μέρους επαναλαμβάνω και πάλι του Θεοφιλαστάτου Αγίου Τεγέας, σας ευχαριστούμε Άγιοι Αρχιερείς για την εδώ παρουσία σας και την ευλογητή ανάμεσά μας συναναστροφή. Από τις θέσεως αυτής οφείλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δήμαρχο και της Τρυπόλεως και της περιοχής της Γορτινίας που είναι μαζί μας απόψε, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους, τον Γενικό Περιφερειακό Διευθυντή Υποστράτηγο κύριο Αξιωτόπουλο που είναι ανάμεσά μας, τον Διοικητή της 124, Σμήναρχο κύριο Καλατζή, καθώς και τον εκπρόσωπο του στρατού της Ξηράς. Επίσης, οφείλουμε ευχαριστίες προς τον Εμπορικό Σύλλογο της Τρυπόλεως, οι οποίοι τιμούν και εορτάζουν τους προστάτες, τους νεομάρτυρες Δημήτριο και Παύλο, και για την προσφορά του άρτου απόψε και αύριο προς όλο το εκκλησίασμα και όλους τους πανηγυριστές. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπό μας για την αναμετάδοση της ακολουθίας, καθώς επίσης και τον Γενικό Διευθυντή αυτού κύριο Αλέξανδρο Κατσιάρα, αλλά να ευχαριστήσουμε και τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών που είναι ανάμεσά μας και που μας δίδει την ευκαιρία οι απόδημοι αδελφοί μας αρκάδες να είναι απόψε και αυτοί συμπανηγυριστές και συνεορταστές μαζί μας και να εορτάζουμε όλοι μαζί τη μνήμη των προστατών και πολιούχων μας. Άγιε Κορίνθου, περιμένουμε να ακούσουμε το λόγο σας και να ευχηθούμε σε όλους σας και πάλι, αγαπητοί μου αδελφοί, τα έτη σας να είναι πολλά και ευλογημένα.
1: Όπως είπατε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Μαντινίας και Κοινουρίας και Πολυσέβαστε κύριε Επιφάνη, η ιδιά σε αυτή των νεομαρτύρων είναι αυτή η οποία σήμερα μας προσκαλεί ώστε πανηγυρικά να εορτάσουμε κατά αυτήν την περίοδο του Τριωδίου των Ρόδων που σήμερα, εχθές και αυτές τις ημέρες περικλείεται με τη μεγάλη δεσποτική εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπως κάθε ιερά σύναξή μας και ιερά ακολουθία αποτελεί ευκαιρία ώστε να εφρανθούμε, όπως είπατε, πνευματικά, η σημερινή μας εσπερινή σύναξη μας δίδει μεγαλύτερες ευλογίες αφού ανάμεσά μας βρίσκονται ο πρώτος επίσκοπος της Πελοποννήσου, ο επίσκοπος της εν Πελοποννήσω καθέδρας του Πρωτοκλήτου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, αλλά και ο μέντορας, ο νέστορας, ο σοφός της Ιεραρχίας, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος, και ο πολυαγάπητος σε μας, ο οικογενειακός αδελφός, ο δεσπότης της Ρούμελης, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος, κύριος Σιμεών, αλλά και ο δικός σας βοηθός, ο Άγιος Στεγέας, ο οποίος, όπως είπατε, ως συγκυρινέος συμπορεύεται στην διακονία εδώ, την δική σας, την εκλεκτή διακονία στο λαό τον ευλογημένο της Αρκαδίας, της Ιεράς της Μητροπόλεως. Ενθυμούμε πάντοτε το γεγονός ότι η πρόνοια του Θεού μας έφερε ώστε εκείνον τον Οκτώβριο να συναντηθούμε, και ομολογώ ενώπιον των σεβαστών ιεραρχών, αλλά και των αρχόντων και των στρατηγών μας, αλλά και του φιλόχριστου λαού σας, ότι εκείνη η περίοδος της μοναχικής μας παρουσίας, αλλά και της διακονίας μας στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αποτέλεσε για μένα ευκαιρία ώστε να γνωρίσω τον πλούτο της πνευματικότητάς σας, της ψυχής σας, την αγαπητική σας διάθεση, και ομολογώ πραγματικά ότι υπήρξατε πραγματικός συγκυρινέος, αδελφός, συμπαραστάτης σε έναν επαρχιούχο άνθρωπο, ο οποίος βρέθηκε στο κλινόν άστιμη γνωρίζοντας τίποτα. Καρδιακά και αιωνίως σας ευγνωμονώ γι' αυτό. Όμως, επίσης σας ευγνωμονώ και σας ευχαριστώ για το γεγονός ότι ως όμορος αδελφός πλέον στέκεστε πάντοτε συνοδοιπόρο, συναντιλήπτορ στους προβληματισμούς και ενισχύετε και την δική μου διακονία. Σήμερα λοιπόν αυτή η διάς των νεομαρτύρων του Παύλου και του Δημητρίου μας έχει συγκαλέσει ώστε να εορτάσουμε και να εορτάσουμε και να απολαύσουμε την πνευματική ευοχία της παρουσίας της χάριτος του Παναγίου Πνεύματος ενώπιον των σκηνωμάτων τους, η οποία διαχέει σήμερα όλων των ιερών ναών, και απολαμβάνουμε εμείς μυστικά αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Ένα ερώτημα θα ήθελα να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε μέσα από τον βίο των μαρτύρων, οι οποίοι μαζί με τους υπόλοιπους μάρτυρες, τα νέφη των μαρτύρων, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στολίζουν την Εκκλησία μας. Ποιο είναι αυτό το πιο σημαντικό από την ζωή του ανθρώπου? Ποιο είναι αυτό το οποίο απετέλεσε την κινητήρια δύναμη ώστε την ζωή που όλοι μας θεωρούμε ως δώρο του Θεού, αλλά και το σημαντικότερο που υπάρχει στην ύπαρξή μας, αυτοί να το δώσουν θυσία, να το δώσουν θυσία έτσι ώστε να χαθεί η ζωή τους? Τι είναι αυτό που είναι σημαντικότερο από την ζωή? Και νομίζω σήμερα εδώ στην Τρίπολη που εορτάζει και η οποία δεν αναθυμάται απλά μια ιστορία τοπική, μια ιστορία ευσέβειας, αλλά ανακαλεί στη μνήμη της όλη αυτή την παράδοση της Ιεράς μας Εκκλησίας, μια παράδοση η οποία εκκινεί από τη στιγμή της ιδρύσεώς της, αλλά ποτίζεται με το αίμα των ηρώων και των μαρτύρων αυτής της περιοχής. Ένα αίμα το οποίο όμως στην περίπτωση των νεομαρτύρων δεν έχει σχέση με την βία, είναι όμως καρπός της βίας, είναι ένα αίμα μαρτυρίας, όπως λέγουν οι συναξαριστές. Δεν είναι ένα αίμα το οποίο ζητά εκδίκηση, αλλά είναι ένα αίμα το οποίο ευλογεί. Είναι ένα αίμα το οποίο γίνεται ευωδία Χριστού. Είναι ένα αίμα το οποίο γίνεται η σπορά της ελευθερίας και είναι ταυτόχρονα μια σιωπηλή και ακατάλητη θεολογία, την οποία σήμερα προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε, να κατανοήσουμε, ακολουθώντας το γράμμα, τη γραφίδα θα έλεγα, του μεγάλου θεολόγου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες, ο Δημήτριος και ο Παύλος, είναι δύο ιερές μορφές, όμως δεν είναι τοποθετημένες μακριά από εμάς. Χρονικά μπορεί να ξεφεύγουν της παρούσης ζωής, αλλά όμως στέκονται εδώ σήμερα ανάμεσά μας και με τα ιερά τους λείψανα, αλλά και με τις πρεσβείες τους. Δεν είναι τοποθετημένες απλά στο εικονοστάσι των σπιτιών μας για να πρεσβεύουν υπερ ημών. είναι δύο ζωντανές απαντήσεις του Θεού σε αυτό το διαχρονικό ερώτημα που εθέσαμε στην αρχή. Τι αξίζει περισσότερο από την ζωή του ανθρώπου? Και η απάντηση που δίνουν οι Άγιοι είναι μία απάντηση που δεν είναι θεωρία, δεν είναι μία ρητορική έξαρση, αλλά είναι ζωή, είναι φως, είναι αλήθεια. Είναι η κεφαλή τους που είναι αποτμημένη, είναι η ελευθερία τους, είναι η ομολογία ότι η απάντηση είναι μία λέξη, Χριστός. Ο κόσμος γνωρίζει πολλούς τρόπους να νικά. Η Εκκλησία όμως γνωρίζει έναν τρόπο να μπορεί να μην ιτάται. Και αυτός ο τρόπος είναι η πιστότητα. Μια πιστότητα που έχει διαχρονικότητα. Μια πιστότητα που εκκινεί από τη στιγμή που ο Κύριος εξέλεξε τους Αποστόλους Του και ομολόγησε στους μαθητές Του ότι και αυτοί θα μαρτυρήσουν όπως και εκείνος μαρτύρησε. Και μέσα από αυτό το μαρτύριο η Εκκλησία μας δηλοποιεί ότι η απάντηση σε αυτό το μεγάλο ερώτημα είναι ο Σταυρός του Κυρίου, είναι η Ανάσταση του Χριστού, την οποία εορτάζουμε σήμερα. Και έτσι ο Χριστός για μας, για την Εκκλησία, δια του μαρτυρίου, δεν είναι μονάχα ένα σύμβολο, αλλά γίνεται μια μαρτυρία ηρωισμού και ταυτόχρονα μια λειτουργία αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο και του ανθρώπου προς τον Θεό. Γνωρίζουμε ότι ο Άγιος Νεομάρτυρας, ο Δημήτριος, βίωσε στη ζωή του την τραγικότητα της πτώσεως. Η ζωή του δεν αρχίζει

0: Γιατί πολλές φορές γινόμαστε φανατικοί αντί να έχουμε αγάπη μέσα στην ψυχή μας. Ο φανατικός όμως πεθαίνει για να καταστρέψει τον άλλον. Ο μάρτυρας πεθαίνει για να ζήσει ο άλλος. Ο φανατικός χρειάζεται εχθρούς για να υπάρξει. Ο μάρτυρας βλέπει ακόμα και τους διώκτες ως αδελφούς του. Ο φανατικός αγαπά την ιδέα του περισσότερο από τον άνθρωπο. Ο μάρτυρας αγαπά τον Χριστό περισσότερο από την ζωή του. Και ας προσέξουμε σεβασμιότατη και κάτι άλλο. Και οι δύο Άγιοι περνούν από το μυστήριο της Εκκλησίας. Δεν οδηγούνται στο μαρτύριο ως αυτονομημένες υπάρξεις και ψυχές, ως ιδιωτικότητα, αλλά ως άνθρωποι που βιώνουν την εκκλησιαστικότητα. Βιώνουν δηλαδή την κοινωνία μέσα στο σώμα του ζώντος Χριστού που είναι η Εκκλησία. Η ομολογία τους είναι εκκλησιαστική και αυτό σήμερα είναι το πιο πολύτιμο μήνυμα που μας δίνουν οι νεομάρτυρες. Δεν σωζόμαστε ως μονάδες απομονωμένες, αλλά ως μέλη του σώματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στους λόγους του για τους μάρτυρες, όπου υπάρχει μάρτυρας, εκεί λάμπει η Εκκλησία. Απόψε λοιπόν εδώ, στην Τριπολιτσά των Ηρώων, καλούμαστε να ακούσουμε τους πολιούχους μας. Ο Δημήτριος λέγει σε κάθε καρδιά που έπεσε, μην ταυτίσεις τον εαυτό σου με την τόση, αλλά ανάστηθη. Και ο Άγιος Παύλος μας λέγει ότι μην μένεις στη μετάνοια σαν σχέδιο για αργότερα, αλλά εκείνα σήμερα, ξεκίνα να μετανοείς σήμερα, γιατί το σήμερα σου ανήκει. Και οι δυο μαζί μας λέγουν, μη φοβηθείτε την αγιότητα. Αυτή είναι η πραγματική πρόοδος του ανθρώπου. Αυτή είναι η μοναδική προοπτική μας. Ας τους θυμίσουμε λοιπόν, όχι απλώς με τις λιτανίες, όχι απλώς με τις δεήσεις, αλλά κυρίως με τη ζωή μας όπως αρμόζει στους Αγίους μας. Ευχηθείτε Άγιοι Αρχιερείς και συγχωρέστε με για τον λόγο μου ενώπιόν σας και την ματαιότητα αυτών που είπα. Ευχηθείτε ώστε με τις πρεσβείες των νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου να μην αρνηθούμε τον Χριστό. Να μην μείνουμε στις μικρές και μεγάλες πτώσεις μας, αλλά στην καθημερινότητά μας να ομολογούμε την πίστη μας με ήθος, με μετάνοια και αγάπη. Και όπως εσείς κάμετε εδώ στην Τρίπολη σεβασμιότατε, δια της διακονίας σας, η οποία δηλοποιείται στο πρόσωπο των αρχόντων του πιστού λαού, ευχηθείτε ώστε και εμείς να αξιωθούμε με τις πρεσβείες των Αγίων Νεομαρτύρων μας ενδυναμωμένοι να συνεχίσουμε την προσωπική μας διακονία. Εύχομαι δε ταπεινά στους άρχοντες, στον κλήρο και στο λαό η χάρις του Παναγίου Πνεύματος που σήμερα σκέπει την Λάρνακα των Αγίων να σκέπει και τις ζωές μας, να μας φωτίζει, να μας ενισχύει και κάθε πτώση μας να γίνεται Ανάσταση. Κάθε αμαρτία μας να γίνεται αφορμή για μετάνοια, έτσι ώστε να χαρούμε κι εμείς την ευλογία του αγιασμού που βίωσαν οι Άγιοι Νεομάρτυρές μας. Αμήν. Νην απολύσ' τον δούλο σου Δέσποτα κατορήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριό σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετή Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιών και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδης, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαντος ανομίας ημών. Άγιε επίσης εκείας τας ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιών και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν

Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και

0: δεν ευχαρίστησα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τους Εφημερίους, του Ιερού Ναού, τους Χορούς των Ιεροψαλτών και τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και τους διακονητές της Πανηγύρεως. Το έκανα εσκεμμένα, διότι θέλαμε να συνδυάσουμε την απονομή της ευγνωμοσύνης της τοπικής μας Εκκλησίας προς την δωρήτρια του Ιερού Ναού, την κυρία Αγγελική Τσατσούλη, η οποία ανταποκρινόμενη στην πρόκληση και πρόσκληση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου δια του Προέδρου αυτού, εδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Πατρός Κωνσταντίνου Κρυποτού, του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου της Ιεράς Μητροπόλεως μας και του προϊσταμένου της ενορίας αυτής, ούτως ώστε να ανταποκριθεί και να βοηθήσει στην ανακαίνιση του Ιερού Ναού και ιδιαίτερα στη συντήρηση και των τοιχογραφιών και των επιχρισμάτων του Ιερού Ναού, που είναι χτισμένος με μία τεχνική, την τεχνική του Μπακλαντή όπως ονομάζεται, και δεν υπήρχαν οι πόροι και τα χρήματα, η ενορία και η Ιερά Μητρόπολη να μπορέσει να ανταποκριθεί στην ανακαίνιση του Ιερού Ναού. Υπολείπεται το νότιο τμήμα, το οποίο θα ξεκινήσει την συνέχεια της ανακαινήσεως αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πανηγύρεως. Και η κυρία Τσατσούλη ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση αυτή και ανέλαβε όλη την ευθύνη για την ανακαίνιση στο κομμάτι αυτό του Ιερού Ναού. Καθηκόντος λοιπόν ως τοπική εκκλησία, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε εν πρώτης το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τον προϊστάμενο αυτού για τον ζήλο και την ανακαίνιση του Ιερού Ναού και αφετέρου την δωρήτρια, η οποία, όπως προαναφέραμε, ανέλαβε όλο αυτό το κόστος. Θα της αποδώσουμε λοιπόν σήμερα τον Σταυρό των Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, διότι για όσους δεν το γνωρίζετε, ο Ιερός Ναός είναι καθιερωμένος και στον ένδοξο προφήτη Ηλία το Θεσβήτη, αλλά και στους νεομάρτυρες Δημήτριο και Παύλο, που είναι οι προστάτες και οι πολιούχοι μας. Θα παρακαλέσω τον Άγιο Πρωτοσύγγελο, που και αυτόν ευχαριστούμε δια του σκόπους που κατέβαλε για την πραγματοποίηση της πανηγύρεως, να διαβάσει το κείμενο και στη συνέχεια να της αποδώσουμε τον Σταυρό των Νεομαρτύρων.
1: Ημείς, ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφάνιος, εν πνεύματι Αγίω, τα εκκλησιαστικά θέσμια απαρασαλεύτος τηρών και τες ιερές παραδόσεσιν επόμενος της Αγίας του Χριστού Εκκλησίας και βουλόμενος κατά το εκκλησιαστικών θέσμιον, τιμάν και γερέριν τους φιλοθέους και φιλοεκκλησίους ευεργέτας, η δια της φιλοτήμου αυτών προαιρέσεως και της ευσεβούς διαθέσεως ενισχύουση και κοσμούση τους ιερούς του Θεού οίκους, αποφαινόμεθα, απονέμωμεν και ανακηρύσωμεν την ευσεβεστάτην και εντιμωτάτην κυρίαν Αγγελικήν Τσατσούλην, μεγάλην ευεργέτιδα και επίσημον δωρήτριαν του Ιερού Ναού του Αγίου και ενδόξου προφήτου Ηλιού του Θεσβήτου και των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου των εντρυπόλη μαρτυρισάντων, δια την εξαίρετον ευσέβιαν και φιλοθεΐαν αυτής και δια την αφιδή και πλουσίαν χορηγίαν και δωρεάν, διείς ου μόνον εις ευπρέπειαν και κόσμον εκοσμήθη ο ιερός ούτος ναός, αλλά και η λειτουργική και πνευματική αυτού ζωή ενισχύθη και υυξήθη, διό και η καθημάς Αγία Εκκλησία εκτιμώσα και επιβραβεύουσα την αρετήν και την έμπρακτον ταύτην προσφοράν, απονέμει αυτή την ανωτάτην τιμητικήν διάκρισιν της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως ήτι των Σταυρών των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, ως ένσημον εκκλησιαστικής τιμής και ευδοκιμήσεως, εις μνημόσυνον αιώνιον και παράδειγμα αρετής της μεθυμάς. Ευχόμεθα εκ βάθους καρδίας και επικαλούμεθα την άνωθεν χάριν και ευλογίαν, ίνα ο Κύριος ο Θεός, ο μισθαποδότης των αγαθών έργων, ανταποδώσει αυτή πολλαπλασίως τας δωρεάς και τους κόπους, χαρίζον αυτή υγείαν, μακροημέρευσιν, ειρήνην και πάσαν σωτήριον δωρεάν. Ταύτα δε πάντα γράφομεν και βεβαιούμεν δια του παρόντος ημετέρου αρχιερατικού γράμματος, διηδίας ημών χειρός, εις ασφαλή και αναμφισβήτητον μαρτυρίαν και εις το διηνεκές, εν Τρυπόλη τη 21η μηνή Μαΐο δις χιλιοστού 26ου έτους, ο Μητροπολίτης, ο Μαντινίας και Κοινουρίας Επιφάνιος. Thank you.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού και νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου Τρυπόλεως για την ακολουθία του Εσπερινού.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μη Χατζηφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

συνεχίζουμε την ανάγνωσή μας με την Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. Βρισκόμαστε στο Καθολικό. Στην παραστάδα της Λυτής υπάρχει παράσταση του Αγίου Παύλου του Ξηροποταμινού. Στο χώρο αυτό υπάρχουν οι παλαιότερες παραστάσεις των νεομαρτύρων Ιωάννη του Ναύκληρου, Νικολάου του Καραμάνου, Ιορδάνη του Καζαντζή, Βούκα του Ράπτη, Χρήστου του Κυπουρού και Αργυρής. Αξίζει να αναφερθεί πως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος θεμελίωσης του κτηρίου αυτού πάνω σε προβληματικό, όπως αναφέρθηκε ήδη, έδαφος. Την κατασκευή είναι δυνατόν να δει ο προσκυνητής κάτω από τον χώρο της Λυτής. Πρόκειται για μια επίστρωση που συνδυάζει ένα πλέγμα από ξύλα που γεμίστηκε με πέτρες και σκληρό ασβεστοκονίασμα, τεχνική γνωστή ήδη τότε στη Δύση. Ιστορήθηκε το 1783 από τους αδελφούς Κωνσταντίνο και Αθανάσιο και το γιο του Δευτέρου Ναούμ, που καταγόταν από την κοριτσά της Βορείου Ηπείρου και την εποχή του 18ου αιώνα είχαν αποκτήσει σπουδαίο όνομα για την τέχνη τους και είχαν αγιογραφήσει πολλά μνημεία στην πατρίδα τους, στο Άγιο Όρος και αλλού. Χαρακτηριστική είναι η παράσταση στο Καθολικό της Μονής Ξηροποτάμου, συνολικά 34 νεομαρτύρων, η επιλογή των οποίων οφείλεται στον Κεσάριο. Το ξυλόγλυπτο επιχρυσωμένο τέμπλο δεν φέρει χρονολογία, αλλά πιστεύεται ότι φιλοτεχνήθηκε λίγο μετά την αποπεράτωση του κτηρίου. Εντυπωσιακή είναι η ξυλόγλυπτη επιχρυσωμένη κεντρική θύρα του κυρίως ναού, έργο κωνσταντινοπολίτικο με τη σφραγίδα της επιλογής του Δαπόντε. Χαρακτηριστικά είναι τα διακοσμητικά θέματα που αποτελούνται κυρίως από τα εθνόσημα των παραδουνάβιων ηγεμονιών, κεφαλή τάβρου και αετό σε συνδυασμό με χερουβίμ, απότοκα της επιθυμίας του Δαπόντε να δείξει την πλουσιοπάροχη ενίσχυσή τους για την πραγμάτωση του διακεκριμένου αυτού μνημείου του Άθωνα. Η τράπεζα. Η παλαιότερη τράπεζα της Μονής καταστράφηκε κατά μία παράδοση από πυρκαγιά στις αρχές του 16ου αιώνα και σύμφωνα με στοιχεία από αρχιακό υλικό που θεωρητικά επιβεβαιώνει την παράδοση αυτή, ανοικοδομήθηκε με χορηγία του ηγεμόνα της βλαχίας Νεαγκόε Μπασαράμπ 1512 έως 1521. Ο ίδιος ανοικοδόμησε τότε και το δοχείο της. Νέα φωτιά που καταστρέφει το σκευοφυλάκιο, μερικά κελιά, τη σκεπή του ναού, κατακαίει και την τράπεζα 100 περίπου χρόνια μετά, το 1614. Η αποκατάσταση θα επιτευχθεί με έξοδα του άρχοντα Κώστα από τη Θεσσαλία. Το νέο κτίριο, που βρίσκεται απέναντι από την είσοδο του Καθολικού, ενσωματωμένο στο ισόγειο της νότιας πτέρυγας της Μονής, έχει σχήμα γάμα με εσωτερικές κοιονοστοιχίες. Η οροφή είναι ξύλινη και οι τοιχογραφίες της έργα των Σοφρονίου και Νικηφόρου του 1859. Παρεκκλήσια. Μέσα στο χώρο της Μονής υπάρχουν 7 παρεκκλήσια. Ο συνολικός αριθμός μαζί με όσα βρίσκονται έξω από το κυρίως συγκρότημα ανέρχεται στα 16. Εκτός από τα παρεκκλήσια των Αγίων Αρχαγγέλων και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα στη Λυτή, στη νότια πτέρυγα είναι το παρεκκλήσιο του Τιμίου Σταυρού, το οποίο αναφέρει ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και των εισοδίων της Θεοτόκου στη δυτική πτέρυγα, του Αγίου Θεοδοσίου και του Αγίου Γεωργίου στην ανατολική. Το κημητηριακό παρεκκλήσιο τιμάται στη μνήμη των Αγίων Πάντων. Οικοδομήθηκε το 1769 και διαθέτει ένα πολύ αξιόλογο τέμπλο. Ιερά Λείψανα. Στη Μονή Ξηροποτάμου είναι θησαυρισμένα πολλά λείψανα Αγίων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι τίμιες κάρες και τα λείψανα των Αγίων Νεομαρτύρων Νικολάου του Παντοπόλου, Αυξεντίου και Χρήστου του Κυπουρού, τα λείψανα των Αγίων Αποστόλου Βαρθολομαίου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου, Παντελεήμονος, Μερκουρίου, Χαραλάμπους, Ανδρέα Κρήτης,
Αναστασίου Αλεξανδρίας, Νείλου του Μυροβλήτου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Παρασκευής, Χριστίνης, Φωτεινής της Αμαρίτιδος και άλλων. Κοιμήλια. Στη Μονή Ξηροποτάμου φυλάσσεται το μεγαλύτερο γνωστό τεμάχιο τιμίου ξύλου στον κόσμο, μαζί με άλλα τρία ακόμη τεμάχια. Το πρώτο είναι αφιέρωμα του αυτοκράτορα Ρωμανού Λακαπινού. Έχει σχήμα σταυρού και στο κάτω μέρος της κάθετης κεραίας του φέρει οπή από καρφί, την οποία αυτή κλείνει ένα μεγάλο ρουμπίνι με 12 διαμάντια. Ένα από τα πολυτιμότερα κοιμήλια του Αγίου Όρους είναι το Παναγιάριο, γνωστό και ως ο δίσκος της Πουλχερίας. Χρησιμοποιείται σε ορτές της Παναγίας για να τοποθετούν πάνω στην Αγία Τράπεζα το αντίδωρο που δίδεται μετά τη λειτουργία σε όσους εκκλησιάζονται. Πρόκειται για ένα δίσκο από αχνοπράσινο αχάτι διαμέτρου 15 εκατοστών, τοποθετημένο σε κυκλική βάση και πλαισιωμένο από έλασμα, όλα επίχρυσα. Στο εξωτερικό του πλαισίου φέρει επιγραφή που αναφέρει «Δώρο σεβαστών, Πουλχερίας, Αυγούστας, Ποιμνή, Σεβαστή, τεσσαράκοντα Αγίων» και είναι έργο του 18ου αιώνα. Στο κέντρο, σε μετάλλιο, εικονίζεται η Παναγία πλαισιωμένη από δύο αρχαγγέλους. Το κεντρικό αυτό τμήμα περιβάλλεται από δύο ζώνες. Στην εσωτερική απεικονίζεται η Θεία Λειτουργία, όπου χωροστατεί ο Ιησούς και συμμετέχουν άγγελοι, ενώ στην εξωτερική παρίστανται Απόστολοι. Ο Κεσάριος Δαπώντες περιγράφει το θαυμάσιο αυτό κοιμήλιο με τα ακόλουθα λόγια, σε στίχους φυσικά, όπως εκδόθηκε από το Σαββίδι. «Εις του ξηροποτάμου δε είναι και κούπα μία, τάση καλύτερα να πω, πράσινη θεωρία, δια την πρασινάδα της την λένε παντζεχρένια, είναι δε όμως λίθινη, πέτρινη, μαρμαρένια. Πάρα πολλά δε θαυμαστεί δια το σκάλισμά της, την θεία λειτουργία γάρ έχει για στολισμά της. Ήγουν το Ιταχερουβίμ και επιγεγραμμένον και πράγματι δεικνύμενον, πράγμα τεθαυμασμένον, κτήμα αξιοθέατον δια το σκάλισμά της και δια τα ιάματα και αρχαιότητά της, της Πουλχερίας χάρισμα όντας της βασιλίσης, ξηροποτάμου της Μονής, της πρώτης κτητορήσης. Της ώρας χίλια φλωριά μετρούσε χωρίς άλλο, ένα ριγάτο δι' αυτό κοιμήλιο μεγάλο. Με τούτην την επιγραφή, την και αψευδεστάτην και μαρτυρίαν και τιμήν αυτής και σοφωτάτην». Πιστεύετε ότι έχει θεραπευτικές ιδιότητες και ότι αν βάλει κάποιος νερό από το βράδυ, το πρωί θα έχει αλλάξει χρώμα και αποτελεί αντίδοτο στο δάγκωμα του φιδιού. Στο σκευοφυλάκιο της Μονής Ξηροποτάμου φυλάσσονται και άλλα πολύτιμα κοιμήλια, εικόνες, άμφια, ράβδι, ιερά σκεύη, λειψανοθήκες και άλλα. Βιβλιοθήκη, αρχείο. Στη Μονή έχουν διασωθεί 425 χειρόγραφα. Λίγα από αυτά, περίπου 20, είναι παλαιά, περγαμινά και με μικρογραφίες. Τα περισσότερα είναι νεότερα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αυτόγραφα του Κεσάριου Δαπώντε και όσα φέρουν ιδιόγραφες σημειώσεις του.

Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Μια πρώτη ματιά. Η Σιμόπετρα, η Σιμωνόπετρα, η Μονή της Σίμωνος Πέτρας είναι ασφαλώς το πιο εντυπωσιακό μοναστήρι του Αγίου Όρους. Όταν το αντικρίσεις από τη θάλασσα, καθώς παραπλέεις την νοτιοδυτική ακτή του Αγίου Όρους, μετά το λιμανάκι της Δάφνης, και σου αποκαλύπτεται σιγά σιγά προς τα νότια, έχεις την εντύπωση ότι είναι μετέωρο, ότι υψώνεται επί πτερήγων ανέμων. Όταν όμως αξιωθείς να ανέβεις ως εκεί, σε ύψος κάπου 300 μέτρων, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι το απόκριμνο είναι μόνο προς την πλευρά της θάλασσας, ενώ από πίσω στηρίζεται καλά στο βουνό και συνεχίζει την άνοδό του σε μεγαλύτερο ύψος. Αυτό όμως δεν φαίνεται από κάτω και το θέαμα είναι συγκλονιστικό, όπως άλλωστε και από τον ξύλινο εξώστη του τρίτου κτηρίου, όπου βρίσκεται το αρχονταρίκι και οι ξενώνες των προσκυνητών. Δίπλα εκεί ήταν παλιά το βορδοναριό, οι στάβλοι δηλαδή, που μετατράπηκαν σε χώρους για τους προσκυνητές. Εδώ η θέα προς τα κάτω σου προξενεί πραγματικό ύλιγκο. Τα παμπάλαια δοκάρια που στηρίζουν τα ξύλινα χαγιάτια δημιουργούν, μόλις τα δεις, την αίσθηση του κινδύνου. Σε λίγο όμως συνηθίζεις. Τα ξεχνάς όλα αυτά και καθώς περιβάλλεσαι από ουρανό, νομίζεις πως έφτασες στα πρόθυρα του άνου κόσμου. Είπαν τη μονή λαμπρόν στέμα υπερηφάνου ηγεμόνος και πύλη του ουρανού, και δεν είχαν άδικο. Στην πρόσωψη, από τη μεριά της θάλασσας, υψώνονται 10 όροφοι που φτάνουν συνολικά σε 40 μέτρα ύψος. Το ανώτατο σημείο, εσωτερική αυλή, αντιστοιχεί με τον πρώτο τελευταίο όροφο που βρίσκεται στην κορφή του βράχου. Εκεί το καθολικό και η τράπεζα. Τα κτίρια οικοδομήθηκαν έτσι ώστε να περιτριγυρίσουν το βράχο χωρίς καθόλου να αλλοιώσουν τη μορφολογία του. Ο βράχος αποκόπτεται από τα βόρεια και δυτικά αποχήμαρο. Στην προοικοδομική φάση το τοπίο κάποτε θα θύμιζε μετέωρα. Εδώ δεν θα συναντήσεις πύργο. Το ίδιο το συγκρότημα είναι ένα φρούριο απόρθητο. Για να αξιοποιήσουν τη λίγη γη κάτω από το μοναστήρι, που προσφερόταν για καλλιέργειες, οι μοναχοί δημιούργησαν κλιμακωτά επίπεδα που επικοινωνούν μεταξύ τους με ξύλινες καλοσχές. Από το βουνό κατεβαίνει άφθονο, καθαρό και κρύο νερό. Ψηλά στη χαράδρα τρέχει η πηγή Μπουσδούμη. Το εντυπωσιακό πολυόροφο τοξωτό υδραγωγείο, που χρονολογείται στον 14ο αιώνα, αλλά έχει υποστεί και μεταγενέστερες προσθήκες, μεταφέρει το νερό στο μοναστήρι. Στο χώρο του συγκροτήματος εντοπίστηκαν 6 στέρνες. Κοντά στο βορδοναριό σώζεται η πλυνθόκτιστη στέρνα των κήπων, που είχε κατασκευαστεί τον 17ο αιώνα. Χαρακτηριστική είναι η εφαρμογή της χρήσης του νερού στη λειτουργία νεροπρίωνων, το τελευταίο από τα οποία χρησιμοποιούνταν ως το 1950 περίπου, και η ύπαρξη νερόμυλου με οριζόντια φτερωτή και ίσως 2 ζευγάρια μυλόπετρες. Να συμπληρώσουμε την αναφορά στο νερό με την τεχνητή λίμνη της Μονής, όχι πολύ μακριά από αυτήν. Ένα ολόκληρο σύστημα μεταφοράς του νερού σε διάφορα τμήματα του συγκροτήματος και σε εγκαταστάσεις γύρω από αυτό, στο λαδαριό, σε κελιά, καθίσματα, στον αρσανά και φυσικά στους μπαξέδες, μαρτυρεί τη φροντίδα αλλά και τη γνώση με την οποία οι μοναχοί διαχειρίστηκαν το πολύτιμο αυτό αγαθό, το νερό. Μπαξέδες έχει το μοναστήρι και από τη μέσα μεριά. Στο όρος, η Κυπουρική είναι προσφυλής ενασχόληση, έργο ειρηνικό που γεμίζει τη ζωή των μοναχών. Τους βλέπεις σκαρφαλωμένους στις καλοσχές, στα κλιμακωτά επίπεδα, καθώς ανεβοκατεβαίνουν για να δέσουν τις ντοματιές, να σκαλίσουν το χώμα, να ξεριζώσουν τα αγριόχορτα, να ποτίσουν και να αποκομίσουν τον πολύτιμο καρπό. Για έναν ηλικιωμένο, η ανάβαση στη Σιμωνόπετρα είναι επίπονη διαδικασία. Η ατμόσφαιρα υποβάλλει και προειδεάζει
για τα θαυμάσια που περιμένουν όποιον θα επιχειρήσει την άνοδο από το φιδίσιο δρομάκι που σκαρφαλώνει στο βουνό. Όταν γίνει χωρίς βιασύνη, με μικρά βήματα και με μερικούς σταθμούς, είναι απολαυστική. Και όσο ανεβαίνεις, τόσο η ευχαρίστησή σου μεγαλώνει και οπλίζεσαι με περισσότερο κουράγιο για να φτάσεις εκεί όπου είναι κτισμένο το μοναστήρι, που ανεβαίνοντας σου δίνει την εντύπωση πως αποτελείται από πύργους. Ο μεσαίος και παλαιότερος ανήκει στις οικοδομικές εργασίες του 16ου έως 17ου αιώνα. Ο αρχιτέκτον Μιλωνάς έχει παρατηρήσει πως η αριστερή πτέρυγα, πύργος, που οικοδομήθηκε το 1862 με 1864, είναι ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα κτίρια του νεότερου ελληνισμού, τόσο από αισθητική όσο και δομική άποψη, καθώς εμφανίζει μια ελάχιστη αλλά εμφανή μείωση προς τα πάνω, σαν αρχαίος δωρικός κίωνας. Ανεβαίνοντας θα συναντήσεις το προσκυνητάρι της Παναγίας. Πιο πάνω βρίσκεται ο κημητηριακός ναός της Μονής, αφιερωμένος στην κοίμηση της Θεοτόκου, και κάτω από αυτόν το Στεοφυλάκιο. Η κάθοδος έχει και αυτή δυσκολία, γιατί πρέπει να φρενάρεις κάθε λίγο για να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Ωστόσο, η ανταμοιβή για όλα είναι τόσο μεγάλη που κανείς δεν τα λογαριάζει, ιδίως όταν λαχανιασμένος καθίσει στο αρχονταρίκι για να ξαποστάσει, αγναντεύοντας τη θάλασσα του συγκητικού. Βέβαια, η ανάβαση μπορεί να ξεπεραστεί αν χρησιμοποιήσεις το δρόμο που έχει ανοιχτεί από τη Δάφνη, όπου βρίσκεται και ο εν χρήση αρσανάς της Μονής. Πίσω απλώνεται όσο απόμεινε από το απέραντο δάσος της Ιμονόπετρας με καστανιές, δρύς, οξιές και έλατα. Το πράσινο δίνει σε πολλά σημεία το φθινόπωρο τη θέση του στο παιχνίδισμα του κίτρινου και του κόκκινου, δημιουργώντας θέαμα απερίγραπτης ομορφιάς και αρμονίας, αυτής που έχει συμβάλει στο να καταστεί το όρος περιώνυμο. Προς τον νοτιά προβάλλει επιβλητική η κορυφή του υπέροχου Άθωνα. Μετά από τούτη τη φτωχή απόπειρα σκιαγράφησης της ομορφιάς του οικοδομήματος, της θέσης όπου κτίστηκε και του χώρου που το περιβάλλει, δεν είναι παράδοξο να αναφερθεί κάποιος στο γεγονός ότι η Σιμονόπετρα έχει εμπνεύσει αρκετούς εικαστικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα, όπως ο Ρέγκος, ο Παπαλουκάς, ο Πεντζίκης, ο Κογεβίνας. Το χαμόγελο των μοναχών που ακολούθησαν εδώ τον προηγούμενο Εμιλιανό από τα Μετέωρα, ο καλοψημένος καφές, το γλυκό και το κρύο νεράκι, κάνουν τον προσκυνητή να ξεχάσει αμέσως κάθε ταλαιπωρία. Ο σημερινός ηγούμενος πατέρας Ελισαίος συνεχίζει επάξια τα τελευταία χρόνια την πνευματική πορεία του προκατόχου του. Αναφέραμε πιο πάνω πως ψηλά στη Χαράδρα είναι μια πηγή που την ονόμασαν Μπουσδούμη. Εκεί κοντά βρίσκεται και το ασκηταριό του Αγίου Αθανασίου του Μετεωρίτου, του ιδρυτή του Μεγάλου Μετέωρου. Μια περίεργη, θα έλεγε κάποιος ανυποψίαστος, σχέση ανάμεσα στο τότε και στο σήμερα. Ο Άγιος έφυγε από το όρος, αλλά όταν χρειάστηκε έστειλε πίσω νέο αίμα. Στη Σιμονόπετρα έχεις τη δυνατότητα να συναντήσεις αλλοεθνείς μοναχούς, όπως επίσης ξένους επισκέπτες και μελετητές. Εδώ ασπάστηκε την Ορθοδοξία ο άλλοτε ρωμαιοκαθολικός μοναχός Πλακίδας Ντεσίλ, που ίδρυσε στη Γαλλία τη Μονή του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου και κατόπιν άλλα δύο γυναικεία μοναστήρια, πάντα στη Γαλλία, της Αγίας Σκέπης και της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, όπου έχει μεταφυτευτεί με επιτυχία το πνεύμα του αγιορείτικου μοναχισμού. Εκτός από το μετόχι της Ορμήλιας στη Χαλκιδική, ένα από τα μεγαλύτερα και αξιολογότερα γυναικεία μοναστήρια στον ελλαδικό χώρο, με πρωτοποριακή θέση στην αντιμετώπιση του οικολογικού προβλήματος, το καθολικό του οποίου εγγενιάστηκε με βυζαντινή μεγαλοπρέπεια από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο το καλοκαίρι του 2003, η Μονή έχει μετόχι την ανάληψη στο Βύρονα, στην Αθήνα,
τον Άγιο Χαράλαμπο στη Θεσσαλονίκη και τη μονή του Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτη στη Γουμένισσα.

Με την ποιμαντική αυτή δραστηριότητα παρουσιάζεται μια άλλη πτυχή της πνευματικής ζωής της διακεκριμένης σιμωνοπετρίτικης αδελφότητος. Παράλληλα θα μπορούσε κάποιος να πει με το πυκνό υδραυλικό σύστημα της μονής που αποβλέπει στην προσφορά προς τους εκτός άθωνα που θα ήθελαν να γευθούν τα ζωογόνα νάματα της Ορθοδοξίας. Στην Ορμήλια, μαζί με την καθηγούμενη γερόντισσα Νικοδήμη, είχε κοινοβιάσει η μητέρα της, ενώ ο πατέρας και ο αδελφός της στη Σιμωνόπετρα. Πρόκειται για τον πατέρα Γαλακτίωνα, που υπήρξε ηγούμενος στην Κωνσταμονή του, και τον πατέρα Αθανάσιο, υμνογράφο σήμερα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, που διαδέχτηκε τον αείμνηστο μοναχό Γεράσιμο Μικραγιανανίτη. Πατέρα και γιο τους γνώρισα στη Μονή Κωνσταμονή του. Εδώ θέλω απλώς να επισημάνω το μοναδικό αυτό φαινόμενο, ολόκληρη οικογένεια να προσχωρήσει στο μοναχισμό και μάλιστα τα μέλη της να έχουν στα πρόσωπά τους ζωγραφισμένη την υπέρτατη ευτυχία, αυτήν που νιώθει όποιος δοθεί ολοκληρωτικά και βρεθεί κοντά στο Θεό. Η έφεση στην πνευματική ζωή είναι το χαρακτηριστικό των σιμωνοπετριτών που ασχολούνται από παλιά και με την ψαλτική. Απόδειξη η γραφής μουσικών κωδίκων, η μουσική όπως ο Ιάκωβος, επίσκοπος Σίδης, 17ος αιώνας, ο Θεονάς, δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, ο ιερομόναχος Διονύσιος από τη Ζαγορά, 18ος αιώνας, ο σύγχρονός του περίπου Λαβρέντιος και ο αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος, καθηγούμενος της Μονής, που πέθανε το 1957, διακεκριμένος αγιορείτης της εποχής του. Έζησε ένα διάστημα στο μετόχι της ανάληψης στο Βύρωνα, αποτελώντας με την πνευματικότητά του πόλο έλξης και για τους χριστιανούς. Το καθολικό της Μονής Σίμωνος Πέτρας είναι αφιερωμένο στη γέννηση του Χριστού και όπως εύστοχα έχει υποθεί, η Σιμωνόπετρα έχει αιώνια Χριστούγεννα. Δεύτερη πανήγυρη, η μνήμη του Οσίου Σίμωνα, τρεις μέρες μετά, στις 28 Δεκεμβρίου. Στην καρδιά του καλοκαιριού, στις 22 Ιουλίου, η Μονή τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, η οποία ανήγγειλε την Ανάσταση του Χριστού. Είναι η μοναδική περίπτωση που μία Αγία τιμάται ως συγκτήτορ στο όρος. Η έκταση που καταλαμβάνουν τα οικοδομήματα του συγκροτήματος φτάνει τα 40 στρέμματα και η κυριαρχία της Μονής είναι 13.050 στρέμματα. Στο τρίτο τυπικό του Αγίου Όρους κατήχε την 23η θέση στην αγιορείτικη ιεραρχία. Σήμερα βρίσκεται στην 13η. Ο Άγιος Σίμων και το σπήλαιό του. Βορειοδυτικά της Μονής και ακριβώς απέναντί της, σε απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων, βρίσκεται το σπήλαιος, το οποίο ησύχαζε κατά τη διάρκεια του 14ου αιώνα ο Άγιος Σίμων ο Μυροβλήτης. Ανήρ πλούσιος και χορηγημένος ισχύ. Πάνω από το σπήλαιο, σε μικρό ησυχαστήριο, βρισκόταν ο γέροντας, ο οποίος έκυρε, χειροτώνησε, τον Άγιο Σίμωνα. Με το γέροντά του παρέμεινε αρκετό διάστημα για να μοιηθεί στα αγωνίσματα της προσευχής και της ταπείνωσης. Μετά από τη μακροχρόνια δοκιμή, ο γέροντάς του του επέτρεψε να εξασκηθεί και πρακτικός. Οπότε ο Άγιος Σίμων έμεινε στο σπήλαιο αυτό. Εκεί δοκίμασε πολλούς πειρασμούς από τον πολυμήχανο εχθρό του ανθρώπινου γένους, τον Σατανά, ο οποίος για να εμποδίσει τον Άγιο από τα έργα της αρετής παρουσιάστηκε μπροστά του σαν μεγάλος δράκοντας και μεγάλο θηρίο και όρμησε να τον κατασπαράξει. Ο Σίμων όμως, έχοντας ακλόνητη πίστη στο Θεό, όχι μόνο δεν φοβήθηκε, αλλά επιτίμησε το δαίμονα που έλειωσε σαν κερί και έγινε καπνός. Θα συνεχίσουμε αύριο.

Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει για το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 Γιώτα Μίχα Τζιφώτη, Μονές του Αγίου Όρους, εκδόσεις Χελάνδιου.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Είμαστε βέβαιοι ότι η Αίγυπτος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το όρος Σινά να συνεχίσει απρόσκοπτα την αιώνια πορεία του, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Σιμεών κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ίδρυμα της Αγίας Εκατερίνης. Χρέος μας η προσπάθεια για την προκοπή των επτανήσεων και την ασφάλεια της χώρας, επισήμανε από την Κέρκυρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αύριο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συναντηθεί με την πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ανακαίνιση του ανακτορικού συγκροτήματος και τις εκθέσεις που φιλοξενούνται στο Παλάτι των Δεσποτών στην Καστροπολιτεία του Μιστρά εγκαινίασε το απόγευμα ο Πρωθυπουργός παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού. Νωρίτερα ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε προς το 2027 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του νέου νοσοκομείου Πάρτης. Στις συνεδριάσεις του Eurogroup και του άτυπου ECOFIN στη Λευκοσία θα συμμετάσχει ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup σε δημόσια διαβούλευση ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Ένταξη παλαιών νοσηλευτών και πληρωμάτων ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας λαμβάνει από αύριο η ελληνική αστυνομία για το Final Four της Eurolink που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ. Το Κρεμλίνο δηλώνει ανοιχτό σε διάλογο με τους Ευρωπαίους για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νεφώσεις με τοπικές βροχές για αύριο στους 25 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 24 στην Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι πρόσφατα, αυτή η σειρά εκπομπών που είχε σταματήσει τον Ιούνιο του 2011 συνεχιζόταν με επαναλήψεις εκπομπών της περασμένης χρονιάς. Τώρα ξεκινάμε ξανά μια συνέχεια, θα έλεγα, εκείνων των εκπομπών της περασμένης χρονιάς, αλλά είχαμε μείνει, αν θυμόσαστε, στην εξέταση της Θείας Λειτουργίας, αλλά επειδή έχει περάσει πολύς χρόνος, θα ξεκινήσουμε να προσεγγίζουμε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας από την αρχή και μάλιστα με έναν άλλο τρόπο, πιο λεπτομεριακά, με μια επίσκεψη και στις λέξεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι μια νέα σειρά εκπομπών περί Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι η εικόνα της Εκκλησίας, στο βιβλίο του Μυσταγωγία. Και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός υπάρχει και συνάγει εις εν όλη τη δημιουργία, τα δημιουργήματα και τους ανθρώπους, έτσι και η Εκκλησία υπάρχει και συνάγει εις εν τα μέλη της. Η δε Θεία Λειτουργία είναι αυτή που φανερώνει ακριβώς αυτή τη σύναξη. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στη Θεία Λειτουργία πηγαίνουμε για να θεραπεύσουμε τη φύση μας. Δεν πάμε ούτε για να βελτιώσουμε

Δεν υπάρχει τρόπος ούτε να σταματήσεις, ούτε να αναστείλεις, ούτε να καθυστερήσεις τη φθορά και τον θάνατο ή αν θέλετε τη μεταλλαγή των μορφών μέσα στη δημιουργία. Στην ιστορία όμως εμφανίστηκε μια πρόταση που λέει ότι αυτή η φθορά και αυτός ο θάνατος θα μπορούσαν να αναιρεθούν αν λειτουργήσουν άλλες καταστάσεις. Στην αρχή αυτή η πρόταση εμφανίστηκε περίπου 2.000 χρόνια πριν από τον Χριστό. Αναφέρομαι στη συνάντηση βέβαια του Θεού με τον Αβραάμ, ως μια εξαγγελία σε ομάδα ανθρώπων, στους ιούς Αβραάμ. Με τη σάρκωση όμως του λόγου αυτή η επαγγελία εμφανίστηκε ως πράξη. Τι εμφανίστηκε δηλαδή? Ότι ναι μεν το κτιστό δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτήν την εντροπία που υπάρχει μέσα στη δημιουργία, αφού αυτή είναι στοιχείο της δημιουργίας, δηλαδή το κτιστό από μόνο του δεν μπορεί να αναιρέσει αυτή τη φορά προς τη φθορά, αλλά αν το κτιστό έρθει σε σχέση και διαποτιστεί από μια δύναμη εκτός του κτιστού, εκτός της δημιουργίας, τότε τα πράγματα θα μπορούσαν να αλλάξουν. Το Ευαγγέλιο εξαγγέλει ακριβώς αυτή την πράξη, ότι δηλαδή μια δύναμη έξω από τη δημιουργία, δηλαδή μια δύναμη ετέρα της κτιστότητας, εισέρχεται μέσα στη δημιουργία και τότε, από εκεί και έπειτα, το κτιστόν μπορεί να λειτουργήσει και αλλιώς. Το αλλιώς αυτό εμφανίζεται με την Ανάσταση του Χριστού. Η Ανάσταση μας λέει ότι μπορεί ένας άνθρωπος, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση δεν διαφέρει από τον καθένα μας, μπορεί να μην παραμένει στον θάνατο, ότι μπορεί να ζει αιωνίως, αχρόνως. Για να γίνει αυτό πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ενωθεί με δύναμη εκτός της δημιουργίας, δηλαδή με τη θεότητα. Έθεσα λοιπόν τη ρίζα της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν, πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, ας παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα να δούμε τι πάμε να κάνουμε στη Θεία Λειτουργία. Θα χρησιμοποιήσω το εγχειρίδιο που λέγεται Θεία Λειτουργία ή απλώς το λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα, στη λειτουργική γλώσσα, φυλάδα, και θα πηγαίνω στίχο-στίχο σύμφωνα με τη φυλάδα. Ανοίγουμε λοιπόν και λέμε: η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Λειτουργούντος ενός ιερέως μετά διακόνου ή και χωροστατούντος αρχιερέως, ο διάκονος εξέρχεται εκ του ιερού βήματος και λαβών ευλογίαν παρά του ιερέως ή παρά του αρχιερέως και προσκυνείς αστρής λέγει ευλόγησον δέσποτα. Ο ιερεύς εκφώνος υψών άμα το Ευαγγέλιον και ποιών τύπων σταυρού εκφωνεί. Αυτή η εκφώνηση είναι γνωστή βέβαια, θα την πούμε, αλλά θέλω πριν την πούμε αυτή την εκφώνηση να σας πω ότι ο ιερέας που θα εκφωνήσει την πρώτη πρόταση της Θείας Λειτουργίας έχει δύο σημειολογικά στοιχεία. Το ένα είναι ότι φοράει την ιερατική του ένδυση. Ναι μεν είναι ένας από μας, της κοινότητας μέλος είναι, αλλά συγχρόνως με τη χειροτονία του έχει αποδεχθεί να γίνει το όργανο της Θείας Χάριτος. Φοράει λοιπόν την ιερατική του στολή, ένα ένδυμα ή μία ένδυση αν θέλετε που δεν θα τη φορέσει πουθενά αλλού άνθρωπος, για να δείξει ότι κάτι διαφορετικό στείνεται τώρα. Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό. Αυτό το διαφορετικό που στείνεται τώρα και που θα αρχίσει με την εκφώνηση που θα πούμε σε λίγο έχει να κάνει με το Ιερόν Ευαγγέλιο. Τι είναι το Ιερόν Ευαγγέλιο? Οπτικά ξέρουμε τι είναι το Ιερόν.

Ευαγγέλιο το βλέπουμε μέσα στις εκκλησίες. Αλλά δεν είναι το φαινόμενο, είναι το νοούμενο που υπάρχει στο Ιερό Ευαγγέλιο. Το Ιερό Ευαγγέλιο είναι ο Λόγος του Κυρίου. Είναι το χαρμόσυνο άγγελμα δια των πολλών λόγων και δια των πολλών πράξεων του Κυρίου, το χαρμόσυνο άγγελμα ότι ο θάνατος πατήθηκε, ο θάνατος καταργήθηκε, η ζωή είναι παρούσα. Ο ιερεύς εκφώνος υψών άμα το Ευαγγέλιο και ποιών τύπων σταυρού με το Ευαγγέλιο, ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η διατύπωση βασιλεία του Θεού αποκτά ασφαλώς συγκεκριμένο περιεχόμενο με το κήρυγμα του Ιησού Χριστού. Μπορούμε όμως να αναζητήσουμε τη διατύπωσή της και στην Παλαιά Διαθήκη. Η αρχαιότερη διατύπωση βρίσκεται στο βιβλίο της Εξόδου, όταν με τη Διαθήκη του ο Θεός καθιστά τον λαό του βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον. Έκτοτε η έννοια της βασιλείας απασχολεί πολλούς συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, άλλοτε ως ιστορική πραγματικότητα και άλλοτε ως εσχατολογικό όραμα. Αυτό το δεύτερο, το εσχατολογικό όραμα, μυσταγωγεί τους πραγματικά ευσεβείς Ιουδαίους και προετοιμάζει το κήρυγμα της βασιλείας που είναι εγγύς, όπως διατυπώνεται από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. «Ίγγικεν η βασιλεία των ουρανών». Αυτή τη βασιλεία εγκαθιστά ο Ιησούς. Και αυτό το ξεδίπλωμα του περιεχομένου της γίνεται το κρίσιμο σημείο της αντιπαράθεσής του με την ιερατική τάξη της εποχής του. Το ερώτημα δηλαδή που αναδύεται από τη σύγκρουση είναι ερώτημα περί βασιλείας. Για ποια βασιλεία πρόκειται? Από τη μια μεριά, η ιερατική και η κατεστημένη θρησκευτική τάξη εγκλωβίζει το περιεχόμενό της μέσα στα όρια της ιστορίας. Από την άλλη, ο Ιησούς το ανοίγει σε μια προοπτική ατελεύθη του χρόνου και απέραντου τόπου. Η βασιλεία που επαγγέλλεται ο Ιησούς δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Είναι η νέα πραγματικότητα. Η δημιουργία ξαναπλάθεται. Γίνεται πραγματική δημιουργία του Θεού. Και αυτό γιατί με τον ερχομό της τερματίζεται η κυριαρχία του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Φέρει τη φύση μας. Αθανατίζει αυτή τη φύση. Αυτό το Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα αναλάβουν οι Απόστολοι να το κηρύξουν στην Οικουμένη. Αυτό το κήρυγμα της Βασιλείας θα αποτελέσει το κύριο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό και το εξαγγέλει κάθε φορά που τελείται το δείπνο αυτής της Βασιλείας, το ευχαριστιακό δείπνο, κορμός και κέντρο κάθε θείας λειτουργίας, είτε αυτή τελείται σε ένα μικρό εκκλησάκι, είτε σε μεγάλο ναό.

Γιατί όμως δεν αρκούμαστε να μιλήσουμε για Βασιλεία του Θεού ή Βασιλεία των Ουρανών, όπως ο ίδιος ο Χριστός μίλησε στο κήρυγμά του, όπως τα Ευαγγέλια και οι Απόστολοι μίλησαν, αλλά εκτείνουμε την εξαγγελία σε Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι οδήγησε τους Άγιους Πατέρες να προχωρήσουν σε αυτήν την τριαδολογική διατύπωση? Μια διατύπωση μάλιστα που δεν υπήρχε από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, αλλά άρχισε να εμφανίζεται γύρω στον 4ο αιώνα. Μα ασφαλώς οι αιρέσεις. Αυτό που για τρεις αιώνες αυτονοήτως ήταν γνωστό λόγω μιας αγιοπνευματικής εμπειρίας, άρχισε να διαστρέφεται από τον λογικό και φιλοσοφικό στοχασμό. Θεωρήθηκε λοιπόν επάναγκες να διατυπωθούν ή να επαναδιατυπωθούν οι όροι της πίστεως. Και ήταν οι οικουμενικές σύνοδοι που ανέλαβαν αυτό το έργο. Αυτές οι διατυπώσεις δεν αναφέρονται στη διαφύλαξη μιας αντικειμενικής αλήθειας, αλλά στη διαφύλαξη των όρων της οδού της σωτηρίας. Η συνεχής υπενθύμηση της τριαδικότητας του Θεού αποβλέπει στη συνεχή υπενθύμηση μιας ανάλογης τριαδικότητας του ανθρώπου, που είναι η εικόνα του Θεού. Αν ξεχάσουμε ή αν αρνηθούμε το μυστήριο μιας τριαδικής σχέσης, κινδυνεύουμε να εκτραπούμε από την οδό της σωτηρίας. Και επειδή στη Θεία Λειτουργία τελεσιουργείται το μυστήριο της σχέσης, η κοινωνία δηλαδή των πιστών με τον Χριστό, αλλά και η κοινωνία των πιστών μεταξύ τους ως μελών του σώματος του Χριστού, είναι ένας από τους κύριους λόγους που καταθέτουμε την επισήμανση ότι πρόκειται να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο τρόπος της ζωής έχει ως πρότυπο τον τριαδικό τρόπο της ζωής της Αγίας Τριάδος. Και η πρόταση του ιερέα καταλήγει: «Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων». Η φράση επαναλαμβάνεται άπειρες, θα έλεγα, φορές στην κοινή μας λατρεία, αλλά και στην ατομική προσευχητική άσκηση καθενός. Πρόκειται για φράση ανατροπής, γιατί μας εισάγησε διαφορετικό από τον ιστορικό χρόνο. Δεν αναιρείται ο ιστορικός χρόνος, το νυν του χρόνου, αλλά διορθώνεται ανοιγόμενος σε λειτουργικό χρόνο. Και ο λειτουργικό χρόνος δεν είναι ένας ευθύγραμμος, ούτε βέβαια κυκλικός χρόνος του πάντοτε, του ΑΗ, αλλά ένας χρόνος σχέσης κτιστού και ακτίστου, θεότητας και ανθρωπότητας. Αυτό το χρόνο και αυτή τη σχέση λαχταρούμε να τα ζήσουμε και αυτή τη λαχτάρα μας την καταθέτουμε. Το ότι αυτή τη λαχτάρα μας καταθέτουμε, όλοι όσοι έχουμε συναχθεί για να τελέσουμε την πράξη της ευχαριστίας και να κατορθώσουμε το μυστήριο της κοινωνίας, φαίνεται από την απάντηση που ακολουθεί. Γράφει η φυλάδα, ο λαός: «Αμήν». Αυτό το αμήν σημαίνει συμφωνία, κατάφαση, αλλά και ευχή. Η λέξη είναι εβραϊκή βέβαια και σημαίνει αληθώς, γέννητο, εκφράζει βεβαιότητα. Στα χείλη του Χριστού η λέξη αποκτά την οικουμενική της διάσταση. Γίνεται η λέξη που καταφάσκει στην παρουσία του και στο έργο του. Πιστεύω ότι δεν είμαι υπερβολικός αν ισχυριστώ ότι δύο είναι οι γλυκύτερες λέξεις στη ζωή κάθε πιστού: το όνομα Ιησούς και η λέξη αμήν. Τώρα, μετά την εκφώνηση της ταυτότητας της νέα μας πατρίδας, είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από το Θεό να οικονομήσει τις ανάγκες μας. Τι θα πει να οικονομήσει τις ανάγκες μας?
Τις ανάγκες μας καλούμαστε να τις οικονομήσουμε μόνοι μας. Στην αυγή της ιστορίας διαβάζουμε στο ιερό κείμενο της Αγίας Γραφής: ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο και τον καθιστά διαχειριστή της δημιουργίας. Ένα έργο στο οποίο αποτυγχάνει ο άνθρωπος. Θα έπρεπε μόνοι μας να διαχειριστούμε τη δημιουργία. Μόνοι μας επομένως να διαχειριστούμε και τις ανάγκες μας. Μπορούμε? Είμαστε αδύναμοι. Ζητάμε λοιπόν την πρόνοια του Θεού. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη. Να προνοήσει ο Θεός. Τι σημαίνει να προνοήσει ο Θεός? Σημαίνει να είναι παρόν στις εμπερίστατες καταστάσεις μας. Είτε για υγεία πρόκειται, είτε για βιωτικές ανάγκες πρόκειται, είτε για πνευματικές πολύ περισσότερο ανάγκες. Και μάλιστα θα δείτε ότι όταν ξεκινάμε αυτά τα αιτήματα, ξεκινάμε πρώτα από αυτές τις τρίτες, τις πνευματικές ανάγκες. Να αποκτήσουμε την ειρήνη, την άνωθεν ειρήνη, και μετά να αποκτήσουμε όλα τα άλλα.

0: Έχουμε λοιπόν αυτή τη, το μέρος της Θείας Λειτουργίας που συνηθίσαμε να το ονομάζουμε τα ειρηνικά. Είναι εκφωνήσεις, εάν υπάρχει διάκος από τον διάκονο, εάν δεν υπάρχει διάκος από τον πρεσβύτερο, εκφωνήσεις με συγκεκριμένα αιτήματα. Ο διάκονος, μας λέει η Φυλάδα, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Ήδη από τους προφήτες το θέμα της ειρήνης παίρνει ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο. Μάλιστα ο προφήτης η Εζεκίλ θα δώσει ένα χαρακτήρα και θα διαχωρίσει την ειρήνη που επιδιώκει ο άνθρωπος από την ειρήνη που φέρνει ο Θεός. Ο ίδιος ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει δύο φορές το κήρυγμά του αυτή την αναφορά του προφήτη η Εζεκίλ και θα υπογραμμίσει ότι μας φέρνει μια ειρήνη και είναι γνωστός ο συχνός χαιρετισμός «Ειρήνη ημίν», όχι όμως την ειρήνη που μας δίνει ο κόσμος, ου καθώς ο κόσμος δίδωσε ημίν, αλλά μια άλλη ειρήνη, την ειρήνη που εκείνος φέρνει. Θα μου πείτε ότι σε αυτά τα αιτήματα που τα λέμε ειρηνικά δεν φαίνεται να αναφέρονται σε τέτοια ειρήνη, αφού πολλά από αυτά αφορούν γενικές βιωτικές μέρημνες. Και όμως όλα τα αιτήματα ακουμπούν, βασίζονται πάνω σε αυτήν την άνωθεν ειρήνη. Τα ειρηνικά αναφέρονται στη λεγόμενη στρατευόμενη εκκλησία, δηλαδή τα ζώντα μέλη της ιστορίας που αποτελούμε την ορατή ιστορία της εκκλησίας και η οποία στρατευόμενη εκκλησία οδεύει προς την θριαβεύουσα εκκλησία, προς την εκκλησία της αγιότητας. Σε κάθε αίτημα που εκφωνεί ο διάκονος, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι όταν βλέπουμε στη λειτουργική φυλάδα διάκονος, να έχουμε στο νου μας ότι πρόκειται για το λαό. Ο διάκονος είναι ο εκπρόσωπος του λαού, διάκονος και ψάλτες. Όταν λοιπόν ο διάκονος λέει αυτά τα αιτήματα, εμείς συμπληρώνουμε σε κάθε αίτημα «Κύριε ελέησον». Γιατί «Κύριε ελέησον»? Δεν υπάρχει αίτημα που να μπορούμε να το ζητήσουμε από τον ουράνιο πατέρα ως καθαρή την καρδία. Στο κήρυγμά του ο Ιησούς Χριστός μιλάει πολύ συχνά για αυτήν την καθαρή καρδιά. Η καθαρή καρδιά μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει και θα γίνει, θα δοθεί από τον ουράνιο πατέρα. Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει καθαρή καρδιά? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει περάσει το γεφύρι από την ασθένεια στην υγεία? Ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι Άγιος? Το ξέρουμε. Γι' αυτό ζητάμε από τον ουράνιο πατέρα όλα αυτά τα αιτήματα, αλλά τα ζητάμε από έναν ουράνιο πατέρα που καταρχήν είναι ελεήμων. Στη Θεοφάνεια του όρου Σινά, τη δεύτερη φορά που θα δώσει το όνομά του στο Μωυσή, την πρώτη φορά το δίνει στο Χορίβ, τη δεύτερη στο όρο Σινά, θα το συμπληρώσει με τη φράση «Κύριος φιλέσπλαχνος και πολυέλεος». Είναι ελεήμων ο Κύριος. Ως ελεήμωνα τον Κύριο, τον προσκαλούμε να μας δώσει τη δυνατότητα να του ζητήσουμε αυτά που έχουμε ανάγκη. Σε κάθε αίτημα λοιπόν ακολουθεί το «Κύριε ελέησον». Η πρώτη λοιπόν φράση του διακόνου υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Δηλαδή η άνωθεν ειρήνη για την οποία μίλησα προηγουμένως έχει ένα σκοπό. Τη θέλουμε την άνωθεν ειρήνη για να σωθούμε. Και είπα κάποια στιγμή στην αρχή της εκπομπής ότι στη Θεία Λειτουργία δεν πηγαίνουμε να βελτιωθούμε ως χαρακτήρες. Πηγαίνουμε για να σωθούμε ως φύσεις. Η φύση μας να σωθεί. Δηλαδή πηγαίνουμε για να αλλάξουμε τον ίδιο τον τρόπο της υπάρξεώς μας. Πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία για να σώσουμε, δηλαδή να κάνουμε σώα την ύπαρξή μας, την ψυχή μας. Το δεύτερο αίτημα είναι για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμεν. Τρία θέματα καταθέτουμε ως λαός. Την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Η φράση είναι αρχαία. Υπάρχει ήδη στο δεύτερο αιώνα σε λειτουργικά φυλάδια που παραπέμπουν σε λειτουργική πράξη, και πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν γράφεται αυτή η πράξη, αλλά ακόμα και στα αποστολικά χρόνια, οι μαθητές του Χριστού έχουν να αντιμετωπίσουν την αμάχη του κόσμου. Έχουν να αντιμετωπίσουν την εχθρότητα του κόσμου. Διαβάζουμε στα αγιολογικά μας κείμενα το πόσο υπέφεραν οι Άγιοι μάρτυρές μας από αυτήν την αμάχη και από αυτόν τον εγωισμό. Το ένα λοιπόν, θέλουμε να υπάρχει μία ειρήνη στον κόσμο. Ξέρουμε ότι όταν απουσιάζει η ειρήνη, οι άνθρωποι του κόσμου ταλαιπωρούνται, υποφέρουν, πάσχουν. Αλλά επίσης ζητάμε μία ευστάθεια στις εκκλησίες του Θεού, ευσταθία στον Αγίον του Θεού Εκκλησίων. Θέλω να θυμίσω ότι αυτό το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου παραδίδεται ότι διαμορφώθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα. Το 400 ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έρχεται στην Κωνσταντινούπολη ως Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως και φέρνει τη λειτουργική παράδοση που υπήρχε στην Αντιόχεια, είπα, τέλη 4ου αιώνα. Το πρώτο υπέρ του ειρήνης του σύμπαντος κόσμου αναφέρεται στον τρόπο που αντιμετωπίζουν την Εκκλησία ή εκτός της Εκκλησίας. Το δεύτερο αναφέρεται στις εσωτερικές διαμάχες της Εκκλησίας. Είμαστε σε μια εποχή των αιρέσεων και μάλιστα των μεγάλων αιρέσεων. Η ευστάθεια της Εκκλησίας εξαρτάται από το πόσο ο Θεός θα είναι παρόν μέσα στο λαό Του. Γι' αυτό ζητάμε την παρουσία του Θεού για να μην διαιρούμεθα. Γι' αυτό αμέσως μετά, επειδή αυτή η διαίρεση πονάει και αυτή η διαίρεση είναι μια κατάσταση οδύνης, γι' αυτό αμέσως μετά ζητάμε την ένωση των πάντων. Λίγο επιτρέψτε μου να σταθώ εδώ. Και της των πάντων ενώσεως. Είναι μια φράση που την έχουμε κάνει καραμέλα όταν διαλεγόμαστε κυρίως με ετερόδοξους. Ετερόδοξο ονομάζουμε τους χριστιανούς, αυτούς που φέρουν το όνομα χριστιανοί και είναι διασκορπισμένοι μέσα στην οικουμένη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Η εκφώνηση υπέρ της των πάντων ενώσεως γίνεται σήμερα. Δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο αυτή η εκφώνηση που είχε τον 4ο αιώνα όταν πρωτοπαρουσιάστηκε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε οι ομάδες ήταν μικρές. Μικρές αιρετικές ομάδες, και μία μέρημα της Εκκλησίας ήταν να επιστρέψουν αυτές οι ομάδες στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτός ήταν και ο αγώνας της. Σήμερα το πράγμα είναι διαφορετικό όμως. Σήμερα, κυρίως μετά τον 11ο αιώνα, μιλάμε για άλλες ομολογίες πίστεως, τη Ρωμοκαθολική, τις πολλές προντεσταντικές εκδοχές της πίστεως κλπ. Όταν λοιπόν λέμε υπέρ της των πάντων ενώσεως, τι εννοούμε? Είναι μια ευχή. Δεν είναι μια καραμέλα με την οποία θα υποστηρίξουμε έναν οποιοδήποτε ανερμάτιστο διάλογο με όλους τους όσο ονομάζονται χριστιανοί. Διάλογος ναι, αλλά διάλογος που έχει έρμα. Πάμε τώρα στο επόμενο αίτημα, το οποίο περιορίζεται ακόμα περισσότερο. Μιλήσαμε για μια οικουμένη ουσιαστικά προηγουμένως. Τώρα περιοριζόμαστε στην κοινότητα, στην εκκλησιαστική μας κοινότητα. Αν θέλετε, στην ενορία μας, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Η ενορία τι είναι? Η ενορία είναι μια κοινότητα εν της ορίης, μέσα στα όρια μιας πόλεως, μιας μικρής ή μιας μεγαλύτερης πόλεως. Όταν γραφόταν αυτά τα κείμενα, πάλι κάνω αυτήν την αναφορά, οι μεγάλες πόλεις είχαν μερικές χιλιάδες κατοίκους. Δεν είναι οι πόλεις των εκατομμυρίων που υπάρχουν σήμερα, οι μεγάλου πόλεις. Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα ποιμαντικής της Εκκλησίας. Ωστόσο, μένουμε σε αυτή την ενορία. Η ενορία που είναι σχεδόν η πνευματική μας γειτονιά. Σήμερα στις μεγάλες ιδίως πόλεις η γειτονιά δεν λειτουργεί. Το ξέρουμε όλοι μας. Λειτουργεί όμως μια πνευματική γειτονιά. Έχει μεγάλη σημασία να γνωριζόμαστε όσοι συνάζονται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Να γνωριζόμαστε δεν σημαίνει να ανταλλάσσουμε οπωσδήποτε κουβέντες, αλλά να γνωριζόμαστε, δηλαδή η παρουσία του άλλου να είναι χαρά για μένα, η παρουσία η δικιά μου να είναι χαρά για τους άλλους. Αντιλαμβάνομαι την έννοια της ενορίας από το ότι εάν μια Κυριακή κάτι μου τύχει και δεν πάω στην εκκλησία, κάποιοι θα ανησυχήσουν και θα ρωτήσουν τι συμβαίνει, γιατί δεν ήρθες. Αυτό είναι το σώμα της Θείας Ευχαριστίας, η ενορία μας. Λοιπόν, για αυτό το συναγμένο λαό γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι ζητάμε την ευλογία του Θεού και προϋποθέτουμε, να πω αν μου επιτρέπετε η φράση, με έναν υπόγειο παπαδιαμάντιο σαρκασμό, ότι έχουμε προσέλθει με ευλάβεια και φόβου Θεού, με πίστη, ευλάβεια και φόβου Θεού. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι η πραγματικότητα. Είναι το ζητούμενο. Ωστόσο, η Εκκλησία δεν μας βλέπει για αυτό που είμαστε, αλλά για αυτό που θα γίνουμε στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό που επιδιώκουμε. Δηλαδή, καταθέτει η Εκκλησία την πρόθεσή μας. Θέλουμε να είμαστε μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού. Και αυτή την εικόνα μας την ανάγει ως μια εικόνα ουσιώδη της υπάρξεώς μας. Όπως είπα, σε κάθε τέτοιο αίτημα ζητάμε το έλεος του Κυρίου, γιατί δεν μπορούμε από μόνοι μας ένα τέτοιο αίτημα να το διαχειριστούμε εάν δεν παραδοθούμε σε αυτόν τον ελεήμονα Κύριο. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Ανοίγουμε τώρα το αίτημά μας. Το αίτημα ήταν το προηγούμενο για την ενορία, για την κοινότητα, που την ευχαριστιακή κοινότητα γύρω από το ένα ευχαριστιακό τραπέζι. Τώρα είναι για όλες τις ευχαριστιακές κοινότητες, για όλους τους ορθοδόξους χριστιανούς. Και ακολουθεί το αίτημα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Όταν αναφερόμαστε στον Αρχιεπίσκοπο, στον Επίσκοπο δηλαδή, αναφερόμαστε επωνύμως. Λέμε υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών τάδε, συγκεκριμένα. Αυτή η αναφορά δεν είναι τιμητική, είναι λειτουργική, είναι περισσότερο και από λειτουργική, είναι μια καθαρά θεολογική αναφορά. Θέλω να εξηγήσω στο σημείο αυτό ότι κάθε ευχαριστιακό τραπέζι υπάρχει επειδή υπάρχει ο επίσκοπος. και ο επίσκοπος υπάρχει επειδή υπάρχει ο Χριστός. Κάθε ευχαριστιακό τραπέζι στείνεται στο όνομα του Χριστού. Αυτός που εκπροσωπεί τον Χριστό είναι ο επίσκοπος. Ωστόσο, ο επίσκοπος δεν μπορεί να είναι σε όλες τις ενορίες. Στέλνει τους αντιπροσώπους του. Γι' αυτό και δηλώνουμε το όνομα στου οποίου τελείται η Θεία Ευχαριστία. Γιατί το δηλώνουμε? Για να δείξουμε ότι είμαστε σε κοινωνία με τον επίσκοπο της ευχαριστιακής κοινότητας. Έχουμε μια κοινωνία με τον επίσκοπο που έρχεται από τα βάθη της Εκκλησίας, από τη γενιά των Αποστόλων. Έχει τη λεγόμενη Αποστολική Διαδοχή και συγχρόνως, όπως μας έχει υπογραμμίσει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, υπάρχει ανάμεσά μας εις τόπον και τύπον Χριστού. Τα άλλα αιτήματα τώρα δεν είναι αρχαία. Είναι νεότερα αιτήματα, είναι αιτήματα που προήλθαν από τις ιστορικές εξελίξεις του χριστιανικού λαού, όπως παραδείγματος χάρη υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου στρατού του Κυρίου Δεϊθώμεν. Έχουμε βέβαια μία αναφορά του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος μας λέει ότι πρέπει να υποτασσόμαστε στις υπερέχουσες εξουσίες για να υπάρχει ειρήνη μέσα στον τόπο που ζούμε, μέσα στην πατρίδα μας. Υπάρχει αυτή η αναφορά, αλλά εμείς λίγο περισσότερο προχωράμε και ονομάζουμε το στρατό μας Φιλόχριστο. Θα έλεγα όχι γιατί είναι, ας το πούμε καθαρά, αλλά γιατί θα μπορούσε να είναι. Να λοιπόν αυτή η εσχατολογική διάσταση των ευχών μας. Λαμβάνουμε την αλήθεια των πραγμάτων εκ του μέλλοντος, εξ αυτού που θα θέλαμε να είναι, δηλαδή η Βασιλεία του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Το αίτημα υπέρ του συμπολεμήσε και υποτάξε υπό το κράτος αυτών πάντα εχθρών και πολέμιων του Κυρίου Δεϊθώμεν έχει να κάνει ακριβώς ασφαλώς με τις ιστορικές διαδρομές του γένους των χριστιανών, όταν η αυτοκρατορία γίνεται εντελώς χριστιανική, η χριστιανική αυτοκρατορία της Ανατολής, και όταν έχει ανάγκη μια βοήθεια, μια θεία βοήθεια για να αντιμετωπίσει τους πολλούς εχθρούς που την υπονομεύουν στα εξωτερικά της σύνορα. Και γνωρίζουμε από την ιστορία πόσες φορές η ευσέβεια των ανθρώπων γλίτωσε αυτή την αυτοκρατορία από πολλούς εχθρούς και πόσες άλλες δεν κατάφερε να τη γλιτώσει, ερμηνεύοντας αυτήν την αδυναμία ως θέλημα Θεού. Τώρα το αίτημα το επόμενο που εκφωνεί ο διάκονος ή ο πρεσβύτερος, βέβαια αν δεν υπάρχει διάκονος, είναι για την πόλη μας. Αυτή την πόλη, αυτή τη χώρα, αυτούς τους ανθρώπους που οικούν, κατοικούν σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα και κατοικούνε εν πίστη. Αυτή η πόλη και αυτή η χώρα. Σε μια επιστολή που είναι των αρχών του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, αποδιδόταν παλαιότερα στον Άγιο Ιουστίνο, σήμερα δεν ξέρουμε ποιος είναι ο συγγραφέας, αλλά ξέρουμε ποιος είναι ο αποδέκτης. Είναι μια επιστολή προς τον Διόγνητο, η περίφημη προς Διόγνητον επιστολή. Εκεί κατατίθεται ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των χριστιανών μέσα στην ιστορία. Οι χριστιανοί οικούν σε πατρίδες, είναι κάτοικοι πατρίδων, ζουν όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, συμπεριφέρονται όπως οι άλλοι άνθρωποι, έχουν τα ήθη και τα έθιμα πολλών ανθρώπων που υπάρχουν γύρω τους και που δεν είναι χριστιανοί, παντρεύονται, γεννούν τα παιδιά τους, τα ανατρέφουνε, και ενώ ζούνε σε πατρίδα, η πατρίδα τους είναι αλλού. Αυτό είναι το σημαντικό αυτού του κειμένου. Η πατρίδα μας βρίσκεται αλλού. Και το αλλού, βέβαια, όλοι το καταλαβαίνετε ποιο είναι. Είναι η πατρίδα που ονομάζεται Βασιλεία του Θεού. εκεί αποβλέπουν. Όταν λοιπόν ζητάμε από το Θεό να προστατέψει την πόλη μας, την ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε προς την άλλη πόλη. Όταν ζητάμε να προστατέψει την πατρίδα μας, το ζητάμε για να μπορούμε να πορευτούμε ειρηνικά προς μια άλλη πατρίδα. Τα αιτήματα γίνονται τώρα πιο εξειδικευμένα. Έχουν να κάνουν με τις βιωτικές ανάγκες των ανθρώπων, δηλαδή με την καλλιέργεια. Μην ξεχνάτε ότι αυτά τα αιτήματα γραφτήκανε σε μια εποχή αγροτικής κοινωνίας. Οι καιροί έπαιζαν σημασία για το αν θα μπορέσει ο άνθρωπος να οικονομήσει τα προστοζήν, να οικονομήσει δηλαδή τον τρόπο της ζωής του. Τα νερά, η εφορία των καρπών της γης, υπερευκρασίας λοιπόν αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Και όλα αυτά για να μπορέσουμε απρόσκοπτα να ασχοληθούμε με την πνευματική μας πορεία, με τη σωτηρία μας. Αυτά όλα όταν δεν λειτουργούν με έναν τέτοιο τρόπο αρμονικό, παράγουν πειρασμούς. Θυμόσαστε ότι στην Κυριακή προσευχή ζητάμε από το Θεό να μην μας βάλει σε πειρασμούς, γιατί αισθανόμαστε αδύναμοι. Δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τους αντέξουμε τους πειρασμούς. Και ακόμα περισσότερο έχουμε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε καταστάσεις εμπερίστατες. Αυτοί που πλέουν, αυτοί που έχουν να κάνουν μεγάλες οδηπορίες, αυτοί που είναι άρρωστοι, αυτοί που είναι κουρασμένοι από τη ζωή, οι εχμάλωτοι. Για όλους αυτούς ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια του Κυρίου. Κοιτάξτε, οι πλέοντες, οι οδηπορούντες, οι νοσούντες, οι κάμνοντες και οι εχμάλωτοι δεν είναι παρόντες στη σύναξη, είναι απόντες. Δηλαδή ζητάμε το έλεος του Θεού, το έλεος για τη σωτηρία των ανθρώπων που είναι απόντες. Είναι δικοί μας, αλλά οι καταστάσεις της ζωής τους έχουν μακριά μας. Πιο πνευματικό τώρα είναι το επόμενο αίτημα υπέρ του Ρησίνεϊ μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Να απαλλαγούμε από θλίψη, οργή, κίνδυνο και ανάγκη. Ξέρουμε ότι η θλίψη, η οργή, ο κίνδυνος και η ανάγκη παράγουν καταστάσεις επικίνδυνες. Ιδιαίτερα η οργή είναι ένα στοιχείο που μπορεί να παρασύρει την ψυχή του ανθρώπου σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Η θλίψη, ο κίνδυνος, η ανάγκη. Πάλι παραπέμπω στη φράση της Κυριακής προσευχής «Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν». Για να καταλήξει λοιπόν όλος αυτός ο κατάλογος των αιτημάτων στη φράση αντιλαβού, πάρε μας, πάρε μας Κύριε πάνω σου, ελέησον και διαφύλαξον ημάς. Ο Θεός μπορεί να γίνει ο διαφυλακτής της υπάρξεώς μας, εάν του παραδοθούμε.

Λοιπόν, όπως λέγαμε, το αντιλαβού σημαίνει πάρε μας κοντά σου. Έχε μας κοντά σου. Κατανόησε μας. Κατανόησε τις ανάγκες μας αυτές. Σώσε μας. Ελέησε μας. Και διαφύλαξε μας δωρεάν. Δεν έχουμε να σου δώσουμε τίποτα. Δωρεάν δώστα μας όλα. Τη συχάρητη. Αυτό σημαίνει. Δωρεάν. Δεν είναι λάθος να πούμε με τη χάρη σου, η οποία χάρη του είναι μια, η χάρη του είναι μια δύναμη που έρχεται στον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που κάνει παρούσα τη χάρη του Θεού. Έχει ένα μυστικό στοιχείο που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε η χάρη του Θεού, αλλά κατ' ουσίαν σημαίνει δωρεάν, δηλαδή αναταπόδοτο στοιχείο της αγάπης του Θεού προς εμάς. Δεν μπορούμε να το ζητήσουμε συναλλασσόμενοι με τον Θεό. Δεν έχουμε να του δώσουμε τίποτε για να μας δώσει. Είναι η δωρεά του Θεού προς εμάς. Αυτό όμως που έχουμε να του δώσουμε είναι πολύ σπουδαίο. Για αυτό περιμένουμε αυτήν τη δωρεά. Έχουμε να του δώσουμε δικούς μας ανθρώπους που προήλθαν από τη δική μας φύση, την ανθρώπινη φύση. Πάνω απ' όλα μια γυναίκα. Έχουμε να του δώσουμε την Παναγία. Η Παναγία είναι δική μας και γίνεται μητέρα του Υιού του. Έχουμε να του δώσουμε τους Αγίους μας. Οι Άγιοι γεννήθηκαν από μας. Γεννήθηκαν από ανθρώπους σαν και μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη γενεολογία του Χριστού που έχει ο Ματθαίος δεν απαριθμεί τους δίκαιους Παλαιάς Διαθήκης που γέννησε ο ένας τον άλλον και σιγά σιγά έφτασαν στο Χριστό. Υπάρχουν μέσα άνθρωποι που δεν είναι ενάρετοι, τέλος πάντων, οι οποίοι συνέβαλαν όμως στο να γεννηθεί η Παναγία, στο να γεννηθεί ο Χριστός. Μόνο αυτό έχουμε να του δώσουμε. Γι' αυτό μπορούμε να παραδώσουμε. Παραθώμεθα. Παραδίδω. Να παραδώσουμε όλη τη ζωή μας στο Θεό. Αποφασίζουμε να παραδοθούμε στο Θεό. Αυτή είναι μια εξαγγελία στην αρχή της λειτουργίας που έχει πολύ μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε την απάντηση που θα έρθει στην πρόσκληση του ιερέα «Όσοι Άγιοι ελάτε να μεταλάβετε». Αργότερα θα το αναλύσουμε αυτό το σημείο. Επειδή έχουμε παραδοθεί και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει μόνο ένας Άγιος, ο Ιησούς Χριστός, προχωράμε να ενωθούμε μαζί Του. Τα ειρηνικά λοιπόν έχουν δύο επαναλήψεις, αλλά εν επικεφαλίδι τρόπον την επαναλήψεις. Είναι σαν να επαναλαμβάνονται τα εννέα αιτήματα των ειρηνικών άλλες δύο φορές, χωρίς να εκφωνούνται. Εκφωνείται μόνο η απόλυξη, η κατάληξη, το λεγόμενο αντιλαβού. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη σύ χάριτη. Δεν τα λέμε τρεις φορές, αλλά λέμε την απόλυξή τους. Ανάμεσα σε αυτές τις επαναλήψεις υπάρχουν τα λεγόμενα αντίφωνα. Αρχαία μελωδικά μέρη της Θείας Λειτουργίας και ονομάζονται αντίφωνα γιατί ψάλλονται κατά αντιφωνία από τους δύο χορούς. Τα αντίφωνα είναι τρεις ομάδες ύμνων. Ας πούμε ότι έχουμε μια ομάδα τριών αντιφώνων από εδώ και έπειτα. Τα τρία αυτά αντίφωνα είναι ένα διαλογικό μέρος του ιερέα με το λαό. Σχολιάζουμε τη δοξολογία, τα αιτήματα, την εμπιστοσύνη προς το Θεό ότι θα μας κάνει παιδιά του. Σε αυτές τις τρεις σύντομες ευχές που παρεμβάλλονται των τριών αντιφώνων, η απόλυξη λέγεται εκφώνος από τον ιερέα. Εδώ το τυπικό έχει διαμορφωθεί ποικιλοτρόπως. Έχουμε προσθήκες, αφαιρέσεις, διαφοροποιήσεις, κανονικά με το τυπικό που το ονομάζουμε της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Κωνσταντινούπολεως, τις Κυριακές και τις γιορτές των Μεγάλων Αγίων. Υπάρχουν εδώ μέσα ψαλτικά μέρη. Συγκεκριμένα είναι δύο ψαλμοί, ο ψαλμός 102 και ο ψαλμός 145. Ο 102 ξεκινάει με το «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον»,
Ο 145 ξεκινάει με το «Εν η ψυχή μου των Κύριων», τον οποίο ψάλουν οι δύο χωροί αντιφωνικά, ο ένας με τον άλλον μοιράζονται τους στίχους. Βέβαια σήμερα στις εκκλησίες μας, στις θείες λειτουργίες που παρακολουθούμε, δεν ψέλνονται όλοι οι ψαλμοί, αλλά τουλάχιστον 6 στίχοι, 4 ή 6 στίχοι. Και το τρίτο στάσιμο, γιατί ουσιαστικά έχουμε 3 στάσιμα, ψάλλονται οι μακαρισμοί από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εμπλουτισμένοι από τροπάρια, τα οποία είναι μοιρασμένα σε 8 ομάδες ανάλογα με τον ήχο της ημέρας, σε 8 ήχους. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν 3 σύντομες αναφορές που ουσιαστικά παραπέμπουν στη σχέση θριαμβεύουσας και στρατευόμενης εκκλησίας, γι' αυτό και συνέχεια επικαλούμαστε της Παναγίας Αχράντου υπερευλογισμένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Επίσης επικαλούμαστε και πάντων των Αγίων, για να συνδεθούμε ακριβώς με τη θριαμβεύουσα εκκλησία. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τις ευχές που παρεμβάλλονται μεταξύ των τριών αντιφώνων. Ενώ ο διάκονος λέει τα παραπάνω, ο ιερεύς αναγινός και μυστικός την ευχή του πρώτου αντιφώνου. Κύριε ο Θεός ημών, ου το κράτος ανίκαστον και η δόξα ακατάληπτος, ου το έλεος αμέτρητον και η φιλανθρωπία άφατος. Αυτός δέσποτα κατά την εσπλαχνία σου επίβλεψον εφημάς και επί των Άγιων οίκων τούτων και ποίησον με θυμών και των συνευχομένων ημίν πλούσια τα ελέη σου και τους εκτιρμούς σου. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαι αεί και εις ουρανός των αιώνων, η τελευταία φράση λέγεται εκφώνος. Δηλαδή με την πρώτη μυστική ευχή ο ιερέας μας βάζει σε μία βασιλεία, ουσιαστικά σε έναν τόπο είναι το πιο σωστό, όπου επικρατεί η δόξα του Θεού. Ποια δόξα? Η ακατάληπτη δόξα. Τι γνωρίζουμε από το Θεό, από το έλεος του, το αμέτρητο έλεος του? Τι γνωρίζουμε από την φιλανθρωπία του, την άφατη αυτή που δεν μπορεί να εκφραστεί? Γνωρίζουμε μόνο όλα αυτά ως παρουσία του, αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πόσο είναι απέραντο αυτό το έλεος του και αυτή η φιλανθρωπία του και αυτή η δόξα του. Γι' αυτό αποβλέπουμε μόνο στην ευσπλαχνία του και στην επίβλεψή του εφημάς. Καταλαβαίνετε ότι με τέτοιες εκφράσεις που ασφαλώς αποτυπώνουν στάσεις ζωής, τη θέμεθα κάτω από την παρουσία του Κυρίου. Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Παραδιδόμαστε. Αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, το κατάλληλο ρήμα. Παραδιδόμαστε στην παρουσία του Κυρίου.

Η μυστική ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου, που τελειώνει με την εκφώνηση ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και οι δύναμες και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων, έχει ως εξής: Κύριε ο Θεός ημών, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπιση μας τους ελπίζοντας επί σε. Θα υπογραμμίσω, γιατί είναι πολύ βαθύ το κείμενο για να το αναλύσω, θα υπογραμμίσω, ενώ είναι βαθύ και δεν μπορώ να το αναλύσω στο χρόνο που έχω, θα υπογραμμίσω όμως τη λέξη κληρονομία. Είμαστε η κληρονομία του Κυρίου, η κληρονομία του ουρανίου Πατρός. Γιατί είμαστε η κληρονομία του ουρανίου Πατρός? Γιατί είμαστε μέλη του σώματος του Υιού του. Όταν ξεκινάει η πρώτη υπόσχεση στη συνάντησή του με τον Αβραάμ, εκεί έχουμε την παρουσία αυτής της λέξης κληρονομία. Αργότερα ο Θεός σε όλες τις εμφανίσεις του, κυρίως στις δύο εμφανίσεις στο Μωυσή, στην πρώτη στο Χορίβ που τον καλεί να ελευθερώσει το λαό και στη δεύτερη στο Σινά που συνάπτει τη Μεγάλη Διαθήκη μαζί του, καταθέτει ακριβώς το περιεχόμενο μιας κληρονομίας ενός λαού του Θεού. Αποδεχόμαστε ότι είμαστε αυτή η κληρονομία του και ως κληρονομία του ελπίζομαι σε αυτόν. Αυτή είναι η μυστική ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου. Και λίγο γρήγορα ομολογώ, γιατί τρέχει ο χρόνος, το τρίτο αντίφωνο, η τρίτη ευχή του τρίτου αντιφώνου είναι η εξής: «Οτας κοινάς ταύτας και συμφώνου σημείν χαρισάμενος προσευχάς, ο και δυσί και τρισί συμφωνούσιν επί το ονόματί σου, τας αιτήσεις παρέχειν επαγγελάμενος, αυτός και τον και νυν τον δούλο στα αιτήματα προς το συμφέρον πλήρωσον, χορηγών ημίν εν το μέλλοντι ζωήν αιώνιον χαριζόμενος». Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός εκφωνεί τώρα: «Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων». Λοιπόν, σε κάθε σύναξη, σε κάθε σύναξη ευχαριστιακή, πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις που είναι συναγμένοι πραγματικά στο όνομα του Κυρίου. Σε κάθε σύναξη ενδεχομένως όλο το πλήρωμα να είναι συναγμένο εις το όνομα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές οι δύο και οι τρεις δίκαιοι σώζουν όλον τον λαό. Αυτό γίνεται από τα αρχαία χρόνια. Θυμηθείτε το διάλογο του Αβραάμ με το Θεό για τη σημασία που έχουν οι δίκαιοι ως προς τη σωτηρία του κόσμου. Επειδή λοιπόν υπάρχουν οι δύο ή οι τρεις, οι περισσότεροι έστω, όλοι αν θέλετε όσοι είμαστε συναγμένοι σε μια Θεία Λειτουργία, που έχουμε μαζευτεί με πρόθεση να παραδοθούμε στον Κύριο, μπορούμε να ελπίζουμε ότι ο Κύριος θα μας χαρίσει το πλήρωμα των αιτημάτων μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στο Άγιο Πνεύμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι «Η θεολογία της Εκκλησίας περί Αγίου Πνεύματος μέσα από τις ευχές, κυρίως του Εσπερινού».

Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής λειτουργικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός και στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, και να τον ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή του στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κύριε καθηγητά, χαίρετε.
1: Κύριε Χουζούρη, χαίρετε. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση να συζητήσουμε τώρα εδώ στο πλαίσιο του ωραίου αφιερώματος για το Άγιο Πνεύμα, στις ευχές κυρίως του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, της γιορτής δηλαδή του Αγίου Πνεύματος ή της Πεντηκοστής, έτσι.
0: Κύριε καθηγητά, νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε με την καθιέρωση της εορτής της Πεντηκοστής. Θα θέλατε λίγο να μας μιλήσετε έτσι για το ιστορικό, πώς καθιερώθηκε λοιπόν αυτή η γιορτή, και ίσως στην πορεία της συζήτησης να πούμε και κάποια λειτουργικά χαρακτηριστικά της ημέρας.
1: Ναι, ναι, γιατί όχι. Πολύ ευχαρίστως. Πριν μπούμε στο καθαυτό θέμα των ευχών εκεί της Εκκλησίας, όπως λέει βέβαια και το συναξάριο που διαβάζουμε στο Πεντηκοστάριο, έτσι βρισκόμαστε. Μάλιστα. Στο λειτουργικό βιβλίο Πεντηκοστάριο, αυτό για τους πολλούς ακροατές που ενδεχομένως καμιά φορά μπερδεύουμε και τα λειτουργικά βιβλία, ξέρετε, ψάχνουμε μια γιορτή, ξέρω εγώ, εκτός του λειτουργικού βιβλίου που πρέπει. Λοιπόν, άμα δει κανείς το συναξάριο που διαβάζουμε μετά την έκτη οδή του κανόνα, εκεί λέει γιορτάζουμε την 8η Κυριακή, λέει, από το Πάσχα, και δεν είναι τυχαίο αυτό, ξέρετε κύριε Χουζούρη, την 8η, παραπέμπει στα έσχατα η 8η ημέρα, η Εκκλησία μας γιορτάζει την εορτή της Πεντηκοστής. Δηλαδή τι, το γεγονός εκείνο κατά το οποίο σύμφωνα και με τις πράξεις των Αποστόλων που αναγνώσκονται από το δεύτερο κεφάλαιο που περιγράφουν έτσι το γεγονός της Πεντηκοστής, εκπληρώθηκε η υπόσχεση του Κυρίου την ημέρα της αναλήψεως, έτσι που τους είπε να περιμένουν, να μην φύγουν από τα Ιεροσόλυμα, είναι από τις πράξεις ένα κεφάλαιο,
0: ναι,
1: και να περιμένουν την επαγγελία του Πατρός Ινικούς Ατέμου. Γι' αυτό και το ένα τροπάριο, από τα πρώτα τροπάρια εκεί της Πεντηκοστής τώρα, Σάββατο

φερωμένης πνοής βιαία και πλήρωσεν όλων των οίκων που ήσαν καθήμενοι. Γέμισε δηλαδή από μια φωνή έτσι, μια πνοή καλύτερα, ο οίκος εκεί το υπερών όπου ήσαν οι Απόστολοι την τρίτη ώρα της ημέρας, η τρίτη ώρα το περιγράφουν οι πράξεις, η τρίτη ώρα είναι γύρω στις 9 δηλαδή με το δικό μας ορολόγιο, και όφθησαν αυτής διεμιεριζόμενη γλώσσα ως υπηρός, φοβερό, εκάθισθέται εφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ρίξαν το λαλήν εταίρες γλώσσα. Αυτό περιγράφει το κείμενο των πράξεων την, κατά το γεγονός της επιδημίας, όπως λέμε, της εμφάνισης δηλαδή, της παρουσίας καλύτερα του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η Κυριακή της Πεντηκοστής είναι το κέντρο, θα λέγαμε, ενός τριημέρου, δεν θα μπούμε τώρα σε αυτό, Ψυχοσάββατο, Κυριακή και η γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Η Πεντηκοστή ιδιαίτερα, πρέπει να πω και αυτό, κυρία Χοζούρη, είναι ιστορικό γιατί μας συνδέει με την Παλιά Διαθήκη. Είναι η εσχάτη εορτή, η μεγάλη, όπως ήταν η σκηνοπηγία τους Εβραίους 5 μήνες μετά το Πάσχα, ήταν η σκηνοπηγία του Σεπτέμβριο, που στείναν σκηνές για να θυμηθούν την πορεία τους κατά την πορεία τους προς τα Ιεροσόλυμα στην έρημο. Εκεί λοιπόν στη γιορτή της Πεντηκοστής, η οποία αναφέρεται το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο και είναι το Ευαγγέλιο της Κυριακής της Πεντηκοστής, αυτό κατά Ιωάννιον 7ο κεφάλαιο, εκεί είπε ο Χριστός, στη γιορτή της σκηνοπηγίας δηλαδή, εάν δεις διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο Χριστός δηλαδή πηγή που ξεδιψάει τον άνθρωπο από την πνευματική δίψα, αλλά εκεί του πάει. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπε η γραφή, ποταμήλε εκ της κοιλίας αυτού ρεύσους είναι ύδατος ζώντος. Και το εξηγεί αυτό. Είναι και ερμηνεύει και όλα στο κείμενο το, τα λόγια αυτά. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος που έμερον λαμβάνει οι πιστεύοντες εις αυτόν. Είναι το Ευαγγέλιο που διαβάζεται ανήμερα, την Κυριακή δηλαδή της Πεντηκοστής, την Θεία Λειτουργία. Ενώ το άλλο που περιγράφει ο Απόστολος από τις πράξεις είναι από που περιγράφει την Πεντηκοστή. Δηλαδή λέμε ότι 5 μήνες μετά από το Πάσχα συνέβη η Πεντηκοστή, η σκηνοπηγία. Πώς γίνεται και μπαίνει στην γιορτή της Πεντηκοστής αυτή η γιορτή. Είναι εορτολογική αδεία. Το κείμενο εκείνο που αφορά την σκηνοπηγία, οι πατέρες μας το επέλεξαν, ταιριάζει δηλαδή στην γιορτή τη χριστιανική πλέον, που είναι η εσχάτη, η τελευταία γιορτή. Με ποια έννοια? Μας ετοιμάζει για τα έσχατα, μας μπολιάζει στην αιωνιότητα. Είναι η 8η ημέρα. Είναι φοβερό έτσι, είναι οι συμβολισμοί μέσα στη λατρεία. Είναι πάρα πολύ έτσι θα λέγαμε έντονη. Τώρα δεν ξέρω αν αξίζει, νομίζω έχει ενδιαφέρον μια και ρωτήσετε για τη γιορτή, πότε εντάχθηκε μέσα στο ορτολόγιο και τι λειτουργικά ιδιαίτερα στοιχεία έχει αυτή καθεαυτή δηλαδή έτσι, η γιορτή. Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε βέβαια την Πεντηκοστή, γιατί είναι μια συνέχεια από την Παλαιά Διαθήκη οι γιορτές. Η Πεντηκοστή ήταν μία από τις 3 μεγάλες γιορτές της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή ήταν το Πάσχα, το Σάββατο και η Πεντηκοστή. Οπότε κληρονομείται κατά κάποιον τρόπο, αλλά με ένα καινούριο θα λέγαμε περιεχόμενο. Τότε, δύο λόγια μόνο, στην Παλαιά Διαθήκη την ημέρα, η ημέρα της Πεντηκοστής, το λέει και το συναξάριο αυτό που είναι γραμμένο από τους Κάλιστο Ξανθόπουλο, τον Κάλιστο Ξανθόπουλο, το 14ο αιώνα. Οι Εβραίοι γιόρταζαν την ημέρα παραλαβής του νόμου. Του νόμου, έτσι από τον Μωυσή, το γιορτάζανε. Έτσι και εμείς, λέει το συναξάριο, 50 μέρες μετά γιορτάζουμε το Πανάγιο Πνεύμα, το οποίο νομοθετεί και μας οδηγεί, δηλαδή ένας καινούριος νόμος κάνει αυτή την σύγκριση. Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη οι Εβραίοι γιόρταζαν, θυμούντο την κακοπάθεια που πέρασαν μέσα στην έρημο και με πολλές θλίψεις δηλαδή πορεύθησαν προς τη γη της Επαγγελίας, όπου τότε όταν έφτασαν έφαγαν από καρπού σίτου, ίνου, απίλαυσαν λέει, σίτου και ίνου. Εδώ αυτό το σίτου και ίνου, βλέπετε τη σύνδεση παλιάς και καινής, δηλώνει λέει το συναξάριο τώρα την μετέρα λέει κάκος εν εξαπιστίας, που ήμασταν σε μια πτωτική κατάσταση δηλαδή στην απιστία, στην εκκλησία, την είσοδό μας στην εκκλησία. Αυτό δεν είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν θεσμοθετεί την εκκλησία? Τότε γάρ λέει και εμείς του δεσποτικού μεταλαμβάναμε σώματος.
Και ποιο μυστήριο είναι αυτό, κυρίως, που μα

0: εντάσσει μέσα στην Εκκλησία. Είναι η Θεία Ευχαριστία που μας κάνει σύσσωμος και σύνεμος. Σύτο και ίνο απείλαυσαν οι Εβραίοι όταν πήγαν στα Ιεροσόλυμα. Εμείς εδώ έχουμε σώμα και αίμα Χριστού. Και ένα άλλο στοιχείο που έχει σχέση με την Πεντηκοστή. Οι Εβραίοι τιμούσαν πολύ τον αριθμό 7. Έτσι, 7-7, 49 συν 1-50. Η Κυριακή δηλαδή είναι οι 50 μέρες. Αλλά δεν ήταν μόνο 50 μέρες. Γιόρταζαν και τα 50 χρόνια. Δηλαδή αυτό που λέμε γιοβιλαίο. Και έδιναν το σύνθημα με μια σάλπιγγα, γιοπέλ, έτσι λέγεται η σάλπιγγα. Ξεκινάει δηλαδή μια καινούρια εποχή. Και αυτή στα 50 χρόνια είχαν και κάποια έθιμα να αφήνουν τα χωράφια ακαλλιέργητα. Όπως λέμε σήμερα, έχουν αγρανάπαυση, ξέρω, να ξεκουραστούν τα χωράφια. Δεν έσφαζαν ζώα και δεν πουλούσαν δούλους. Απαγορευόταν αυτό. Αυτό το στοιχείο κρατήστε το, γιατί έχει σχέση με την Πεντηκοστή και με τη Γονή Εκκλησία. Δηλαδή υπάρχει μια άφεση, μια συγχώρεση, μια ελπίδα να περιμένει κανείς ότι δεν θα γίνει δούλους κατά κάποιον τρόπο. Έτσι. Όλα αυτά τυπολογικά λειτουργούν και στην Εκκλησία μας. Τώρα τους πρώτους χρόνους, μέχρι τον 4ο αιώνα, η Πεντηκοστή γιορταζόταν μαζί με την Ανάληψη. Δεν ήταν δηλαδή η γιορτή που ήταν ξεχωριστή. Κυριαρχούσε η γιορτή του ενός μυστηρίου της Θείας έτσι ενσαρκώσεως, κατά κάποιο τρόπο, της σωτηρίας του ανθρώπου εν Χριστώ. Αυτό το κριτήριο έτσι γιορταζότανε. Από τον 4ο αιώνα είναι γνωστή η γιορτή, ξεχωριστά δηλαδή η γιορτή της Πεντηκοστής, που συνδέεται με την τελευταία μέρα, την Πεντηκοστή μέρα, που είναι η παρουσία, η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και κατά κάποιον τρόπο η θεσμοθέτηση της Εκκλησίας μας έτσι ως πνευματικού θεσμού, που εξαπλώνεται αυτός ο θεσμός σε ολόκληρο τον κόσμο. Άρα από τον 4ο αιώνα μπορούμε να μιλάμε για ιστορική αρχή κατά κάποιον τρόπο αυτής της γιορτής της Πεντηκοστής, κατά την έχει βέβαια η εθερία και οι αποστολικές διαταγές μας πριν κείμενα του 4ου αιώνα, εορτή μεγάλη. Οι αποστολικές διαταγές την χαρακτηρίζουν ως εορτή μεγάλη. Οι αποστολικές διαταγές είναι ένα κείμενο του 4ου αιώνα που καταγράφει την μέχρι τότε λειτουργική μας παράδοση. Η εορτή μεγάλη γιορτάζει με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό κυριάρχησε. Επίσης, ένα άλλο κείμενο, η εθερία, είναι μια περιγύτρια από τη Δύση που πήγε κάτω στα Ιεροσόλυμα και περιέγραφε εκεί. Λέει αυτήν την ημέρα γινόταν λιτανίες από τόπο σε τόπο και σε κάθε τόπο που πήγαιναν οι πιστοί διάβαζαν αναγνώσματα και έψελναν ψαλμούς. Τότε αυτά υπήρχαν, δεν υπήρχε ημνογραφία. Λίγο πολύ αυτή είναι η ιστορία, οι προτυπώσεις της στην Παλαιά Διαθήκη με τον νόμο έτσι και με την πορεία προς τα Ιεροσόλυμα και την άφεση έτσι, των δούλων να μην πουλούνται. Και αυτή είναι η ιστορία της γιορτής από τον 4ο αιώνα, ιστορικά δηλαδή, συνδεόμενη με το Άγιο Πνεύμα.
1: Κύριε καθηγητά, από τον 4ο αιώνα μετά την Πεντηκοστή έχουμε την εορτή του Αγίου Πνεύματος?
0: Όχι. Μετά τον 4ο αιώνα έχουμε άλλα λειτουργικά στοιχεία δηλαδή, που εμπλουτίζουν την γιορτή. Είναι φυσικό, η μνογραφία αναπτύσσεται κυρίως μετά τον 5ο αιώνα με τα κοντάκια. Και από τον 1ο αιώνα με τους κανόνες, είναι οι δύο κανόνες του Κοσμάτου Μαϊωμάθιου και του Ιωάννου του Αρκλά, ίσως του Δαμασκηνού. Και μετά άλλα τα τροπάρια, τα οποία είναι τα στοιχειρά, τα απόστοιχα, ακόμα και το είδο με το φως του αληθινών, που είναι κεντρικό τροπάριο, που μάλιστα αυτό να το τονίσουμε, από αυτήν την ημέρα ξεκινάει να ξαναψάλλεται το είδο με το φως του αληθινών καθ' όλη τη διάρκεια έτσι, του λειτουργικού έτους. Εμπλουτίζεται η γιορτή. Ναι. Με υμνογραφικά στοιχεία και το συναξάριο. Αυτή η γιορτή τώρα του τοποθέτητου του Αγίου Πνεύματος είναι κάτι άλλο. Τι ισχύει, τι είναι αυτή η γιορτή? Τη δεύτερη μέρα μετά την Πεντηκοστή, τη Δευτέρα, λέτε αυτή η μέρα, Δευτέρα της Πεντηκοστής, αυτό το Πανάγιον και ζωοποιών και παντοδύναμων εορτάζουμε πνεύμα, τον ένα της Τριάδος, είναι για να τονιστεί η Τριάδα πάλι.
1: Μάλιστα.
0: Το ομότιμον και ομοούσιον και ομόδοξον το Πατρί και το Υιό. Είναι το Άγιο Πνεύμα, αλλά δεν αγνοεί η Εκκλησία όταν μιλάει, εορτάζει το Άγιο Πνεύμα ιδιαίτερα, να συνεορτάζει και όλα τα άλλα και τα δύο άλλα πρόσωπα. Τι είναι αυτή η γιορτή? Είναι μεταγενέστερη της γιορτής της Πεντηκοστής, όχι όμως από τον 4ο αιώνα. Αν δει κανείς το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης, που είναι του 4ου της Αγίας Σοφιάς, έτσι, αυτής που ξέρουμε, που είναι του 10ου αιώνα το τυπικό, το οποίο μάλιστα κυκλοφορεί αν κάποιος θέλει να το δει, είναι ασματικό, ενωριακό τυπικό, έχει άλλη δομή δηλαδή όσον αφορά το ψαλτήριο, δεν την έχει αυτή την γιορτή. Άρα είναι ένα κριτήριο για όσους μελετούν τα ιστορικά πράγματα της λατρείας, να εκτιμούν πότε ξεκινάει κάτι και πότε αρχίζει και πότε υπάρχει και πότε δεν υπάρχει. Άρα μπορούμε να πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα εντάχθηκε γύρω στο 10ο αιώνα, αφόσον δεν υπάρχει βέβαια στο τυπικό αυτό. Στο συνάξι. Τώρα γιατί, το είναι το ερώτημα, είναι ένα θέμα και αυτό. Γιατί το συναξάριο της γιορτής του Αγίου Πνεύματος, που είναι βέβαια του 14ου αιώνα του Καλής του Ξανθόπουλου, γράφει, γίνεται λέει λόγος για μερισμόν της μεγάλης γιορτής της Πεντηκοστής. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή μια μεγάλη γιορτή μοιράζεται σε δύο μέρες για να τιμηθεί περισσότερο ένα από τα πρόσωπα. Ξέρετε, υπάρχει μέσα στην λειτουργική μας εορτολογική παράδοση το έθιμο των συνάξεων. Όταν έχω μια μεγάλη γιορτή και στη γιορτή τη μεγάλη αυτή συμμετέχει ένα πρόσωπο που δεν τιμάται ανήμερα, τιμάται τη δεύτερη μέρα. Παράδειγμα, λέμε τα Χριστούγεννα είναι η γέννηση του Χριστού, είναι οι ποιμένες, είναι οι μάγοι. Η Παναγία δεν γιορτάζεται ανήμερα των Χριστούγεννων, πάει τη δεύτερη μέρα. Η σύνεση της Παναγίας. Μιλάμε τον Ευαγγελισμό, παραδείγματος χάρη. Σπουδαία γιορτή, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει η Παναγία. Ο Γαβριήλ που έφερε το μήνυμα, το χαρμόσυνο, που γιορτάζει, πάει τη δεύτερη μέρα. Δηλαδή ένα πρόσωπο που συμμετέχει σε ένα εορτολογικό γεγονός δεν τιμάται ανήμερα μιας σπουδαίας θεομητορικής ή δεσποτικής γιορτής, περί αυτών πρόκειται, τιμάται τη δεύτερη μέρα. Έτσι και εδώ, σε αυτήν την εορτολογική έτσι, βάση θα λέγαμε, το πρόσωπο, το Άγιο Πνεύμα, αφού Πεντηκοστή είναι η επιδημία του, η παρουσία δηλαδή, η εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας και στο πρόσωπο και στην ψυχή και το σώμα των Αποστόλων και όλων των χριστιανών. Δεν γιορτάζεται ανήμερα, γιορτάζεται θα λέγαμε την δεύτερη έτσι, ημέρα. Τιμάται με το Πνεύμα, το ξαναπούμε αυτό για να μην δυσκολέψουμε κάποιους φίλους που μας ακούν, τιμάμε μεν το Άγιο Πνεύμα, το ένα της Τριάδος, αλλά πρόκειται για ενιαία γιορτή πάλι. Τιμόμενη σε δύο, θα λέγαμε, ημέρες. Δεν επισκιάζει την Πεντηκοστή η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, αλλά παρέμενε σαν δεύτερη μέρα μεγάλης δεσποτικής γιορτής, με σαφώς έτσι έχει και δευτερεύοντα λειτουργικό και ορτολογικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι έχει το ίδιο πολιτικό, έχει τους ίδιους κανόνες με την, δεν έχει Ευαγγέλιο ο Εωθηνό στον όρθρο, έχει κάποια στοιχεία δηλαδή λιγότερα κατά κάποιο τρόπο, αλλά έχει πολλά κοινά με τη γιορτή της Πεντηκόστης, έχει τους ίδιους κανόνες που αναφέραμε προηγουμένως, είναι τα τροπάρια των ένων παράδοξα σήμερα, είδων τα έθνη πάντα εν πόλη Δαβίδ, ψάλλονται και στη γιορτή της θα λέγαμε του Αγίου Πνεύματος, ή το δοξαστικό του Λέοντα του Σοφού που λέει δεύτε λαΐτην της υπόστατον θεότητα προσκυνήσουμε, μιλάει για την Αγία Τριάδα. Το μόνο που διαφέρει η γιορτή του Αγίου Πνεύματος είναι η ακολουθία της γονικλησίας της Πεντηκοστής, αυτή που προλογίσατε και θα δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο νοημά της και στο τι λέει για το Άγιο Πνεύμα.
1: Αυτό λοιπόν είναι το θέμα μας, οι ευχές του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, αλλά και τροπάρια έτσι, της μεγάλης αυτής εορτής. Κύριε καθηγητά, πριν συνεχίσουμε, θα θέλαμε έτσι άλλη μία διευκρίνηση. Ναι. Αν γνωρίζουμε ποιοι είναι οι συγγραφείς ή ο συγγραφέας των ευχών του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, όπως επίσης και ένα σχόλιο σας, είναι πρόσφατη η εορτή της Πεντηκοστής, ακούσαμε τους κληρικούς μας, τους ευημερίους που μας καλούν να γονατίσουμε σε αυτές τις ευχές, μια επεξήγηση και σε αυτό και στη συνέχεια να περάσουμε στις ευχές.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα όπως ακριβώς τα ερωτήσατε, κυρία Χουζούη. Ποιος είναι ο συγγραφέας? Δεν δηλώνουν επάνω, αν δει κανείς το πεντηκοστάριο, δεν λέει επάνω ποιος είναι ο συγγραφέας. Αλλά και πολλές φορές όταν ένα κείμενο επιγράφεται, δεν σημαίνει πως πάντα είναι αυτού του συγγραφέα του οποίου φέρει το όνομα. Μπορεί να το φέρει ψευδονύμους για να δοθεί ένα κύριο. Δεν σημαίνει πως το κείμενο δεν είναι καθαρό και γνήσιο και εγκεκριμένο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. για να βρούμε πού ανήκουν τα λειτουργικά κείμενα, θέλει άλλες προδιαγραφές. Να δούμε τη θεολογία του συγγραφέα κλπ. Τα κείμενα να μοιάζουν. Εδώ, όσον αφορά τις ευχές αυτές, λένε υπάρχει μια τέτοια άποψη επιστημονική, είναι του Μεγάλου Βασίλειου. Δεν αποκλείεται, γιατί σε κάποια ευχή, νομίζω στην Τρίτη, που αναφέρεται στους κεκοιμημένους, είναι μοταμό το ίδιο κείμενο από ένα κείμενο περί Αγίου Πνεύματος του Αγίου Μεγάλου Βασιλείου, που αναφέρεται στους κεκοιμημένους, γιατί έχει έντονο νεκρικό χαρακτήρα, ή τουλάχιστον η Τρίτη από τις τρεις αυτές στάσεις γονικλήσεων κατά κάποιο τρόπο. Άρα ένα πρόσωπο είναι ο Μέγας Βασίλειος. Ένα άλλο πρόσωπο που μπορεί να είναι συγγραφεύς αυτών των ευχών είναι ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεος. Έχει διατυπωθεί και αυτή η άποψη, αλλά δεν μπορεί να αποδειχθεί, ούτε είμαστε τώρα σε θέση εδώ να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Επίσης, υπάρχουν και ευχές γονικλησίας που είναι στη χειρόγραφα της κάτω Ιταλίας, που είναι διαφορετικές από αυτές. Εμείς μένουμε βέβαια σε αυτές που κράτησε η Εκκλησία, που είναι πάρα πολύ παλαιές. Δηλαδή, να πάμε πίσω στον 5ο αιώνα, είναι πολύ πιθανό. Υπάρχει έρευνα σχετικά με τις ευχές αυτές. Δεν ξέρω το άλλο. Α, είναι η ώρα που διαβάζονται αυτές οι ευχές. Είναι στον Εσπερινό.
1: Στον Εσπερινό, ναι.
0: Του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, ο Εσπερινός σήμερα, ίσως επί τοκοκρατίας έγινε αυτή η αλλαγή, είστε πρωί, όπως συμβαίνει με τον Εσπερινό του Πάσχα, που έρχεται πρωί μαζί με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, για καθαρά ποιμαντικούς λόγους. Γιατί αν γίνει το βράδυ, ίσως δεν θα έχει αρκετό κόσμο στις ενορίες. Στα μοναστήρια όμως, από όσο γνωρίζω, αν όχι σε όλα, γίνεται στην ώρα του, το βράδυ. Απόγευμα δηλαδή, στον Εσπερινό. Εκεί ταιριάζει. Δηλαδή, όταν ξεκινάει ο Εσπερινός με το πρωιμιακό, το Κύριε Κέκραξα, είναι τα στοιχειρά, όπως λέμε, τροπάρια, και γίνεται ίσως μετά το Φως Ηλαρών, που είναι κεντρικό ύμνος πολύ παλιός κάθε Εσπερινού. Είναι η υποδοχή του Εσπερινού φώτος, άναβαν τα φώτα για να δουν, αν δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα, άναβαν τα λιχνάρια για να δουν. Και το κτιστό φως πλαισιωνόταν από τον ύμνο που παραπέμπει στο Άιλο Φως, το Χριστό Φως Ηλαρών Αγίας Δόξης. Τότε υπάρχει ένα προκείμενο της Θεός Μέγας, πολύ καλό, πολύ σπουδαίο, ψαλμικό είναι, και ο διάκονος λέει το πρώτο έτσι παράγγελμα, έτη και έτη κλείνανε στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν, και διαβάζεται η πρώτη ευχή. Θα δούμε ποια είναι, θα δούμε πού αναφέρεται, θα δούμε το περιεχόμενό της και τι λέει για το Άγιο Πνεύμα στη συνέχεια.
1: Θέλετε είναι... να μας εξηγήσετε γιατί μας καλεί ο ιερέας να γονατίσουμε?
0: Ωραίο το ερώτημά σας, με την έννοια ότι γιατί γονατίζουμε αυτή την ημέρα, ενώ ξέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του Πεντηκοσταρίου δεν υπάρχει γονή εκκλησία. Και θα το πω αυτό πριν κάνω το σχόλιο εδώ, να πω ότι η γονή εκκλησία ως στάση του σώματος συνδέεται με την προσευχή. Είναι δηλαδή δεδομένο, εφαρμόζεται, υπάρχει και μέσα στην Αγία Γραφή και στους πατέρες και στην ασκητική μας, λειτουργική μας παράδοση. Και η γονικλησία, γενικότερα το λέγω τώρα, εκφράζει και την δια του σώματος έτσι μετάνοια, οικεσία και παράκληση. Και έχουμε πολλές μαρτυρίες, όπως είπα, και στην Αγία Γραφή και άλλου. Παράδειγμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ο ίδιος ο Κύριος μας τη νύχτα έτσι της συλλήψεως του, το όρος των ελαιών, στα γόνατα λέει προσήφιετο Λουκά, κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το δεύτερο κεφάλαιο. Άρα μέσα στην Καινή Διαθήκη και στην Παλαιά προβλέπεται η στάση είτε όρθια είτε γονικλινός. Τώρα η παράδοση μας να θεσμοθέτησε την στάση του σώματος της προσευχής μετά τον 4ο-5ο αιώνα εκεί περίπου, θεσμοθετεί τα εξής, ότι και στην Κυριακή που είναι η μέρα Αναστάσεως, έτσι λειτουργεί έτσι Ανάσταση, αλλά και την περίοδο του Πεντηκοσταρίου που κυριαρχεί αυτό το αναστάσιμο στοιχείο, δεν υπάρχει γονικλησία. Αυτό το ρύθμισε παραδείγματος χάρη ο Μέγας Βασίλειος, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στον 20ο κανόνα της. Αργότερα βέβαια και άλλοι πατέρες, αλλά αργότερα οι Κολυβάδες την περίοδο της Τουρκοκρατίας 18ου αιώνα, οι οποίοι τόνισαν την έννοια της παραδόσεως, καλά τα μνημόσυνα, η συμμετοχή στην ευχαριστία, και αυτό το θέμα το ασχολήθηκαν με τη στάση του σώματος αυτή την περίοδο και τόνισαν αυτή την παραδεδομένη τάξη. Τώρα, επειδή μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι από αυτούς που μας ακούνε που γνωρίζουν μια άλλη πρακτική της γονικλησίας, ενώ την Κυριακή περισσότερο και στην επίκριση των καθαγιασμών των δώρων, έτσι. Υπάρχει αυτή η συνήθεια, αλλά μαρτυρείται από ένα κανόνα ενός Νικηφόρου Πατριάρχη που αποδίδεται βέβαια σε αυτόν, και τον επικαλούνται αυτόν τον κανόνα, ότι δεν είναι η γονικλησία μετανοίας και συντριβής που ταιριάζει στη Μεγάλη Σαρακοστή και λοιπά ή σε περιόδους νηστιών, αλλά είναι ευσεβίας, είναι μια στάση ευσεβίας. Τώρα εδώ είναι ένα θέμα βέβαια αν υπάρχει προσωπική ή όχι ευσέβεια μέσα στην Εκκλησία. Είναι ένα θέμα, δεν θα το ξαναλύσουμε τώρα εδώ. Η Εκκλησία μας πάντως, οι κανόνες, οι πατέρες μας στη σκέψη των και στους κανόνες των συνόδων και των πατέρων κυριαρχεί αυτή η παράδοση, ότι δεν υπάρχει γονικλησία κατά τη διάρκεια του Πεντηκοσταρίου και των Κυριακών. Τώρα γιατί γονατίζομαι εδώ?
1: Ναι.
0: Αμέσως αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως. Γιατί δηλαδή στον εσπερινό του Αγίου Πνεύματος, της εορτής δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, που είναι μεταγενέστερη όπως είπαμε, γονατίζουμε? Η απάντηση είναι πάλι λειτουργική. Εδώ έχουμε, θα λέγαμε, άλλη μέρα. Φεύγουμε από το Πεντηκοστάρι, ο εσπερινός, όπως γνωρίζουμε, από την δομή της λειτουργικής μονάδας, της ημέρας δηλαδή, αυτό εννοώ, λειτουργική μονάδα, ή μια μέρα, από πότε ξεκινάει, ότι μετράει ο χρόνος μιας γιορτής, μιας λειτουργικής ημέρας. Ξεκινάει από τον εσπερινό.
1: Ναι.
0: Κατά τον τύπο εκεί, εσπέρας και πρωί και μεσημβρίες, που προσήφχονται οι Εβραίοι. Πρώτα είναι το εσπέρας και μετά είναι όλα τα άλλα. Άρα ο εσπερινός είναι η πρώτη ακολουθία του νυχημέρου δηλαδή. Ξεκινάει η άλλη μέρα. Άρα από τον εσπερινό φεύγουμε πλέον από το Πεντηκοστάριο και πηγαίνουμε σε άλλο λειτουργικό κύκλο, σε άλλο λειτουργικό χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι, ας το πούμε έτσι, εξηγείται και
1: είναι άλλη μέρα.
0: Αλλά υπάρχει και άλλη ερμηνεία εδώ, ότι η γονικλησία της Πεντηκοστής κρατάει μία παράδοση των προχριστιανικών χρόνων, σύμφωνα με την οποία στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, θα έλεγα, εκεί 11 με 15, αν δεν κάνω λάθος, Μαΐου, υπήρχε μια γιορτή νεκρική, τα λεγόμενα λεμούρια, κατά την οποία οι τότε πιστοί άνθρωποι τιμούσαν τους νεκρούς. Και ένας εκ των τρόπων με τους οποίους τιμούσαν τους και κοιμημένους των ήταν και τα γονατίσματα, η γονικλησία. Αυτό το έθιμο το να γονατίζουμε στους νεκρούς υπάρχει ακόμα και στον χώρο τον κοσμικό, θα λέγαμε, ή στο αρχαίο θέατρο, να δει κανείς τα νεκρικά που έχει εκεί. Η γονικλησία προβλέπεται είναι ένα έθιμο καθαρά νεκρικό. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τέτοια συνέχεια, θα πει κανείς, καλά, εδώ κρατάμε ένα δερουλατρικό έθιμο, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τα Χριστούγεννα δεν ήταν μια γιορτή του Αϊτή, του ηλίου, που γιορτάζανε, τιμούσαν οι Ρωμαίοι, οι Έλληνες τον ήλιο που μεγαλώνει μέρα. Τιμούσαν δηλαδή τα είδωλα, τον κτιστό ήλιο. Έρχεται η Εκκλησία και λέγει: όχι, δεν θα τιμάμε τον ήλιο τον κτιστό, αλλά τον ήλιο της δικαιοσύνης. Και εκεί, στο χειμερινό ηλιοστάσιο, τοποθέτησε τη γιορτή, μια καινούργια γιορτή των Χριστουγέννων.
1: Μάλιστα.
0: Το Πάσχα δεν είναι μια γιορτή ουδαϊκή? Ήρθε η Εκκλησία και τοποθέτησε μια γιορτή χριστιανική με καινούριο περιεχόμενο. Η Πεντηκοστή δεν ήταν μια γιορτή ουδαϊκή? Ήρθε η Εκκλησία και τοποθέτησε μια καινούρια εορτή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχει και νεκρικό χαρακτήρα, θα το δούμε μέσα από τις ευχές. Άλλωστε, ξέρετε, παλιότερα υπήρχε ένα έθιμο αυτήν την ημέρα της Πεντηκοστής να κάνουν τη λειτουργία στα μνήματα. Και μετά από εκεί να ανάβουν κεριά στους τάφους των κοιμημένων, ή αυτό το έθιμο που παλιοί άνθρωποι, κυρίως οι παλιές γυναίκες που ξέρουν από μέσα την παράδοση, δηλαδή την έχουν ζήσει, την έχουν βιώσει, φέρουν καριδόφυλλα μέσα στη λειτουργία. Τι είναι τα καριδόφυλλα? Κάποιοι λένε για να πατάμε, να γονατίζουμε, να μιλερωθούμε. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία σήμερα. Ένα ωραίο χαρτομάντιλο που να μας βοηθήσει για να μιλερωθούμε. Δεν είναι έτσι. Η καρδιά είναι νεκρικό δέντρο. Γιατί βγάζει αυτό το μελανό το χρώμα που δεν φεύγει εύκολα. Το λέει ο Όμηρος, το λέει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, το λένε οι σύγχρονοι ποιητές, ο Πενδίκης, ο Παπατσόνης, ο Ρίτσος και άλλοι. Άρα κρατάει η Εκκλησία παλαιά στοιχεία, ακόμα και ιδωλατρικά, δίδοντάς το σε ένα καινούριο περιεχόμενο εις Χριστόν και στην Εκκλησία.
1: Μάλιστα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κύριε καθηγητά, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα θέλατε να περάσουμε τώρα στις ευχές του Εσπερινού του Αγίου Πνεύματος?
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να τις δούμε μία-μία και θέλετε να σχολιάζουμε που λένε περί του Αγίου Πνεύματος.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω
1: ωραία.
0: Αυτό είναι το κεντρικό, θα λέγαμε. Λοιπόν. Ξεκινούν οι ευχές να αναγνώσκονται και μάλιστα μεγαλόφωνα από τον ιερέα ισταμένου στην ωραία πύλη, βλέπει προς τον κόσμο δηλαδή, και μεγαλόφωνα για να ακούγονται.
1: Μάλιστα.
0: Είναι κείμενα μεγαλήγορα, θεολογικότατα, ενδεχομένως να είναι και κάποιες εξ αυτών, κυρίως η τρίτη, να είναι δύο ή τρία κείμενα, ένα συμπίλημα δηλαδή ευχών. Άλλωστε η τρίτη ευχή είναι έτσι μάλλον μεταγενέστερη, γιατί τα παλαιότερα χειρόγραφα δεν την έχουν, είναι λίγο πιο μετά. Στο τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπολης πάντως θα λέγαμε έτσι υπάρχει. Βγαίνει λοιπόν ο διάκονος και λέει έτη κλείνατε στα γόνατα, αμέσως μετά το φως ηλαρών δηλαδή και το προκείμενο της Θεός Μέγας. Έτη και έτη κλείνατε στα γόνατα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Και ημών κλεινώντο λέει τα γόνατα επί γης και ασκεπών όντων αναγενός και ωρεύς τα σευχάς από του βήματος μεγαλοφόνος εις επίκον πάντων. Η πρώτη ευχή, λέω τα πρώτα λόγια, δεν θα διαβάσουμε όλοι εδώ, θα επιμείνουμε μόνο που λέει περί του Αγίου
1: Κύριε
0: Πνεύματος.
1: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω, πρέπει ναι. να διαχειριστούμε, έχουμε περίπου 25 λεπτά. Σας λέω έτσι για την αίσθηση του χρόνου, για να πούμε και για τις τρεις ευχές.
0: Ναι, θα το προλάβουμε.
1: Ωραία.
0: Το έχουμε μελετήσει. Λοιπόν, η πρώτη ευχή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, αναφέρεται στο Θεό Πατέρα. Λέω άχραντε αμίανδε άναρχη αόρατε, με όρους και λέξεις καθαρά αποφατικές. Τι δεν είναι δηλαδή ο Θεός, είναι μια θεολογική έτσι, σκέψη και έκφραση αυτός ο τρόπος. Εδώ αμέσως μετά έχει τα εξής λόγια, τα οποία μπορώ και να τα, ή άλλο να τα διαβάζω από το κείμενο ή άλλο να τα μεταφράζω έτσι για να τα καταλαβαίνω.
1: Ναι, έτσι να...
0: Λέει, ναι. Η πρώτη αναφορά. Σου δεόμεθα λέει και παρακαλούμε δέσποτα φιλάνθρωπε τον Πατέρα του Κυρίου και Θεού και Σωτήριος ημών Ιησού Χριστού, τον εισαφές εδώ, του διημάς τους ανθρώπους και δε την μετέρα σωτηρίαν κατερθόντος εκ των ουρανών και σαρκωθέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενδόξου Θεοτόκου. Δεν θέλει πολύ εξήγηση εδώ, δηλαδή με την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος έλαβε σάρκα ο Χριστός από την Παρθένο. Εδώ μας θυμίζει το σίγουρο της πίστεως.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβουμε εδώ, κυρία Χουζούρη, ότι τα κείμενα τα λειτουργικά έχουν ως πηγή και την Αγία Γραφή, αλλά και τα πατερικά κείμενα, τον πατερικό λόγο που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή, αλλά και τα συνοδικά κείμενα. Διότι το σίγουρο της πίστεως είναι έργο της πρώτης και δευτέρας, θα λέγαμε, Οικουμενικής Συνόδου. Πάμε πιο κάτω στην πρώτη ευχή. Να δούμε μια άλλη αποστροφή έτσι, σχετικά με το Άγιο Πνεύμα που λέει το εξής: «Εξαιρέτως δε εν τη ημέρα τάθε της Πεντηκοστής ενή μετά το αναληφθήνε των Κύριων Ιησού Χριστών εις τους ουρανούς και καθεστήνε εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός κατέπεμψε την υπόσχεση». Δεν έδωσε το που λέει στις πράξεις.
1: Ναι.
0: Θα στείλω το Άγιο Πνεύμα, δεν θα μείνετε ορφανοί. Κατέπεμψε λέει το Άγιο Πνεύμα που επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους. Το οποίο δηλαδή Άγιο Πνεύμα και εκάθισεν εφένα έκαστον αυτών και πλήστησαν άπαντες της ακενότου χάρετος αυτού και λάλλον εταίρες γλώσσες τα μεγαλεία σου. Ακριβώς είναι μια έτσι ευχολογική αναπαραγωγή, πώς να το πω, του κειμένου των πράξεων των Αποστόλων από το δεύτερο κεφάλαιο, τον από ο Απόστολος που αναγνώσκεται στη Θεία Λειτουργία την ημέρα της Πεντηκόστης. Βλέπετε βιβλική εδώ στη θυμελίωση. Παρακάτω έχει κάτι, δεν αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα, αλλά να το επισημάνω μόνο ότι αυτή η ευχή είναι ευχή μετανοίας, έτσι, συγχώρησης, ότι να θυμηθούμε, όπως σας είπα προηγουμένως στην αρχή, ότι μην ξεχνάμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε η Πεντηκοστή, ήταν η μέρα αφέσεως, συγχωρήσεως. Mm-hmm. Αυτό το παίρνει η Εκκλησία και εδώ μέσα από τα κείμενα αυτά ζητάει από τον Θεό να συγχωρήσει τις αμαρτίες των ανθρώπων και που αναγνωρίζουν την αμαρτία. Η μάρτωμε λέει επισέ, περίφημε κλπ. Έχει την έννοια της αμαρτίας εκ νεότητος, μάλιστα λέει παρακάτω, και ζητάει την συγχώρεση της αβύσσου των αμαρτιών, ή μάλλον η άβυσσου των εκτιρμών του Θεού, να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας. Και προς το τέλος της ευχής, για να κλείσουμε αυτή την ευχή, γίνεται πάλι λόγος για το Άγιο Πνεύμα ως εξής. Πάντα σημά συνάγαγε, λέει, εις την βασιλεία σου. Εδώ σχολιάζεται και είναι το εσχατολογικό στοιχείο που περνάει η ημέρα της Πεντηκοστής, η 8η ημέρα, η 8η Κυριακή, που παραπέμπει στα έσχατα, όπου δηλαδή είναι η Ανάσταση, είναι η βασιλεία του Θεού, την οποία προγευόμαστε. Δώσλε συγνώμην της ελπίζου συνεπισέ αυτήν την ημέρα. Είναι το στοιχείο της αφέσεως και της συγχωρητικότητας.
1: Να το μεταφέρουμε στην νεοελληνική, επειδή πολλοί κόσμος που μας ακούει μπορεί να μην καταλαβαίνει ακριβώς τι σημαίνει.
0: Ναι, να μας ενώσεις, θέλει να πει, να μας οδηγήσεις, να μας μπολιάσεις κατά κάποιο τρόπο στη βασιλεία σου, αυτή που περιμένουμε. Η βασιλεία του Θεού είναι η αιωνιότητα, είναι ο παράδεισος, το πω έτσι, είναι το κάλος του Θεού, εκεί που στοχεύουμε να επιστρέψουμε από εκεί που φύγαμε. Και δώσ' συγγνώμη, λέει, συγχώρησε, Θεέ, αυτούς που ελπίζουν σε σένα. Δεν είναι έτσι, χρειάζεται και η δική μας έτσι, η πρωτοβουλία, είναι συνέργεια, η σωτηρία, δεν είναι μόνο του Θεού ή μόνο του ανθρώπου. Άφες αυτής σε όλους, δηλαδή και ημίν, για όλους γεννήθηκε και σταυρώθηκε και αναστήθηκε ο Χριστός, άφεσε σε όλους τα αμαρτήματα, συγχώρεσε. Και τελειώνει, τελευταία γραμμή, καθάρισον ημάς τη ενεργία του Αγίου Σου Πνεύματος, διάλυσον τα σκαθημών μηχανάς του εχθρού. Αυτόν τον ρόλο παίζει, θα λέγαμε, το Άγιο Πνεύμα, να μας καθαρίζει από τα πάθη και τη βρωμιά της ψυχής μας και να την κάνει καινούρια, για έτσι ώστε να γίνει κατοικητήριον του Χριστού, αν όχι και όλες τις Παναγίες Τριάδας. Αυτό το μήνυμα το σχολιάζουν ιδιαιτέρως όλοι οι πατέρες μας στα ερμηνευτικά του κείμενα, οι ησυχαστές πατέρες, τα θελοκαλικά κείμενα. Αυτό το μήνυμα περνούν, της καθάρσεως δηλαδή εν Αγίω Πνεύματι, έτσι ώστε να φωτιστεί ο άνθρωπος και να θεωθεί.
1: Καθάρισέ μας με την επενέργεια του Αγίου Σου Πνεύματος και διέλυσε τις εναντίον μας μηχανοραφίες του εχθρού.
0: Μηχανοραφίες, αυτό προσέξτε το λιγάκι. Ο εχθρός παραμονεύει.
1: Μάλιστα.
0: Ο κόσμος κοίται εν το πονηρό. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας, ακόμα και στο βάπτισμα, όχι ότι είναι δαιμονισμένος ο άνθρωπος που έχει εξορκισμούς, αλλά αναγνωρίζει ότι η Εκκλησία, δηλαδή, ότι ο κόσμος κοίται εν το πονηρό και λέει: δεν σε θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Φύγει από τον άνθρωπο αυτόν, είτε μικρός είτε μεγάλος. Όχι του άνθρωπος που πάει να βαπτιστεί, μικρός ή μεγάλος, είναι υπό την επίρρεια, κινδυνεύει να είναι υπό την επίρρεια. Δεν το βλέπουμε τι γίνεται. Δηλαδή, παραμονεύει ο εχθρός, μηχανοραφεί κατά κάποιο τρόπο και το Άγιο Πνεύμα διαλύει αυτές τις μηχανοραφίες.
1: Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ευχή που τη χαρακτηρίσατε ως συγχωρητική.
0: Ναι, ναι, ευχή αφέσεως.
1: Ευχή αφέσεως.
0: Ναι, έτσι φαίνεται από τα λόγια.
1: Από τα λόγια,
0: και επεσήμανα,
1: ναι.
0: Επεσήμανα και κάποια. Βέβαια, αναγεννώσκεται μετά μια ευχή που είναι του Εσπερινού. Μπερδεύεται κανείς και νομίζει ότι είναι της Γονιεκκλησίας. Είναι η ευχή του Εσπερινού της μέρας. Κάθε μέρα έχει στον Εσπερινό έχει μια ευχή. Που μιλάει για το φως, το ηλιακό, τη νύχτα κλπ. Δεν είναι της Γονιεκκλησίας, είναι του Εσπερινού που ενσωματώνεται εδώ. Μετά από εκεί υπάρχει αντιλαβούς όσων ελέησον του διακόνου, έτη και έτη. Η δεύτερη στάση, ας πούμε έτσι, η δεύτερη γονιεκκλησία, που και αυτή δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, η ευχή δηλαδή, που ξεκινάει: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, λέει, ότι συν ειρήνην. Εδώ θα γίνεται λόγος ιδιαίτερα από την αρχή ακόμα για το Άγιο Πνεύμα, και κυριαρχή, θα λέγαμε, ο ρόλος του Αγίου Πνεύματος εδώ. Αναφέρεται μεν στο Χριστό, είναι και αυτή ευχή αφετική, αφέσεως και συγχωρήσεως των αμαρτιών των ανθρώπων ζώντοτε και κοιμημένων, αλλά έχει μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό για το οποίο έτσι ορίσατε και αυτή την εκπομπή, να εμβαθύνουμε δηλαδή στο λειτουργικό λόγο των ευχών και κυρίως στις αναφορές των ευχών αυτών όσον αφορά το Άγιο Πνεύμα. Ξεκινάει ακριβώς η ευχή αυτή με αυτό το θέμα, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Και να το πω λίγο σε μετάφραση, έχουν γίνει τέτοιες μεταφράσεις και από εκεί τις συμβολευόμαστε και εμείς, κυρία Χουζούρη. Να το διαβάσω καλύτερα από μετάφραση. Λέω τον πρώτο λόγο μόνο. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ότι συν ειρήνη δεδοκός της ανθρώπης. Ο Χριστός είναι ο άρχον της ειρήνης. Είναι αυτός ο οποίος διέλυσε τους χωρισμούς μεταξύ των ανθρώπων. Φαίνεται αυτό από πολλά, θα λέγαμε, βιβλικά ή πατερικά κείμενα. Κύριε λοιπόν Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, εσύ είσαι που μας έδωσες τη δική σου ειρήνη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία σου στη ζωή μας είναι αναφέρετη κληρονομιά που προσφέρει στους πιστούς. Αυτήν την χάρη εμφανέστερα την ημέρα της εκείνη της Πεντηκοστής, σαν σήμερα λέει, την έστειλες με τη μορφή πυρήνων γλωσσών. Πάλι επικαλείται εδώ το κείμενο των πράξεων, γιατί εκεί στηρίζονται οι συντάκτες, θα λέγω, ποιος και αν είναι αυτών των ευχών, στους μαθητές και αποστόλους σου και γέμεσες στα χείλη τους. Έπειτα όλοι εμείς, άνθρωποι από διαφορετικά έθνη, αυτό έχει σημασία, ακούσαμε από το στόμα τους με τα ίδια τα αυτιά μας και στη δική μας γλώσσα. Ελάλουν γλώσσες πολλές και καταλάβαινε στον άλλον. Και λύθη αυτή η σύγχυση της Βαβέλ. Αυτή είναι η Πεντηκοστή. Το να ενώνονται οι άνθρωποι εν Αγίω Πνεύματι. Και μάθαμε, ας το πούμε έτσι, από αυτό το γεγονός της επιδημίας του Πνεύματος με τον τρόπο αυτό, ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Άλλωστε το Άγιο Πνεύμα αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί μέσα στη ζωή μας. Να μας ανοίγει το δρόμο. Να μας δει ποια είναι η σωτηρία μας. Να μας δει ποιος είναι ο Χριστός. Να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Να διακρίνουμε τα χαρίσματα, να ειρηνεύουμε στην ψυχή μας, να έχουμε πνεύμα ευθές, πνεύμα σοφίας και κριτήρια καλά στη ζωή μας, να είμαστε φωτισμένοι και πνευματικοί άνθρωποι. Από τότε, επανέρχομαι στο κείμενο, από τότε λέει, φωτίστηκε η ζωή μας. Άρα έχει έναν αφετηριακό χαρακτήρα αυτή η γιορτή. Ξεκινάει μια καινούργια ζωή. Από τι φωτίστηκε η ζωή μας? Από το φως του Αγίου Πνεύματος, το οποίο δεν είναι κτιστό. Κάνω μια δική μου τώρα ερμηνεία εδώ. Ναι. Είναι άκτιστο. Και έχει καρπούς, τη χαρά, την ειρήνη, έτσι, αυτά που ζούμε μέσα μας. Και απαλλαχτήκαμε, λέει, από το νοητό σκοτάδι της πλάνης, από τις μηχανογραφίες του πονηρού που έλεγε η προηγούμενη ευχή. Απαλλαγήκαμε, λέει, από το νοητό σκοτάδι της πλάνης στην οποία ζούσαμε. Ήσασταν κάποτε στο σκοτάδι, λέει κάποιο άλλο κείμενο βιβλικό, τώρα δήρθετε στο φως. Ο Χριστός δημιουργεί με καινούργια ζωή, την καινή κτήση, τον καινούριο άνθρωπο. Και το Άγιο Πνεύμα φωτίζει αυτήν, πραγματώνει, θα λέγαμε, αυτό το έργο που ο Χριστός έφερε στον κόσμο. Από τότε, είναι πολύ σημαντικά αυτά, από τότε, τώρα, μάθαμε ένα καινούριο μάθημα. Να πιστεύουμε σε σένα, λέει το κείμενο της ευχής εδώ, και να κηρύττουμε το όνομά σου. Δηλαδή, μας γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα όλη την τριάδα, την πίστη μας δηλαδή, το τι πιστεύουμε. Να κηρύττουμε το όνομά σου από τη στιγμή που είδαμε με τα μάτια μας τη θεϊκή ενέργεια, είναι μια εμπειρία μας, έχει εμπειρία η Εκκλησία, τη θεϊκή ενέργεια των πυρήνων γλωσσών. Δηλαδή οι πυρήνες γλώσσες δεν ήταν κάτι μαγικό, ας πούμε, και περίεργο, ήταν θεϊκή, θα λέγαμε, ενέργεια, ήταν αφετηρία γνώσης της λάμψης της θεότητας, της δύναμης και της εξουσίας σου μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύματος. Δηλαδή δεν αγνοεί και τα τρία άλλα πρόσωπα. Όταν ενεργεί ένα πρόσωπο κάπου σε συγκεκριμένο περιστατικό, είναι παρούσα όλη η τριάδα, γιατί έχουν κοινές ενέργειες. Θα σας τα είπαν αυτά οι δογματολόγοι. Η τριάδα, μάλιστα, είναι μία δύναμη, μία θεότητα, έχουν και κοινές ενέργειες. Δεν χωρίζονται οι ενέργειες των τριών, θα λέγαμε, προσώπων. Πάμε παρακάτω, κυρία Καράγερο, σε αυτήν την ωραία ευχή, τη δεύτερη, που αναφέρεται, που απευθύνεται στον Χριστό, τον ειρηνοποιό, που έφερε την ειρήνη στον κόσμο και κατήργησε τα μίσια, δηλαδή, και τις κακίες. Παρακάτω έχει πάλι αναφορά στο Άγιο Πνεύμα, ναι, γιατί σας είπα, αυτή η ευχή είναι περί Αγίου Πνεύματος ιδιαίτερα. Και το λέγω, το διαβάζω ακριβώς για να χαρούμε και λίγο και το κείμενο. Ας διαβάζουμε και τα κείμενα καμιά φορά και από μόνοι μας για να ξεκιωνόμαστε. Θα του μεταφράζω αν χρειαστεί. Πνεύμα σοφίας σου της εμείς παράσχου διαλογισμής. Πνεύμα συνέσεως τη αφροσύνη μου δωρούμενος. Πνεύμα φόβου σου της εμείς επισκίας ονέργης. Και πνεύμα ευθές εγγέννησης αντισεγκάτης μου, από τον 50ο ψαλμό. Και πνεύμα τη ηγεμονικό του της διανύης μου στήριξον ολισθηρών. Το μεταφράζω τώρα έτσι. Δώσ' μας, λέει, στη σκέψη μας το πνεύμα της δικής σου σοφίας. Το έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Δώρισέ μας την απερισκεψία μας πνεύμα συνέσεως, να σκεφτόμαστε συνετά. Σκέπασε τα έργα μας με πνεύμα φόβου σε σένα. Ο φόβος δεν είναι ψυχολογικός, είναι σεβασμός. Δηλαδή. Ναι. Ανακαίνισε τα έγκατα της ψυχής μας με πνεύμα ευθύτητος. Είναι μια ανακαίνιση που δημιουργεί στην ψυχή μας το πνεύμα. Και εδώ θα μπορούσα να κάνω μια έτσι αναφορά στο βάπτισμα, που είναι ανακαίνιση. Δεν λέει ο κ. Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν θα σωθείτε αν δεν ανακαινιστείτε δια πνεύματος και ύδατος. Γιατί ακριβώς άνωθεν είναι το πνεύμα. Γιατί ακριβώς ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα, χρειάζεται και το ένα και το άλλο. Είμαστε και υλικά και πνευματικά όντα. Και έχουμε ανάγκη και τη μία δύναμη του νερού, δηλαδή, καθαρτικού χαρακτήρα που έχει, αλλά και το Άγιο Πνεύμα που και αυτό είναι καθαρτικό της αμαρτίας. Και εκεί αναγεννάται ο άνθρωπος. Παίρνει με καινούρια ύπαρξη, σύμφωνα με τη ερμηνεία των πισταγωγικών, θα λέγαμε, πατέρων. Και προχωράει το κείμενο. Στήριξε την ολισθηρή μας σκέψη με πνεύμα θαρετό, ώστε κάθε μέρα με το αγαθό σου πνεύμα να οδηγούμε στο συμφέρον μου και να αξιωθώ να εφαρμόζω τις εντολές σου. Κάθε μέρα είναι το Άγιο Πνεύμα, δεν γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο, το γιορτάζουμε κάθε στιγμή και κάθε ώρα. Αν θέλετε μια αναφορά στην ακολουθία της τρίτης ώρας, που είναι στις 9 το πρωί, που είναι αφιερωμένη στο Άγιο Πνεύμα αυτή η ακολουθία, η τρίτη ώρα, ακολουθία ώρα είναι, που εψάλλεται κάθε μέρα στα μοναστήρια, στις ενορίες, στη μεγάλη, θα λέγαμε, Σαρακοστή. Αλλά και σε κάθε στιγμή και κάθε ώρα το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί μέσα μας. Το έχουμε πάρει με τη σφραγίδα του βαπτίσματος, του χρίσματος καλύτερα. Και τα χαρίσματα αυτά λειτουργούν και πρέπει να λειτουργούν. Αν όμως δεν τηρούμε τις εντολές του, αποδυναμώνονται, χάνονται. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό λέει η ευχή εδώ. Να αξιωνόμαστε κάθε μέρα να εφαρμόζουμε τις εντολές σου. Γιατί οι εντολές είναι μια ασφαλιστική δικλίδα για να διατηρεί κανείς αυτή τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος που πήραμε με το χρήσμα. Και να θυμάμαστε πάντοτε την ένδοξη παρουσία σου. Είναι ωραία αυτή η λέξη. Να θυμούμαστε. Η μνήμη είναι εμπειρία. Ναι. Το θέλει να πει εδώ. Δεν είναι απλώς μια ιστορική ανάμνηση. Την παρουσία σου, να αισθανόμαστε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος και της Τριάδος ολόκληρης μέσα στη ζωή μας. Να μας συνεπαίνει και να μας καθοδηγεί και να γίνει κατοικητήριο μέσα μας. Οπότε λέει και θα ερευνήσεις τις πράξεις μας. Ελέγχει, ας πούμε, κατοπτεύει κατά κάποιο τρόπο το Πνεύμα, το Άγιο, τις πράξεις μας και βλέπει αν είμαστε στο σωστό ή λανθασμένο, θα λέγαμε, δρόμο. Και ένα τελευταίο, μια τελευταία αποστροφή από αυτήν την ευχή είναι προς το τέλος της ευχής, τη λέει «Διό καγού αμαρτωλός εντεπιφυτίσει το Αγίου σου Πνεύματος την σύνη και τεύω αγαθότητα». Είπαμε ότι αυτή η ευχή έχει οικετευτικό χαρακτήρα, έχει λαστήριο χαρακτήρα. Στο κλίμα αυτό ότι η Πεντηκοστή και το Άγιο Πνεύμα είναι η μέρα των εσχάτων που έχουμε ανάγκη της συγχωρήσεως και της αφέσεως. Όσα ρηξάμεν απόδοσμη η σωτηρία. Δηλαδή, γι' αυτό λέω και εγώ αμαρτωλός, κατά τη σημερινή ημέρα της επιφυτίσεως του Αγίου σου Πνεύματος, παρακαλώ την αγαθότητά σου. Όσα με προσευχή σου ζήτησα, δώστα μου για να σωθώ. Ναι, Κύριε, εσύ που δίνεις πλουσιοπάροχα κάθε ευεργεσία. Δεν είναι ωραίο να λέμε ότι ο Θεός δίνει τα πάντα χωρίς να ζητάει τίποτα από εμάς παρά μόνο την ψυχή μας και την καρδιά μας και την αγάπη μας. Εσύ είσαι που δίνεις, λέει, πολύ περισσότερα από όσα σου ζητάμε. Το ζητάμε, ξέρω εγώ, ένα μας δίνει, ναι, πέντε. Ναι. Ας το πω έτσι σχηματικά. Και πάμε και στην τρίτη ευχή. Έχουμε, νομίζω, λίγο χρόνο, ναι, να σχολιάσουμε και την τρίτη ευχή, η οποία, κυρία Χουζούρη, είναι μεταγενέστερη βέβαια ως κείμενο, ναι, μαρτυρείται από το, έτσι, από το 10ο αιώνα περίπου, ας πούμε, και εντάσσεται μέσα στην λειτουργική μας πράξη. Ξεκινάει η αενάως βρίωσα ζωτική και φωτιστική πηγή, η συναίδεως του Πατρός, δημιουργική δύναμη κλπ. Και είναι η πιο μεγάλη, αλλά δεν είναι μία ευχή. Είναι δύο τμήματα, δύο, φαίνεται σαν διαβάζεται ως μία, αλλά είναι δύο κομμάτια, θα πούμε έτσι. Και αυτή η ευχή έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ενώ οι δύο προηγούμενες είναι ευχές αφέσεως, συγχωρήσεως, ηλασμού, μια προσευχή δηλαδή, mm-hmm, να μας συγχωρέσει ο Θεός και εμάς και στους εκοιμημένους, εδώ αυτή η ευχή είναι ιδιαίτερα αφιερωμένη στο Χριστό ως άρχοντα της Αναστάσεως και πρωτότοκο των νεκρών, αλλά και στους κεκοιμημένους οι οποίοι έχουν ανάγκη της ανάπαυσης, της δέησης για να αναπαυθούν οι ψυχές των. Και από τα πρώτα λόγια ακόμα έχουν ένα νεκρικό, αυτό που είπαμε προηγουμένως, έχει ένα νεκρικό χαρακτήρα με την έννοια της προοπτικής της Ανάστασης. «Επάκουσον», λέει, «μόνο το δεωμένο σου», σαν μνημόσυνο είναι, «και ανάπαυσον τας ψυχάς των δούλων σου, των προκεκοιμημένων, πατέρων και αδερφών ημών και των λοιπών συγγενών, κατά σάρκα και πάντα των οικείων της πίστεως, περιών και τιμήμεν ποιούμεθα», κλπ. Κλπ. Έτσι είναι το κείμενο για τους κεκοιμημένους, έχει αυτή τα λόγια. Για το Άγιο Πνεύμα όμως, στη μέση περίπου του πρώτου τμήματος αυτής της ευχής, έχει αναφορά στο στο Άγιο Πνεύμα. Και το διαβάζω έτσι και θα το εξηγήσω. Αυτός δέσποτα λέει των απάντων, ο Θεός ο Σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσιων μακρά. Δεν τα ακούμε αυτά στην ακολουθία των κειμένων, μια ανάπλαση, ένας κοινός λόγος. Μεταμνημόσυνε την ακολουθία των κειμένων που έχει θεολογικότατα νοήματα. Η ελπής πάντων των περάτων της γης και των θαλάσσιων μακρά, ο κεντάφτη τη εσχάτη και μεγάλη και σωτηρίου ημέρα της Πεντηκοστής. Είναι η έσχατη μέρα, δηλαδή με την έννοια ότι είναι η 8η από το Πάσχα, η οποία μας μπολιάζει, μας μιλάει για τα έσχατα. Και αυτό το μπόλιασμα μα το κάνει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή των εσχάτων. Αλλά κάτι που το βιώνουμε από τώρα. Μεγάλη και σωτηρίου ημέρα της Πεντηκοστής. Το λέει και το Ευαγγέλιο αυτό. Το μυστήριο της Αγίας και Ομοσίου και Συναϊδίου και Αδαιρέτου και Ασυχήτου Τριάδος υποδείξας. Με την έννοια αυτή την ημέρα γνωρίζουμε, αποκαλύπτεται περισσότερο το μυστήριο της θεολογίας. Και αυτό το μυστήριο της θεολογίας είναι το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος, η βάση της πιστεώς μας. Αυτήν τιμούμε. Αυτήν λατρεύουμε, αυτήν λειτουργούμε. Ο Θεός δεν είναι ένας, είναι τριαδικός. Με μία ενότητα έτσι, ουσίας κατά κάποιον τρόπο, μία δύναμη, μία ουσία και κοινή ας πούμε στον αφορά τις ενέργειες. Και παρακάτω έχει για το Άγιο Πνεύμα υποδείξας εμήν η τριάδα και την επιθύτηση και παρουσίαν του Αγίου και Ζωπίου σου Πνεύματος. Εν είδη πύρινων γλωσσών επί τους Αγίους Αποστόλους εκχέας. Το λένε οι πράξεις. Και ευαγγελιστάς αυτούς θέμενος της ευσεβούς ημών πίστεως και ομολογητάς και κήρυκας της αληθούς αναδείξας θεολογίας. Δεν λέει εκεί οι πράξεις κηρύττουν τα μεγαλεία του Θεού. Να, αυτό κάνουν οι ευαγγελιστές, αυτό κάνουν οι Απόστολοι, αυτή είναι η προτροπή για τον κάθε ένα μας. Και αν το θέλετε και σε μετάφραση, εσύ λέει που κατά την τελευταία μεγάλη και σωτήρια ημέρα της Πεντηκοστής μας έδειξες το μυστήριο της Αγίας και Ομοούσιας και Συναίδειας και Αδιαίρετης και Ασύχητης Τριάδας. Εσύ που με τη μορφή πυρήνων γλωσσών μας έδειξες κάτι ορατό δηλαδή. Μας έδειξες την επιθύτηση και την παρουσία του Αγίου και Ζωπίου σου Πνεύματος. Το οποίο πνεύμα απλώθηκε πάνω στους Αποστόλους, στους Αγίους. Και έτσι τους ανέδειξες, λέει, δασκάλους του Ευαγγελίου σου, ομολογητές και κήρυκες της Αθηνής Θεολογίας. Και σήμερα μέσα στην Εκκλησία. Πώς είναι δομημένη? Δεν είναι δομημένη ιεραρχικά αλλά χαρισματικά? Δεν έχουμε τους επισκόπους ως συνέχεια των Αποστόλων? Δεν υπάρχει αποστολική διαδοχή? Και έτσι εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Και αυτήν την ημέρα δεν γιορτάζουμε, ας πούμε, την θεσμοθέτηση της Εκκλησίας που δημιουργήθηκε εν χρόνο δηλαδή θεσμικά και απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Αυτή την ημέρα λοιπόν της Πεντηκοστής, είτε την Κυριακή είτε τη Δευτέρα, που είναι μια ομερισμός της γιορτής, γιορτάται δύο φορές κατά κάποιο τρόπο και ιδιαίτερα το πνεύμα. Δεν τιμούμε αυτό το ένα εκ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, που είναι το πνεύμα της σοφίας, το πνεύμα του ευθές, το πνεύμα του ηγεμονεύων, το πνεύμα που μας διακρίνει τα πνεύματα στη ζωή μας και μας χαλάσει τον δρόμο. Άρα είναι πολύ σπουδαία γιορτή που κυριαρχεί ακριβώς και στις ευχές αυτή η θεολογία περί του Αγίου Πνεύματος, που ουσιαστικά είναι θεολογία περί της Αγίας Τριάδος.
1: Κύριε καθηγητά, δεν έχουμε χρόνο, αλλά ευτυχώς προλάβαμε να ασχοληθούμε και με τις τρεις ευχές και να ακούσουμε την ανάλυση που κάνετε για την αναφορά που υπάρχει και στις τρεις ευχές στο Άγιο Πνεύμα. Είναι πάντα οι ευχές του εσπερινού της εορτής. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να πείτε ολοκληρώνοντας.
0: Όχι. Πραγματικά είναι μια μεγάλη εμπειρία αυτή, την εμπειρία της Πεντηκοστής και των ευχών του εσπερινού του Αγίου Πνεύματος, να τα κρατάμε σε καθημερινή έτσι, προσωπική εμπειρία και να νοηματοδοτούμε τη ζωή μας με αυτά τα νοήματα. Είναι ωραία τα νοήματα αυτά, μας βοηθούν να πορευόμεστε όπως πρέπει μέσα στη ζωή μας.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε καθηγητά, για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
0: Να είστε καλά.
1: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, με θέμα «Η Θεολογία της Εκκλησίας περί Αγίου Πνεύματος μέσα από τις ευχές κυρίως του εσπερινού», στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στο Άγιο Πνεύμα.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Αγαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η ώρα είναι

0: 101,5. Το νυχτερινό πρόγραμμα της Εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Μουσική 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις, προτάσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο, μπορείτε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνοδοιπορία μας, μία συνάντηση που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Αγία Άγγελε, εσύ που στέκεσαι πάνω από την άθλια ψυχή μου και την ταλέπορη ζωή μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου εξαιτίας της σκληρής ψυχής σου από τις αμαρτίες. Μην αφήσεις χώρο στον πονηρό δαίμονα να καταπιέζει το θνητό αυτό σώμα. Κράτησε το αμαρτωλό μου χέρι που σου το απλώνω για βοήθεια.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

ανάκλησή μας, όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το «Τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο» αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβεί πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει, όταν όμως τη ρίξει στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η θεία γραφή, και από μόνη της είναι γλυκύτατη, όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω και αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω και αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολαμβάνει αφθονία νερού, κι αν παρά τους ποταμούς και τις πηγές αυτός κατακαίγεται. Το ίδιο λοιπόν ας κάνουμε και για τους πλούσιους. Εκείνους που διαρκώς επιθυμούν και διψούν τα αγαθά των άλλων, ποτέ να μην τους θεωρούμε υγιείς, ούτε ότι απολαμβάνουν κάποια αφθονία. Γιατί εκείνος που δεν μπορεί να σταματήσει την επιθυμία του, κι αν ακόμη περιβάλλεται απ' όλα, πώς αυτός θα γίνει ποτέ ευτυχής? Εκείνους όμως που αρκούνται στα δικά τους και είναι ευχαριστημένοι με τα δικά τους και δεν προσέχουν τις ξένες περιουσίες, κι αν ακόμη είναι φτωχότεροι από όλους, πρέπει να τους θεωρούμε πλουσιότερους από όλους. Γιατί αυτός που δεν χρειάζεται τα ξένα, αλλά αγαπάει να ζει με αυτάρκεια, είναι πλουσιότερος από όλους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο. Θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ο μειώτης του χαρακτήρως των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρό της θα επέπεπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστήν εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίως εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν η δημιουργηθής ακτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπαιτιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοήν του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτη ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονων ενέργειαν του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής ιδού τι λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δεκλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο. Πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία ανέλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει τον νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίο ή μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρη ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν ή μπορούμε να σωθούμε και αληθώς, για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ουν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει μας. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε τον σταυρόν υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυση του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσω με τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμεθα αληθώς ελεύθεροι. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Τάσος Παπαδημητρίου στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Δύο 10 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού μέσω διαδικτύου. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη.

Για να απαντήσει ο Θεός στο αίτημά μας και να μας δώσει ό,τι του ζητάμε, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε ταπείνωση, την οποία εμείς δεν έχουμε. Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε πολύ εγωισμό.

όλα τα γνωρίζουμε. Είμεθα όλοι σοφοί. Όταν μας κυριεύει ο εγωισμός, μικρό θέμα, μεγάλος καυγάς. Ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον παράδεισο. Αλλά εμείς αυτές τις ευκαιρίες δεν τις δεχόμαστε. Τις διώχνουμε. Εάν όσα οφείλει ο άνθρωπος τα ξεπλήρωσε σε αυτή τη ζωή, σώζεται. Ρίξτε το μεγαλύτερο βάρος του αγώνα σας στην προσευχή, γιατί αυτή μας κρατεί σε επαφή με το Θείο. Και η επαφή αυτή πρέπει να είναι συνεχής. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής. Είναι ανάγκη της ψυχής και δεν πρέπει να θεωρείται αγκαρία. Η προσευχή, για να ακουστεί από το Θεό, πρέπει να γίνεται με ταπείνωση, με συνέστηση βαθιά της αμαρτωλότητάς μας και να είναι καρδιακή. Εάν δεν είναι καρδιακή, δεν ωφελεί. Ο Θεός ακούει πάντοτε την προσευχή του ανθρώπου που είναι πνευματικά ανιβασμένος. Η μελέτη της Αγίας Γραφής βοηθάει πολύ την προσευχή. Θερμαίνει την ψυχή και μεταφέρει τον προσευχόμενο σε ένα πνευματικό χώρο. Η προσευχή είναι ξεκούραση.

Θεός επιτρέπει τους πειρασμούς για να μας ξεσκονίσουν και να εξαγνίζεται έτσι η ψυχή μας με τις θλίψεις και τα κλάματα και να αναγκαζόμαστε να καταφεύγουμε στο Θεό για τη σωτηρία μας. Οι κανόνες όταν εφαρμόζονται χωρίς διάκριση γίνονται κανόνια. Η στοργή και η αγάπη των γονέων είναι απαραίτητα στοιχεία για την ψυχική ισορροπία των παιδιών. Σήμερα υπάρχει έλλειψη στοργής και ενδιαφέροντος εκ μέρους των γονέων για τα παιδιά. Τους δίνουν χρήματα και τους κάνουν κακό. Τους παίρνουν μοτοσικλέτες και πάνε και σκοτώνονται τα παιδιά. Δεν είναι η στοργή που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όποιος έχει χάρη Θεού, θα του δοθεί κι άλλη. Όποιος έχει λίγη και την περιφρονεί, θα του αφαιρεθεί κι αυτή. Η χάρη του Θεού δεν υπάρχει στους σημερινούς ανθρώπους, γιατί πετάνε και τη λίγη που είχανε. Και όταν φύγει η χάρη, ορμούν όλοι οι δαίμονες μέσα στον άνθρωπο. Όταν η νοικοκυρά λέει την ευχή κάνοντας τις δουλειές του σπιτιού, όλα αγιάζονται. Και το φαγητό της και αυτοί που τρώνε το φαγητό της. Στην εποχή μας πλήθυναν δυστυχώς τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα, διότι επηρεάστηκαν οι άνθρωποι πάλι από το κοσμικό πνεύμα που επιδιώκει όλο τις ευκολίες και αποφεύγει το σωματικό κόπο. Αναπαύονται δηλαδή οι περισσότεροι από εμάς στο πολύ διάβασμα και στη λίγη ή καθόλου εφαρμογή. Θαυμάζουμε μόνον τους Αγίους Αθλητάς της Εκκλησίας μας, χωρίς να καταλαβαίνουμε το πόσο κοπίασαν, διότι δεν κοπιάσαμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τον κόπο τους, για να τους αγαπήσουμε και να αγωνιστούμε από φιλότιμο και να τους μιμηθούμε.

Όταν κανείς φοβάται το θάνατο, τον κυνηγάει ο θάνατος. Ό,τι δεν γίνεται ανθρωπίνος να το αναθέτουμε στο Θεό. Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. Όταν διορθώσω εγώ τον εαυτό μου, διορθώνεται ένα κομμάτι της Εκκλησίας, οπότε μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ένα είναι το Άγιο Πνεύμα. Τώρα οι άνθρωποι κάνουν πολλά πνεύματα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μοιάζουμε με τις τσουκνίδες. Από μακριά φαίνονται πράσινες, δροσερές, σαν πεδιάδα, σαν κήπος. Μα όταν πλησιάσεις και τις αγγίξεις, τότε βλέπεις την ασχήμια τους και νιώθεις το κεντρί τους. Σήμερα κοιτάζουμε να γιάσουμε με λίγο κόπο. Ξεφύγαμε από την παράδοση. Δεν βλέπουμε τον πρώτο μέσα στο στίβο, αλλά τους τελευταίους. Στις κρίσεις σας πάντα να βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβαίνει.

Όταν ο άνθρωπος πεθάνει εν μετανοία και οδεύει προς τον παράδεισο, τότε είναι σαν να βρίσκεται μέσα σε ένα λεωφορείο και απ' έξω τα σκυλιά τρέχουν και γαυγίζουν χωρίς να τον ενοχλούν στο ταξίδι του, αλλά ούτε και να τον καθυστερούν. Είτε προσευχόμαστε για τον εαυτό μας είτε για τους άλλους, η προσευχή πρέπει να είναι καρδιακή. Το πρόβλημα των άλλων να γίνεται και δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να κάνετε προετοιμασία για την προσευχή. Να διαβάζετε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο ή το Γεροντικό και μετά να προσεύχεστε. Χρειάζεται μια προσπάθεια για να μεταφερθεί ο νους στο θείο χώρο. Η μελέτη μοιάζει με γλυφιτζούρι που μας το δίνει ο Θεός για να μας οδηγήσει στα πνευματικότερα. Με τη μελέτη θερμαίνεται η ψυχή. Να ζείτε στο κλίμα της διαρκούς δοξολογίας και ευχαριστίας του Θεού. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η αχαριστία. Γνωρίζω ότι ο φύλακας άγγελος που έχουμε μας προστατεύει και μας οδηγεί. Όταν προσευχόμαστε για κάποιον, ο άγγελός μας αστραπιαία μπορεί να βοηθήσει, να πληροφορήσει, να φυλάξει αυτόν για τον οποίο προσευχόμαστε. Πρέπει και εμείς να αγωνιζόμαστε. Τους βλέπετε τους ποδηλάτες που αγωνίζονται με την καρδιά τους και δεν γυρίζουν ποτέ πίσω. Ο τελευταίος βλέπει τον πρώτο και όλος αυτός ο κόπος για να πάρουν ένα άδειο κύπελο. Ο χριστιανός σώζεται μόνο με την πρακτική εφαρμογή των εντολών του Θεού και όχι με τη θεωρητική ενασχόληση περί τα θεία. Όταν ένας άνθρωπος ή ένα σύνολο ανθρώπων έχει αγωνιστικό πνεύμα, αυτό πολύ βοηθάει. Γιατί όταν ένας προχωράει πνευματικά, δεν ωφελεί μόνο τον εαυτό του, αλλά βοηθάει και τον άλλον που το βλέπει. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Σήμερα, μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Χριστός, η Παναγία, οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν?

όσο απομακρύνονται οι άνθρωποι από τη φυσική ζωή, την απλή, και προχωρούν στην πολυτέλεια, αυξάνουν και το ανθρώπινο άγχος. Και όσο προχωρεί η κοσμική ευγένεια, τόσο χάνεται και η απλότητα, η χαρά και το φυσικό ανθρώπινο χαμόγελο. Όποιος κουράζεται για τον πλησίον του από καθαρή αγάπη, ξεκουράζεται με την κούραση. Ενώ εκείνος που αγαπάει τον εαυτό του και τεμπελιάζει, κουράζεται και με το να κάθεται. Πολλοί άνθρωποι τα έχουν όλα, αλλά έχουν και λύπη, γιατί τους λείπει ο Χριστός. Όσον περισσότερους πειρασμούς έχουμε, τόσο μεγαλύτερο αγώνα κάνουμε, τόσο περισσότερο μισθό έχουμε. Να πούμε, δεν είναι αυτοί που αμαρτάνουν, αλλά είμαι εγώ. Τέτοιους χριστιανούς, έλεγε ο Γέρον Παΐσιος, θέλει ο Θεός, που φεύγουν από το κακό λογισμό, όπως αποφεύγει η μέλισσα την ακαθαρσία. Ο νους είναι όπως το μικρό παιδί. Το παιδί όταν πάει κάπου να παίξει και του αρέσει, τότε επιμένει να πηγαίνει συνέχεια στο ίδιο μέρος. Έτσι κι εμείς, όταν καταπιανόμαστε με πολλά άλλα θέματα και με έρημνες βιωτικές, είναι φυσικό ότι ο νους εκεί συχνώς και συνεχώς αρέσκεται να τρέχει. Ήγκη και η βασιλεία των ουρανών, και οι πιστοί πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι, ως αν ο Αντίχριστος να έρχεται σήμερα αύριο. Δεν γνωρίζουμε τις βουλές του Κυρίου, ούτε μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι θα έλθει σήμερα ή ότι έχει ακόμη χρόνια πολλά. Ο καλός και σωστός χριστιανός είναι πάντοτε έτοιμος.

Όταν τα μικρά παιδάκια περνούν με τους γονείς τους έξω από κάποια βιτρίνα και θέλουν κάτι που τους αρέσει, τότε κρατούν τη μητέρα τους από το φουστάνι και την τραβάνε και κλαίνε και χτυπιούνται μέχρι να την εξαναγκάσουν να τους το αγοράσει. Έτσι κι εμείς, με επιμονή και υπομονή, παραμένουμε στην προσευχή μέχρι να μας ακούσει ο Θεός. Έτσι κι εσείς, κατά το Ευαγγέλιο που λέει να επιμένετε στην προσευχή και να μην αποκάμνετε, πρέπει να προσεύχεστε συνεχώς και ασταμάτητα μέχρι να κερδίσετε αυτό που θέλετε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνετε να προσεύχεστε και να επικοινωνήσετε με τον Θεό. Από την επίμονη προσευχή έχουμε ωφέλη, γιατί μας παραχωρεί ο Θεός αυτό που ζητάμε, ενώ ταυτοχρόνως μαθαίνουμε να προσευχόμαστε. Γι' αυτό ας μην απελπιζόμαστε όταν ο Θεός αργεί να μας εισακούσει. Πολλά καλά πηγάζουν από την αργοπορία αυτή. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απηθείας. Μη γέννητο. Στην εποχή μας δεν πέρασαν οι άνθρωποι ούτε πολέμους ούτε πείνα και λένε ότι δεν έχουν ανάγκη και από το Θεό. Τα έχουν όλα και γι' αυτό δεν εκτιμούν τίποτε. Αν όμως έλθει δύσκολος καιρός, πείνα και λοιπά, και δεν έχουν τι να φάνε, τότε θα εκτιμήσουν και το ψωμί και τη μαρμελάδα και όσα θα στερηθούν. Άμα δεν δοξάζουμε το Θεό, επιτρέπει ο Θεός να έρθει μια δοκιμασία για να εκτιμήσουμε τα πράγματα, ενώ όταν τα εκτιμούμε δεν επιτρέπει ο Θεός να συμβεί τίποτε το κακό.

Μεγάλη υπόθεση η εμπιστοσύνη στο Θεό. Τα χρόνια που περνάμε είναι πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα, αλλά τελικά θα νικήσει ο Χριστός. Με μια ματιά στον ουρανό θα άλλαζαν τα πράγματα. Τώρα πλήθυναν τα λόγια και τα βιβλία και λιγόστεψαν τα βιώματα. Στην πνευματική ζωή δεν θα βάλει κανείς για πρότυπο τους κοσμικούς, αλλά τους Αγίους. Καλά είναι να παίρνει κάθε αρετή και να βρίσκει τον Άγιο που την είχε, να μελετά το βίο του, και τότε θα βλέπει ότι δεν έχει κάνει τίποτε και θα προχωρεί με ταπείνωση. Όταν προσπαθώ να μιμηθώ τους προχωρημένους, η συνείδηση λεπτύνεται. Όταν όμως βλέπω τους πίσω, δικαιολογώ τον εαυτό μου και λέω ότι δεν είναι σπουδαία τα σφάλματά μου εν συγκρίση με τα δικά τους. Ο Θεός επιτρέπει να γίνει τώρα ένα τράνταγμα γερό. Έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα έχουμε δοκιμασίες μεγάλες. Να το πάρουμε στα σοβαρά, να ζήσουμε πνευματικά. Οι περιστάσεις μας αναγκάζουν και θα μας αναγκάσουν να δουλέψουμε πνευματικά. Καλό όμως είναι να το κάνουμε χαρούμενα και προαιρετικά και όχι από θλίψεις αναγκαστικά.

0: Η πραγματική, η γνήσια χαρά βρίσκεται κοντά στο Χριστό. Αν συνδεθείς μαζί Του με την προσευχή, θα δεις πληρωμένη την ψυχή σου. Οι κοσμικοί τη χαρά Του την ζητούν στις απολαύσεις. Μερικοί πάλι πνευματικοί άνθρωποι την ζητούν σε θεολογικές συζητήσεις, ομιλίες κλπ. Και όταν τελειώσουν αυτά, μένουν με ένα κενό και αναρωτιούνται τι θα κάνουν στη συνέχεια. Δεν σκέφτονται την αιωνιότητα οι σημερινοί άνθρωποι. Η φιλαυτία τους κάνει να ξεχνούν ότι θα χαθούν τα πάντα. Δεν έχουν συλλάβει το βαθύτερο νόημα της ζωής. Δεν νιώσανε άλλες ουράνιες χαρές. Η αδικία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτοί που αδικούν βάζουν φωτιά στο κεφάλι τους. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μία φορά, μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν. Δεν πάει τίποτε χαμένο. Ο καλός Θεός μας δίνει πλούσιες τις ευλογίες Του. Να μην δείχνουμε αχαριστία και Τον παροργίζουμε, γιατί έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Μακάρι είναι αυτοί που κατόρθωσαν να απλοποιήσουν τη ζωή τους και ελευθερώθηκαν από τη θηλιά της κοσμικής αυτής εξελίξεως των πολλών ευκολιών, ίσον των πολλών δυσκολιών, και απαλλάχθηκαν από το φοβερό άγχος της σημερινής εποχής μας. Γέροντας Παΐσιος.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο? Τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι? Τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα?» Από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διαστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά, όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμέν τον Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνει τίποτε απολύτως που καταλαβαίνει ότι θλίβει ή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Να εξετάζεις τη συνείδησή σου. Να πολεμάς συνεχώς με τα πάθη σου. Να καθαρίζεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες. Να αγαπάς το Θεό εν απλότητη καρδίας. Να πιστεύεις Αυτόν χωρίς υπολογισμούς. Να έχεις ακατάπαυστα ενώπιόν σου το απεριόριστο ελαιός Του και με όλη τη δύναμη της ψυχής σου να Τον δοξάζεις και να Τον ευλογείς σε όλες τις δυσάρεστες περιστάσεις της ζωής. Να αναζητάς τη δική σου ενοχή και να συγχωρείς κάθε παράπτωμα του διπλανού σου εναντίον σου, ούτως ώστε να αποσπάσεις το έλεος του Θεού και για τις δικές σου αμαρτίες. Να προσπαθείς να θεμελιώσεις μέσα σου την αγάπη για το διπλανό σου. Να περισσώζεις την ειρήνη και την ηρεμία στην οικογένεια και στους γνωστούς σου. Να θυμάσαι πιο συχνά τις εντολές του Θεού και να προσπαθείς να τις εκπληρώσεις, καθώς επίσης και τους κανόνες της Εκκλησίας. Όσο είναι δυνατόν, να πηγαίνεις για εξομολόγηση και να μετέχεις των θείων μυστηρίων αρκετές φορές το χρόνο. Να τηρείς και τις τέσσερις περιόδους της νηστείας, καθώς και τις Τετάρτες και τις Παρασκευές. Να παρακολουθείς τις ακολουθίες και τη Θεία Λειτουργία σε κάθε εορτή. Να λες πρωινές και βραδινές προσευχές και ακόμη μερικούς ψαλμούς κάθε μέρα, και αν το επιτρέπει ο χρόνος, να διαβάζεις ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές των Αποστόλων. Να προσεύχεσαι κάθε πρωί και βράδυ για την ανάπαυση των κεκοιμημένων και τη σωτηρία των ζωντανών. Γέρον Μακάριος Πισόπτινα.

Οι φυσικές κινήσεις του σώματος δεν πρέπει να μας βγάζουν από το σωστό δρόμο, ούτε να μας εμποδίζουν στη σοφροσύνη. Τα ποτά, τα πολλά φαγητά και η απρόσεκτη συναναστροφή με γυναίκες ανάβουν τη φλόγα των κακών επιθυμιών και το σώμα αγριεύει, χάνοντας τη φυσική του ημερότητα και απλότητα. Πολλές φορές νομίζουμε ότι με την άσκηση και την προσευχή έχουμε φτάσει σε υψηλά μέτρα αρετής. Τότε ακριβώς επιτρέπει ο Θεός τους αρκικούς πειρασμούς για να ταπεινωθούμε. Χρειάζεται βία, γιατί η σάρκα δεν υποτάσσεται εύκολα. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά με τη βοήθεια του Κυρίου θα νικήσουμε. Ο κόπος και ο αγώνας μας, ο σκληρός και δύσκολος, θα αμυνθεί από το Θεό. Οι θλίψεις και οι στεναχώριες θανατώνουν τα σαρκικά πάθη. Το σώμα μας, όπως και η ψυχή μας, δεν είναι αμαρτωλά, αλλά οι κακές επιθυμίες και οι σαρκικοί μολυσμοί τα μολύνουν. Η άσκηση, η ταλαιπωρία του σώματος και η προσευχή βοηθούν στην πνευματική ανύψωση. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Γέροντα, γιατί υπερηφανεύομαι εύκολα? Για να υπερηφανεύεσαι εύκολα σημαίνει ότι έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Πιστεύεις ότι κάτι είσαι. Δεν μπορεί να υπερηφανευθεί κανείς αν δεν πιστεύει ότι είναι κάτι. Αφού λοιπόν πιστεύεις ότι είσαι σπουδαία, μετά με το παραμικρό υπερηφανεύεσαι, σαν τους υπερτασικούς που μόλις λίγο στενοχωρηθούν αμέσως ανεβάζουν πίεση. Γέροντα, έχει παγώσει πάλι η καρδιά μου. Γιατί φθάνω σε αυτή την κατάσταση? Γιατί αφήνεις το κεφάλι σου ξεβίδωτο και παίρνει αέρα το μυαλό σου? Εγώ βάζω τάπα, τη βιδώνω, αλλά εσύ την πετάς. Τώρα χρειάζεται να βάλουμε τάπα μεγάλη και να τη βιδώσουμε γερά γερά. Ξέρεις πόσα θα σου έδινε ο Χριστός αν δεν είχες αυτό το ελάττωμα? Όταν δεν προσέχουμε, έρχεται ο διάβολος ύπουλα, μας τρυπάει το κεφάλι με το σουβλί του, την ίηση. Μας το φουσκώνει σαν μπαλόνι και μας σηκώνει στον αέρα. Γέροντας Παΐσιος.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε: «Αδελφοί μου, όταν ήμουν νέος, έκανα μια σκέψη λάθος. Μου φάνηκε στην αρχή καλή και σωστή. Αργότερα όμως μετάνιωσα πικρά. Μου έλεγε ο λογισμός μου: νέος είμαι, ας κάνω τώρα και καμιά αμαρτία. Ας χαρώ τούτο ή και εκείνο το απαγορευμένο. Δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν θα γεράσω, κάνω και τα ενάρετα και τα καλά. Αυτή τη σκέψη έκανα. Και γιατί μετάνιωσα? Γιατί στο μεταξύ οι αμαρτίες ρίζωσαν βαθιά μέσα μου. Και τώρα που μεγάλωσα και γερνάω, δεν μπορώ να τις αφήσω και να κάνω το καλό. Λοιπόν, προσέχετε κι εσείς, για να μην πάθετε το ίδιο. Φυλαχθείτε. Τα καλά έργα να κάνετε και όχι τις αμαρτίες. Αυτά τα έργα να ριζώσουν μέσα σας και όχι οι αμαρτίες».

Εγώ για σένα πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ σύζυγος, εγώ σπίτι, εγώ τροφή, εγώ ρούχο, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο. Ό,τι θέλεις εγώ. Να μη σου λείψει τίποτα. Θα δουλέψω εγώ. Ήρθα να σε υπηρετήσω, όχι να με υπηρετήσεις. Εγώ και φίλος και μέλος του σώματός σου και κεφάλι, και αδελφός και αδελφή και μητέρα. Όλα εγώ. Μόνο να είσαι κοντά μου. Εγώ φτωχός για σένα και αλήτης για σένα. Στο σταυρό για σένα, στον τάφο για σένα. Στον ουρανό παρακαλώ για σένα τον πατέρα μου. Στη γη έρχομαι πρεσβευτής του πατέρα μου για σένα. Εσύ είσαι τα πάντα για μένα. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος μου και μέλος του σώματός μου. Τι άλλο θέλεις? Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

τίποτα σώμεθα δηλαδή στο εγώ του άλλου και στο δίκιο του άλλου. Δεν υποτασσόμεθα όπως το εννοείται. Κάνουμε εκείνο που εμείς θεωρούμε σωστό, αλλά δεν θα έχουμε μαζί του άσκοπες συζητήσεις. Δεν θα έχουμε κατάκριση. Δεν θα έχουμε χάσιμο της γαλήνης μας. Αυτός θα συνεχίσει το δρόμο του και θα τον εμπιστευθούμε στο θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να μας βλάψει. Γιατί εμείς έχουμε κάποια αρχή επάνω μας που είναι σύμφωνη με τη δική μας δικαιοσύνη. Υπάρχει ο πνευματικός μας. Υπάρχει η γερόντισά μας. Υπάρχει ο δεσπότης μας. Υπάρχει η εκκλησία ολόκληρη που συμφωνεί. Πάνω απ' όλα υπάρχει το Ευαγγέλιο που σου λέει: αυτό είναι το δίκιο. Αυτή είναι η εντολή. Λοιπόν, αλλά να σας πω, για αυτού του είδους τις σκέψεις όλες, εγώ έχω ένα καλάθι που το λέω το καλάθι της ματαιότητος, και όπως ρίχνουμε τα άχρηστα χαρτιά, έτσι και αυτές τις σκέψεις εκεί μέσα τις ρίχνω και δεν με στενοχωρούν. Γερόντισσα Γαβριλία.

Τα ονόματα της αγάπης είναι πολλά. Τα έργα της επίσης πολλά. Τα γνωρίσματά της περισσότερα και τα ιδιώματά της πάμπολα. Δεν μπορεί κανείς να την περιγράψει με λόγια. Όταν θυμάμαι το κάλος της, εφραίνεται η καρδιά μου. Γεμίζομαι γλυκύτητα και περιέρχομαι σε έκσταση. Όταν τη συλλογίζομαι, χάνω τις σωματικές μου αισθήσεις. Βγαίνω τελείως από την παρούσα ζωή και λησμονώ τα πράγματα του κόσμου. Καλότυχος είναι εκείνος που αγκάλιασε την αγάπη τη θεϊκή. Αυτός δεν θα επιθυμήσει με εμπάθεια κανένα κάλος ανθρώπινο. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ερωτεύθηκε την αγάπη του Χριστού. Σαγηνεύθηκε από την ομορφιά της και την απόλαυσε με πολύ πόθο. Αυτός θα αγιαστεί στην ψυχή. Καλότυχος και τρισευτυχισμένος είναι εκείνος που πόθησε μόλι του την καρδιά την αγάπη και αλλοιώθηκε από αυτήν πνευματικά. Αυτός θα γεμίσει την ψυχή του με φροσύνη και την καρδιά του με χαρά ανέκφραστη. Αυτός που απέκτησε την αγάπη αδιαφορεί τελείως για τους θησαυρούς του κόσμου. Αυτός γεμίζει με τον πλούτο της αγάπης που είναι ανεξάντλητος. Μακάριος και τρισμακάριος αυτός που ενστερνίστηκε την αγάπη. Μολονότι εξωτερικά φαίνεται άδοξος, στην πραγματικότητα είναι ενδοξότερος από όλους τους ενδόξους. Όσιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», σε αυτήν την εκπομπή θα μιλήσουμε για την ελπίδα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Προσκεκλημένος μας σήμερα είναι ο κύριος Παναγιώτης Καλτσής, καθηγητής της λειτουργικής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ήχο σήμερα είναι η Κωνσταντίνα Καζαντζή. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: Να καλωσορίσουμε όμως τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, καθηγητή της Λειτουργικής στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, χαίρετε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας σε αυτό το αφιέρωμα.
1: Κύριε Χουζούρη, χαίρετε. Είναι αναστάσιμος χαιρετισμός και αυτός. Χριστός Ανέστη και καλό Πεντηκοστάριο
0: στους
1: φίλους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, τι θα είχαμε να πούμε εισαγωγικά για το θέμα μας?
1: Ναι, όπως το ορίσατε, η ελπίδα όπως βιώνεται μέσα στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, δηλαδή στις διάφορες πτυχές και εκφάνσεις του λειτουργικού μας πλούτου. Δηλαδή στα μυστήρια, παραδείγματος χάρη, στο εορτολόγιο, στην ηχθήμερο έτσι, προσευχή, στους παρακλητικούς κανόνες που αναφέρονται στους Αγίους και κυρίως βέβαια στην Παναγία. Κυρίως αυτές τις θεματικές θα προσεγγίσουμε σήμερα όσο βέβαια γίνεται. Ένα σύντομο σχόλιο όπως ζητάτε γενικότερα βέβαια για την σχέση λατρείας και ελπίδος για να οριοθετήσουμε τα πράγματα. Βέβαια όταν λέμε λατρεία το ακούνε συνήθως σε φίλοι ακροατές από διάφορες εκπομπές, από τα διαβάσματά τους. Τι είναι η λατρεία γενικότερα? Είναι η αδιάλειπτη μνήμη του Θεού, θα μπορούσα να πω έτσι. Η συνεχής δηλαδή μνήμη του Θεού και κοινωνία μαζί του μέσα από όλα αυτά που τα μυστήρια, το ορτολόγιο, τις ακολουθίες, την προσευχητική μας αναφορά γενικότερα στο Θεό. Επίσης η λατρεία, και πρέπει να το υπογραμμίσουμε, είναι και η ιερουργία. Δηλαδή είναι έργο, πράξη, τίνος του μυστηρίου της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Άλλωστε μας το είπε στο μυστικό δείπνο που πρόσφατα έτσι θυμηθήκαμε και γιορτάσαμε κατά κάποιο τρόπο λειτουργικά. Του το ποιείτε στην ημίν ανάμνηση, να το κάνετε συνέχεια. Αυτό που σας παραδίδω απόψε είναι ένα έργο που θα το κάνετε για να με θυμάστε και κυρίως για να θυμάστε το θάνατό μου και την Αναστασή μου. Και αυτό κάνει η Εκκλησία, και έτσι η Εκκλησία, ας το πω, συνδέεται άμεσα με τα μυστήρια γενικότερα και κυρίως την Ευχαριστία. Η λατρεία επίσης είναι, υπάρχει ένας ορισμός ενός από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, είναι η εφαρμογή της πίστης μας στην πράξη. Δηλαδή αυτό που πιστεύω περί του Χριστού, περί της Αγίας Τριάδος, περί της Παναγίας, περί των εσχάτων, περί της δημιουργίας, περί της πίστης, της ελπίδος, όλων αυτών των πτυχών, τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Άρα όλα αυτά, δηλαδή η λατρεία ως μνήμη, ως ιερουργία, ως εφαρμογή της πίστης, δείχνουν, κύριε Χουζούρη και φίλοι ακροατές, ότι η λατρεία είναι εργαστήριο, δεν είναι μια θεωρία, δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, είναι μια εμπειρία, ένα εργαστήριο το οποίο ζμηλεύει, θα μπορούσα να πω, την ανθρώπινη προσωπικότητα, τον άνθρωπο πνευματικά, τον άνθρωπο βέβαια ως εικόνα του Θεού, έτσι, με αυτούς τους όρους ομιλούμε εδώ, τον καθαρίζει, τον φωτίζει εσωτερικά, τον ελευθερώνει από τα πάθη, από τις κακίες, τον ενώνει με το Θεό αλλά και με τους άλλους ανθρώπους, τον κάνει η Εκκλησία κατά κάποιο, κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, αυτό που το λένε τα κείμενα, του δίνει χώρο δηλαδή να βρίσκει την ταυτότητά του, να αλατίζει αυτό που έτσι, να νοηματίζει τη ζωή του. Άρα η ελπίδα τώρα πώς χωράει εδώ, πώς βρίσκει θέση, τόπο και τρόπο, στον τόπο και στον τρόπο της λατρείας όπως την ορίσαμε. Είπατε πολύ ωραία σε αυτό που τον πρόλογο που ακούστηκε, το μήνυμα έτσι γενικότερα της σειράς αυτής που είναι τόσο επιτυχής νομίζω και ενδιαφέρουσα, τι είναι η ελπίδα. Να το πω και με δικά μου λόγια, τι σημαίνει ελπίζω, ελπίδα. Σημαίνει ότι ακουμπάω σε κάτι σταθερό για να δώσω έτσι νόημα τα προβλήματα της ζωής μου, για να είμαι σε εγρήγορση πνευματική, να υπομένω και τις λήψεις. Δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός και μια ουτοπική έτσι, αναζήτηση. Η ελπίδα είναι, ας το πω, δεν είναι τυχαίο μάλλον που η ελπίδα στους πρώτους χρόνους της Εκκλησίας συμβολιζόταν με την άγκυρα. Κρατιόταν κάποιος από εκεί για να μην τον πάρουν τα κύματα, έτσι. Αυτό σημαίνει, έχω ένα σταθερό σημείο και το σταθερό

0: Μια ωραία εικόνα αυτή, ξέρετε, τα Χριστούγεννα είναι μια δυνατή, μεγάλη, σπουδαία γιορτή. Λοιπόν, αυτό που αναμέναμε, η σωτηρία δηλαδή, ήρθε εν Χριστώ. Αυτήν λοιπόν την πίστη στο σαρκωμένο, σταυρωμένο και αναστημένο Χριστό διακονεί η ιερουργία, αν θέλετε, και η λατρεία.
1: Μάλιστα.
0: Για να θυμηθώ εκείνο τον ωραίο λόγο από το Ευαγγέλιο, είναι, τι είναι η πίστη, έτσι, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι η λατρεία εφαρμόζει την πίστη. Τι είναι η πίστη? Είναι, λέει, ελπιζομένων υπόσταση πραγμάτων, έλεγος του βλεπομένων. Δηλαδή η ελπίδα δίνει υπόσταση στην πίστη μας. Δεν είναι ανεξάρτητη. Τόση δύναμη έχει η ελπίδα που αγκαλιάζει ακόμη και όχι μόνο τα παρόντα προβλήματα, ελπίζει σε κάτι που θα έλθει να σε βοηθήσει και να βρεις παρηγορία κλπ. Αλλά αγκαλιάζει ακόμα και την αιωνιότητα, τη βασιλεία του Θεού, τα έσχατα, την αιώνια ζωή. Και τι είναι αιώνια ζωή? Το ακούσαμε στο Ευαγγέλιο εκείνο που διαβάστηκε, το πρώτο μεγάλο Ευαγγέλιο, από τα 12 το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής. Αυτή στην αιώνια ζωή είναι αγινός κοσί σε, λέει, σε των αληθινών Θεών και όν απέστελας Ιησούν Χριστόν. Αυτόν το πρόσωπο, το κεντρικό της λατρείας, το οποίο το λατρεύουμε, το τιμούμε, αλλά και αυτό είναι που η ιερουργεί τα μυστήρια κατά κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Άρα νομίζω, για να κλείσω το πρώτο σχόλιο, κύριε Χωσούρα, αξίζει τώρα να εμβαθύνουμε στην αλήθεια της ελπίδας, έτσι, ως ενθάρρυνση στις δυσκολίες, ως βάλσαμο της αισιοδοξίας, έτσι, που πρέπει να έχουμε, να μην τα παρατάμε, να μην απογοητευόμαστε, να μην απελπιζόμαστε. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και ως πρόγευση των εσχάτων. Πάει τόσο μακριά, έχει μια τέτοια δυναμική πρόγευση. Δηλαδή σημαίνει και γεύση από τώρα, αλλά όχι πλήρη. Μάλιστα. Η γεύση πλήρης θα είναι στα έσχατα. Και ως ελπίδα και προσδοκία της Ανάστασης. Αυτό το μήνυμα μας περνάει η Εκκλησία μέσα από τα μυστήρια, τις γιορτές, τις ακολουθίες, τις παρακλήσεις, τη μνημονογραφία, την ψαλμοδία, τις καθημερινές μας σχέσεις μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Καλλιεργεί αυτή την προσδοκία των εσχάτων της Ανάστασης. Ούγαρ έχουμε νόδεμένο σαν πόγγιν, λέει, αλλά την μέλλον την επιζητούμε. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό ή να το αγνοήσουμε. Αλλιώς δεν έχει αξία και νόημα αυτό που πιστεύουμε. Αυτό είναι ένα γενικότερο τώρα σχόλιο.
1: Κύριε Καθηγητά, πριν προχωρήσουμε στο θέμα μας, επιτρέψτε μου να σημειώσουμε έτσι και κάτι άλλο ακόμη, ότι εμείς σε αυτή την εκπομπή, με την βοήθειά σας, αναζητούμε το πώς φαίνεται η ελπίδα, η έννοια της ελπίδας στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και τι σημαίνει. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής, να αναφέρεται και ως αυτούσια λέξη. Όμως κυρίως αναζητούμε πού υπάρχει το νόημα της ελπίδας.
0: Ναι, σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Στα μυστήρια, στις τα βρούμε και λεκτικά αλλά και βαθύτερα θεολογικά.
1: Θα θέλατε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας?
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Όσο μπορώ, βλέπω και το χρόνο μου, γιατί ίσως να μην προλάβουμε και όλα, αλλά θα τα καταφέρουμε, πιστεύω, έτσι. Τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι τεράστιο κεφάλαιο. Δεν είναι απλώς τελετές.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονότα που γεμίζουν την ψυχή μας, που μας δίνουν ελπίδα, που μας συνδέουν με τον Χριστό, που τα ιερουργεί κατά κάποιον τρόπο, έτσι. Να θυμηθούμε εκείνο τον ωραίο λόγο του Καβάσιλα που λέει: Εκκλησία σημαίνεται εν τις μυστηρίες, φανερώνεται, δηλαδή γίνεται πραγματικότητα στα μυστήρια, όπου εκεί γίνεται μια συνύπαρξη, αν θέλετε, της ιστορίας του κόσμου και του ανθρώπου, της θείας οικονομίας. Υπάρχει μια ενότητα σε μια ανθρώπινη ιστορία, υπάρχει μέσα σε κάθε ένα από τα μυστήρια. Να πω και κάτι παραπάνω για τα μυστήρια. Με αυτά ο Χριστός φυτεύει μέσα στην ψυχή μας τη δική του τη ζωή, άρα την γεμίζει εμπειρία και ελπίδα στη σωτηρία και μας οδηγεί, ας το πω έτσι, στον δρόμο που ο ίδιος πέρασε, δηλαδή το θάνατο και την Ανάσταση, που υποτίθενται όλες αυτές οι εμπειρίες. Να πω και κάτι άλλο, γινόμαστε μέσα στα μυστήρια, σύσουμε με τον Χριστό και σύνεμε με την ευχαριστία, βέβαια, ή αν θέλετε και με το βάπτισμα ακόμα, το οποίο μας δίνει μια καινούργια γέννηση.

0: ήταν στο θάνατο και πάμε στη ζωή. Δεν είναι ένα πέρασμα από την απελπισία στη σωτηρία, στην ελπίδα. Ή το χρήσμα, ας πούμε, που γεμίζει την ψυχή μας, αυτή η σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, αναπτερώνει όλες τις εσωτερικές μας δυνάμεις και δεν αφήνει περιθώριο να απογοητευτεί κανείς αν αξιοποιεί τα χαρίσματα που το Πνεύμα το Άγιο βάζει μέσα στην ψυχή και το σώμα μας, έτσι, με το χρήσμα, το δεύτερο, αν θέλετε, μυστήριο. Η δε ευχαριστεί πριν τα τρία αυτά μυστήρια, τα πρώτα τα εισαγωγικά, που νευρώσεις και πόσεις. Την ζωή ταύτη λέει και την υγεία συντηρεί και συνέχεια. Αυτό δεν ψάχνουμε στη ζωή μας, να έχουμε τη ζωή, να έχουμε την υγεία, να έχουμε τη σωτηρία, την αγάπη, τη χαρά, την ενότητα, την ελπίδα, αν θέλετε. Γιατί η ευχαριστία τρέφει το σώμα το οποίο πήραμε από το βάπτισμα. Να το πω και κάπως αλλιώς με άλλα λόγια που οι πατέρες το λένε, αλλά δεν μπορεί να ξεκόψει κανείς τον πατερικό λόγο από το βιβλικό και από το λειτουργικό. Έχουν την ίδια, αν θέλετε, θεολογία. Είναι οι πύλες, λέει, τα μυστήρια που μας ανεβάζουν στον ουρανό. Δεν είναι αυτό μια πραγμάτωση της ελπίδας? Να αισθανόμαστε έχουμε μια διέξοδο. Είναι σημάδια της Βασιλείας του Θεού, που είναι μέσα στην Εκκλησία από τώρα, δεν είναι μόνο στο μέλλον. Είναι μετοχή, δηλαδή, τα μυστήρια σε αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Γιατί καλλιεργούν αυτό το, την εσχατολογική προσδοκία. Είναι πολύ δυνατή αυτή. Μπορώ να πω, ταυτίζεται η ελπίδα με αυτό που λέμε εσχατολογική προσδοκία. Να το δούμε έτσι, ναι, θεολογικά.
1: Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο πιο πολύ? Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το κεντρικό μυστήριο, έτσι. Πώς φαίνεται εδώ η έννοια της ελπίδας?
0: Ναι, πολύ, πολύ καλά το θέτετε, κυρία Χουζούρη. Να θυμηθώ, πώς να το πω τώρα, να θυμηθώ μόνο λόγια της λειτουργίας, έτσι. Παίρνω από τα κείμενα της λειτουργίας και θα κάνω και ένα σχόλιο. Με το που ξεκινάει η λειτουργία, πώς ξεκινάει? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός. Η Βασιλεία, έτσι, που είναι στα έσχατα, αλλά είναι και τώρα και παρούσα. Την καλή, δηλαδή, ο ιερεύς να είναι παρούσα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Σε αυτήν πιστεύουμε. Από τώρα την χαιρόμαστε. Όταν κανείς ελπίζει στη Βασιλεία του, δεν χαίρεται? Δεν ξεχνάει την απελπισία ή τις δυσκολίες που οδηγούν στην απελπισία? Το σύμβολο της πίστεως, που το λέμε όλοι μαζί παραπάντων, όπως λένε τα κείμενα, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Είναι μια προσδοκία. Η προσδοκία τι είναι, δηλαδή? Δεν είναι εφαρμογή, έκφραση της ελπίδας? Να πάμε στο κείμενο της αναφοράς, το πρωτογενές, το κεντρικότερο και το άξιον και δίκαιον. Λέει, εσύ εκ του μη όντως εις το είναι εμάς παρήγαγες και παρές παραπεσόνες ανέστησας πάλι. Και ουκ απέστης πάντα ποιόν έως εμάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία νεχαρίσου την μέλουσαν. Δηλαδή μας δώρησες, μας χάρισες την μέλουσα βασιλεία και αυτήν θυμούμαστε, ζούμε δηλαδή μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν υπάρχουν περιθώρια απόγνωσης και απελπισίας. Έχουμε σταθερή βάση για να χαιρόμαστε. Άλλη αποστροφή. Ως τον κόσμο, λέει, τόσον αγάπησες στη λειτουργία, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε ή να πάσο πιστεύουν σε αυτόν, μη απόλυτη. Αλλά έχει ζωή, είναι αιώνιο. Αυτό το σταθερό που είπαμε από την αρχή. Είναι ο Χριστός, ο οποίος δένει τη ζωή του εκεί και ελπίζει εκεί και εμπνέεται από τη ζωή αυτή. Δεν χάνεται, είναι μη απόλυτα. Αλλά έχει ζωή, είναι αιώνιο. Και ποια είναι η αιώνια ζωή? Τι λέει το Ευαγγέλιο? Να πιστεύουμε σε σένα τον αληθινό Θεό και όν απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Τι να θυμηθώ και πόσες άλλες αναφορές από την Θεία Λειτουργία? Ώστε γενέστελε της μεταλαμβάνωσης εις νύψη ψυχής εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα. Πλήρωμα της βασιλείας, πληρώνεται, ολοκληρώνεται η βασιλεία των ουρανών μέσα στη Θεία Λειτουργία. Να θυμηθούμε και από τη λειτουργία του μεγάλου βασιλείου, έχει αντίστοιχα, έτσι, λόγια. Και εύχεται εκεί ο συγγραφέας, βέβαια, να χαρίσει ο Θεός τους πιστούς τα πλούσια και επουράνια χαρίσματα. Αντί των επιγείων τα επουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα. Ή το Άγιο Πνεύμα το ονομάζει το της υιοθεσίας χάρη, ο αραβών της μελούσης κληρονομίας και η επαρχή των αιωνίων αγαθών. Η πνευματική εμπειρία, το Άγιο Πνεύμα που μας φωτίζει και μας καθοδηγεί και μας αναπτερώνει, θα έλεγα, την ελπίδα. κυρίως μέσα στην Θεία Ευχαριστία που μας βουλιάζει στην Βασιλεία έτσι, του Θεού. Τι να θυμηθώ, να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπα της Βασιλείας Ουρανών, πλήρωμα που το λέει, λειτουργία έτσι. Αυτός ο εσχατολογικός χαρακτήρας της ευχαριστίας φαίνεται και από την πρώτη στιγμή που ο Χριστός παρέδωσε, θα λέγαμε, το μυστήριο. Μας διαβεβαίωσε τους μαθητές του ότι δεν θα ξαναφάει μαζί του το Πασχαλινό ύπνο έως ότου πληρωθεί εν τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι, είναι πολύ δυνατή αυτή η υπόσχεση, θα λέγαμε, του Χριστού μας. Είναι μια σχατολογική εμπειρία και πράξη η Θεία Ευχαριστία. Και όποιος, να το πω και πιο πρακτικά ακόμα, όταν πάμε στην Θεία Λειτουργία, συνήθως πηγαίνουμε τα προβλήματά μας, με τις δυσκολίες μας, με τις αγωνίες μας, πηγαίνουμε ως άτομα κατά κάποιον τρόπο. Όταν βγαίνει κανείς από τη λειτουργία και ακούσει καλά αυτά που λέγονται εκεί ή και με θέξη της Θείας Κοινωνίας που μας κάνει σύσσωμος και σύνομος του Χριστού, δεν βγαίνουμε διαφορετικοί από τη Θεία Λειτουργία, δεν βγαίνουμε πρόσωπα έτσι χαρούμενα, γεμάτα ελπίδα, εφόσον βέβαια έχουμε τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο και ζούμε πραγματικά αυτή την, το καλύτερο που έχει να μας προσφέρει η Εκκλησία. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος εσωτερικά, δεν αλλοιώνεται, δεν χαίρεται, δεν είναι διαφορετικός. Παίρνει δυνάμεις για να συνεχίσει τη λειτουργία μετά από τη λειτουργία. Να ελπίζει δηλαδή πραγματικά στο καλύτερο.
1: Πάντως,
0: και στις δυσκολίες της ζωής και στην προπτική γενικότερα, την εσχατολογική. Αυτό το πνεύμα το περνάει η Θεία. Όχι μόνο. Ναι, συγγνώμη, δεν τη χρειάζεται κάτι.
1: Όχι, σκέφτομαι, κύριε καθηγητά, ότι όλα τα παραδείγματα που αναφέρατε μέχρι στιγμής και οι αναλύσεις που κάνατε σε ό,τι αφορά στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δείχνουν ότι εδώ η ελπίδα έχει εσχατολογικό χαρακτήρα, ξεκάθαρα. Όλα τα παραδείγματα που μας αναφέρατε και αναλύσατε αυτό έδειξαν.
0: Ναι, αλλά το εσχατολογικό, βέβαια, οι δογματολόγοι, ίσως και οι βιβλικοί θα μπορούσαν να τα πούν καλύτερα, δεν ξεχωρίζει από το ιστορικό. Γιατί δηλαδή, ο Χριστός μας είπε το μυστικό δίπλο μας, παραπελάβετε, φάγετε. Εκεί έτσι, βάζει την αρχή. Αλλά αυτή η αρχή έχει μια προοπτική, μια δυναμική, μια εσχατολογική πορεία που τη ζούμε από τώρα. Προγευόμαστε αυτή την πληρότητα κατά κάποιο τρόπο που θα ζήσουμε. Αυτό πιστεύουμε έτσι. Στην Βασιλεία του Θεού. Το βλέπουμε, το ζούμε μέσα στη λειτουργία. Γιατί λειτουργεί στη λειτουργία και στο ναό. Η χάρη του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, αυτό αλλάζει, αλλοιώνει τον άνθρωπο εσωτερικά. Τον γαλινεύει. Τον κάνει πιο αισιόδοξο. Για να ξέρει να διακρίνει και τα πράγματα. Πού να καταφύγει για να βρει παρηγορία και ελπίδα. Ακόμα και σε άνθρωπο. Ο Θεός μας φωτίζει για να βρούμε τον κατάλληλο το άνθρωπο, τον πνευματικό ή τον άλλον, κάποιον που ξέρει καλύτερα από εμάς, για να μας λύσει κάποιο πρόβλημα. Να μην χαθούμε δηλαδή στη ζωή μας. Δηλαδή μας δίνει δύναμη ευχαριστία, που είναι και καθημερινή εμπειρία, όχι μόνο στις Κυριακές. Κάθε μέρα μπορεί να γίνεται και κάπου σε κάποιο ναό ή στα μοναστήρια γίνεται και κάθε μέρα λειτουργεί. Ένα μυστήριο που λειτουργεί καθημερινά. Έτσι, και μας προετοιμάζει, αν δει κανείς τους πατέρες που ερμηνεύουν τώρα τη Θεία Λειτουργία, ο Μάξιμος Ομολογητής, ας πούμε, που δίνει έντονα το σκατολογικό χαρακτήρα της λειτουργίας, τα λέει πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Λέει τον άρτον ημών λεών και ον καταρχάς επαθανασία της φύσεως η τίμα σας. Τον άρτον, την ευχαριστία, για να είναι η φύση μας μπολιασμένη στην αθανασία, δώσει μην σήμερον, για το πατερημόν ερμηνεύει, κατά την παρούσα ζωή ή να νικήσει τον θάνατο. Υπάρχει μεγαλύτερο όπλο προς την ελπίδα από την ευχαριστία που νικάει τον θάνατο, ακριβώς γιατί ο Χριστός τον είχε τον θάνατο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κάπως έτσι, δηλαδή.
1: Άρα, ειδικά στη Θεία Λειτουργία, η έννοια της ελπίδας έχει αυτόν τον χαρακτήρα.
0: Επειδή
1: μας μιλήσατε πιο πριν, ας πούμε, για το μυστήριο του βαπτίσματος ή του χρίσματος, εδώ βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Αυτός ο εσχατολογικός χαρακτήρας. Ναι.
0: Να πω κάτι, κυρία Χουζούρη. Όλα τα μυστήρια αναδεικνύουν αυτόν τον εσχατολογικό χαρακτήρα. Να τα πάρουμε ένα, να δείτε ότι υπάρχει αυτό. Και αυτό το στοιχείο το εσχατολογικό, αλλά και το στοιχείο της, με το Χριστό, ας πούμε, συσσωμάτωσης κατά κάποιο τρόπο, συνανάστασης με το Χριστό. Και το βάπτισμα δεν είναι συμμετοχή στο πάθος και στην Ανάσταση. και, ναι. και ευχαριστεί είναι το ίδιο. Αλλά δεν λείπει και από το βάπτισμα αυτό το στοιχείο της χριστοκεντρικής έτσι, ζωής και της προπτικής προς την αιωνιότητα. Ακόμα και πάρουμε και το γάμο ακόμα να πάρει κανείς, που είναι ένα μυστήριο αυτού του κόσμου, ένα γεγονός, αλλά έχει και σχατολογική διάσταση. Το λένε τα κείμενα. Ανάλαβε το Στεφάνος αυτό, είναι τη βασιλεία σου.
1: Ναι.
0: Δεν το λέμε μέσα στην ακολουθία του γάμου. Και ο κύκλος, ο χορός που γίνεται και στο γάμο και στη χειροτονία και στην κουρά δηλαδή και στο βάπτισμα, δεν είναι ο χορός, δεν λένε αυτοί που ερμηνεύουν τα σύμβολα, η νοσταλγία της αιωνιότητας. Τι είναι αυτή η νοσταλγία, η δίψα του παραδείσου? Αυτή δεν είναι η κορύφωση της ελπίδας, να νοσταλγεί στην αιωνιότητα? Αυτός ο κύκλος που έχει αένα η πορεία, δεν τελειώνει ποτέ δηλαδή. Το συμβολίζουν τα σύμβολα δηλαδή. Ακόμα και τα σύμβολα, τα μυστήρια, όταν τα μελετήσει κανείς, δίνουν μια έμπνευση, μια χαρά, μια ελπίδα στον άνθρωπο,
1: ναι.
0: μια νοσταλγία μια δίψα, ξεδιψούν δηλαδή, πώς να το πω, εμπνέουν, στηρίζουν τον άνθρωπο προς την πορεία, προς την αιωνιότητα. Όλα τα μυστήρια. Η μετάνοια, μην το ξεχάσουμε, η μετάνοια που είναι επαναλαμβανόμενο κορυφαίο μυστήριο, αυτή η μυστηριακή πράξη μιας πορείας συνεχούς δηλαδή αγωνίας, επιστροφής και συμφιλίωσης με το Θεό αλλά και με τους ανθρώπους, και είναι και προϋπόθεση μάλιστα για να κοινωνήσει κανείς. Είπα και πρώτον, διαλάγεται το αδελφό σου και ύστερον ερθόν πρόσφερε το δώρο σου. Πρόκειται για συνεχή και εδώ μνήμη του Θεού, για πέντος που προξενείται από την αίσθηση της απώλειας του Θεού, για τελική έβρεση της φιλίας με το Θεό. Προϋποθέτει δηλαδή μια εσωτερική αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ακόμα και το μυστήριο της μετάνοιας. Και αν δει κανείς και τις ευχές, ας πούμε, η ευχή που για μία βέβαια έχει μείνει, λέει: ο Θεός συγχωρήσεις δια μου το αμαρτωλού και ακατάκριτον σε παραστήσεις εν το φοβερό αυτού βήματι. Προς τα εκεί πάει. Αλλά αυτή η ζωή μας είναι μια προετοιμασία μέσα από τα μυστήρια για την ώρα εκείνη της κρίσεως. Και δεν δικαιολογείται κανείς να, χριστιανός δηλαδή, που ζει μυστηριακή ζωή, που έχει ευχαριστιακή εμπειρία, που έχει μετανοίας έργο, να οδηγείται στην απόγνωση, στην απελπισία.
1: Μάλιστα.
0: Και σε ατραπούς έτσι περίεργους. Αλλά τα μυστήρια είναι ένα εργαστήριο που καλλιεργεί, που αναπτερώνει την ελπίδα. Είναι το αίμα της λατρείας, μπορώ να το πω έτσι, ξέρω αν είναι υπερβολικό, ναι. Είναι η ελπίδα.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε πόσο διαφοροποιείται η ελπίδα μέσα στην μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας σε σχέση με την έννοια που της δίνουμε στον έξω κόσμο, να το πω έτσι πολύ απλά, εκτός Εκκλησίας. Δεν έχει καμία σχέση.
0: Εντελώς διαφορετικό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί θα δούμε και στις άλλες εδώ σκέψεις που θα εκφράσουμε και θα συζητήσουμε, ότι αυτό που κάνει η λατρεία στον άνθρωπο δεν μπορεί να κάνει κανένα σχήμα εξωτερικό, ας πούμε, που αλλοιώνει τον άνθρωπο, που τον απαλλάσσει από τα πάθη, που τον χαριτώνει, που τον εμπνέει. Αυτή τη δουλειά κάνει η λατρεία. Είναι μια συνεχής προσευχή που καλλιεργεί εσωτερικά τον άνθρωπο. Να τον απαλλάξει από τα πάθη, να τον φωτίσει εσωτερικά και να μπει μέσα ο Χριστός, να πούμε, και να καθίσει εκεί το Άγιο Πνεύμα, να φωτίσει εσωτερικά τον άνθρωπο. Αυτό δεν είναι να τον κάνει καινούριο? Το δεν θέλει το βάπτισμα, το δεν κάνει το χρήσμα, το δεν κάνει ευχαριστία, το δεν κάνει μετάνοια. Νομίζω,
1: μάλιστα,
0: καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων, και δυστυχώς δεν τη γνωρίζουμε τη λατρεία. Και η λατρεία εκφράζεται και μέσα από σύμβολα και μέσα από ύμνους και μέσα από ορατά πράγματα και κυρίως με τη χάρη του Θεού. Δεν είναι μόνο η χάρη του Θεού, είναι και τα ορατά στοιχεία μέσα από τα οποία περνάει η χάρη του Θεού. Το νερό, το ψωμί, το κρασί, το λάδι, τα λόγια. Ναι. Να πω ένα σκοπό πριν πάμε στο επόμενο, κυρία Χοζούρη, μην το ξεχάσω. Να δείτε πώς λειτουργεί η ημνογραφία. Η ημνογραφία που είναι βασικό στοιχείο κάθε πτυχής από αυτά που είπαμε και στα μυστήρια και στις ακολουθίες του νυχτημέρου και στο ορτολόγιο και στις παρακλήσεις. Έχω ένα-δυο παραδείγματα έτσι, καθώς σκεπτόμουν για την σημερινή εκπομπή, πώς λειτουργεί η ημνογραφία που ακτινογραφεί εσωτερικά τον άνθρωπο και δεν τον απογοητεύει. τον αναλύει, λέει ότι είμαι ο αθλιότερος κλπ. Αλλά αφήνει το έλεος του Θεού να λύσει το πρόβλημα. Έχω ένα-δύο παραδείγματα έχω για να δείτε πώς λειτουργεί η μνογραφία. Παίρνω παράδειγμα την αρχή του τριώδιου. Περάσαμε γι' αυτό το τονίζω τώρα. Πώς ξεκινάει το τριώδιο. Της μετανοίας άνοιξών με λεπίλα ζωοδότα. Ορφίζηγα το πνεύμα μου προς ναών των Άγιών σου, ναών φέρων του σώματος, όλων εσπυλωμένων. Λέει όλο το σώμα του ανθρώπου, αυτό για το σώμα του ανθρώπου, ναι. Μετά εδώ, είναι εσπυλωμένο. Ναι. Δεν το απογορύπτει ο υμνογράφος, δεν το ξεπερνάει, δεν το αγνοεί. Το αναγνωρίζει, κάνει την αυτοκριτική του. Αλλά, άλλωστε κτήρμον λέει κάθαρον εσπλάχνο σου, λέει, δεν μένει στο αρνητικό, γιατί η φύση του ανθρώπου είναι. Ρέπει προς το κακό, προς την αιματηρία. Μια πραγματικότητα δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Όσοι το αγνοούν, φτάνουν στην απελπισία.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ως εκτήρμον, όταν ελπίζεις το έλεος, ακόμα και κάποιου ανθρώπου, παίρνεις δύναμη, αναπτυρώνεσαι. Πολύ περισσότερο στο έλεος του Θεού, ο οποίος γι' αυτό το λόγο ήρθε και έγινε άνθρωπος. Για να σώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία, που είναι δευτέρα φύση του, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Και το επόμενο, ένα άλλο τροπάριο παρακάτω. Τα πλήθυλε των πεπραγμένων μηδυνών εννοών ο τάλας τρέμωτον την φοβεράν ημέρα της κρίσεως. Δηλαδή αν σταματούσαμε μέχρι εδώ, το τρέμο είναι αρκετικό.
1: Ναι,
0: είναι
1: απελπισία,
0: είναι απόγνωση. Έτσι, το να τρέμεις ακόμα και κάτι, έναν άνθρωπο, ένα γεγονός, δεν είναι και ότι καλύτερο, είναι αρνητικό. Αλλά δεν σταματάει εδώ. Αλλά θαρών, λέει στο έλεος, αυτό το θάρρος είναι η ελπίδα για μας.
1: Ναι.
0: Για την Εκκλησία, για τους χριστιανικούς ανθρώπους. Αν ψάξει και την υμνογραφία, θα βρει πάρα πολλά τέτοια. Δηλαδή, πώς λειτουργεί η υμνογραφία σε σχέση με τον άνθρωπο, το ανθρωπολογικό της προφίλ, ας το πω έτσι. Αλλά θαρών πού, στο έλεος της εσπλαχνίας σου. Όσο ο Δαβίδ παίρνει το παράδειγμα, λέει σώμα Θεός κατά το Μέγα Λεός. Και ένα τελευταίο από την υμνογραφία που αυτό εκφράζει όλη την υμνογραφία. Αν πάρουμε το Μέγα Κανόνα. Που ψάλλεται στην μεγάλη 40η εκεί, παίρνει τη πέμπτη εβδομάδα, πώς ξεκινάει, που είναι 250 τροπάρια. Πόθε να άξουμε θρηνήν, λέει, τα στουβίου μαθλίου πράξη, τι αναπαρχήν επιθύσω Χριστέ, που να αρχίσω, δηλαδή, το θρήνο, δηλαδή, και την αθλειότητά μου. Βλέπετε, η αυτοκριτική, η μετάνοια, θα το λέγαμε με όρους εκκλησιαστικούς και πνευματικούς, δημιουργεί τις προϋποθέσεις της ελπίδας, της μη απόγνωσης και προχωράει άλλος έσπλαχνος μηδός παραπτωμάτων άφεσε και δεν έχει νόμα να πούμε και τα άλλα περίπου.
1: Κύριε καθηγητά, βάλτε μια ανωτελεία, συγγνώμη που σε διακόπτω, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Η ελπίδα θεμέλιο της πίστης μας», σήμερα αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την ελπίδα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, καθηγητή της λειτουργικής στο τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, ξεκινήσαμε με τα μυστήρια της Εκκλησίας, κέντρο των οποίων, όπως μας είπατε, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Το τονίσατε στην εισαγωγή ότι πολλά μπορεί να πει κανείς. Εμείς είμαστε στο πλαίσιο πάντα του ραδιοφωνικού χρόνου. Άρα θα θέλατε τώρα να περάσουμε στο εορτολόγιο?
1: Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Νομίζω όσα είπαμε για τα μυστήρια επαρκούν για την, στα πλαίσια της εκπομπής αυτής. Να πούμε τώρα για το εορτολόγιο. Τεράστιο κεφάλαιο και αυτό. Η εκκλησία μας, κυρία Χοζούρη και φίλοι ακρότες, είναι εκκλησία, λέει, εορταζόντων. Δηλαδή αξίως του πνεύματος και όλα, μάλιστα, όπως γράφει ο Άγιος Θεοάγιος, θα μας κοινώσει. Είναι η εκκλησία που γιορτάζει, που χαίρεται δηλαδή, και ξέρει να γιορτάζει η εκκλησία μας, για να χαίρεται και να δίνει στον άνθρωπο χαρά και ελπίδα και ευφροσύνη. Και λέει πάλι ο Άγιος Άνιος ο Δαμασκηνός, ουσιαστικά μία είναι η γιορτή για εμάς τους χριστιανούς, η γιορτή της του Λόγου Σαρκώσεως και της Ημών Θεώσεως. Δηλαδή σαρκώθηκε ο άνθρωπος, ο Θεός, για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό το γιορτάζουμε και σε επιμέρους γιορτές: γέννηση, βάπτιση, μεταμόρφωση, σταύρωση, ανάσταση, ανάληψη. Το ίδιο γεγονός γιορτάζουμε. Την χαρά και την ελπίδα για τη σωτηρία μας. Να το πω και αυτό, ότι ο άνθρωπος γιορτάζει ακριβώς γιατί γιορτάζει ο Χριστός. Δεν λέμε και γάρ το Πάσχα ή μόνη περιμόν επίσης Χριστός. Είναι Ευαγγέλιο από τον Απόστολο Παύλο. Ημήν ο Χριστός θα σε εορτάσει εκτετέλεκεν. Ο Χριστός εκτελεί τις γιορτές, όπως και τα μυστήρια που είπαμε προηγουμένως. Είναι από το Δαμασκηνό πάλι και μένω σε αυτόν τον Άγιο, επειδή έχει λέει πολλά πράγματα για τις γιορτές. Τώρα, τι θα μπορούσαμε, ένα σύντομο σχόλιο για να πάμε και στα άλλα θέματα. Να πάρουμε τις γιορτές, τις πιο μεγάλες γιορτές, για να δούμε τι μπορούν να μας πούν για την ελπίδα, έτσι. Μιλάμε για τα Χριστούγεννα. Είπαμε προηγουμένως, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, έγινε ο Θεός, ο Λόγος άρχεται γένετο. Δηλαδή αυτό που ήλπιζαν οι άνθρωποι του παλιού καιρού έγινε πραγματικότητα. Είπαμε βήμα-βήμα, αν δείτε τα τροπάρια και των Χριστουγέννων, τις ώρες ας πούμε των Χριστουγέννων, λέει το σκηνούμενο σου, η γέναν Χριστέ, δείξον εμεί και τα Άγια Θεοφάνεια. Πάει παραπέρα, ακόμα ένα βήμα προς την ελπίδα, προς την πληρότητα, προς τη βάπτιση δηλαδή, ενώνονται δύο γιορτές.
0: Ναι.
1: Και τα Χριστούγεννα λέγονται και Πάσχα. Πάσχα με την έννοια ότι μοιάζουν, επηρεάστηκε από το Πάσχα τα Χριστούγεννα. Και η αρχή της σωτηρίας μας είναι η γέννηση, και το Πάσχα είναι η πλήρωση, η ολοκλήρωση. Δεν είναι μια γιορτή με την άλλη, δεν είναι ανεξάρτητες. Λοιπόν, μας γεμίζουν με ελπίδα. Άλλωστε, τι γιορτάζουμε? Το φως της γνώσεως ανέτειλε, λέει το Απολυτίκιο. Ζούσαμε στο σκοτάδι, είστε το φως. Και γιορτάζουμε το φως, τον ήλιο της δικαιοσύνης, με τα Χριστούγεννα. Και αναγεννάται και ο άνθρωπος. Είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου. Δεν είναι αυτά μηνύματα, ας το πω έτσι, χαράς και ελπίδας και αισιοδοξίας? Ή να πάρουμε και άλλα παραδείγματα από τα Θεοφάνεια, ας πούμε έτσι, που διαβάζουμε εκεί στον Μεγαγιασμό. Σήμερον γάρο της εορτής εμπεπέστη καιρός, και χορός των Αγίων εκκλησιάζει, μην και άγγελοι με τα ανθρώπων συνεορτάζωση. Σήμερον γη και θάλασσα την του κόσμου χαράν εμερίσαντο, και ο κόσμος εφροσύνης πεπλήρωται. Πώς βγαίνει αυτό? Συνεορτάζει ο ουρανός με την γη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά και μεγαλύτερη ελπίδα και εμπιστοσύνη, έτσι? Σήμερα των Αγίων Άγια αγάλλονται, και ο χορός των Αγγέλων μυστικός πανηγυρίζει. Συνέχεια για πανηγύρι, για πανηγυρισμό μιλά, για χαρά, για αισιοδοξία, για ελπίδα. Εορτάζουμε σήμερα, είναι αυτό που λέμε ο χρόνος μας, δηλαδή μέσα στη ζωή που περνάμε, δεν είναι παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι ένα διαρκές παρόν. Και μέσα στο διαρκές παρόν μας καλεί η Εκκλησία κάθε στιγμή και κάθε ώρα να την κάνουμε ευκαιρία αλλαγής, χαράς και ελπίδας και αισιοδοξίας, και όχι μιζέριας και κακομορφισμού, όπως το λέμε, εσωτερικού, και απελπισίας. Η γιορτή δηλαδή είναι χαρά. Γενέστο λέει μία κοινή σήμερον γιορτή ουρανίων και επιγείων πανήγυρης και συνεορταζέτο παν όσων εγκόσμιων και υπερκόσμιων. Σύγκριμα είναι ενός πατρός από αυτά τα λόγια. Είναι ένα γεγονός συνεορτασμού ουρανού και γης. Να πάω τώρα σε άλλη γιορτή, κυρία Χουζούρη, για ποια γιορτή να θυμηθούμε. Το Πάσχα, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Πάσχα. Και τι να προτιμήσουμε, τον κανόνα της Αναστάσεως, ή να θυμηθούμε το πολιτίκιο Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου, θάνατον πατήσας. Υπάρχει μεγαλύτερος πεάνας, μεγαλύτερο μήνυμα ελπίδας από το ότι ο Χριστός, που είναι, θα λέγαμε, ο πρωτότοκος των νεκρών και η αρχή των κεκοιμημένων, που όπως το γράφει ο Απόστολος Παύλος, ότι νικάει το θάνατο. Υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο, από ότι στο πρόσωπο του Χριστού, που μας γεμίζει με ελπίδα, γιατί ακριβώς νικάει το θάνατο.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό δεν ζούμε, για να καθημερινά παλεύουν οι άνθρωποι, καθένας με τον τρόπο του, για να νικήσει το θάνατο. Αλλά η Εκκλησία έχει τρόπο άλλον. Ο Χριστός νικάει το θάνατο. Και αυτός μας εμπιστεύεται, τον εμπιστευόμαστε προς την πορεία αυτή και μετέχουμε σε αυτήν την δόξα του, ας το πω έτσι, και συνεορτάζουμε μαζί του. Και η Ανάσταση είναι η πρόγευση της τελικής νίκης τελικά του Χριστού. Είναι αυτή η ελπίδα της Αναστάσεως, δεν είναι μεγάλο μήνυμα. Η Αναστάσεως σημαίνει λαμπρινθόμεν λαοί. Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, έτσι, όταν λαμπρύνεται κανείς, ελπίζει ταυτόχρονα, δεν είναι κατσούφης, δεν είναι απελπισμένος. Λέφτε πομαπίωμεν κενό, για να θυμηθώ τον κανόνα της Αναστάσεως. Ινιν πάντα επεπλήρωται φωτός, ουρανός, γη και τα καταχθόνια. Όταν ζει κανείς μέσα, λούζεται από το φως της Αναστάσεως. Πώς μπορεί να είναι απελπισμένος και απεγνωσμένος? Δεν υπάρχει περιθώριο.
0: Έτσι,
1: βρίσκει τη δύναμη εκεί, την Ανάσταση, να υπερνικάει και τους καθημερινούς, θα λέγαμε, θανάτους, τις καθημερινές δυσκολίες. Και ένα άλλο τροπάριο που μιλάει ακριβώς για αυτό που μιλούν και τα μυστήρια και την Βασιλεία, δηλαδή, είναι το τροπάριο της Ενάπτυσης. Ο Πάσχα το Μέγα και ερώτα τον Χριστέ, ο Σοφία και Λόγια του Θεού και δύναμης, δίδου ημίν λέει εκτυπώτερον, βαθύτερα, πυρέστερα, σου μετασχήν, μετοχή. Πού εν τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας. Δώσ' μας, Κύριε, να μετέχουμε, να μετέχουμε δυναμικότερα, ουσιαστικότερα στην ανέσπερο ημέρα της Βασιλείας. Και ένα άλλο τροπάριο από το Πάσχα, που λέει Πάσχα των Τερπνών, Πάσχα Κυρίου Πάσχα, Πάσχα λύτρων λύπης. Δηλαδή διώχνει τη λύπη.
0: Μάλιστα.
1: Η χαρά της Αναστάσεως, το φως της Αναστάσεως, η λαμπάδα της Αναστάσεως, είναι εμπειρία, είναι βιώματα αυτά που γεμίζουν χαρά τον άνθρωπο. Χαρά σε Ευαγγέλια, λέει, δεύτερη από θέας γυναίκες, δέχου παρημών χαρά σε Ευαγγέλια. Το λέμε και στην καθημερινή μας τη γλώσσα. Όταν έχει κανείς αυτή την εμπειρία του αναστημένου Χριστού, μετέχει αυτή τη χαρά και προγεύεται την ανάσταση του κάθε ενός ανθρώπου και τη δική του.
0: Μάλιστα.
1: Αν φύγουμε και από την Ανάσταση, να πάμε τώρα στην Πεντηκοστή, παραδείγματος χάρη, που είναι μια από τελευταία γιορτή του Πεντηκοσταρίου, έτσι, που λέει πάντα χορηγεί το Πνεύμα το Άγιον, βρει προφητείας κλπ. Κλπ. Αλλιείστε ο λόγος ανέτ και ελπίδο συμπλήρωση, λέει κάποιο άλλο τροπάριο, δεν είναι αυτό που διάβασα τώρα, η Πεντηκοστή. Είναι η συμπλήρωση της ελπίδας που περίμενε. Τι δεν μας υποσχέθηκε ο Χριστός, ότι θα στείλει τον Παράκλητο? Το είπε το Ευαγγέλιο αυτό, τα Ιωάννη, που διαβάζεται το πρώτο από τα 12, όταν λέει έρθει ο Παράκλητος, όταν αποστείλω εγώ, όπως το λέει εκεί, όταν έρθει ο Παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά το Πατρός, το Πνεύμα της Αληθείας, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Τον ρόλο παίζει το Άγιο Πνεύμα. Στον δρόμο που περπατάμε στην Εκκλησία, έχουμε έναν οδηγό, ένα φως, μια ελπίδα. Το Άγιο Πνεύμα που μας λέει, από εδώ θα πάτε.
0: Άρα αυτό καταλαβαίνουμε, κύριε καθηγητά, ότι σε ολόκληρο τον εορτολογικό κύκλο και στα γεγονότα που συνδέονται με τη ζωή του Χριστού επί της γης, υπάρχουν άφθονα παραδείγματα στα οποία αναπτύσσεται αυτή η ελπίδα στην οποία αναφέρεστε.
1: Ναι, ακούστε και κάτι άλλο από τις γιορτές και τελειώνω, κυρία Χουζούρη. Η δεύτερη μέρα από την Πεντηκοστή λέγεται του Αγίου Πνεύματος. Έτσι,
0: ναι.
1: Γιορτάζουμε ιδιαίτερα. Η Αγία Τριάδα είναι πάλι, αλλά γιορτάζουμε ιδιαίτερα. Οι ευχές εκεί της γονικλησίας,
0: ναι,
1: έχουν κυρίως η τρίτη που αναφέρεται στους κεκοιμημένους. Ακούστε τι λέει. ο και εν αυτή τη παντελείο εορτή και σωτηριώδη ηλασμούς ηκεσίους υπέρ των κατεχομένων ενάδει, για τους νεκρούς αναφέρεται, ναι. Καταξιώ σας δέχεστε μεγάλαστε παρέχον ημίν ελπίδας. Λέει τη λέξη. Άνεσιν λέει παρά σου καταπέμπεστε, συγχώρεση δηλαδή. Και ανάπαυσοντας ψυχάς και λοιπά, είναι όπως είναι στην νεκρόση με ακολουθεί και ένα άλλο, μια άλλη δέξεουν δέσποτα δεήσεις και εκκλησίας οι μετέρας και ανάπαυσον πάντα τους πατέρας και λοιπά και αδελφούς και αδελφάς και τα τέκνα τας προαναπαυσαμένας ψυχάς επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου. Αυτό που είπαμε και στα μυστήρια, ότι ελπίζουμε πού? Στην ανάσταση της ζωής. Ελπίζουμε πού? Στην αιωνιότητα, στη βασιλεία του Θεού. Την προκευόμαστε από τώρα. Είναι πολύ δυνατό το μήνυμα και σε αυτές τις ευχές εδώ, που αναφέρονται ειδικότερα βέβαια στην Ανάσταση. Άλλωστε οι χριστιανοί δεν μοιάζουν με αυτούς που δεν έχουν ελπίδα. Το λέει ο Απόστολος της μέρας, όταν υπάρχει η ακολουθία και κειμένων. Δεν είμαστε σαν τους αυτούς που δεν έχουν ελπίδα.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε στην ακόμα και ακολουθία των κεκοιμημένων. Είναι μια ακολουθία που γεμίζει τους ζωντανούς βέβαια, τους που κάνουν την ακολουθία, με το μήνυμα της ελπίδος, της αναστάσεως, του σώματος και της ψυχής. Υπάρχει μεγαλύτερο μάθημα, ας το πούμε, ελπίδος από την ακολουθία αυτή των κεκοιμημένων και από αυτής της γονικλησίας εδώ, που ακριβώς έχει ένα νεκρόσιμο και χαρακτήρα και αναφορά στην Ανάσταση. Η γιορτή με λίγα λόγια μας ξεκουράζει, μας αναπαύει, μας εμπνέει, μας γεμίζει ελπίδα. Πολύ σημαντικό. Άλλωστε το βλέπουμε και σε καθημερινή έτσι, εμπειρία, πόσο χαίρεται ο λαός και κυρίως ο ορθόδοξος λαός όταν γιορτάζει Χριστούγεννα, Πάσχα, ενώνονται οι άνθρωποι, χαίρονται με το παραμικρό. Έτσι, και στα υλικά και στα πνευματικά πράγματα όταν είναι το μέτρο που πρέπει. Γεμίζουν τη ζωή τους, ακολουθούν μια άλλη πορεία, μια άλλη ψυχολογία εσωτερική δηλαδή. Γιατί μην το ξεχνάμε, η ελπίδα αλλάζει και την ψυχολογία του ανθρώπου. Ο απογοητευμένος άνθρωπος κλείνεται στον εαυτό του. Ο άνθρωπος που ελπίζει ανοίγεται στον εαυτό του, ανοίγεται και στους άλλους και πάνω απ' όλα στον Θεό.
0: Θα θέλατε να έρθουμε τώρα στις καθημερινές ακολουθίες και να δούμε αν υπάρχει καθόλου σε αυτές η έννοια της ελπίδας και με ποια σημασία.
1: Λοιπόν, τι σημαίνει καθημερινές ακολουθίες? Είναι η ακολουθία του σπερινού, είναι ακολουθία του αποδείπνου, είναι ακολουθία του όρθρου, είναι ακολουθία του μεσονυκτικού.
0: Ναι.
1: Είναι η ακολουθία των ωρών, θα λέγαμε έτσι. Όλες αυτές οι ακολουθίες που είναι οι τεταγμένες, όπως λέμε, ακολουθίες, αυτές που η Εκκλησία καθιέρωσε για να... Για ποιο σκοπό? Για να αγιάζεται ο χρόνος μας, αλλά και να συνδέεται η ζωή μας με τη ζωή του Χριστού. Δεν είναι ανεξάρτητες από αυτό που λέμε χριστοκεντρική ζωή, όπως και τα μυστήρια τον ίδιο σκοπό έχουν.
0: Ναι.
1: Οι γιορτές τον ίδιο σκοπό έχουν, γιατί όπως γιορτάζει ο Χριστός γιορτάζουμε και εμείς την ίδια έτσι αποστολή, τον ίδιο σκοπό έχουν και οι ακολουθίες του νυχθημέρου. Δεν θα μπορούσαμε τώρα να τις πάρουμε μία-μία, γιατί θα θέλαμε πολύ χρόνο. Αν πάρουμε τον Εσπερινό, κύριε Αγοζουρέζη, που μας θυμίζει ο Εσπερινός τη δημιουργία και με τον προημιακό ψαλμό την πτώση του ανθρώπου και με τους ψαλμούς, πως λέμε, κύριε, και έκραξα κατευθυντή του υποσευχή μου, γιατί υποσευχόμαστε? Γιατί πέσαμε από τον παράδεισο και υποσευχόμαστε για να ξαναεπιστρέψουμε την ελπίδα μας. Δεν μας θυμίζει ο Σπερινός το Χριστό που σαρκώνεται φως, ελαρών, αγίας δόξης? Δεν μας θυμίζει ο Σπερινός τα έσχατα, τον νυν απολύης, τον δούλου σου κατά το ρήμα σου? Όλο το μυστήριο της χριστοοικονομίας λειτουργείται και εδώ. Γίνεται αντικείμενο της προσευχής μας, αλλά καλλιεργείται το ήθος το λειτουργικό, που δεν αγνοεί αυτό τη χαρά, την ελπίδα, την αναμονή, την αναπτέρωση των πνευματικών μας δυνάμεων έτσι, σε καθημερινή βάση. Να πάρουμε το απόδειπνο, παραδείγματος χάρη, που είναι αμέσως μετά από τον Εσπερινό. Γεμάτο είναι, και ακόμα και λεκτικά θα λέγαμε, που είναι ευχαριστία για την ημέρα και παράδειγμα για την για τη νύχτα. Εκεί έχει και κυρίως το μέγα απόδειπνο, όπου ακούγονται και προσευχές που δεν ακούγονται στο μικρό. Αυτή η ευχή βέβαια είναι σε όλες τις ακολουθίες. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ημών. Ήθιν ότι η ζωή είναι ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμού διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Όταν κάνεις λειτουργεί έτσι, αυτό και ο κάθε ψυχολόγος, θα λέγαμε, δεν μου είπα και ψυχίατρος, να ξέρει πώς λειτουργεί η ψυχή του ανθρώπου. Το περιγράφει εδώ η ευχή και κάθε τροπάριο που ζητάει να απαλλαγούμε από κάθε θλίψη, κάθε οδύνη. Ευχή αυτή. Τύχησουν εμάς Αγίοι σου Αγγέλης. Πάλε τους αγγέλους να είναι τείχος ολόκληρο. Είναι την παρεμβολία των φρουρούμενων και οδηγούμενοι καταντήσουμε στην ενότητα της πίστης. Ή το Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, που είναι ευχή του Θεέμ του Σύρου, που διαβάζεται σε κάθε βέβαια ακολουθία αυτών της Μεγάλης Σαρακοστής. Να έχουμε πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης και ελπίδας, θα έλεγα. Μάλιστα. Ή αυτές οι ευχές της Παναγίας που είναι προς την Παναγία, προς τον Χριστό, Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, άστο λέει αμόλυντη που μιλούν για την Παναγία. Στο τέλος λέει μια ευχή του Αγίου Ιωαννικίου, η ελπής μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον. Και παρακάτω την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθμε, μήτερ του Θεού, όλη την ελπίδα. Τη ζωή μας την εμπιστευόμαστε στην Παναγία. Θα πούμε δύο λόγια παρακάτω, πιστεύω να προλάβουμε. Δηλαδή γεμάτη η ακολουθία και αυτή. Και το μεσονικ... Ναι.
0: Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Επειδή βλέπω το χρόνο να περνάει, θέλω να σας παρακαλέσω, το είπατε και εσείς, να μιλήσουμε λίγο για τις παρακλήσεις στην Παναγία, γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα που φαίνεται η ελπίδα.
1: Πολύ καλά το θέτεται και νομίζω τεράστιο και αυτό το θέμα έχουν γίνει και
0: μελέτες. Πολύ προσφυλή στο λαό οι παρακλήσεις της Παναγίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλοί τις ξέρουν απ' έξω.
1: Αν δει κανείς, κυρία Χουζούρη, τους παρακλητικούς κανόνες, όχι μόνο της Παναγίας, αλλά και υπάρχουν, ξέρετε, και πολλών Αγίων έτσι, παρακλητικοί κανόνες, ακόμα και στον Χριστό. Ακούστε ρήματα, δεν θα σας κουράσω, βλέπω και το χρόνο. Ρήματα τα οποία δυσόπισον, διαφύλαξον, ελέησον, ειρήνευσον, επίβλεψον, ενίσχυσον, ελευθέρωσον, εξάρπασον, ευόδωσον, θρέψον, ίασε, δρόσισον, κατάβγασον. Ακούστε ρήματα έτσι. Αυτά είναι παρακλητικά ρήματα, θεητικά δηλαδή, προς την Παναγία κυρίως, αλλά και προς τους Αγίους. Γιατί ο υμνογράφος ξέρει η ψυχολογία του ανθρώπου, έτσι. Ξέρει βέβαια ότι ο άνθρωπος ξέφυγε από τον παράδεισο και η φύση του είναι ρέπει προς το αρνητικό, προς την αμαρτία. Αλλά ξέρει όμως ότι ο Χριστός ήρθε για να επιστρέψει τον άνθρωπο από εκεί που έφυγε. Άρα μιλάει, γιατί ξέρει ακριβώς τι λειτουργεί μέσα στην ψυχή, τι πάθη, τι κακίες έχει ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος. Έτσι. Μιλάει, γι' αυτό μιλάει για ζώφωση, οι ακολουθίες αυτές, σκοτισμό, αγνωσία, πόρωση, ταραχή, κάκωση, αίσθηση κολάσεως, δίωση φθοράς, σποράζει ζανίων. Αυτά ξέρει ο ποιητής και λέει τα ρήματα τα οποία, ας πούμε, που δεητικά απευθύνεται στην Παναγία ή στους Αγίους. Ξέρει ο ποιητής τα ψυχοσωματικά μας αρρωστήματα.
0: Δηλαδή, μάλιστα,
1: σωματικά, να πάρουμε έτσι κάποιες λέξεις. Μιλάει για αλγιδόνες παντί, πόνος, πληγή, χολέρας, ακούστε εκφράσεις, πάθη, ποικίλα, νόση, κακώσεις, σαρκική ασθένεια, αλγινά πάθη, οδύνε δυσφόρητη, σωμάτων δεινά ελκώματα, πληγές δηλαδή, σωματικών παθών επαναστάσεις. Είναι λέξεις μέσα από τις ασθένειες, χαλεπές και δυσφόρητη, αρρώστια, νόση παντοδαπέ, τα σωματικά έτσι αρρωστήματα, αλλά και τα ψυχικά, τα οποία αντανακλούν και στο σώμα, έτσι, γιατί ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική οντότητα. Ακούστε αρρώστιες της ψυχής που περιγράφονται από τους παρακλητικούς κανόνες, έτσι. Ζάλι παθών, ψυχής δεινή αμορφία, καρδίας τραύματα, αλγινών παθών συντρίματα, κρύφια της ψυχής τραύματα, άλογη πράξης, δηλαδή απίστευτες λέξεις, ψυχής άλογος, παθών τάραχος, ψυχικός τάραχος, ψυχής μολύσματα και ούτω καθεξής. Και τώρα έχω έτσι βρει και λέξεις μέσα από τους παρακτητικούς κανόνες που έχουν την ελπίδα, αφού ξέρει ο ποιητής την ψυχοπαθολογία σωματικά και ψυχικά του ανθρώπου. Λέει τα ρήματα εκείνα που σας ανέφερα στην αρχή, αλλά έχει και λόγια ο ποιητής των διαφόρων παρακτητικών κανόνων και κυρίως της Παναγίας μας, που αναφέρουν τη λέξη ελπίδα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω βρει ένα κείμενο του Αγίου Δαμασκηνού σε Θεοτοκείο, όπως λέμε, γιατί και τα Θεοτοκία στην Παναγία, λέει, ελπίδων σε πλήρωμα, λέει, και θείαν σκέπη, προστασίαν και λυμένα σωτηρίας και κτήμεθα. Την Παναγία την έχουμε, δηλαδή, πλήρωμα ελπίδων, όλων ελπίδων. Γιατί ακριβώς είναι η μάνα μας, αυτή που μας είναι η πρέσβη μας προς το Χριστό, προς το Θεό, προς το Χριστό, δηλαδή. Αυτή που έφυγε από τον κόσμο, αλλά δεν εγκατέλειψε τον κόσμο. Και τα τροπάρια γενικότερα των παρακτητικών κανόνων και τα Θεοτοκία την ονομάζουν ελπίδα, στήριγμα, κρατέωμα, πλουτισμό και εφροσύνη που
0: Μάλιστα.
1: την αθυμία και την θλίψη μας. Ποιος δεν έχει θλίψη, ποιος δεν έχει αθυμία των δεινών περιστάσεων του βίου. Δεν είναι μόνο έτσι τα ψυχικές καταστάσεις, είναι και αρρώστιες που έχουν οι άνθρωποι, αν όχι ο ίδιος κάποιος διπλανός του ή συγγενής του ή κάποιος δικός του, και πας που υποφέρει ο άνθρωπος έτσι και που καταφεύγει, και έχουμε και θαύματα, ξέρετε, που
0: Μάλιστα.
1: καταφεύγει το Χριστό πάνω απ' όλα
0: Μάλιστα.
1: και κυρίως την Παναγία, για να αμβλύνει, ας πούμε, αυτά τα αισθήματα της απόγνωσης και να αναλάμψει μέσα στην καρδιά του αυτή η ηλιακτίδα της ελπίδας έτσι,
0: Μάλιστα.
1: και να αρθεί ο πόνος που έτσι δημιουργείται από τα συμπτώματα αυτά, τις αρρώστιες, τις ψυχικές και τις σωματικές.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που μας αναφέρατε, κύριε καθηγητά, και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ευκαιρία έτσι που είχαμε να συζητήσουμε μαζί σας αυτό το πολύ μεγάλο θέμα. Θερμά σας ευχαριστούμε.
1: Καλά.
0: Αγαπητοί ακροατές, σήμερα μιλήσαμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή, καθηγητή της Λειτουργικής στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την ελπίδα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, στο πλαίσιο του αφιερώματος με γενικό θέμα «Η ελπίδα, θεμέλιο της πίστης μας», που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα, στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι πρόσφατα, αυτή η σειρά εκπομπών που είχε σταματήσει τον Ιούνιο του 2011 συνεχιζόταν με επαναλήψεις εκπομπών της περασμένης χρονιάς. Τώρα ξεκινάμε ξανά μια συνέχεια, θα έλεγα, εκείνων των εκπομπών της περασμένης χρονιάς, αλλά είχαμε μείνει, αν θυμόσαστε, στην εξέταση της Θείας Λειτουργίας, αλλά επειδή έχει περάσει πολύς χρόνος, θα ξεκινήσουμε να προσεγγίζουμε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας από την αρχή και μάλιστα με έναν άλλο τρόπο, πιο λεπτομεριακά, με μια επίσκεψη και στις λέξεις. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι είναι μια νέα σειρά εκπομπών περί Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία, κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, είναι η εικόνα της Εκκλησίας, στο βιβλίο του Μυσταγωγία. Και η Εκκλησία είναι η εικόνα του Θεού. Όπως δηλαδή ο Θεός υπάρχει και συνάγει εις εν όλη τη δημιουργία, τα δημιουργήματα και τους ανθρώπους, έτσι και η Εκκλησία υπάρχει